1898. Καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης.

Σήμερα ο καιρός είναι καλοκαιρινός, όμως αύριο δεν θα είναι. Δηλαδή σήμερα Παρασκευή, και ορίζω τις ημέρες γιατί αυτή η εκπομπή ακούγεται και σε επανάληψη. Σήμερα λοιπόν ζωντανά είναι Παρασκευή. Είναι ο καιρός γενικά έθριος σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Όμως από αύριο αλλάζει το σκηνικό σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Στην Κρήτη λοιπόν, και όχι μόνο, αλλά και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και στην Εύβοια και στις Σποράδες αλλά και στις Κυκλάδες θα υπάρχουν νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί, η ανώτατη δηλαδή, θα φτάσει μέχρι τους 29 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη κατά σειρά ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση καθώς στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να αναφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Φοροτεχνικών Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Λιβαδιωτάκη, καθώς είναι η περίοδος των φορολογικών δηλώσεων, να δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η περίοδος και άλλα βέβαια φορολογικά και μισθολογικά θέματα. Θα συνομιλήσουμε με τη συνάδελφο την Αλεξία Τιντασούλη που ειδικεύεται στο εξωτερικό ρεπορτάζ, καθώς σήμερα 12 του μήνα αρχίζει να εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Είναι σίγουρα ένα θέμα που μας ενδιαφέρει εμάς εδώ στην Κρήτη, που έχουμε γίνει το σκαλοπάτι της μετανάστευσης των ανθρώπων από την Ασία και την Αφρική προς την Ευρώπη. Θα συνομιλήσουμε και με την κυρία Ρένα Παπαδάκη, αντιδήμαρχο πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου, για το 11ο Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών που αρχίζει τη Δευτέρα. Επίσης, με τον φίλο του Μανώλη του Ζευγαδάκη θα μιλήσουμε για μια εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή 14 του μήνα στην πλατεία του Αγίου Τίτου. Είναι μια εκδήλωση για τα 60 χρόνια από την ανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου, την 60η επέτειο, όπως είπαμε, την οποία γιορτάζουμε φέτος.

Σίγουρα αυτό το θέμα που θα δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια της εκπομπής με την συνάδελφο την Αλεξία Τασούλη μας αφορά. Θα δούμε τι προβλέπει, αν και αναφέρεται ήδη σε δημοσιεύματα το τι προβλέπει η συμφωνία αυτή, το σύμφωνο για την μετανάστευση και το άσυλο. Θα δούμε λοιπόν αναλυτικότερα τις προβλέψεις του. Προς το παρόν να σας πω ότι το σύμφωνο εγκρίθηκε το Μάιο του 2024, αναθεώρησε ριζικά το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο και αποτελεί πλέον, όπως αναφέρει το γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, αποτελεί πλέον τον πυρήνα της νέας προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση. Για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη μετανάστευση και το άσυλο με ισχυρή προστασία των εξωτερικών συνόρων, δίκαιους και αυστηρούς κανόνες για το άσυλο και με ισορροπία μεταξύ αλληλεγγύης και ευθύνης.

Και η κρατική ραδιοτηλεόραση, δηλαδή η ιστοσελίδα της earthnews.gr, λέει ότι από σήμερα 12 Ιουνίου, μετά από 6 χρόνια διαπραγματεύσεων, τίθεται σε εφαρμογή το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 10 νέοι κανονισμοί αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση διαχειρίζεται κάθε πτυχή της μεταναστευτικής ροής. Από τη στιγμή που κάποιος πατά παράνομα ευρωπαϊκό έδαφος έως τη χορήγηση ή άρνηση ασύλου και από τη διανομή των ετούντων μεταξύ κρατών μελών έως την απέλασή τους. Λίγες μέρες πριν την έναρξη ισχύως του συμφώνου, την 1η Ιουνίου του 2026, κοινοβούλια και συμβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία και για το κρίσιμο κομμάτι του νέου κανονισμού επιστροφών. Το νέο σύμφωνο, λέει η δημοσίευση για τη μετανάστευση και το άσυλο, φέρνει τρεις βασικές αλλαγές. Πρώτον, υποχρεωτικό screening στα σύνορα, με λήψη βιομετρικών δεδομένων, ελέγχους ταυτότητας και ασφαλείας μέσω του ανανεωμένου Eurodac, για κάθε άτομο που φτάνει. Δεύτερον, fast track διαδικασίες ασύλου, απόφαση μέσα σε 12 εβδομάδες, με παραμονή σε ελεγχόμενες ή κλειστές δομές κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Τρίτον, υποχρεωτική αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών, με κάθε χώρα να επιλέγει εάν θα δεχτεί με την κατάσταση προσφύγων ή θα πληρώσει οικονομική αντισταθμιστική συνεισφορά. Για την Ελλάδα, λέει η δημοσίευση, χώρα πρώτης γραμμής, αυτό σημαίνει πως η ευθύνη αναγνώρισης και καταγραφής πέφτει στις ελληνικές αρχές. Το screening και οι fast track διαδικασίες πρέπει να γίνονται εδώ, με ελληνικές υποδομές και προσωπικό. Βλέπετε λοιπόν ότι σήμερα που η συγκυρία είναι ότι αρχίζει να εφαρμόζεται ο κανονισμός για τη μετανάστευση και το άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στη συνεδρίαση που έχει το Περιφερειακό Συμβούλιο σήμερα για τη δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής παραμονής, προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι μετά την εφαρμογή αυτή και τα όσα σας διάβασα, πλέον θα γίνει η δομή. Το θέμα είναι πού θα γίνει. Για το πού θα γίνει, λοιπόν, πρέπει πολλοί να σκεφτούν, πολλοί να σκύψουν το κεφάλι πάνω από το θέμα, πολλοί να πούνε την άποψή τους και να καταλήξουν έστω και κατά πλειοψηφία σε ένα σημείο, σε ένα χώρο. Βλέπετε ότι είμαστε πλέον το εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα αυτό.

Χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε συνέντευξη στον Αντένα και βέβαια αυτό που βγαίνει για άλλη μια φορά είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Να δούμε συνοπτικά, βλέπω εδώ τη σχετική δημοσίευση από το earthnews.gr, η οποία δημοσίευση έχει μία σύνοψη της συνέντευξης με τρία bullets, με τρία σημεία δηλαδή. Το πρώτο αναφέρει «Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται». Το ερώτημα είναι αν είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε φουρτούνες και είχαμε αρκετές, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όταν λέω ότι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, γιατί δεν συμμετέχουν τα κόμματα ουσιαστικά στη διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης, μην παραπονιέται ο Ανδρουλάκης που η βελόνα δείχνει προς τα κάτω, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Εμείς θέλουμε την Ελλάδα του gov.gr, όχι την Ελλάδα των πολεοδομιών. Τα σκάνδαλα αυτά δεν έχουν κομματικό χρώμα, αποκαλύπτονται τώρα γιατί κάποιος ασχολήθηκε να τα αποκαλύψει, τόνισε. Γράφει λοιπόν αναλυτικότερα η δημοσίευση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθέτησε και πάλι την εθνική κάλπη την άνοιξη του 2027, εκφράζοντας παράλληλα το πιστεύω του στις ισχυρές αυτοδύναμες κυβερνήσεις και επανέλαβε ότι η προτεραιότητα παραμένει να αποτυπωθεί στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών η βελτίωση των δημοσίων οικονομικών. Μεγάλο μέρος της συνέντευξης του Πρωθυπουργού στον Αντένα επικεντρώθηκε στο γεωπολιτικό επίπεδο, ενώ ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε στην κριτική που δέχεται όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, τον Κώστα Καραμαλή και τον Αντώνη Σαμαρά. Ξέρετε πρωθυπουργό που επιδιώκει ταραγμένα νερά? Αν ναι, συνειδητά κάνει λάθος. Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. Το ερώτημα είναι εάν είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε φουρτούνες και είχαμε αρκετές, τόνισε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά. Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός, είπε, που πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα Κάζους Μπέλι, που θυμίζω ότι υπάρχει από το 1995. Είπα ξεκάθαρα στον πρόεδρο Ντογάν, εσύ να θέλεις να έρχεσαι πιο κοντά στην Ευρώπη, εγώ να θέλω υπό προϋποθέσεις να σε φέρω πιο κοντά στην Ευρώπη και ταυτόχρονα να κρατάς ανοιχτή μια απειλή πολέμου σε περίπτωση που η Ελλάδα κάνει άσκηση, είναι νόμιμο κυριαρχικό δικαίωμα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε. Αναφέρθηκε σε άλλα πράγματα, αναφέρθηκε ο κ. Μητσοτάκης στην επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο στα 12 μίλια, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Ιταλία και με την Αίγυπτο, στον εθνικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα. Είπε ότι ασκούμε κυριαρχία σε εκείνα τα νησιά που κρίνουμε ότι πρέπει να προστατεύσουμε τη θαλάσσια ζώνη πέριξ αυτών των νησιών. Για τις εξορίξεις για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια με τη Σεύρον νοτίως της Κρήτης και τη σημαντική ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Είπε και για άλλα θέματα, είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι σέβομαι το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ζητήθηκε η άρση ασυλίας 13 βουλευτών, υπέστησαν πολιτικό κόστος, 2 ήδη μπήκαν στο αρχείο, έρχεται ένα μήνα μετά το πόρισμα Τιχεροπούλου, που ζήτησε η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όλα αυτά γιατί δεν ελήφθησαν υπόψη πριν αποσταλούν οι υποθέσεις στη Βουλή. Σέβομαι το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η κυρία Κόβεση θα φανεί εάν έχει κάνει λάθη. Ένας καλός εισαγγελέας κρίνεται από το πόσες καταδίκες και πόσο δεμένες είναι οι υποθέσεις αυτές, είπε ο κύριος Μητσοτάκης.

Σας έχω πει και άλλες φορές ότι αυτή η ιστορία, να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε στα διεθνή και στο μεγάλο βέβαια θέμα, το θέμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έχουμε πει ότι αυτή η υπόθεση του πολέμου μας έχει δημιουργήσει την αίσθηση ότι λειτουργεί ως κοτζέζικο ντουζ. Μια μέρα ξημερώνει και έχουν συμπλακεί πάλι δύο πλευρές, ή τέσσερις αν θέλετε, δηλαδή Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν και Ισραήλ, Λίβανος, και Χεσμπολάχ ουσιαστικά. Και την άλλη μέρα λένε έχουμε ειρήνη. Το λέω αυτό γιατί τώρα πάλι ο Τραμπ είπε ότι είναι έτοιμος να υπογράψει ειρήνη με το Ιράν. Και βλέπω εδώ στη ιστοσελίδα των νέων, τανέα.gr, της εφημερίδας Τα Νέα, να αναφέρει ένα δημοσίευμα του Άξιος που λέει τι περιλαμβάνει η συμφωνία με το Ιράν που ο Τραμπ δηλώνει έτοιμος να υπογράψει. Και λέει η δημοσίευση, ένα νέο μνημόνιο συνεννόησης ΗΠΑ-Ιράν, το οποίο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι θα υπογράφει σύντομα, προβλέπει την άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ χωρίς διόδια και την παροχή ελάφρυνσης κυρώσεων προς την Τεχεράνη, υπό την προϋπόθεση της συμμόρφωσης, σύμφωνα με διπλωμάτη μίας εκ των χωρών μεσολαβητών και Αμερικανό αξιωματούχο. Το μνημόνιο θεωρείται κρίσιμο, καθώς θα παρατείνει την κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής του Λιβάνου. Διάστημα κατά το οποίο θα διεξαχθούν συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το κείμενο περιλαμβάνει πλαίσιο για τη διαχείριση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης, ενώ οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια θα εξαρτηθεί από μια δεύτερη πιο λεπτομερή συμφωνία. Διπλωμάτης από μία εκ των χωρών μεσολαβητών ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν έχουν συμφωνήσει στο κείμενο της συμφωνίας, επισημένοντας ωστόσο πως απαιτείται ακόμη η τελική έγκριση. Μέχρι το βράδυ της Πέμπτης η συμφωνία είχε εγκριθεί σε υψηλό επίπεδο στην Ιρανική πλευρά, όχι όμως από τον ανώτατο ηγέτη Μοτσταμπά Χαμενεΐ, σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων. Ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει τελετή υπογραφής μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε πως η Τεχεράνη δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση. Ο Λευκός Οίκος είχε εκτιμήσει και στο παρελθόν ότι η συμφωνία ήταν κοντά, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Αυτή τη φορά ο διπλωμάτης εξέφρασε αισιοδοξία ότι το κείμενο θα διατηρηθεί. Και αναφέρονται οι όροι του μνημονίου. Το μνημόνιο προβλέπει ότι το Ιράν θα δεσμευτεί να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και να επιλύσει το ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου. Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Τραμπ συμφώνησε πως μία από τις επιλογές είναι η αραίωση του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου εντός της χώρας υπό την επίβλεψη επιθεωρητών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Οποιαδήποτε ενέργεια στο πυρηνικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον επιτευχθεί δεύτερη συμφωνία, κάτι αβέβαιο δεδομένων των δυσκολιών στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις. Το κείμενο προβλέπει επίσης την άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ χωρίς διόδια και την επιστροφή της ναυσιπλοείας στα προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών, με αντάλλαγμα την άρση του αμερικανικού εξοπλισμού. Και καταλήγει η δημοσίευση, η συμφωνία που διαμεσολαβήθηκε από το Κατάρ και το Πακιστάν αναμένεται να ονομαστεί Συμφωνία του Ισλαμαμπάντ, εφόσον οι δύο πλευρές καταλήξουν στην τελική υπογραφή. Εργαζόμαστε με τα μέρη για να ολοκληρώσουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες και να ορίσουμε ημερομηνία για την τελετή, ανέφερε ο διπλωμάτης μία εκ των χωρών μεσολαβητών. Για να δούμε εάν τελικά πράγματι θα επιτευχθεί αυτή η συμφωνία. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι από χθες που απέκλεισαν πάλι τα στενά του Ορμούζ οι Ιρανοί, έχουν πάρει την ανιούσα οι τιμές του πετρελαίου. Προς το παρόν κοντρολάρεται, γιατί όταν παίρνουν την ανιούσα οι τιμές του πετρελαίου, το κύμα φτάνει κάπως καθυστερημένα στις τσέπες μας, δηλαδή για να στις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων ως επιτοπλίστων, ή αν θέλετε σε πρώτη φάση, σε πρώτη εμφάνιση, και μετά αρχίζει η ανατίμηση και στα άλλα προϊόντα. Προς το παρόν κινούμαστε στα επίπεδα των προηγούμενων ημερών και δεν φαίνεται
καμιά τάση αύξησης περαιτέρω. Όμως το να αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου δημιουργεί, επαναλαμβάνω, αυτό το φαινόμενο ντόμινο. Μακάρι οι δύο πλευρές αυτή τη φορά να τα βρουν. Έχουν γίνει, όπως γνωρίζετε κι εσείς, και παλαιότερα προσπάθειες. Εκεί οι Πακιστανοί που θέλουν να βαπτίσουν, γιατί είναι και αυτούς ένα ανέβασμα όσον αφορά το image τους, εν πάση περιπτώσει, την εικόνα τους δηλαδή, είναι αυξητικό αυτής της εμφάνισης το γεγονός ότι έχουν μεσολαβήσει για να γίνει αυτή η συμφωνία και να την ονομάσουν μάλιστα με το όνομα της πρωτεύουσάς τους, του Ισλαμαμπάντ, η συμφωνία του Ισλαμαμπάντ. Θα δούμε λοιπόν, θα δούμε αν και αυτή τη φορά ευωδώσουν οι όλες διαδικασίες. Προς το παρόν οι δικές μας διαδικασίες λένε να πάμε σε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Να παραμείνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πω ότι Παρασκευή σήμερα το βραδάκι πριν βγεις για ποτάκι ή με το ματσάκι σου το βράδυ επιβάλλεται να μπεις στη Win Masters που έχει happy hours από 8 έως 12 με έξτρα δώρα και επιβραβεύσεις και στο καζίνο. Η Win Masters δίνει κάθε μέρα δώρα, θες για σπορ, θες για καζίνο, πάντα κάτι έχει. Δεν είναι τυχαίο που στα διαφημιστικά της spot στην τηλεόραση κλείνει με το σύνθημα Win Masters, όλο το παιχνίδι στα χέρια σου.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, την Κυριακή 14 του μήνα έχει μια ωραία κατά τα φαινόμενα και τα προαναγγελόμενα εκδήλωση στην πλατεία του Αγίου Τίτου για τα 60 χρόνια από την ανακομιδή της Αγίας Κάρας, της Τιμίας Κάρας του Αγίου, την 60η επέτειο βέβαια, την οποία γιορτάζουμε φέτος. Θα μας τα πει όμως καλύτερα ο φίλος ο Μανώλης Ζευγαδάκης, ο οποίος έχει να μας πει και κάτι για ένα έργο που πρόκειται να γίνει μες στην πόλη. Κυκλοφορεί εκεί στο κέντρο της πόλης ο Μανώλης και μας λέει κάποια νέα που πέφτουν στην αντίληψή του. Μανώλη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Να είσαι καλά, πώς πάει?
1: Δόξα τω καλά.
0: Μπράβο, πάντα καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την εκδήλωση. Για πες μας, τι εκδήλωση είναι αυτή?
1: Είναι στα πλαίσια των εκδηλώσεων που θα γίνονται όλο τον χρόνο, διάφορες εκδηλώσεις.
0: Ναι.
1: Για τα 60 χρόνια, όπως είπες, από την επέτειο της επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αγίου Τίτου, την Κυριακή στις 7.30 το βράδυ στην πλατεία του Αγίου Τίτου θα πραγματοποιηθεί μια μουσικοχορευτική εκδήλωση, παραδοσιακά βέβαια τραγούδια, με τους καλλιτέχνες.
0: Ναι, να μας πεις τους καλλιτέχνες. Ναι, το Γιάννη το Σοπασί, ναι.
1: Ναι. Ο συγκρότημα Κακουδάκης και Πετσάκης και του Μιχάλη του Χαιρέτη. Και επίσης στην εκδήλωση θα συμμετέχει και ο λογραφικός όμιλος του Χνάρη, το χορευτικό συγκρότημα.
0: Ναι. Α, ωραία. Θα έχουμε λοιπόν ήχο και θέαμα, θα έλεγα, γιατί νομίζω ότι φοράει το συγκρότημα αυτό, φοράει και τις παραδοσιακές στολές της Κρήτης, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Οπότε θα είναι μια πολύ όμορφη βραδιά, πιστεύω.
1: Οπότε κατά τη διάρκεια του χρόνου, οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση έχουμε,
0: βεβαίως,
1: θα το αναφέρουμε.
0: Βεβαίως θα μας αναφέρεις. Γιατί
1: η επέτειος αυτή είναι μια ιστορική επέτειος που τιμάται.
0: Ακριβώς.
1: Και από την πόλη και από την εκκλησία.
0: Ακριβώς. Έχουν γίνει ήδη και κάποιες εκδηλώσεις για την επέτειο αυτή, που για το Ηράκλειο είναι μεγάλο γεγονός, έτσι δεν είναι?
1: Και βέβαια και στις διοργανώσεις συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης, να το ανακοινώνουμε και αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Δεν είναι καθαρά εκκλησιαστικό θέμα, είναι καθαρά τοπική ιστορία.
0: Ναι, είναι και τοπική. Ναι, ακριβώς. Επειδή ακριβώς έχει να κάνει με την τοπική ιστορία. Οπότε και οι αρχές της πόλης, όπως η περιφέρεια, όπως είπες και εσύ, συμμετέχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις.
1: Και φυσικά ολόκληρη η ιεραρχία, η οποία τώρα βάλεται με το θέμα των αυξήσεων σαν αφορά τις μισθούς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και...
0: τελικά, μια και το ανέφερες, για πες μου, ο αφιλόχιος είπε ότι την αύξηση θα τη δώσει, θα τη χαρίσει, εν πάση περιπτώσει.
1: Αυτό ήθελα να πω, γιατί είναι σε πολλά πρωτοσέλιδα εκκλησιαστικών εφημερίδων να δημοσιεύεται η δήλωση του Μητροπολίτου Κισάμου και Σελήνου, του αφιλόχιου, ότι εγώ θα τα δώσω στα ιδρύματα.
0: Ναι.
1: Να αύξησε αυτή εδώ στα ιδρύματα. Θα δούμε τώρα και
0: τι θα πούνε οι άλλοι.
1: Άλλη ιεραρχία.
0: Ναι.
1: Είναι μια παγίδα βέβαια αυτό. Και πολλοί λένε φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντες.
0: Μάλιστα.
1: Μια φορά δίνεις κάποια χρήματα και δεσμεύεις λίγο την εκκλησία. Θα πάρεις ορισμένες αποφάσεις. Πολλοί το λένε αυτό.
0: Ναι. Κοίταξε να δεις. Ο αφιλόχιος τώρα... έχει και ένα λόγο να το πει αυτό, έτσι. Δηλαδή έχει ακουστεί το όνομά του πολύ έντονα τότε που γινόταν οι διαδικασίες για την εκλογή. Θυμάσαι τώρα ότι τότε εξαιτίας του εξάλλου, εξαιτίας του, όχι προσωπικά, εξαιτίας του θεσμού, έγινε και το αμετάθετο, αυτός ο καινούριος νόμος. Δηλαδή δεν ακούστηκε με καλό τρόπο το όνομα του αμφιλόχιου στη δημοσιότητα. Οπότε ίσως να θέλει έτσι να αμβλύνει και την οποιαδήποτε άσχημη εντύπωση έχει κάποιος για το πρόσωπό του. Προσπαθώ να ερμηνεύσω βέβαια, χωρίς βέβαια οπωσδήποτε να χρεώσω στον άνθρωπο κακή προαίρεση, ίσα ίσα. Αντιθέτως, καλή προαίρεση έχει ως Μητροπολίτης που είναι.
1: Ο Αμφιλόχιος, αν θυμάσαι, η περίπτωση του να ξεχωρίζει από τους άλλους όσον αφορά τη συμπεριφορά του και όλα αυτά, δεν είναι από αυτή. Πάμε πιο πίσω, όταν πήγε ο Γερμανός πρόεδρος, δεν ξέρω ποιος ήταν, στην Κίσαμο και αρνήθηκε να το χαιρετήσει λόγω του χρέους της Γερμανίας έναντι της Ελλάδος.
0: Ναι, ναι.
1: Έξι. Από εκεί μετά άρχισα να... Γιατί ο Αμφιλόχιος έχει έναν τρόπο να εκδηλώνεται κάπως διαφορετικά.
0: Ναι, ναι.
1: Λένε τώρα πολύ ότι ξεκίνησε από εκεί η αντίδραση.
0: Μάλιστα.
1: Και την αποτυχία βέβαια να βρεθεί στα Χανιά.
0: Ναι.
1: Είναι αυτά που λέγονται και δεν ξέρω καλά πόσο.
0: Καλά, τώρα και οι άλλοι Μητροπολίτες τώρα δεν είναι και υποχρεωμένοι να τον ακολουθήσουν, έτσι δεν είναι?
1: Όχι βέβαια, όχι.
0: Ναι. Εντάξει, απλώς τους έβαλε, πώς το λένε, να σκεφτούν, θα έλεγα εγώ. Ναι, ναι, τους έβαλε να σκεφτούν, μάλιστα. Για πες μας τώρα, κάτι είδες, τι συμβαίνει στο κάποιο έργο?
1: Κοίταξε, είναι μια παρακαμπτήριος οδός.
0: Ποια οδός?
1: Είναι η οδός Σακύρη,
0: ναι,
1: που μπορεί να είναι μικρός ο δρόμος, αλλά αποσυμφορεί την κυκλοφορία με τα οχήματα, τα μικρά οχήματα βέβαια. Ναι. Που ξεκινάει από την αρχή της Γιαμαλάκη και φτάνει και καταλήγει στο λιμάνι, στο Ποδοσάκιο,
0: ναι,
1: στο,
0: ναι,
1: Κούντις από,
0: ναι,
1: κάτω, είναι, ναι, ένα δρομάκι,
0: ναι,
1: που αποσυμφορεί το πεζόδρομο πια σε πληροφόρους,
0: ναι,
1: καλοκαιρινού.
0: Ναι.
1: Αυτός από τις 8 η ώρα μέχρι τις 1 θα είναι κλειστός, να το ξέρουν οι ειδικοί.
0: Α, σήμερα?
1: Σήμερα θα είναι μέχρι τις 1, όχι για έργα δημοτικά.
0: Αλλά...
1: για κάποιες εργασίες
0: ιδιώτη,
1: κάποιου μεγάλου οικίματος.
0: Α, ιδιώτη.
1: Αλλά επειδή τα μπαίνουν, βγαίνουν τα φορτηγά και επειδή, ναι, πολλοί οδηγοί παρακάπτουν το δρόμο και περνάνε την οδό Τσακύρη,
0: ναι,
1: πρέπει να το έχουν υπόψη τους μέχρι τις 1 η ώρα θα είναι κλειστός ο δρόμος.
0: Ναι. Πολύ καλά κάνεις, Μανώλη, και μας το λες αυτό. 8 με 1 λοιπόν, λόγω ιδιωτικών έργων, η οδό Τσακύρη θα είναι κλειστή. Και είναι, ναι, πολύ σημαντικό, γιατί αποσυμφορεί, είναι, όπως είπες, την κυκλοφορία εκεί στην περιοχή. Βεβαίως. Μάλιστα. Μανώλη, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις.
1: Αυτά είναι προς το παρόν.
0: Αυτά προς το παρόν. Μανώλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, να είσαι καλά. Yeah.

Μανώλης Ζευγαδάκης, ο φίλος, ο οποίος εκτελεί και χρέη ρεπόρτερ, γιατί του αρέσει να το κάνει αυτό και μας λέει τα νέα του εδώ κατά καιρού στην εκπομπή, μας. Ξέρει όμως καλά και τα θέματα της Εκκλησίας, γιατί κινείται πέριξ αυτής. Και είναι εξάλλου οικογενειακό αυτό, φαίνεται, διότι μην ξεχνάμε ότι ο πατέρας του ήταν ο αείμνηστος ονομαστός, διάσημος θεολόγος του Ηρακλείου, ο Νικόλαος Ζευγαδάκης, ο οποίος έχει και γραπτό λόγο αφήσει πίσω του μνημειώδη, και βρίσκεται και στη Βικελαία Βληθήκη και στην Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης. Αυτό το υλικό το έχει δωρήσει ο Μανώλης, έχει κρατήσει και εκείνος ο ίδιος ένα μέρος του αρχείου του πατέρα του, ο Νικόλαος Ζευγαδάκης, ο οποίος έχει διδάξει γενιές Ηρακλειωτών τη δεκαετία του 50, του 60, εκείνες τις εποχές. Λοιπόν, να περάσουμε να κάνουμε μια μουσική διακοπή και αμέσως μετά θα μπούμε σε οικονομικο-φορολογικά θέματα.

0: Όπως σας είπα, θα συνομιλήσουμε σε λίγο για οικονομικά και φορολογικά θέματα σχετικά με την... με τα όσα, εν πάση περιπτώσει, έχουν να κάνουν και με τον καιρό. Δηλαδή, όχι τον καιρό, τα μετέωρα, το μετεωρολογικό καιρό, αλλά τον καιρό των φορολογικών δηλώσεων. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Ηρακλείου, ο κύριος Νίκος Λιβαδιωτάκης, για να συνομιλήσουμε σχετικά. Κύριε Λιβαδιωτάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα. Καλά, καλά εσείς. Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, εσείς τώρα πρέπει να είστε στις φούρνιες σας συλλογιστές, έτσι. Είναι η περίοδος των φορολογικών δηλώσεων, έτσι δεν είναι? Να μας πείτε πώς πάει το πράγμα σχετικά με τις φορολογικές δηλώσεις.
1: Οι φορολογικές δηλώσεις αυτή την περίοδο όντως είναι στα φόρτε, όπως λέμε στην πιάτσα. Είναι περίπου στο μέσο, μείνει ακόμη περίπου ένας μήνας μέχρι 15 Ιουλίου να ανοίξουν οι φορολογικές δηλώσεις. Παράταση δεν θα υπάρχει, οπότε καλό είναι όλοι οι πολίτες να πείσουν ραντεβού με το ληστή έγκαιρα, έτσι ώστε να μην αφήσουν τελευταία στιγμή. Όπως συνήθως το σύστημα βαραίνει και αργεί, με αποτέλεσμα να τρώει πάρα πολύ χρόνο για την υποβολή, έως και να μπλοκάρει πολλές φορές. Οπότε καλό είναι από τώρα συντονισμένα να έχουν τα χαρτιά, οτιδήποτε δικαιολογητικά χρειάζεται, να έχουν το ραντεβού τους, έτσι ώστε να κάνουν την φορολογική δήλωση. Τα νούμερα βασικά αυτή τη στιγμή είναι περίπου στις φορολογικές δηλώσεις από 6,5 εκατομμύρια περίπου σε 4,700 εκατομμύρια, δηλαδή περίπου ένα 66% με 68% είναι οι φορολογικές δηλώσεις. Οπότε
0: που έχουν γίνει, αυτές που έχουν γίνει δηλαδή.
1: Ναι, όμως φανταστείτε, στους 3 μήνες έχει γίνει περίπου τα 2/3, μείνει 1/3 που είναι και βαριά χαρτιά, είναι δύσκολες δηλώσεις με υψηλούς φόρους. Οπότε το πιο δύσκολο κομμάτι είναι το κομμάτι επίσης των επιχειρήσεων, που είναι περίπου οι μισές φορολογικές δηλώσεις έχουν γίνει. Με αποτέλεσμα εκεί να χρειάζεται η μεγάλη πίεση. Καλό είναι, όχι τελευταία στιγμή, το ξαναλέω πολλές φορές, διότι πάντα θεωρούμε ναι, εντάξει, είναι ένα πάτημα κουμπιού, δεν είναι έτσι όμως.
0: Ναι, δεν είναι, όχι, τελικά δεν είναι.
1: Θέλει να δούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα, αν οι βεβαιώσεις αποδοχώνει σωστές μέσα, αν οι παρακρατήσεις φόρου, αν οι τράπεζες ειδικά που έχουν κάποια ψηλοθεματάκια που φορτώνουν πληρωμές από οτιδήποτε βρίσκανε μέσα, με αποτέλεσμα θα πρέπει να απευθυνθούμε σε αυτούς που έχουν φορτώσει τα δεδομένα στις δηλώσεις να τα διορθώσουν, και αυτό τρώει το χρόνο τους πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να μην γίνεται όπως οι περιπτώσεις που έχουν παρατηρήσει τελευταία σε πολλούς αγρότες, να μην φαίνεται η ένδειξη πώς είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, και θα πρέπει να υποθέτουν δικαιολογικά ψηφιακά. Ήδη παρατηρούν μεγάλες καθυστερήσεις του να βεβαιώσει το Υπουργείο, οπότε καλό είναι μην τα αφήνουν τελευταία στιγμή, να το δούνε ζεστά να γίνει. Μα έτσι αλλιώς δεν θα αλλάξει κάτι. Ο φόρτος αλλιώς πληρώνεται τέλος του μήνα Ιουλίου, οπότε είτε τώρα την κάνεις είτε σε 10 μέρες. Ο φόρτος θα πληρωθεί τέλος Ιουλίου, όμως για όσους θέλουν, κύριε Αγγελάκη, να υποφελητούν έκπτωση, υπάρχει μέχρι τις 15 Ιουνίου. Δηλαδή σε 3 μέρες ακόμα η έκπτωση του 3%. Δηλαδή όσοι υποβάλλουν φορολογική δήλωση μέχρι 15 Ιουλίου μπορούν να έχουν την έκπτωση του 3% στον επιβαλλόμενο φόρο που θα προκύψει.
0: Μάλιστα.
1: Μετά μέχρι το τέλος, μέχρι 15 του Ιουλίου έχουμε το 2% της έκπτωσης.
0: Κύριε Λιβαδιωτάκη, τα ποσοστά που μας είπατε προηγουμένως, εάν τα συγκρίνουμε με το παρελθόν, δείχνουν μήπως την αισιόδοξη, εν πάση περιπτώσει, η άποψη ότι ο Έλληνας έχει αποκτήσει τελικά φορολογική συνείδηση ή έχει αρχίσει να αποκτά?
1: Κοιτάξτε, κύριε Αγγελάκη, το να πάμε στην προθεσμία εντός, η φορολογική συνείδηση είναι άλλο κομμάτι και άλλο η προθεσμία να είμαστε εντάξει. Αλλά θεωρώ πόσο σιγά σιγά σε αργά βήματα το πετυχαίνουμε αυτό, στο κομμάτι ας πούμε των αποδείξεων το δούμε αυτό, που είναι πιο, πιο κοινό σε όλους. Δηλαδή το να θέλουμε να έχουμε το 30% των αποδείξεων από αυτό το κομμάτι του εισοδήματος που έχουμε και φορολογείται, αρχίζει σιγά σιγά και παρατηρούμε και μπαίνει στη διαδικασία. Όμως θα σας πω, κύριε Αγγελάκη, ένα οξύμορο που συμβαίνει.
0: Τι?
1: Υπάρχουν 190 εκατομμύρια, 130.000 σουφιλέτες, που δεν έχουν διορθώσει το IBAN. Για ναι. κάποιο λόγο είναι λάθος.
0: Για το ακατάσχετο λέτε τώρα.
1: Όχι, αυτό είναι άλλο κομμάτι.
0: Άλλο κομμάτι, θα το δούμε σε λίγο.
1: Έχει τροφή, ναι. 130.000 φορολογούμενοι.
0: Α, και δεν έχουν... Είναι αυτό που διαβάζω τώρα εδώ. Εδώ η ΕΡΤ έχει σήμερα ένα, το ΕΡΤ News έχει σήμερα ένα θέμα ότι δεν έχουν επιστραφεί, λέει, φόροι. Είναι αυτό.
1: Είναι 190 εκατομμύρια.
0: 190 εκατομμύρια, ναι.
1: Φόρου,
0: ναι.
1: Για λυπή στοιχεία δικαιολογικών την πλευρά των δικαιούχων. Δηλαδή, πολύ πιθανόν το IBAN να μην είναι σωστό. Ενδεχομένως να πρέπει να δώσουν ένα δικαιολογικό πίσω, μια χωροπολισία, κάποιο δικαιολογικό να πρέπει να. Καταθέσουν με αποτέλεσμα υπάρχουν βάσει τα στοιχεία του Υπουργείου 130.000 φορολογούμενοι που δεν έχουν σπράξει 190 εκατομμύρια.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ναι.
1: καλό είναι να κάνουν μια βόλτα στη φορολογική του ζήτηση, να δουν αν είναι καταρρισμένοι, να δουν το ποσό επιστροφής έτσι ώστε
0: να μπορούν να τα πάρουν τώρα αυτά πίσω. Μπορούν αναδρομικά.
1: Ναι, εφόσον δούνε το πρόβλημα που υπάρχει και το καταθέσουν αντίστοιχο δικαιολογικό,
0: ναι.
1: εννοείται ένα μεγάλο ποσοστό βέβαια και γυράζει οφείλεται στο IBAN.
0: Α, μάλιστα. Οπότε, ή έχουν αλλάξει IBAN ή δεν έχουν δηλώσει IBAN δηλαδή.
1: Ναι,
0: το έχουν...
1: είναι λάθος. Ένα μεγάλο ναι. ποσοστό είναι λάθος. Και ενδεχομένως εκεί με τις συγχωρές τραπεζών που έχουν γίνει τελευταία
0: ναι.
1: να υπάρχει ο παλιός IBAN.
0: Νομίζω ότι ο υπαινιγμός αυτός είναι για την Παγκρίτια. Δηλαδή τώρα με την Παγκρίτια και την Κρέτια Μπαγκ έγινε εκεί ένα μπέρδεμα. Μα το λέω. Και εγώ το έχω βιώσει. Και εγώ το βίωσα αυτό. Δεν είναι ντροπή να το λέμε, αλλά τώρα σιγά σιγά νομίζω ότι αποκαθίσταται το θέμα, έτσι δεν είναι.
1: Αυτό λέμε πώ θα πρέπει να τον δηλώσουν το IBAN το.
0: Το σωστό. Αυτό που έχουν τώρα.
1: Ναι, ναι. Γιατί έτσι έχουμε αλλαγή. Ενδεχομένως να έχουν ένα λογαριασμό που να μην είναι ανεργός, να έχουν δώσει ένα ανεργό από άλλη τράπεζα. Δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη που αναφέρεται, ενδεχομένως να είναι και από άλλη τράπεζα.
0: Ναι, ενδεχομένως, ναι, προς Θεού. Δεν το λέω εγώ για εις βάρος της.
1: Εγώ δεν θέλω να κάνω διαφήμιση.
0: Συγκεκριμένης. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Εμείς και άλλες τράπεζες εκτός του Credit Bank διαφημίζουμε εδώ στο ραδιόφωνο, οπότε δεν έχω πρόβλημα να αναφέρω, καταλάβατε, γι' αυτό.
1: Οπότε σας λέω, καλό όμως ο γενικός κανόνας είναι να μπουν να κάνουν ένα έλεγχο, να δουν το τι ισχύει, τι εκκρεμότητα τους αναφέρει, ας πούμε, σημαίνει, αν είναι αφορά το IBAN ή κάτι άλλο, να δουν για να επιστραφούν άμεσα τα ποσά αυτά.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε και νεότερα, διάβαζα πρόσφατα μία είδηση σχετικά με το ακατάσχετο όριο. Τι ακριβώς ισχύει πλέον, κύριε Γεβαδιωτάκη?
1: Κύριε Αγγελάκη, από τις 5 του Ιουνίου, ο Υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε την αύξηση του ορίου από 1.250 ευρώ που ήταν στα 1.600 ευρώ που θα γίνει στο αμέσως επόμενο διάστημα, δηλαδή μόλις ψηφιστεί από την Βουλή αυτό το μήνα, θα μπει σε εφαρμογή. Εδώ βασικά τι πρέπει να προσέξει ο κάθε φορολογούμενος που έχει το θέμα αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα πρέπει πρώτο όπως είπαμε προηγουμένως να πάει να έχει τον λογαριασμό του ακατάστατο. Δηλώνουμε μόνο ένα λογαριασμό ακατάστατο.
0: Ναι.
1: Εάν μέχρι στιγμής υπάρχει ο κατάστατος είναι σωστός, δεν χρειάζεται να το αλλάξουμε, ούτε να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε οποιαδήποτε αλλαγή.
0: Μάλιστα.
1: Ένας μόνο ακατάστατος λογαριασμός μπορεί να δηλώσει κάθε φυσικό πρόσωπο, και λέμε φυσικό πρόσωπο όχι επαγγελματίας, διότι ο επαγγελματικός λογαριασμός δεν μπορεί να γίνει κατάσταση, γιατί πάει μόνο στο φυσικό πρόσωπο. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μια απέτηση τώρα και πολλά έτσι της επιχειρηματικότητας να ζητάνε από το Υπουργείο Οικονομικών, εκτός από τον προσωπικό ακατάσταση λογαριασμό, να μπορεί να μπει και ένας επαγγελματικός λογαριασμός, μιας και όλες οι πληρωμές που είναι μέσω πώς, εφόσον υπάρχει οφειλή, αυξήσει και μπλοκάρει την επιχείρηση. Βέβαια αυτό είναι άλλο κομμάτι, αλλά επαγγελματικός λογαριασμός, μιας και όλες οι πληρωμές που είναι μέσω πώς, εφόσον υπάρχει οφειλή, αυξήσει και μπλοκάρει την επιχείρηση. Βέβαια αυτό είναι

0: στον ΕΦΚΑ, θα πρέπει σε αυτόν που έχει τα χρήματα να δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό. Ανά πάση στιγμή μπορεί να μεταβάλει από τον ένα λογαριασμό στον άλλο. Δεν χρειάζεται να δει πώς βάζουμε ένα λογαριασμό γιατί μπορεί να το αλλάξουμε. Και να ξέρουν πόσο, γιατί κάπου παρανοείται πόσο ακατάστατος σημαίνει μείωση του χρέους, θα του κάνουν κόψιμο χρέους.
1: Ναι.
0: Αυτά δεν ισχύουν. Δηλαδή διαγράψεις και διαγραφές χρέους. Λέει, ωραία, θα μου διαγράψουν χρέους
1: ναι.
0: μέχρι 1.600 ευρώ. Δεν ισχύουν αυτά. Απλώς λέμε πως το όριο είναι 1.600 ευρώ. Οτιδήποτε ο συγκεκριμένος λογαριασμός έχει από εκεί και επάνω και υπάρχει φυγή, υπάρχει το δικαίωμα να κατασχεθεί.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό λέμε. Μέχρι να ψηφιστεί το προηγούμενο όριο του 1.250, αυτό θα ισχύει και μέχρι εκείνο το όριο θα γίνει κατάσταση μέχρι να ενεργοποιηθεί αυτόματα από το Υπουργείο Οικονομικών στο κομμάτι αυτό. Θεωρώ πως είναι μια βοήθεια για τα νοικοκυριά, γιατί περίπου 10 χρόνια υπήρξε το όριο αυτό, έχουν αυξηθεί μισθοί, έχουν γίνει μεταβολές στην καθημερινότητά μας και το όριο παρέμεινε στα 1.250. Το θεωρούμε σε σωστή κατεύθυνση, οπότε καλό είναι να μεριμνήσει ο καθένας να δει, ξανά λέω, τον λογαριασμό έτσι ώστε να διασφαλίσει τα χρήματα στο ποσό αυτό.
1: Μάλιστα. Κύριε Λιβαδιτάκη, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω, εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
0: Το μόνο που σας πω, πολλοί κόσμοι περιμένουν τον τουρισμό για όλους, αλλά ήδη έχει καταστήσει πάρα πολύ. Έχει καθίσει ενδεχομένως το μισό καλοκαίρι, γιατί περιμέναν κύριε Αγγελάκη μέχρι αρχές του Μαΐου να βγει κοινή η πολιτική απόφαση, όμως ήδη έχει καθυστερήσει που θα βάλει τους όρους της διαδικασίας που θα καταθέσουν οι πολίτες να πάρουν το βάουτσερ από 200-600 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία. Όμως ανησυχούν, έχει καθυστερήσει και είμαστε σε αναμονή για όσους αναμένουν το κομμάτι αυτό για να προγραμματίσουν να πάνε κάποιες διακοπές.
1: Μιλάτε για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους, αυτό, για αυτό το πρόγραμμα μιλάτε.
0: Ναι, ναι, ναι, σε αυτό, γιατί περιμένουμε μέσα σε μέρα να βγει κοινή
1: υπουργική απόφαση, ναι.
0: Να ορίσει τις διαδικασίες και τον τρόπο που θα γίνει και τα όρια ενδεχομένως που πιθανόν να αυξηθούν.
1: Μάλιστα. Κύριε Λιβαγιωτάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και βεβαίως θα τα ξαναπούμε, γιατί όλα αυτά που μας λέτε είναι απαραίτητα στη ζωή μας.
0: Να, λοιπόν, καλά, να είστε καλά.
1: Επίσης, γεια σας. Ήταν ο κύριος Νίκος Λιβαγιωτάκης, ο πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Ηρακλείου. Μίλησαμε βέβαια, είναι απαραίτητο να κάνουμε αυτή την κουβέντα, διότι είναι η περίοδος των φορολογικών δηλώσεων. Μέχρι 15 Ιουλίου είναι. Κοιτάξτε λίγο να το επισπεύσετε το πράγμα, γιατί δεν θα δοθεί παράταση, όσοι βέβαια δεν έχετε κάνει δήλωση. Γιατί το 67%, αν δεν κάνω λάθος, μας είπε ότι μέχρι τώρα έχει το 67% των φορολογουμένων, των πολιτών, έχει υποβάλει την φορολογική του δήλωση. Μένει άλλο ένα 33% δηλαδή. Λοιπόν, να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 898, ακούτε την εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης, και όπως έχω πει από την αρχή της εκπομπής, θα συνομιλήσουμε τώρα με τη συνάδελφο την Αλεξία Τιντασούλη, γιατί όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, σας έχω μεταφέρει και την είδηση, έχουμε τη νέα Ευρώπη της μετανάστευσης, καθώς από σήμερα αρχίζει να εφαρμόζεται το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πόσο πολύ μας ενδιαφέρει το θέμα. Είμαστε το σκαλοπάτι της μετανάστευσης προς την Ευρώπη. Εμείς, εδώ, στην Κρήτη. Χιλιάδες, πάνω από 7.000, μας έλεγε ο κύριος Φακενάκης στην προχθεσινή μας εκπομπή, ότι έχουν φτάσει στην Κρήτη από την αρχή του έτος. 7.000 μετανάστες. Σήμερα έχουμε και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Το γεγονός ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο γίνεται την ημέρα που ξεκινάει η εφαρμογή του Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει περισσότερη σημασία. Γιατί το δίνει περισσότερη σημασία στην συνεδρίαση. Καθώς σε αυτή θα συζητηθεί το θέμα της δομής, της εγκατάστασης προσωρινής κλειστής δομής, προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Η Αλεξία Τασούλη λοιπόν είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε λεπτομερέστερα το θέμα. Αλεξία, καλή σου μέρα, σε ευχαριστώ πολύ και πάλι για την ανταπόκριση να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα Νίκο, εγώ σε ευχαριστώ και καταλαβαίνω πόσο μεγάλη σημασία έχει για την Κρήτη, για τους πολίτες
0: ακριβώς
1: της Κρήτης, που ταλαιπωρούνται, η αλήθεια είναι, που υποδέχονται και φιλοξενούν, θέλουν δεν θέλουν τους μετανάστες. Αλλά από την άλλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ θυμάμαι το 2016 Νίκο που, που είχε ξεκινήσει αυτό το μεγάλο κύμα,
0: ναι,
1: το που η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ανέτοιμη, δεν είχε ιδέα πώς να διαχειριστεί αυτό, γιατί είχε ξεκινήσει ο εμφύλιος στη Συρία.
0: Σωστά.
1: Και τότε μας είχε βρει όλους απροετοίμαστος.
0: Σωστά.
1: Θυμάμαι τότε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν γίνει αλλεπάλληλες έκτακτες συνόδους κορυφής. Μαζευόντουσαν όλοι εκεί προέδροι των κρατών και πρωθυπουργοί κλπ. Για να ψάξουν να βρουν μία λύση. Και από το 2016 μέχρι και τώρα, συνέχεια οι αποφάσεις αναμορφώνονται και ξαναξεκινούν και ξαναβγάζουν και άλλες ανακοινώσεις και άλλα συμπεράσματα και άλλες συμφωνίες. Διότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούσαν και νομίζω δεν μπορούν ακόμα και τώρα να το ελέγξουν πλήρως ή τέλος πάντων να το βάλουν σε ένα σωστό πλαίσιο και να μην ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι που έρχονται ταλαιπωρημένοι από τα παράλια, αλλά και οι άνθρωποι που τους υποδέχονται. Είναι δηλαδή το θέμα τόσο δύσκολο και τόσο λεπτού χειρισμού.
0: Βέβαια.
1: Που κάθε συμφωνία που αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, μην είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά πάντα λέμε ότι δεν είναι αρκετό. Δεν ήταν αρκετό το 2016 η πρώτη συμφωνία. Και ενδεχομένως και σήμερα τώρα θα μας το πούνε βέβαια και οι πιο ειδικοί που είναι στο διαχειρίζονται τα θέματα. Ναι. Αλλά πολιτικά τώρα, από σήμερα όπως είπες και εσύ, υπάρχει αυτό. Νομίζω εγώ έχω σταχυολογήσει 4 σημεία.
0: Ναι, να μας τα πεις. Ξέρεις, ήθελα να επικοινωνήσω μαζί σου γιατί εσύ ζεις πιο κοντά στα κέντρα αποφάσεων από ότι εμείς και θα έχεις καλύτερη πληροφόρηση. Οπότε θέλω να μας πεις αυτά τα σημεία.
1: Εγώ θα σου πω Νίκο, ξέρω ότι τις πολιτικές αποφάσεις κάθε φορά στο πολιτικό ρεπορτάζ, η καθημερινότητα όμως είναι αυτή που μετράει. Δηλαδή
0: βέβαια,
1: άνθρωποι στην Κρήτη που τους υποδέχονται και είναι εκεί στο πεδίο, αυτοί είναι οι άνθρωποι που μπορούν να κρίνουν αν η απόφαση που έλαβαν στις Βρυξέλλες μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη. Διότι ξέρεις Νίκο πολύ καλά κι εσύ ότι όλες οι πράξεις πολιτικές όλων των πολιτικών σε όλα τα κράτη κόσμου στην πράξη μετράνε οι αποφάσεις.
0: Ασφαλώς.
1: Από τους διαδρόμους των Βρυξελών, ό,τι και να αποφασίσουν, αν αυτοί δεν κατέβουν κάτω, δεν πάνε στα παράλια, δεν μιλήσουν με τον κόσμο, με τις τοπικές αρχές, με τους φορείς, με τον κόσμο κάτω, να δουν πώς είναι η κατάσταση, δεν μπορούν να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Γι' αυτό και λέω ότι από το 2016 και μετά, επειδή είχε φνηδιαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αποφάσεις που παίρνουν στην αρχή ήταν γρήγορες. Να τα βρούμε, να τα βάλουμε σε μία τάξη. Χρειάστηκαν όμως και σιγά σιγά με χρόνο με το χρόνο και άλλες αποφάσεις και ρυθμίσεις να φτιαχτούν οι δομές, που ήταν το μείζον οι δομές. Και κυρίως μετά να δούμε πώς θα φύγουν οι άνθρωποι από τις δομές αυτές. Διότι όσο καιρό περνούσαν παραπάνω να καθίσουν, τόσο δημιουργούσαν προβλήματα εκ των πραγμάτων.
0: Ναι.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα λοιπόν αυτά τα 4 σημεία που εγώ έχω στοιχειολογήσει,
0: ναι,
1: ότι περιλαμβάνονται σε αυτό το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τίθεται, όπως είπες και εσύ στην αρχή, από σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Πρώτον, έχουμε αυστηρότερους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα. Δηλαδή, όσοι έρχονται παράτυπα θα παίρνουν από την ταυτοποίηση, από ελέγχους ασφαλείας και από την καταγραφή των βιομετρικών στοιχείων. Αυτό γινόταν από... πάντα γινόταν, πάντα από το 16 και μετά το είχαν δρομολογήσει. Τώρα φαίνεται ότι εκεί στην Κρήτη που θα τους υποδέχονται θα γίνονται όλα αυτά πιο οργανωμένα. Mm-hmm. Ταυτοποιούνται, ελέγχονται, καταγράφονται τα βιομετρικά τους στοιχεία. Δεύτερον, το άσυλο, η εξέταση ασύλου. Το ζήτημα είναι γρήγορα, να γίνουν γρήγορα. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές έχει κατηγορηθεί ότι είναι πάρα πάρα πολύ αργή.
0: Ναι.
1: Διότι επειδή είναι 27 κράτη-μέλη, πρέπει να συμφωνήσουν, να καταλήξουν και μετά να το βάλουν σε εφαρμογή, σε πράξη. Τώρα λοιπόν φαίνεται ότι αυτά θα γίνονται πιο γρήγορα. Ταχείες διαδικασίες στα σύνορα. Τρίτον, μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Δηλαδή πρέπει να συνεργαστούν η Ελλάδα και η Ιταλία που μας ενδιαφέρει εκεί στο κάτω, γιατί πρέπει να παίρνουν υποστήριξη πολύ μεγαλύτερη από τα κράτη που είναι στο βορρά, που είναι στην υπηρετική Ευρώπη, δηλαδή σε χώρες όπως στη Γαλλία ενδεχομένως, στο Βέλγιο, που δεν έχουν τόσο μαζικά μέσος μεταναστευτικές ροές.
0: Ναι.
1: Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη αλληλεγγύη με την Ελλάδα. Mm. Και το τελευταίο, το τέταρτο, είναι να υπάρχει μια κοινή βάση δεδομένων, δηλαδή να καταγράφονται στο σύστημα και να αποφεύγονται πολλαπλές αιτήσεις. Δηλαδή πολλές φορές πηγαίναν οι ετούντες, έβγαν από την Κρήτη, περνάγαν την Ελλάδα, πηγαίνανε ξέρω εγώ επάνω στη Βουλγαρία και έπρεπε να ξανακάνουν την αίτηση με αποτέλεσμα το σύστημα να έχει τον ίδιο λίδιο μετανάστη.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές μέσα στο σύστημα, και αυτό μπλόκαρε το σύστημα, γιατί θα αναζητούνταν περισσότερα τα άτομα.
0: Ναι.
1: Με το ίδιο προφίλ, και αυτό γίνονταν ένα μπέρδεμα.
0: Έτσι. Οπότε αυτά τα βασικά, δηλαδή αυτά τα τέσσερα σημεία, τα βασικά αυτού του συμφώνου, το οποίο κράτησε και πολύ, πολύ καιρό για να συμφωνηθεί. 4 χρόνια συζητούσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι.
1: 4 χρόνια, αλλά στο λέω και αυτό το αναμέναμε, διότι όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, η Ευρώπη δεν αποφασίζει γρήγορα, δεν είναι γρήγορη, είναι πολύ πίσω, κλεισμένη πίσω από τους διαδρόμους, πίσω από τα γραφεία τους. Και δεν καταλαβαίνουν μερικές φορές το επίγον του πράγματος.
0: Ναι, ναι.
1: Έπρεπε δηλαδή να πάνε αυτά τα 4 χρόνια, να κατέβουν στην Κρήτη, φαντάζομαι ήρθαν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, να καταγράψουν, να πάνε πίσω, να κάνουν τις αναφορές τους. Αυτή η αναφορά να πάει και στα 27 κράτη-μέλη. Οι υπουργοί μετανάστευσης, αν υπάρχουν σε όλα τα κράτη-μέλη, να κάτσουν να συνεδριάσουν. Οι υπουργοί εσωτερικών. Επίσης μην ξεχνάμε ότι κάθε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τα δικά του εσωτερικά πολιτικά ζητήματα. Θυμάσαι πολύ καλά με τη Μέρκελ τι γινότανε όταν εμείς σκευόμασταν εδώ με τις αυξημένες ακατάστατες ροές των μεταναστών. Η Μέρκελ είχε το πολιτικό της πρόβλημα, δεν μπορούσε να δεχτεί στο έδαφος της μετανάστες, διότι θα ανέβαινε το ακροδεξιό κόμμα του AfD στη Γερμανία και είχε εκλογές.
0: Mm-hmm.
1: Και τότε θυμάμαι η Μέρκελ μας έκανε πολύ, πολύ μεγάλο, δημιουργούσε πρόβλημα και ζητούσε πολύ μεγάλες λεπτομέρειες και χρονοτριβούσε, ενώ εμείς εδώ στα νησιά έπρεπε να βάλουμε σε τάξη τα πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω να πω ότι η άνοδος της ακροδεξιάς που επωφελήθηκε εντός εισαγωγικών από το μεταναστευτικό κύμα,
0: ναι,
1: αυτό ήταν ένα πρόβλημα για το κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά.
0: Ναι.
1: Τώρα τα πράγματα κάπως έχουν δρομολογηθεί, χωρίς πάλι να λέω ότι είναι όλα τέλεια.
0: Θέλω να σε πληροφορήσω, Αλεξία, ότι και εδώ στο Ιράκ, στην Κρήτη, γιατί η διαδήλωση θα γίνει στο Ρέθυμνο, τα στοιχεία αυτά, εν πάση περιπτώσει, που ανήκουν σε αυτό το χώρο, ετοιμάζουν διαδήλωση το Σάββατο. 7 η ώρα το απόγευμα στο Ρέθυμνο έχει διαδήλωση εναντίον των μεταναστών. Δηλαδή έχουν ήδη αρχίσει, μια και ανέφερε στη Μέρκελ τώρα, γι' αυτό το θυμήθηκα, ότι έχει αρχίσει ήδη εδώ, φαίνεται βέβαια τις αντιδράσεις, δεν είναι οργανωμένες, αλλά αυτή η συγκέντρωση είναι η πρώτη οργανωμένη αντίδραση.
1: Το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά, αυτό είναι απόλυτα κατανόητο, διότι αυτοί οι άνθρωποι που αντιδρούν, τι λένε, σου λένε ότι αυτά που αποφασίζουν στις Βρυξέλλες δεν είναι αρκετά. Δεν φτάνουν και κυρίως δεν βάζουν σε τάξη. Και μπορεί να είναι αλήθεια αυτό, δηλαδή και αυτά τα μέτρα να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν λέμε ότι είναι λάθος, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά από τη στιγμή που συνεχίζονται οι ροές οι άτακτες, από τη στιγμή που οι άνθρωποι, οι μετανάστες, ταλαιπωρούνται και οι ίδιοι και ταλαιπωρούν και τους τόπιους, δεν καταλαβαίνω ότι οι αντιδράσεις όλες αυτές είναι ανθρώπινες, είναι θεμητές, είναι δικαιολογημένες. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει άλλον τρόπο. Ναι, όλα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ό,τι λέει είναι σωστό, όμως θέλουμε κι άλλο και κυρίως να λύσουν το πρόβλημα. Δεν τους ενδιαφέρει τώρα να υπάρχει ένα άλλο κείμενο συμπερασμάτων που να έχει αυτά τα τέσσερα σωστά μέτρα. Την πράξη φαίνεται. Πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά ενδεχομένως να κατέβουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πιο πολύ κάτω στην Κρήτη και να υπάρχει πιο γρήγορη αμέσως έλεγχος με πιο πολλούς αξιωματούχους και υπαλλήλους. Αυτά φαίνεται πάλι δεν γίνονται. Επομένως, νομίζω για τους ανθρώπους που θα αντιδράσουν το καταλαβαίνω. Κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι μπορεί. Δυστυχώς, για μένα το κάνει αργά. Ναι. Αλλά αυτό κάνει και αυτό είναι.
2: Διάβασα επίσης τη σχετική είδηση ότι όλη την ιστορία την αναλαμβάνει η Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι θα βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό. Γιατί λέγει τα μέσα και το προσωπικό θα το αναλάβει η χώρα που δέχεται τους μετανάστες. Στην προκειμένη περίπτωση είναι η Ελλάδα. Θα πρέπει νομίζω να χρηματοδοτήσει κιόλας αυτή την ιστορία. Δηλαδή και τα μέσα και το προσωπικό.
1: Ναι, η Ελλάδα δυστυχώς είναι η άτυχη της υπόθεσης.
2: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Είναι πρώτη χώρα πύλη εισόδου και πολύ περισσότερο η Κρήτη κάτω στην Ελλάδα.
2: Ακριβώς.
1: Διότι σε ένα νησί που είσαι πρώτη χώρα, πρώτο νησί υποδοχής, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Έχει πάρει πολλά κονδύλια, αλήθεια, η Ελλάδα σε αυτό. Αλλά πρέπει πρώτον να είναι αρκετά τα κονδύλια, να είναι μεγάλο το ποσό και δεύτερον τα κονδύλια αυτά που δίνονται να κατανέμονται σωστά.
2: Ναι.
1: Δηλαδή να πηγαίνουν όπως πρέπει, όποτε πρέπει και να απορροφούνται όπως πρέπει. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δώσει τα κονδύλια, αλλά πρέπει και η περιφέρεια κάτω και κεντρικά εδώ το Υπουργείο Μετανάστευσης να τα δώσει και να τα διαχειριστεί με σωστό τρόπο και κυρίως να κάνει το λεγόμενο follow-up. Διότι στην Ελλάδα πολλές φορές πάσχουμε από το follow-up. Ξεκινάμε τη σωστή κίνηση, τη σωστή απόφαση. Μετά όμως δεν παρακολουθούμε τι γίνεται. Δηλαδή τώρα και το Υπουργείο Μετανάστευσης θα πάρει και άλλα κονδύλια. Πρέπει να δει, να κατέβει στην Κρήτη. Δίνονται σωστά, διοχετεύονται σωστά. Πιάνουν τόπο τα χρήματα των Ευρωπαίων πολίτων για τη σωστή κατεύθυνση. Και κυρίως γρήγορα η ταχύτητα.
2: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, ναι, παίρνει κονδύλια, αλλά πώς διοχετεύονται.
2: Πώς διοχετεύονται, μάλιστα. Αλεξία, μια και έχουμε πάλι τη χαρά να σε έχουμε κοντά μας έστω και τηλεφωνικά, να σε ρωτήσω σχετικά με τις τελευταίες αυτές εξελίξεις που διαβάσαμε σήμερα, ότι τώρα ο Τραμπ λέει είναι έτοιμος να υπογράψει μια συμφωνία, αλλάξουμε εντελώς θέμα δηλαδή, να υπογράψει μια συμφωνία με το Ιράν. Και υπάρχουν κάποιες ελπίδες πάλι εκεί στον ορίζοντα. Εσύ που είσαι ειδική στο εξωτερικό ρεπορτάζ, πώς τη βλέπεις αυτή? Είναι όντως ή έχουμε μπει σε ένα σκοτσέζι κοντούς, μια πόλεμος, μια ειρήνη και δεν ξέρουμε ποιο να πιστέψουμε και τι να πιστέψουμε?
1: Ναι, τι μέρα έχουμε? Παρασκευή 12 Ιουλίου. Σήμερα τα είπε αυτά Τραμπ.
2: Ναι.
1: Μέχρι να ξημερώσει στην Αμερική και κάνει μια ανάρτηση που θα λέει κάτι άλλο. Έχω μάθει τώρα εγώ τον Τραμπ κάθε μέρα, τη μία μέρα να λέει αυτό, τη μία μέρα επίσημη δήλωση να λέει κάτι άλλο, μετά να κάνει μία ανάρτηση που να αναιρεί τη δική του δήλωση. Επομένως, ναι, είπε πάλι, διάβασα ότι πάλι το Σαββατοκύριακο δήλωσε, πιστεύει θα βρεθεί και χίλια. Πόσα Σαββατοκύριακα περάσανε,
2: ακριβώς,
1: που να λέει ο Τραμπ κάθε Παρασκευή, ναι, το Σαββατοκύριακο θα έχουμε συμφωνία. Νομίζω έχει καταλάβει ο Τραμπ ότι δεν είναι τόσο εύκολο. Το Ιράν από την άλλη, η αυτοπεποίθησή του έχει ανέβει στα ουράνια,
2: ναι,
1: διότι βλέπει ότι στέκεται στα ίσια απέναντι στην πανίσχυρη Αμερική. Μέσα στο εσωτερικό του Ιράν, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά κέντρα εξουσίας, δηλαδή είναι και η χρονιά της Επανάστασης, είναι και το θεοκρατικό καθεστώς, φαίνεται ότι έχουν καταφέρει να αντισταθούν στον Τραμπ, ο οποίος Τραμπ πιέζεται, ο χρόνος τρέχει, οι εκλογές του Νοεμβρίου, οι εσωτερικές του πλησιάζει. Επομένως θέλει επιγόντως μία λύση και γι' αυτό προσπαθεί να δημιουργεί κάποιο κλίμα ότι έρχεται μία συμφωνία, αλλά όσο το πυρηνικό πρόγραμμα δεν το παραδίδει, το πυρηνικά δεν το παραδίδει το Ιράν στους Αμερικανούς και όσο το Ιράν έχει ένα ισχυρότατο διπλωματικό χαρτί που είναι τα στενά του Ορμούς, αυτά τα δύο στοιχεία, αν δεν υπάρχουν συμφωνία, δεν πρόκειται νομίζω να υπάρξει άμεσα εκεκυρία. Και κυρίως που να αντέξει, γιατί και στις 6 Απριλίου συμφωνήθηκε,
2: ναι,
1: η κυρία.
2: Αλλά δεν άντεξε.
1: Γιατί δεν άντεξε και την εβδομάδα που πέρασε είχαμε κατέρωθεν χτυπήματα.
2: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι έχουμε δρόμο μπροστά μας και δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αποκλιμακωθεί η κατάσταση, διότι ακόμα και αν υπάρχει ο Αραχτή, ο Γκαλιμπάχ, που είναι ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, που να έχει τη διάθεση να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον Τραμπ. Την ίδια ώρα υπάρχουν οι φρουροί της Επανάστασης, που είναι πιο σκληροί. Υπάρχουν οι μουλάδες, το θεοκρατικό καθεστώς, που επίσης έχουν τη δική του ατζέντα. Επομένως, για τον Τραμπ, ο κίνδυνος είναι και η δυσκολία, είναι ότι δεν έχει, πρέπει να συνεννοηθεί με όλους. Και ναι. Αυτό είναι το δύσκολο. Δηλαδή, είναι μόνο με την ηγεσία που είναι μέσα στη Βουλή, που ενδεχομένως να είναι πιο διαλλακτική, αλλά και με τους ανθρώπους που έχουν την εξουσία εκτός του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το παρακολουθούμε μέρα τη μέρα. Ναι. Μας ενδιαφέρει, μας επηρεάζει όλους και λόγω των αυξήσεων των τιμών του πετρελαίου. Και το κλειδί για μένα είναι ο Τραμπ. Ίσως ο ίδιος πρέπει να αλλάξει τη ρητορική του. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το χειριστεί και τι λένε οι σύμβουλοι του. Αλλά από ό,τι φαίνεται, τόσους μήνες τώρα η πολιτική που ακολουθεί δεν αποδίδει, εκτός εάν λέει επίτηδες τη μία μέρα λέει το άλλο και με το ένα και την άλλη μέρα λέει το άλλο, διότι είναι για το χρηματιστήριο στη μέση, ναι. Είναι τα οικονομικά παιχνίδια και πολλοί λένε ότι κάνει αυτές τις αντιφατικές δηλώσεις για να κερδίσει το χρηματιστήριο κάποιο ίδιος, κάποιο γνωστή κλπ. Ναι. Το λένε αυτό, το έχουν γραφτεί στα αμερικανικά δημοσιεύματα. Ναι. Δεν το υιοθετούμε, απλά είναι κάτι που πρέπει να το
2: έχουμε
1: να το
2: υπόψη μας.
1: Να το έχουμε υπόψη μας. Ναι.
2: Ναι, ακριβώς. Αλεξία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Σου εύχομαι να περάσεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Εσύ το ίδιο. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο.
2: Γεια σου.
0: Ήταν η συνάδελφος η Αλεξία η Τασούλη, ειδικευμένη στο εξωτερικό ρεπορτάζ, διαπιστευμένη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μιλήσαμε για δύο θέματα. Μιλήσαμε για την εφαρμογή του Συμφώνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο, που εφαρμόζεται από σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου. Μας αφορά άμεσα το θέμα. Ελπίζουμε να γίνουν όλα αυτά που αναφέρουν στην πράξη που αναφέρονται μέσα στο σύμφωνο. Μας αφορά άμεσα αυτό το σύμφωνο στην Κρήτη. Και συνομιλήσαμε βέβαια για αυτά τα παιχνίδια του Τραμπ, μια πόλεμος, μια ειρήνη, επιφυλακτική η Αλεξία, επιφυλακτική πρέπει να είμαστε όλοι μας. Έχω εντύπωση ότι έχει γίνει σαν τον ψευτοβοσκό πια αυτός ο Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, πάμε το ψευτοβοσκό, εννοώ, ξέρετε, το γνωστό του παραμυθιού. Πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, θα δούμε τώρα ένα φεστιβάλ που ξεκίνησε έχοντας ελπίδες. Ελπίδες οι οποίες όμως από ό,τι φαίνεται επιβεβαιώθηκαν. Γιατί το φεστιβάλ αυτό έγινε θεσμός. Και μιλάμε για το φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών που ξεκίνησε πριν από 11 χρόνια. Δεν θυμάμαι εάν στην πανδημία έγινε. Θα μας τα πει όμως καλύτερα η αντιδήμαρχος πολιτισμού, η κυρία Ρένα Παπαδάκη, η οποία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Παπαδάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα στους ακροατές μας. Εγώ ευχαριστώ πολύ που
0: να είστε καλά.
1: Να μιλήσω για το φεστιβάλ.
0: Τέχνη Καθοδών. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Αισθάνομαι μια υπερηφάνεια, διότι όταν ξεκίνησε το Τέχνη Καθοδών, ήμουν δημοτικό σύμβουλο. Ήμασταν μαζί, αν θυμάμαι καλά. Δεν ξέρω αν ήμασταν στην πρώτη αυτή θητεία ή αν ήσασταν στη δεύτερη θητεία.
1: Δεν
0: ήμασταν. Ναι, στη δεύτερη θητεία του κυρίου Λαμπρινού, μάλιστα. Και αισθάνομαι μια υπερηφάνεια που ψήφισα υπέρ ενός φεστιβάλ. Το οποίο τελικά εξελίχθηκε σε θεσμό. Έτσι.
1: Καλώς την αισθάνεστε την υπερηφάνεια, γιατί πραγματικά τότε ξεκίνησε αυτή η ιδέα, η οποία με πολλές δυσκολίες, νομίζω, από ό,τι θυμάμαι και τότε, πραγματοποιήθηκε το πρώτο φεστιβάλ, όμως άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο. Και φτάνουμε τώρα στην 11η χρονιά, κύριε Αγγελάκη.
0: Είχε γίνει επί κορονοϊού, φεστιβάλ, θυμάστε, αν είχε γίνει.
1: Δεν είχε γίνει την πρώτη χρονιά. Τη δεύτερη έγινε, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, μια-δυο μέρες.
0: Ναι, ήταν περιορισμένα.
1: Όλα περιορισμένα τότε.
0: Ναι,
1: δεν θυμάστε
0: πόσο
1: δύσκολα ήταν.
0: Βέβαια,
1: όλα.
0: Βέβαια. Πώς δεν θυμάμαι.
1: Όμως πραγματοποιείται από τότε μέχρι σήμερα και εμπλουτίζεται και κάθε χρόνο γίνεται, νομίζω, μεγαλύτερο κατευθείαν.
0: Ναι,
1: και απλώνεται σε περισσότερες περιοχές. Τώρα που μιλάμε, κυρία Αγγελάκη,
0: είμαστε
1: στην Πλατεία Ελευθερίας. Στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου στείνουμε
0: τη συναυλία.
1: Όχι ακόμα τη συναυλία, στείνουμε κάποιες κατασκευές, όπως θα μπουν πάνω στις κατασκευές αυτές. Έργα τέχνης της δημοτικής μας πινακοθήκης, ψηφιακά εκτυπωμένα σε μεγάλες διαστάσεις για να ομορφύνουν την πλατεία.
0: Ενδιαφέρον.
1: Οπότε, ναι, νομίζω ότι θα ομορφύνει η πλατεία με έργα τέχνης, πάντα εκτυπώσεις από την.
0: Δεν τα αφήνετε εκεί μόνιμα, κυρία Παπαδάκη. Δεν τα αφήνετε μόνιμα εκεί. Δεν τα αφήνετε εκεί μόνιμα να ομορφύνει, βέβαια, να ομορφύνει η πλατεία.
1: Άμα αρέσουν στον κόσμο, πιθανόν να τα αφήσουμε, κύριε Αγγελάκη. Εμείς τώρα τα στείνουμε, να περάσετε, να μας πείτε τη γνώμη σας, να
0: βεβαίως,
1: μας πείτε τη γνώμη σας οι πολίτες, αν τους αρέσουν. Νομίζω ότι είναι όμορφα και πάντα μια πινελιά η καστική ομορφαίνει οποιοδήποτε χώρο.
0: Ασφαλώς, ασφαλώς. Λοιπόν, για πείτε μας
1: το Τέχνη Καθοδών, με συγχωρείτε, το
0: Τέχνη Καθοδών
1: ουσιαστικά αφορά το δημόσιο χώρο. Δηλαδή
0: η τέχνη
1: και ο πολιτισμός συναντούν τους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να πάει κάποιος σε ένα χώρο πολιτισμού για να παρακολουθήσει εκδηλώσεις.
0: Ναι.
1: Δεν είναι το αντίστροφο.
0: Έτσι,
1: η τέχνη πηγαίνει και βρίσκει τους ανθρώπους και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ σπουδαίο.
0: Είναι.
1: Φέτος λοιπόν ξεκινάμε, για να τα πω όλα.
0: Ξεκινάμε από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε.
1: λοιπόν, ναι, είναι πάρα πολλά.
0: Να πούμε καταρχάς, κυρία Παπαδάκη, ότι ξεκινάει το φεστιβάλ τη Δευτέρα. Εντάξει.
1: Ξεκινάει τη Δευτέρα, είναι η έναρξη του φεστιβάλ με διάφορες εκδηλώσεις όπως το κλασικό δίο, τους αντικρουστούς, τη φιλαρμονική μας πάντα και βεβαίως η βραδιά ανοίγει με μια μεγάλη συναυλία στην Πλατεία Ελευθερίας με τη Ρένα Μόρφη και καλούμε όλο τον κόσμο έτσι στην εκκίνηση του φεστιβάλ να είναι μαζί μας, να αυτή, να περάσουμε μια όμορφη βραδιά. Παράλληλα βεβαίως θα λειτουργούν και όλες οι εκθέσεις που δεν θέλω να σας τώρα που έχει πει, γιατί είναι πάρα πολλές, που θα έχουν ομορφύνει και αυτές στην πόλη μας, στην πλατεία στο Γενιλιοφόρο Δικαιοσύνη, στο Λάγκο, όπως σας είπα, στην πλατεία Ελευθερίας, στον Πύλιο Αγίου Γεωργίου. Έτσι λοιπόν ξεκινάει την πρώτη μέρα το φεστιβάλ, θα ολοκληρωθεί στις 28 του μήνα. Ενδιάμεσα βεβαίως θα υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις. Δεν ξέρω τώρα σε ποια να επικεντρωθώ και τι να σας πω από όλες.
0: Είναι πάρα πολλές. Εξάλλου μπορεί ο κόσμος να μπει στο site του Δήμου, στο heraklion.gr και να βρει το πρόγραμμα. το μεγάλο αυτό από σήμερα, πρόγραμμα.
1: Από σήμερα θα το έχουμε και εκτυπωμένο.
0: Α, ωραία.
1: Έτυπο. Για όσοι ενδιαφέρονται, βεβαίως θα το έχουμε το πρόγραμμα για να σημειώνει κανείς. Καμιά φορά το τυπωμένο πρόγραμμα βοηθάει, γιατί είναι πιο εύκολο στην διαχείρισή του, για να δει κανείς που θέλει να πάει, να σημειώσει κάτι πάνω, να θυμάται.
0: Ναι, ακριβώς. Έχει άλλη γοητεία το έντυπο.
1: Πάντα. Τουλάχιστον για εμάς τους παλιότερους.
0: Βέβαια. Βέβαια.
1: Αυτό που θέλω να πω, κυρία Αγγελάκη, αν μου επιτρέπετε,
0: βεβαίως,
1: είναι ότι το χαρακτηριστικό του φετινού φεστιβάλ, ένα από τα χαρακτηριστικά του είναι ότι έχει απλωθεί περισσότερο στην περιφέρεια και σε περιοχές έξω από το κέντρο.
0: Ναι.
1: Περιοχές του Ηρακλείου έξω από το κέντρο.
0: Το διαπιστώνω. Ενώ συνομιλούμε, ρολάρω το πρόγραμμα, το έχω μπροστά μου και βλέπω όντως ότι αυτό ισχύει που λέτε.
1: Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Το άλλο χαρακτηριστικό, και νομίζω αυτό είναι το χαρακτηριστικό του Φεστιβάλ Καφοδών γενικότερα, είναι ότι αξιοποιούμε πάρα πολλούς, στην πλειοψηφία τους, είναι ντόπιοι καλλιτέχνες.
0: Ναι.
1: Είναι νέοι άνθρωποι, είναι παλιότεροι καταξιωμένοι, που παρουσιάζουν τη δουλειά τους στην πόλη μας, τους υποστηρίζει ο Δήμος,
0: ναι, το Δήμα. Ακριβώς. Μα ήταν και θεμελιώδης αρχή αυτό το όταν ξεκίνησε το Φεστιβάλ.
1: Ακριβώς. Να πω επίσης ότι συνεργαζόμαστε με πολλούς φορείς, όπως το Αρχαιολογικό Μουσείο, που αν δείτε θα κάνει πολλές ξεναγήσεις για τον κόσμο. Αν δείτε το πρόγραμμα, στις παράλληλες δράσεις θα το βρείτε. Το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Ιστορικό Μουσείο.
0: Το Ιστορικό Πίση, βλέπω, ναι.
1: Βέβαια, το Μουσείο Κοτσανά, ο Άγιος Ματθαίος, το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης. Είναι πολλοί οι φορείς που συμμετέχουν. Με ξεναγή στο Μουσείο Πεζαντζάκη. Είναι πολλοί φορείς που συμμετέχουν και πολλοί άνθρωποι βεβαίως που μας βοηθούν, γιατί ένα τέτοιο πρόγραμμα χρειάζεται υποστήριξη, χρειάζεται οργάνωση, είναι πάρα πολύ.
0: Και συντονισμό, όταν τελειώσει, που πιστεύω ότι τελειώσει επιτυχώς, θα πρέπει να αποδώσουμε επένους αυτούς που το συντονίσαν αυτό το πράγμα. Και φαντάζομαι ότι ένας άνθρωπος από αυτούς θα είστε κι εσείς.
1: Κύριε Αγγελάκη, να δούμε, εύχομαι να πάνε όλα καλά, γιατί ξέρετε πάντα υπάρχει άγχος
0: πάντα.
1: Μια αγωνία για το πώς θα... Αυτό που μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια του κόσμου, να γίνουν όλα με ασφάλεια και βεβαίως στη συνέχεια όλα με επιτυχία. Δηλαδή να έχει συμμετοχή και να αρέσει τον κόσμο.
0: Πάντως μ' αρέσει και η αρχική συναυλία και η τελευταία συναυλία. Μ' αρέσει και η συναυλία με τη Ρένα Μόρφη και η συναυλία με τη Γεωργία Νταγάκη.
1: Να έρθετε, κυρία Αγγελάκη.
0: Βεβαίως.
1: Σας περιμένουμε και εσάς.
0: Γιατί όχι.
1: Γιατί όχι. Και στους ακροατές μας.
0: Ακριβώς.
1: Να έρθετε να περάσετε. Το καλοκαίρι στο Ηράκλειο είναι τόσο όμορφο. Το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι όμορφο. Οπότε τα βράδια του καλοκαιριού είναι πολύ όμορφα και όταν αυτά συνοδεύονται από ωραίες συναυλίες, ωραίες εκδηλώσεις. Έχουμε πολλές εκδηλώσεις παιδικές, κλασικής μουσικής, παραδοσιακής μουσικής, έχουμε γλέντια πολλά που μας ζητούσαν. Έχουμε έντεχνα, έχουμε ροκ, έχουμε ένα τριήμερο στο πάρκο Θεοτοκόπουλου με νεανικά συγκροτήματα, παιδιά που παρουσιάζουν τη δουλειά τους, νέοι καλλιτέχνες,
0: νεαροί,
1: πολλά συγκροτήματα, ένα τριήμερο πολύ ενδιαφέρον νομίζω. Έχουμε επίσης ένα άλλο νεανικό πρόγραμμα στην Αλικαρνασσό, επειδή ξέρω ότι σας
0: ένα hip hop από ό,τι είδα.
1: Ακριβώς.
0: Και μάλιστα στον παραλιακό, εκμεταλλεύεστε τον παραλιακό, πολύ καλό αυτό.
1: Βεβαίως, και συνεργαζόμαστε βεβαίως με την τοπική κοινότητα και με όλες τις τοπικές κοινότητες, γιατί μας βοηθάνε οι πρόεδροι στην οργάνωση και επιλέγοντας τα σημεία. Οπότε, επειδή θέλουμε και τα νέα παιδιά μαζί μας, γι' αυτό δίνουμε βήμα στα νέα παιδιά, στους νέους καλλιτέχνες να εκφραστούν. Νομίζω ότι και αυτό είναι μια αρχή του Καθοδόν, να αναδείξει ανθρώπους, να τους δώσει βήμα.
0: Βεβαίως.
1: Και προφανώς τους δικούς μας ανθρώπους.
0: Βεβαίως. Και είναι 2 εβδομάδες, μέχρι 28 Ιουνίου, έτσι.
1: Μάλιστα. Είναι πολλές μέρες και ελπίζω όλα να πάνε καλά, να το χαρεί ο κόσμος, γιατί το Τέχνη Καθοδόν, το φεστιβάλ μας είναι πολιτισμός, είναι χαρά, είναι συμμετοχή, είναι συνεργασία, είναι πολλά πράγματα, μας φέρνει κοντά. Ξέρετε, κύριε Αγγελάκη, το έχω πει και άλλη φορά, έχω πάει σε πλατείες γύρω από περιφερειακά του Ηρακλείου, σε κάποια σημεία που δεν έχουν τη δυνατότητα συχνά να παρακολουθούν εκδηλώσεις. Και βλέπεις όλη την οικογένεια, βλέπεις ανθρώπους να μαζεύονται όπως παλιά σε μια πλατεία και να παρακολουθούν ένα πρόγραμμα, μια εκδήλωση και να χαίρονται. Αυτή η εικόνα είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφη, γιατί μας έχει λείψει τα τελευταία χρόνια. Έχουμε λίγο απομακρυνθεί, οπότε αυτή η συμμετοχή των ανθρώπων στην περιοχή τους, στην πλατεία τους, είναι νομίζω πάρα πολύ ωραίο. Πρέπει να σας πω κάτι που ξέχασα, ότι θα έχουμε και πολλές εικαστικές δράσεις. Mm-hmm. Θα τις δείτε, που και αυτές πιστεύω ότι θα ομορφύνουν την πόλη μας.
2: Ασφαλώς. Κυρία Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι, που εγώ το πιστεύω δηλαδή, καλή επιτυχία στο φεστιβάλ αυτό και σε αυτό το φεστιβάλ.
1: Κύριε Αγγελάκη, ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε το βήμα κάθε φορά για να πληροφορήσουμε τον κόσμο για τις δράσεις μας και καλούμε και εσάς και όλο τον κόσμο να έρθει, να συμμετάσχει, να χαρεί, να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις του Δήμου. Είναι όλες δωρεάν, έτσι, αυτό είναι αυτονόητο.
2: Ναι,
1: είναι
2: ναι.
1: Όλες δωρεάν οι εκδηλώσεις και γίνονται από το Δήμο Ηρακλείου για όλο τον κόσμο.
2: Έχουμε μια κοινή συνισταμένη, κυρία Παπαδάκη, την αγάπη μας για το Ηράκλειο. Γι' αυτό θέλουμε να αναμεταδίδουμε αυτές τις εκδηλώσεις. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αγγελάκη. Να είστε καλά και εσείς.
2: Καλή σας μέρα. Γεια σας.

Ήταν η κυρία Ρένα Παπαδάκη, η αντιδήμαρχος πολιτισμού, η αντιδήμαρχος Ηρακλείου στον τομέα του πολιτισμού. Μιλήσαμε για το 11ο φεστιβάλ τέχνη καθοδών. Πραγματικά το θυμάμαι αυτό το φεστιβάλ, το ξεκινούσε με πόσες εκδηλώσεις ήτανε. Μετά στη συνέχεια του άρχισαν να λένε και με το δίκιο τους βέβαια και οι υπαίθριες περιοχές του Ηρακλείου, γιατί ξεκίνησε στην αρχή μόνο στο κέντρο του Ηρακλείου. Οι συνοικίες ξεκίνησαν μετά, μετά η Ήπεθρος, θέλουμε κι εμείς, θέλουμε κι εμείς. Με το δίκιο τους επαναλαμβάνω. Και έτσι βλέποντας ο Δήμος Ηρακλείου συν το χρόνο ότι το θέλει το φεστιβάλ αυτό ο κόσμος, το θέλουν και οι καλλιτέχνες, γιατί όπως είπε η κυρία Παπαδάκη, παρουσιάζουν και το έργο τους μέσα από αυτό, ειδικά οι νέοι άνθρωποι, οι νέοι καλλιτέχνες, το φεστιβάλ μεγάλωσε. Και τώρα ρολάρω εδώ μία 29 σελίδες είναι, με λεπτομέρειες βέβαια για την κάθε εκδήλωση, 29 σελίδες είναι το πρόγραμμά του, το οποίο επαναλαμβάνουμε ξεκινάει τη Δευτέρα 15 του μήνα και λίγη στις 28 του μήνα. Ξεκινάει η βασική συναυλία, η έναρξη είναι με την Ρένα Μόρφη και η συναυλία λήξης του φεστιβάλ είναι με την Γεωργία Νταγάκη. Και οι δύο θα γίνουν στις 9 η ώρα στην πλατεία Ελευθερίας. Κυριακή 28 Ιουνίου είναι η λήξη. Να σας πω τις εκδηλώσεις της πρώτης ημέρας, της Δευτέρας δηλαδή, για να τις έχετε υπόψη σας, αν και επαναλαμβάνω θα βρείτε και ηλεκτρονικά το πρόγραμμα, αλλά από ό,τι μας είπε και η κυρία Παπαδάκη, βγήκε και θα κυκλοφορήσει σήμερα και σε έντυπο για τους λάτρεις της κλασικής μεθόδου παρακολούθησης ενός φεστιβάλ. Λοιπόν, στις 7.30 ώρα το βράδυ τη Δευτέρα, στο αίθριο της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου, θα τραγουδήσει η παιδική χοροδία Ars Nova. Και τραγουδάμε και ονειρευόμαστε, είναι ο τίτλος της συναυλίας. Η Ars Nova, να πούμε ότι είναι χοροδία, παιδική χοροδία του κλασικού οδείου Ηρακλείου. Έχουμε μετά τα τύμπανα, είναι νομίζω τα τύμπανα είναι το σήμα κατά τεθέν του Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών. Στο κέντρο του Ηρακλείου λοιπόν μας ξεσηκώνουν. Μας ξεσηκώνουν από τις καρέκλες να συμμετάσχουμε στο φεστιβάλ. Στην πλατεία του Αγίου Τίτου λοιπόν θα είναι τα τύμπανα. Στη Λότζια, στο έδριο της Λότζιας, είναι ελληνοποιημένη πλέον η λέξη, μπορούμε να την κλείνουμε. Στο έθριο λοιπόν της Λότζιας θα παίξει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου και στις 9 παρατέταρτο είναι η έναρξη της συναυλίας, η οποία όμως θα είναι καθοδόν, δηλαδή θα ξεκινήσει από το έθριο της Λότζιας και θα ανέβει μετά στην πλατεία Ελευθερίας, όπου θα δοθεί η μεγάλη συναυλία με την Ρένα Μόρφη.

Άρχισε χθες και το Μουντιάλ. Βλέπω εδώ και δεφάσεις από τον χθεσινό εναρκτήριο αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική. Κέρδισαν οι Μεξικανοί και πανηγυρίζουν τρελά στις κερκίδες και οι παίχτες επίσης. Κέρδισαν λοιπόν 2-0 την Νότια Αφρική σε αυτόν τον εναρκτήριο αγώνα του Μουντιάλ. Το οποίο Μουντιάλ ξεκίνησε μάλιστα και θεαματικά. Βλέπω εδώ τώρα δεύτερο γκολ είναι με πέναλτι. Όχι, βγάζει και κάρτα ο διαιτητής και είναι και κόκκινη, μάλιστα. Έπεσε και η πρώτη κόκκινη κάρτα στο Μουντιάλ από την αρχή. Και διαβάζω εδώ τη σχετική είδηση που αναφέρει το earthnews.gr, που η ΕΡΤ εξάλλου είναι το κανάλι που αναμεταδίδει τους αγώνες. Παγκόσμιο κύπελο 2026, μετά το Μεξικό, στη μάχη ρίχνονται οι συνδιοργανωτές Καναδάς και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η δράση στο Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα, σήμερα που είναι Παρασκευή, επαναλαμβάνω, Παρασκευή, μιλάμε για Παρασκευή, μετά το εναρκτήριο παιχνίδι της διοργάνωσης που παρακολουθήσαμε το Μεξικό. Στη μάχη του τουρνουά ρίχνονται άλλες δύο χώρες που φιλοξενούν αγώνες, δηλαδή Καναδάς και Ηνωμένες Πολιτείες. Τους προβολείς συγκεντρώνει αρχικά το Τορόντο, με τον Καναδά να αντιμετωπίζει τη Βοσνία. Εδώ έχουμε Αμερικανο-Ευρωπαϊκή σύγκρουση. Στις 10 η ώρα είναι αυτός ο αγώνας. Επαναλαμβάνω, σήμερα Παρασκευή. Και είναι η τρίτη χρονικά αναμέτρηση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Και λίγες ώρες αργότερα, στις 4 τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες κοντράρονται με την Παραγουάη. Αυτή είναι μια σύγκρουση Βορείου και Νοτίου Αμερικής. Το Μουντιάλ, το οποίο το έλεγα και χθες, είναι δύσκολες οι ώρες του. Είναι δύσκολες οι ώρες του. 4 ώρες με τα ξημερώματα, μόνο πρέπει να είσαι πάρα πολύ φανατικός για να, ή να είσαι ξύπνιος για να παρακολουθήσεις ένα αγώνα. 4 η ώρα τα ξημερώματα, αλλά από ό,τι όπως μου έλεγε χθες και ο Δημήτρης εδώ ο Σιφάκης, μπορεί να το δείχνει σε επαναλήψεις. Αργότερα σίγουρα θα το δείχνει σε επανάληψη, αν όχι στην τηλεόραση, πώς να την πω τώρα, την κλασική, μπορείτε να μπείτε στην πλατφόρμα στο Earthflix και σίγουρα κάποιο από τα κανάλια εκεί της πλατφόρμας θα το δείχνει σε επανάληψη, αν κάποιο μάτς από αυτά σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, εδώ κάπου πρέπει να σας αφήσουμε. Θα πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τους μετανάστες, δηλαδή βασικά να δούμε τι θα γίνει με την κλειστή δομή, η οποία πρέπει να δημιουργηθεί εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, για να γίνουν όλες αυτές οι διαδικασίες που προβλέπονται, επαναλαμβάνω, από ένα σύμφωνο που άρχισε από σήμερα να εφαρμόζεται, το Σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Μεταναστευτικό και το Άσυλο. Έχουμε το Περιφερειακό Συμβούλιο, ελπίζω να βγει καλό, να βγει λευκός καπνός, να το πούμε έτσι, από αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο. Είναι αναπόφευκτο να δημιουργηθεί η δομή. Είναι αναπόφευκτο. Απλώς πρέπει να βρούμε, να συνενέσουμε, να συμφωνήσουμε το πού. Χωρίς τραβάγες που λέμε και στα κριτικά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Να σας ευχηθώ να περάσετε μια όμορφη μέρα, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες, και μια και το Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών ξεκινάει με Ρένα Μόρφη, κλείνουμε και εμείς την εκπομπή μας με Ρένα Μόρφη. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Εδώ στο τελευταίο ραδιοφωνικό ραντεβού για αυτή την εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας.

στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου διεξάγεται το Περιφερειακό Συμβούλιο μας πιο συγκεκριμένα, σε ξενοδοχειακή αίθουσα, εξαιτίας του αριθμού των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου που δεν χωρούν στο μέγαρο της Πλατείας Ελευθερίας, έχει μεταφερθεί η σύγκρουση για το μεταναστευτικό.

κάτοικοι από διάφορες περιοχές. Από το Δήμο Χερσονήσου, Ελιά, Επισκοπή, Καρτερό, Κοκκίνη κτλ. Από το δεύτερο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Ηρακλείου. Από το τρίτο, με συγχωρείτε. Δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Ηρακλείου από την περιοχή των Αθανάτων. Ακόμη και από την περιοχή των Μαλάδων που έχει απορριφθεί και υποτίθεται ότι πολιτικά έχει τελεσιδικήσει η υπόθεση και δεν προχώρησε μετά τις οργισμένες αντιδράσεις. Έχουν ναυτιά τεντωμένα. Και είναι και οι δήμαρχοι της Μεσαράς παρόντες, όπως ο δήμαρχος Φεστού, ο δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων, αλλά και ο δήμαρχος Μηνώα Παιδιάδος, οι οποίοι και οι τρεις δήμοι έχουν βρεθεί κατά το παρελθόν στο επίκεντρο των συζητήσεων, καθώς εγκαταστάσεις και σημεία εντός των διοικητικών τους ορίων έχουν προταθεί από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για να φιλοξενήσουν δομές μεταναστών. Η περιφέρεια επιμένει ότι η εγκατάσταση στο παλαιό κτέο δεν πληρεί τις προδιαγραφές, και αυτό το παρουσίασε με στοιχεία ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, ο κύριος Συριγωνάκης. Καταρχάς, ο κύριος Συριγωνάκης υποστήριξε ότι η εγκατάσταση στο παλαιό κτέο δύο φορές το μήνα λειτουργεί, καθώς φιλοξενεί ελέγχους για επαγγελματίες οδηγούς, αλλά επίσης φιλοξενεί και το αρχείο της περιφέρειας Κρήτης. Και επικαλέστηκε το τουριστικό προφίλ της ευρύτερης περιοχής, καθώς το συγκεκριμένο σημείο απέχει μόλις λίγα λεπτά με τα πόδια από τις πιο πολυσύχναστες παραλίες της Κρήτης, αυτή του Καρδερού. Επίσης τόνισε ότι ο συγκεκριμένος χώρος βρίσκεται δίπλα σε τουριστικά καταλήματα και, όπως σημείωσε, από τη στιγμή που προκαλείται δυσαρέσκεια ή δημιουργείται πρόβλημα έστω και για έναν πολίτη σε μια επιχείρηση, το σωστό είναι να μην προχωρά η χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής στο εν λόγω σημείο. Δεν ξέρω λοιπόν εάν μπορεί να βρεθεί κατάλληλος χώρος όπου δεν θα υπάρχει ούτε ένας πολίτης ή ούτε μία επιχείρηση που να μην θεωρεί ότι πλήττεται. Δεν ξέρω, εκτός και αν πούμε, ρε παιδί μου, πάμε στην κορυφή του Ψιλορίτη, ας πούμε, στο πουθενά, να χωροθετήσουμε εκεί τη δομή των μεταναστών. Δηλαδή είναι και λίγο άτοπο και ουτοπικό ταυτόχρονα να υποστηρίζουμε ότι για να φιλοξενηθεί και να λειτουργήσει μία δομή μεταναστών θα πρέπει οι άνθρωποι ή οι επιχειρήσεις που επηρεάζονται να είναι μηδέν. Το αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι σχεδόν ακατόρθωτο. Εκτός και αν πούμε θα κάνουμε μια πλωτή δομή κάπου μετά την Δία, ας πούμε, τους ξαμολύσουμε εκεί πέρα όπως είναι πλατφόρμες για τους υδρογονάνθρακες σε ExxonMobil, πούμε, θα δανειστούμε από την ExxonMobil, είναι ολόκληρες πολιτείες αυτές οι πλατφόρμες, είναι μεγάλες, μπορεί να ζουν και 500 και 600 άτομα σε αυτές τις πλατφόρμες. Να πούμε, μας φέρει μια τέτοια πλατφόρμα, ας πούμε, να τους βάλουμε στη θάλασσα. Βέβαια εκεί θα έχουμε μετά άλλες αντιρρήσεις από τους οικολόγους, το πλατφόρμα, οι χελώνες, τα δελφίνια, έτσι, τα αλλιώς. Τέλος πάντων, ναι, θα έχουμε άλλα ζητήματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω πού μπορεί να βρεθεί και πώς μπορεί να βρεθεί σημείο, περιοχή, εγκατάσταση που να πληρεί την εξής βασική προϋπόθεση: να μην ενοχλείται κανείς ή να μην δηλώνει κανείς ότι μπορεί δυνητικά, και όλα αυτά που λέμε μπορεί δυνητικά, να ενοχληθεί.

Από την πλευρά της η μείζων αντιπολίτευση που εκπροσωπείται από τον κύριο Δανίλη, τον οποίο τον ακούσαμε τις προηγούμενες ημέρες εδώ, όπου ο ίδιος είναι υπέρ της δημιουργίας μιας δομής, εξέφρασε και εκείνος αντιρρήσεις για τον παλαιό σταθμό του ΚΤΕΟ. Ωστόσο, επιρρύπτει ευθύνες και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην περιφέρεια, διότι δεν κατάφερε εγκαίρως να έχει λήξει το θέμα και να έχει εκείνη υποδείξει, η περιφέρεια σε συνεργασία με τους Δήμους, να έχουν υποδείξει το χώρο που εκείνοι επιθυμούν. Αλλά για να τον επιθυμείς, πρέπει να τον έχεις καταλήξει, να τον έχεις συμφωνήσει. Όταν επί τρία χρόνια παίζουμε τα τόμπολα παίζει η κυβέρνηση από πάνω, που έχει τις δικές ευθύνες, παίζουμε και εμείς τα τόμπολα από εδώ κάτω, γιατί βολευόμαστε. Κλωτσώντας τον Τενεκεδάκι όλο και παρακάτω, κάποια στιγμή ξέρετε ότι αυτό τελειώνει. Ο δρόμος για τον Τενεκέ, κάποια στιγμή φτάνει ή σε γκρεμό ή σε τείχο. Αδιέξοδο.

Οι δήμαρχοι από τη δικιά τους πλευρά, όπως ο δήμαρχος Χερσονήσου, επανέλαβε ότι σε καμία περίπτωση δεν συζητά το ενδεχόμενο να χωροθετηθεί η δομή αυτή στον παλαιό σταθμό του ΚΤΕΛ. Από την πλευρά τους οι δήμαρχοι της Μεσαράς τι λένε, το σας λέγαμε, βεβαιώνεται, στην πόρτα μου να μην είναι και όπου θέλει ας είναι. Τι λένε, ότι η δομή πρέπει να γίνει κοντά σε μεγάλο αστικό κέντρο. Δεν μπορεί να γίνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, στις Μοίρες, να γίνει στο Ζαρό, τυχαίες περιοχές, στη Γόρτινα, στους Αγίους 10, ας πούμε. Δεν μπορεί να γίνει, λένε οι δήμαρχοι. Και ενδιαφέρον ότι οι δήμαρχοι από τη Μεσαρά είναι σε θέση να προτείνουν χώρους. Το έκαναν και σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Όπως ο δήμαρχος Φεστού, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Ο δήμαρχος Φεστού, ο κ. Νικολή Λιδάκης. Πρότεινε λοιπόν, που τις μοίρασε ο δήμαρχος, μάλιστα. Πρότεινε λοιπόν, με παρησία, ναι, το αναγνωρίσουμε, κάτι πολύ ξεκάθαρο. Πρότεινε συγκεκριμένο σημείο, συγκεκριμένη περιοχή, με μία μόνο επισήμανση. Ότι δεν είναι στα διοικητικά του όρια. Όχι απλά δεν είναι στα διοικητικά του όρια. Εκείνος είναι στο νότο και πρότεινε περιοχή που είναι στο βορρά. Πρότεινε ο κύριος Νικολιδάκης δηλαδή, και μάλιστα το παρουσίασε ότι τι είναι πιο λογικό, λέει, να επιτάξει το κράτος μία επιχείρηση, μία κατάσταση που δεν λειτουργεί στον ιστό του δρόμου Ηρακλείου Μεσαρά. Και για να μην υπάρχουν παρερμηνίες, ουσιαστικά υπέδειξε τις αποθήκες, τους αθανάτους, είτε τις αποθήκες της Ξώς εδώ στη ΔΠΕ. Ωραίο είναι αυτό, να προτείνουν οι δήμαρχοι περιοχές που είναι οπουδήποτε εκτός από το δικό τους δήμο. Ενδιαφέρουσα προσέγγιση, ενδιαφέρουσα πρόταση, δείχνει ρε παιδί μου αυτό το «είμαστε όλοι μαζί». Όλοι για έναν. Ξέρετε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι για έναν. Προφανώς. Είναι μια επιβεβαίωση η κατάσταση γιατί όπως έχει διαμορφωθεί από την πλευρά των δημάρχων και όχι μόνο. Από την πλευρά λοιπόν της τοπικής αυτοδιοίκησης σε σχέση με το μεταναστευτικό και την περιβόητη δομή.

Το λέγαμε και χθες, δεν νομίζω ότι είμαστε μακριά από την πραγματικότητα και πιθανολογούμε βασίμως ότι θα επιβεβαιωθεί και πολύ άμεσα, δηλαδή μέσα στα επόμενα 24 ώρα, τόσο άμεσα. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, μετά και τη σημερινή συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου, που πιθανολογώ εξίσου βασίμως ότι δεν πρόκειται να καταλήξει πουθενά, ναι, θα προχωρήσει σε μια επιλογή και τότε θα γίνει του κουτρούλιο γάμος, διότι αυτή η επιλογή θα είναι δια της επιτάξεως με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Μπορεί να μην ονομαστεί επίταξη, θα είναι ουσιαστικά μια επιλογή που δεν θα σηκώνει δεύτερη κουβέντα. Δεν θα σηκώνει επιπλέον διάλογο, δεν θα σηκώνει επιπλέον αντίδραση. Ή μάλλον αντιδράσεις μπορεί να υπάρχουν. Αλλά ξέρετε, είναι δύο τα αυτιά, που το ένα μπαίνει, από το άλλο βγαίνει και κάπως έτσι θα εξελίσσονται τα πράγματα. Η συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου διεξάγεται σήμερα 12 Ιουνίου, όπου τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ένα νέο ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο κανόνων για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, που αφορά την εξέταση των αιτημάτων ασύλου, την προστασία των εξωτερικών συνόρων και την ενίσχυση των επιστροφών.

περιλαμβάνει λοιπόν αυτό το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο? Για πρώτη φορά θεσμοθετείται υποχρέωση αλληλεγγύης από τις χώρες δεύτερης υποδοχής, ενώ παράλληλα ενισχύεται η ευθύνη των χωρών πρώτης γραμμής στη διαχείριση των μεταναστευτικών νοερών. Αυτό το νέο πλαίσιο έρχεται να αντικαταστήσει το ήδη αφιλεγόμενο κανονισμό του Δουβλίνου 3. Ωστόσο, ο βασικός κανόνας της πρώτης χώρας υποδοχής όχι απλά παραμένει, αλλά ενισχύεται. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως η Ελλάδα, ως χώρα πρώτης εισόδου, παραμένει υπεύθυνη για όσους μετανάστες και πρόσφυγες εισέρχονται στην επικράτειά της για 20 μήνες, από 12 που ίσχυε σήμερα. Σχεδόν διπλασιάζεται ο χρόνος. Ενώ για διασωθέντες στη θάλασσα, η ευθύνη μειώνεται σε 12 μήνες. Τώρα, ο ετών άσυλο υποχρεούται να παραμείνει στη χώρα πρώτης εισόδου έως τον καθορισμό υπεύθυνης χώρας σε περίπτωση μετεγκατάστασης ή την τελική απόφαση της χώρας πρώτης εισόδου. Αξιοσημείωτο είναι πάντως ότι πλέον ακόμη και οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, όχι μόνο οι αιτούντες άσυλο, υπόκεινται σε διαδικασία take back, αν μετακινηθούν χωρίς άδεια σε άλλο κράτος μέλος, ενώ ανήκει ο δρόμος για ανάκληση προσφυγικών καθεστώτων. Τι σημαίνει τώρα ο μηχανισμός αλληλεγγύης που εισάγεται απέναντι στις χώρες πρώτης υποδοχής? Δηλαδή, π.χ. η Γερμανία, το κάνω πιο συγκεκριμένο, απέναντι στη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Θα μπορούσε να ήταν Ιταλία, θα μπορούσε να ήταν Ισπανία. Συνήθως οι χώρες αυτές είναι οι πρώτες χώρες υποδοχής μεταναστών εντός της Ευρωπαϊκής Επικράτειας. Ο μηχανισμός λοιπόν αλληλεγγύης προβλέπει ότι μπορούν αντί της μετεγκατάστασης, δηλαδή αντί να πάρουν το μετανάστη στη Γερμανία, στη Γαλλία, οπουδήποτε, πάση περιπτώσει, στην κεντρική Ευρώπη, πέρα από τις χώρες υποδοχής. Αντί λοιπόν να ισχύει μόνο η μετεγκατάσταση, έχουν τη δυνατότητα να δώσουν χρήματα ή τεχνική υποστήριξη. Δηλαδή, ναι μεν αλληλεγγύη, αλλά η αλληλεγγύη θα εφαρμόζεται με τη μέθοδο του πληρώνω. Δηλαδή, κράτα τους εσύ και πάρε να μπαξίσει. Αυτό είναι το κόλπο που στείνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μην μετακινούνται οι μετανάστες από τις χώρες πρώτης υποδοχής προς την κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Και αυτό αφορά αποκλειστικά τους αιτούντες άσυλο και δικαιούχους του διεθνούς προστασίας. Δεν αφορά απορριθέντες αιτούντες εν αναμονή απέλασης.

Όσοι δεν διαθέτουν αυξημένες πιθανότητες χορήγησης ασύλου, ακολουθούν την κανονική διαδικασία εξέτασης και ένταξης, ενώ για όσους δεν διαθέτουν προσφυγικό προφίλ, εφαρμόζεται η διαδικασία συνόρων. Έτσι, για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις προβλέπεται υποχρεωτική παραμονή σε καθεστώς κράτησης κατά τη διάρκεια της συνοριακής διαδικασίας, εξέταση του αιτήματος ασύλου εντός 12 εβδομάδων και άμεση έκδοση απόφασης επιστροφής σε περίπτωση απόρριψης. Ποια είναι τώρα η είδηση που μας αφορά κιόλας μέσα από αυτό? Οι μετανάστες που θα διαβιούν στη δομή του Ηρακλείου ή εκείνοι που διαβιούν ήδη στη δομή της Αγιάς στα Χανιά θα έχουν παραμονή στη δομή τουλάχιστον 12 εβδομάδων ή έως 12, όχι τουλάχιστον, έως 12 εβδομάδων, καθώς μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα πρέπει να έχει εξεταστεί το αίτημα ασύλου και να εκδοθεί η απόφαση επιστροφής σε περίπτωση απόρριψης. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για μια τρίμηνη παραμονή των μεταναστών. Και όλο αυτό βέβαια συνεχώς θα ανακυκλώνεται, δηλαδή θα φεύγει μια φουρνιά, όσοι τέλος πάντων εγκρίνεται το άσυλό τους θα βγαίνουν από τη δομή και θα παραμένουν στη χώρα εάν δεν τους παίρνει μια άλλη χώρα με τη μέθοδο της μετεγκατάστασης, όπου όταν δεν θα τους παίρνει θα μαντρίνει κανένα 50 ευρώ ας πούμε στο κεφάλι για να τους έχουμε εμείς στη δική μας χώρα. Αυτό έχει αποφασιστεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν μιλάνε για αλληλεγγύη λοιπόν σε επίπεδο Ευρώπης, εννοούν αλληλεγγύη μέσω χρημάτων, μπαξίσει δηλαδή, για να μην τους κύκλους τάρατε. Δηλαδή κρατήστε τους εσείς, σας πληρώνω και κάτι παραπάνω και κάπου εδώ τελειώνει η ενασχόλησή μας με το θέμα.

τώρα στην επιστροφή εκείνων όπου απορρίπτεται η αίτηση ασύλου. Ο βασικός κανόνας λέει πως ο απορριφθής ετών ασύλου επιστρέφει στη χώρα εθνικότητάς του. Στην πράξη όμως, του πρακτέου, μόνο ένα 20% αυτών που πρέπει να επιστρέψουν γίνονται δεκτοί στη χώρα τους. Δεν τους θέλει ούτε η χώρα τους. 8 στους 10 δεν τους θέλει ούτε η χώρα από την οποία προέρχονται.

Η δεύτερη επιλογή είναι η αποστολή του προσώπου, εφόσον δεν γίνουν δεκτοί στη χώρα, είναι η αποστολή του προσώπου σε μια ασφαλή τρίτη χώρα από την οποία πέρασε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του χωρίς να εξεταστεί. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η επιστροφή υπηκών, για παράδειγμα το Αφγανιστάν, το Μπαγκλαντές ή το Πακιστάν, στην Τουρκία. Μέχρι πρότινος, η επιστροφή σε χώρα διέλευσης απαιτούσε αποδεδειγμένη σύνδεση του ατόμου που ζητούσε το άσυλο και για το οποίο απορρίφθηκε με τη συγκεκριμένη χώρα. Δηλαδή, θα έπρεπε, ας πούμε, να έχει κάποιο συγγενή στην Τουρκία. Θα έπρεπε να έχει μια προηγούμενη παρουσία. Θα έπρεπε να έχει γλωσσικούς ή πολιτιστικούς δεσμούς με την Τουρκία. Πλέον αυτή η κρίσιμη προϋπόθεση καταργείται και ένας άνθρωπος είναι πιθανό να αναγκαστεί να επιστρέψει σε χώρες τρίτες. Όπως για παράδειγμα στην Τουρκία. Το θέμα είναι ότι και η Τουρκία έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί, όπως έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί και η χώρα προέλευσης του μετανάστη.

Είναι αδιανόητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιμένει σε ένα τέτοιο σχέδιο που έχει αποδειχθεί κατά το παρελθόν ότι είναι αποτυχημένο. Δηλαδή, το γεγονός ότι η απόρριψη της επιστροφής ενός μετανάστη στη χώρα από την οποία προέρχεται, από την ίδια του τη χώρα, δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, ένας από τον Μπαγκλαντές που έχει φύγει από τη χώρα του και θέλει να περάσει στην Ευρώπη, τον Μπαγκλαντές να έχει τη δυνατότητα να αρνείται να επαναπατριστεί. Δεν είναι δυνατόν το Πακιστάν, με τόσους Πακιστανούς που έχουν φύγει από τη χώρα τους, να αρνούνται, μιλάμε για κύριους που έχει απορριφθεί το άσυλό τους, να αρνούνται να αποδεκτούν τους δικούς τους ανθρώπους, να αποδεκτούν στη χώρα αυτή. Και δεν είναι δυνατόν η Ευρώπη να συνεχίζει να έχει σχέσεις με χώρες οι οποίες αρνούνται να αποδεκτούν τους υπηκόους τους. Αυτό είναι αδιανόητο. Και αυτό έχει γίνει μια κανονικότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αποτέλεσμα χώρες πρώτης υποδοχής ουσιαστικά να πληρούν υποχρεώσεις, να εκπληρώνουν μάλλον υποχρεώσεις των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι μετανάστες. Αυτό είναι αδιανόητο.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει πίσω στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά. Ο Χρήστος Κόνστας. Συνεχίζεται το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως σας λέγαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής, με επίκεντρο φυσικά το μεταναστευτικό. Τοποθετούνται όλοι οι φορείς άμεσα και έμεσα εμπλεκόμενοι. Ωστόσο, έχουμε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, η οποία είδε το φως δημοσιότητας πριν από λίγο μέσα από το politica.gr. Μια πολύ σοβαρή εξέλιξη που επιφέρει ακόμη μεγαλύτερη πίεση σε ό,τι αφορά το διαχείριση του μεταναστευτικού, διότι ως γνωστόν μέχρι και σήμερα, επί χρόνια πολλά, τις ανάγκες της ανύπαρκτης δομής μεταναστών τις κάλυπτε το λιμάνι του Ηρακλείου. Ο επιβατικός σταθμός, η εγκαταστάσεις μάλλον των εργαζομένων στο επιβατικό σταθμό του Ηρακλείου, όπου εκεί με τρόπο, όπως καταλαβαίνετε, που δεν περιποιεί τιμή και συνθήκες που δεν περιποιούν τιμή σε κανέναν, αναγκάζοντας στηβάζονται εκατοντάδες μετανάστες προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Και αυτό το πρόβλημα επιχειρείται επί 3 χρόνια ανεπιτυχώς να λυθεί για το Ηράκλειο, όπου, όπως είπαμε, πέρα από τις ευθύνες της κυβέρνησης, που είναι πανθομολογούμενες, υπάρχουν και σοβαρές ευθύνες της τοπικής αυτοδιοίκησης, που επί 3 χρόνια δεν έχει καταφέρει να βρει έναν κοινό τόπο. Και η περιφέρεια και η Δήμη. Ποια είναι τώρα η σοβαρή εξέλιξη? Μαθαίνουμε λοιπόν, και όπως διαβάζουμε και στο politica.gr, ότι ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου λέει ως εδώ και μη παρέκει. Διότι φαίνεται ότι το θέμα μπαίνει σε δικαστική τροχιά και εισέρχεται σε μια διαμάχη για την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών. Καθώς ο Οργανισμός Λιμένος έχει αποφασίσει να προσφύγει στη δικαιοσύνη καταθέτοντας αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Σου λέει δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλη αυτή η κατάσταση. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένου Ηρακλείου, τον κύριο Μινά Παπαδάκη. Καλησπέρα, κύριε Παπαδάκη.
1: Καλησπέρα, κύριε Κώστα.
0: Λοιπόν, τι σας οδήγησε σε αυτή την απόφαση, που καταλαβαίνετε ότι έρχεται σε μια χρονική στιγμή που είναι ήδη πολύ πιεσμένα τα πράγματα. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα που μιλάμε το Περιφερειακό Συμβούλιο. Γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση για τον εντοπισμό χώρου, έκταση, εγκατάσταση, εν πάση περιπτώσει, για τη φιλοξενία δομής, και έρχεται και η δική σας απόφαση να πει ότι φτάνει πια.
1: Κύριε Κώστα, το ποτήρι ξεχύλισε. Έπεσε και η τελευταία σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Οι συνθήκες φιλοξενίας που γινόταν αυθαίρετα υπό την ανοχή μας, αν θέλετε, μέχρι στιγμής σε χώρους του ψυγείου, είναι άθλιες. Δεν μπορεί να στηβάζονται εκεί πέρα εκατοντάδες άτομα, να έχουμε μια υγειονομική βόμβα δίπλα μας. Έχουμε δίπλα, είναι τώρα τα Σαντορινιά, 2.000 επιβάτες κάθε μέρα. Δεν πάει να συνεχιστεί αυτό. Η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν η αυθαίρετη κατάληψη την Δευτέρα από το λιμενασίο, χωρίς να μας ενημερώσουν, εννοείται χωρίς να εγκρίνουμε, του χώρου δίπλα από το ψυγείο, ενός υπαίθριου χώρου που πήγαν αυθαίρετα και άνοιξαν την πόρτα και έσυραν τα τζέρσι, κατέλαβαν το χώρο. Αυτό ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι και αποφασίσαμε ότι ως εδώ και μη παρέχει πλέον. Θα ακολουθήσουμε τις δομικές διαδικασίες. Κάναμε σήμερα ασφαλιστικά μέτρα και ζητάμε την άμεση αποβολή τους από χώρους δικής μας αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας.
0: Άρα έχετε καταθέσει ήδη αίτηση ασφαλιστικών μέτρων?
1: Βεβαίως, τα καταθέσαμε σήμερα, θα δικαστούν την Τρίτη.
0: Την Τρίτη, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι αν δικαιωθείτε, αν δηλαδή βγει προσωρινή διαταγή μέχρι την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων, γιατί δεν γίνεται άμεσα αυτό, σημαίνει ότι κλείνει το ψυγείο για τους μετανάστες?
1: Θα πρέπει να κενώσει το χώρο, βεβαίως.
0: Είναι πολύ σοβαρή εξέλιξη αυτή. Διότι αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι πλέον. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι υπάρχει και ένα ζήτημα. Δηλαδή, και αύριο το πρωί να αποφασίσει η περιφέρεια με τους Δήμους σε συνεννόηση με την κυβέρνηση, ουτοπικό, αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ 3 χρόνια δεν έχει καταστεί εφικτό. Αλλά και αύριο το πρωί να αποφασίσουν να βρουν το χώρο, μέχρι την Τρίτη, εάν και εφόσον δικαιωθείτε, δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει καταστεί λειτουργικός ο χώρος για να φιλοξενηθούν.
1: Δεν είναι δικό μας το πρόβλημα όμως, κύριε Κώστα.
0: Το αντιλαμβάνω.
1: Γιατί να φέρουμε εμείς την ευθύνη? Αν θέλει το Υπουργείο να επιτάξει το χώρο, ας επιτάξει το χώρο και να έχει αυτό την ευθύνη του ό,τι ήθελε συμβεί. Αν αύριο μαχαιρωθούν δύο μετανάστες, αν βγει κάποιος και βιάσει ένα περαστικό, θα μας πούνε ότι κύριε, εσείς ουσιαστικά το ανεχτήκατε, άρα ήταν σαν να κάνετε μια άτυπη παραχώρηση, τράβα στα δικαστήρια. Γιατί να έχουμε εμείς αυτή την ευθύνη?
0: Εσείς ως λιμάνι, ως οργανισμός λιμένος, έχετε κάποια σύμβαση με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου?
1: Καμία σύμβαση. Καμία, δεν έχουμε, τίποτα. Απολύτως καμία σύμβαση.
0: Άρα με ποιο τρόπο δηλαδή χρησιμοποιείτε το παλαιψίο?
1: Καμία σύμβαση, κανένα, τίποτα. Αυθαίρετη κατάληψη είναι. Αυθαίρετη κατάληψη. Είπαμε ως εδώ και μην παρέχει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αύριο άλλο αυθαίρετη κατάληψη. Αν θέλετε να το καταλάβετε νόμιμα, επιτάξτε το χώρο, άλλος αδειάστε τον.
0: Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή, κύριε Παπαδάκη, έχετε εικόνα πόσοι μετανάστες είναι στο ψυγείο?
1: Νομίζω είναι 70 άτομα.
0: 70.
1: Στις... Τους πήρα χθες, τους περισσότερους τους πήρα χθες.
0: Το maximum που μπορεί να ανταποκριθεί το ψυγείο, σε τι, γιατί αριθμό συζητάμε, δηλαδή μέχρι πού έχει φτάσει το ανώτατο της χωρητικότητας του ψυγείου?
1: Κοιτάξτε, τη Δευτέρα είχαν μαζέψει 500 άτομα περίπου.
0: 500 άτομα.
1: 500 άτομα. Στη Βαγμένα το ένα πάνω στο άλλο. Καταρχήν αυτό είναι επικίνδυνο για τους ίδιους τους λιμενικούς που διαβίουν δίπλα έτσι και έχουν τα γραφεία τους, η ασφάλεια του λιμενικού. Εγώ απαρώ αυτοί οι άνθρωποι που καταφέρνουν και δουλεύουν σε τέτοιες συνθήκες.
0: Μάλιστα. Άρα περιμένετε πλέον μέχρι και την Τρίτη, μέχρι να εκδικαστούν τα μέτρα, αν θα δείτε κάποια απόφαση την κυβέρνηση να επιτάσσει το χώρο, άρα να λαμβάνει και την ευθύνη για την επίταξη του χώρου, ή αν δικαιωθείτε την Τρίτη, θα πρέπει να εκενωθεί το ψυγείο. Σωστά.
1: Σωστά, σωστά.
0: Μάλιστα. Είχατε προηγουμένως ενημερώσει είτε το Υπουργείο είτε την Περιφέρεια για αυτή σας την κίνηση, δηλαδή να καταθέσετε ασφαλιστικά μέτρα, ή δεν έχετε επικοινωνία με τους
1: άλλους? Δεν ενημερώσαμε κανένα. Τι ενημέρωσαν αυτοί για την αυθαίρετη κατάληψη που κάνανε?
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εργασμού Λιμενικού Ηρακλείου. Εξαιρετικά σοβαρή αυτή η εξέλιξη. Πλέον το λιμάνι είναι ιδιωτικό. Μέχρι και το Σεπτέμβριο. Μέχρι και το Σεπτέμβριο του 24 το λιμάνι ήταν δημόσιο. Και το κράτος, οι φορείς του κράτους, εν προκειμένου το λιμεναρχείο, μπορούσαν να κάνουν ό,τι θέλουν στο λιμάνι. Όπως για παράδειγμα, καταλαμβάνουν παράνομα ή εμπασχετώσει χωρίς προηγουμένως κάποια σχετική συμφωνία ή κάποιο μισθωτήριο ενδεχομένως, χώρους στο λιμάνι. Τώρα το λιμάνι είναι ιδιωτικό. Είναι του Γκριμάλντι, για να μην ξεχνιόμαστε. Και εδώ τώρα ο ιδιοκτήτης, διαχειριστής του λιμανιού, έχει άλλη άποψη. Και θα τολμήσω να πω, καλά κάνει και έχει άλλη άποψη. Η αλήθεια είναι, ομολογώ ότι δεν γνώριζα και εγώ ότι εξακολουθεί, για καταλάβατε γιατί, κράτος μπανανία συζητάμε, εξακολουθεί και γίνεται χρήση του ψυγείου, ναι, υπό άθλιες συνθήκες, ναι, δεν είναι κατάλληλος ο χώρος, ναι. Αυτής της προσωρινής λύσης, λοιπόν, η προσωρινή μάλλον λύση αυτής της εγκατάστασης, ότι γίνεται στον αέρα. Εγώ πρώτη φορά το ακούω. Απολογούμε γιατί δεν το γνώριζα. Δεν είχαμε μπει καν στη διαδικασία να ρωτήσουμε αν υπάρχει κάποια σχετική σύμβαση που να καλύπτει, όχι για το οικονομικό σκέλος τρίχες, για το κομμάτι το νομικό, για οτιδήποτε συμβεί στο χώρο αυτό. Όχι για το οικονομικό σκέλος. Δεν πίστευα ότι όλο αυτό το πράγμα θα μπορούσε να είναι στον αέρα. Και μαθαίνουμε τώρα ότι είτε όταν ο Οργανισμός Λιμενικού Ηρακλείου ήταν δημόσιος, είτε τώρα που είναι ιδιωτικός, εξακολουθεί και είναι στον αέρα. Είτε με δημόσιο χαρακτήρα το λιμάνι, είτε με ιδιωτικό. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Στη χώρα, μπανανία. 3 χρόνια ψάχνουμε χώρο και δεν έχουν κάνει έστω το στοιχειώδες μέχρι να βρουν το χώρο να καλύψουν, ρε παιδί μου, τη διαδικασία. Πού αλλού θα πεις ότι έχεις πάει, έχεις εγκατασταθεί σε ένα χώρο ο οποίος είναι ακατάλληλος, δεν πληρείς προϋποθέσεις, δεν, αλλά μπας σε τόση. Είναι η μόνη λύση που έχεις, γιατί βολεύει και το λιμεναρχείο, βολεύει τις αρχές, δηλαδή με το που έρχονται οι μετανάστες να είναι κοντά στο λιμεναρχείο, να γίνεται η διαδικασία, διότι η λιμενική, όπως έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό και πάρα πολλές φορές, τα καλοκαίρια ουσιαστικά αποσύρονται από το βασικό τους αντικείμενο, που είναι η αστυνόμευση της θάλασσας, και έχουν επιδοθεί σε ένα εντελώς διαφορετικό αντικείμενο από αυτό που είναι η δουλειά τους, δηλαδή τη φύλαξη, τους σεκιουριτάδες κάνουν. Πέρα από την βασική διαδικασία με το που συλλάβουν εντός αγωγικών τους μετανάστες με το που φτάσουν στα παράλια της Κρήτης και ακολουθηθεί η διαδικασία όπως προβλέπεται βάσει των κανόνων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σε συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, από εκεί και πέρα είναι σεκιουριτάδες. Καμία σχέση δηλαδή με το αντικείμενό τους. Κάνουν απλά φύλαξη. Λοιπόν, δεν περίμενε κανείς ότι θα μαθαίναμε σήμερα, πέρα από την εξαιρετικά σοβαρή είδηση ότι ο Οργανισμός Λιμένου του Ηρακλείου προσφεύγει με ασφαλιστικά μέτρα. Εξετάζονται την Τρίτη, όπως ακούσαμε. Άρα, την Τρίτη, τίτλοι τέλους για το λιμάνι, εάν και εφόσον δικαιωθεί ο οργανισμός λιμένος, για το ψυγείο δηλαδή, δεν περιμέναμε ότι όλο αυτό είναι στον αέρα. Τι άλλο δηλαδή να δει και να ακούσει κανείς για το πόσο πρόχειρα η κυβέρνηση έχει αντιμετωπίσει ένα ζήτημα το οποίο το ξέρουμε, δεν είναι κεραυνός στην εθρία, το ζούμε, το βλέπουμε, τουλάχιστον για την Κρήτη, την τελευταία τριετία, τετραετία. Είναι χώρα μπανανία. Πάμε, διακοπή μου, σκιάστα και επιστρέφω.

επιστροφή. Όπως καταλαβαίνετε, η είδηση της αίτησης ασφαλιστικό μέτρο που κατατέθηκε νωρίτερα σήμερα από τον Οργανισμό Λιμένου Ηρακλείου, προκειμένου να εκενωθεί άμεσα ο χώρος του ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου, που φιλοξενούνται ακαταλήλως, αλλά δυστυχώς υπό αυτές τις συνθήκες οι μετανάστες, επειδή δεν υπάρχει δομή, έχει προκαλέσει αναταραχή στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που βρίσκεται σε εξέλιξη, και έμαθαν πριν από λίγο την είδηση οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, αλλά και η Περιφερειακή Αρχή, καθώς ο Περιφερειάρχης Κρήτης επιβεβαίωσε εντός του Περιφερειακού Συμβουλίου, αυτό που ακούσαμε λίγο νωρίτερα δηλαδή, από τον ιδιοκτήτη του λιμένα, τον Οργανισμό Λιμένου Ηρακλείου, τον κύριο Μινά Παπαδάκη δηλαδή, που εκπροσωπείται το λιμάνι μέσω του Διευθύνοντος Συμβούλου, και την πρόθεση να διεκδικήσουν την Τρίτη, όπου θα εξεταστεί η αίτηση, η προσωρινή αίτηση για τα ασφαλιστικά μέτρα, να την υποστηρίξουν, καθώς θεωρούν ότι πλέον μετά και την τελευταία κίνηση του Λιμεναρχείου να επιτάξει ή να, τέλος πάντων, να δεσμεύσει έναν επιπλέον χώρο δίπλα από το ψυγείο για τις ανάγκες ακριβώς των μεταναστών, που ήταν ιδιαίτερα αυξημένες τις προηγούμενες μέρες. Σήμερα είναι 70, τις προηγούμενες μέρες είχαν φτάσει και τους 400, όπως ακούσαμε τον κύριο Παπαδάκη. Ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Αυτή η απόφαση βέβαια όσο και αν φαίνεται, και είναι φυσικά μια εξαιρετικά δυσάρεστη και προβληματική απόφαση του λιμανιού, δηλαδή του λιμένα Ηρακλείου, να προσφύγει καταθέτοντας έτσι ασφαλιστικό μέτρο, πιέζοντας δηλαδή τα πράγματα, ενδεχομένως πέρα από το αυτό που φαίνεται, δηλαδή την πίεση, να αποτελέσει και ένα επιπλέον εργαλείο πίεσης ανάστροφα από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό κρατήστε το, γιατί σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, πριν γίνει γνωστή η είδηση που διαβάσαμε στο politika.gr για την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων από τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, σας είχαμε πει ότι μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα ακούσουμε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να επιτάσσει κάποια κατάσταση. Ποια θα είναι, δεν ξέρω, που θα κάνει δηλαδή μπίλια. Τώρα θα ακούσουμε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να επιτάσσει κάποια κατάσταση. Ποια θα είναι.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά. Ο Χρήστος Κώστας. Χθες είχαμε την συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Θα έλεγα ότι ήταν μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Γιατί, όχι ότι δεν ξέραμε, παιδί μου, αλλά εντάξει, είναι αλλιώς. Να στο επιβεβαιώνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τον τρόπο που σκέφτεται αυτή η κυβέρνηση, τον τρόπο που τοποθετείται στα πράγματα και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο προτεραιοποιεί και τις ανάγκες. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Πρωθυπουργός για τις υπέρογγες αυξήσεις στο μισθό των Μητροπολιτών. Ο διπλασιασμός, θυμίζω, της αύξησης του μισθού του Μητροπολίτη με ένα νόμο και ένα άρθρο. Από τα 2.400 έως 2.800, ανάλογα αν έχει κάποιος μεταπτυχιακά, διδακτορικά κτλ. Κτλ. Στα 4.700 ευρώ μεικτά. Από τα 2.400-2.800 μεικτά, στα 4.700 μεικτά. Διπλασιασμός δηλαδή του μισθού του Μητροπολίτη. Και ρωτήθηκε ο κ. Μητσοτάκης γι' αυτό. Τι απάντησε? Ήταν, λέει, πάγιο αίτημα της Εκκλησίας. Η απάντηση του Πρωθυπουργού, όταν το ρωτήσανε πώς είναι δυνατόν να διπλασιάζει το μισθό του Μητροπολίτη, είναι ότι ήταν πάγιο αίτημα της Εκκλησίας. Και εμείς, παιδί μου, πάγιο αίτημα έχουμε. Δεν πείτε σε φάγει, δεν έχεις εσύ ένα πάγιο αίτημα να διπλασιαστεί ο μισθός σου? Γιατί δεν γίνεται αποδεκτό, ρε παιδάκι μου? Τι κάνουμε λάθος? Δηλαδή, συγγνώμη, μισό λεπτάκι. Άρα σημαίνει ότι όποιος πάει στο Μέγαρο Μαξίμου καταθέσει ένα αίτημα, όχι μία φορά, πολλές, για να γίνει πάγιο, έχει την παγιότητα, θα γίνει και αποδεκτό. Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί αυτό, ρε παιδάκι μου? Πώς δεν το έχουν σκεφτεί αυτοί οι εκπαιδευτικοί? Καλά, τόσο άσχετοι οι εκπαιδευτικοί της χώρας, που πάνε, ας πούμε, με βασικό μισθό πρωτοδιοριζόμενο κάπου στα 800 ευρώ. Και καλά να μένουν σπίτι τους. Μα μένουν και σκάνηση, καλά, τα χαράλαμπε. Πώς δεν το έχουν σκεφτεί, ρε παιδάκι μου, να πάρα κατσικωθούν στο Μέγαρο Μαξίμου, να παγιωθεί το αίτημά τους και να ικανοποιηθεί? Ή μήπως όχι, δεν θα ικανοποιηθεί? Και είπε κι άλλο ο κ. Μητσοτάκης, εκτός από το ήταν πάγιο αίτημα της Εκκλησίας. Να σας πω, λέει, δυσκολεύομαι. Πάντα δυσκολεύεται. Δυσκολεύομαι, λέει, όταν ο μισθός του Μητροπολίτη είναι σημαντικά χαμηλότερος από το μισθό του Μουφτή. Πού να δείτε εμείς, κύριε Μητσοτάκη, πώς δυσκολευόμαστε όταν ο μισθός ο δικός μας δεν τα βγάζει πέρα ούτε για το πρώτο δεκαήμερο του μήνα? Αυτό δεν είναι δυσκολία? Επειδή ο Μουφτής, λέει, παίρνει περισσότερα, πάλι από εμάς. Έχουμε τρεις Μουφτίδες, δεν ξέρω πώς έχουμε. Τέλος πάντων, ναι, για τους μουσουλμάνους της χώρας. Λοιπόν, επειδή έχουν υψηλότερο μισθό οι Μουφτίδες, εναρμόνισε το μισθό το Μητροπολιτό με τους Μουφτίδες. Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί αυτό, ρε παιδάκι? Ωραία, πάμε ξανά. Σωστά το κάνει ο Πρωθυπουργός. Γιατί δεν εναρμονίζεται και ο δικός μας μισθός με τους μισθούς των προέδρων στους κρατικούς οργανισμούς? Ή γιατί, ρε παιδί μου, δεν εναρμονίζεται ο μισθός ο δικός μας με το μισθό του προέδρου της ΔΕΗ? Παράδειγμα, που είναι έτσι πιο κοντά στο ιδιωτικό τομέα, μιας και πλέον η ΔΕΗ λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Δεν θα ήταν πιο ωραίο να εναρμονιστούμε κι εμείς με τους μισθούς όλων των golden, silver, τέλος πάντων, bronze, boys, διάφορες κατηγορίες, χρυσά, ασημένια, χάλκινα, αγόρια, τέλος πάντων και κορίτσια, ναι, ενίοτε. Λοιπόν, δεν θα ήταν πιο ωραίο να εναρμονιστούμε μισθολογικά με όλους αυτούς, όπως εναρμόνισε ο Πρωθυπουργός τους Μητροπολίτες με τους Μουφτίδες? Αυτό, λέει, ήταν το αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδας και κρίναμε, λέει, ότι ήρθε η ώρα να το ικανοποιήσουμε. Έκρινε ο Πρωθυπουργός, το λέμε προτεραιοποίηση, ότι ως προτεραιότητα πρέπει να ικανοποιηθεί το αίτημα της Εκκλησίας για την αύξηση, όχι αύξηση, αύξηση παίρνουμε εμείς, 30-40 ευρώ, για το διπλασιασμό του μισθού. Αυτό είναι. Αύξηση είναι για τους υπόλοιπους, για την πλέμπα. Διπλασιασμός, αύξηση μπορεί να είναι ένα 2-3%. Ναι, οκ. Okay. Τέλος πάντων, αύξηση λέγεται. Αυτό. Μπορεί, έστω και 0,5% να είναι, αύξηση είναι. Πώς το κάνουμε, δηλαδή?
Μπορεί να μας ικανοποιεί, αλλά είναι αύξηση. Είναι άλλο αυτό όμως, και είναι άλλο ο διπλασιασμός με 100 και πλέον τις 100 αύξηση του μισθού. Έτσι. Λοιπόν, ήταν λέει μια κίνηση αξιοπρέπειας προς την Εκκλησία. Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί εμείς, ζεβεδάκι μου, να ζητήσουμε να κινηθεί η κυβέρνηση προς την κατεύθυνση να ανακτήσουμε την αξιοπρέπειά μας και εμείς με διπλασιασμό των μισθών μας. Τι κάνουμε λάθος? Να σας πούμε τι κάνουμε λάθος. Κατά την ταπεινή μας άποψη, πάντα. Καταρχάς, δεν φοράμε ράσα. Αυτό είναι μεγάλο λάθος, όπως καταλαβαίνετε. Τεράστιο λάθος. Και όχι ράσα, ό,τι και ό,τι. Γιατί, παρένθεση, εάν οι πολίτες, παύλα πιστοί, όσοι τέλος πάντων πιστεύουν στην Εκκλησία κτλ., έχουν εξαγριωθεί με αυτή την είδηση, πιστέψτε μας ότι οι παπάδες, οι απλοί ιερείς δηλαδή, έχουν βγει στα κάγκελα. Μην κοιτάτε που δεν ακούγεται. Ξέρετε, είναι σαν το στρατό και εκείνοι. Είναι σαν το σώμα ασφαλείας. Θέλουμε να το πούμε, αλλά δεν το λέμε, γιατί σε αυτό και τα λοιπά. Είναι από πάνω στεματάρχης, στρατηγός, αυτό που ελέγχεται, τον υπουργό. Βρεθούμε να πούμε σε καμία παραμεθόριο και τα λοιπά. Μην κοιτάτε λοιπόν που δεν εμφανίζονται στα κάγκελα οι παπάδες. Πρώτοι αυτοί έχουν εξοργιστεί. Γιατί πώς να απαντήσει ο παπάς που θα επιστρέψει το απόγευμα στο σπίτι του μετά τις εκκλησιαστικές υποχρεώσεις που έχει, δεν είναι μόνο η Κυριακή για τον παπά, μετά τις όποιες λοιπόν εκκλησιαστικές υποχρεώσεις, και συνήθως οι παπάδες, όπως το λέγαμε και χθες προχθές, οικογένειες εννοώ, ιερέων, έχουν πάνω από 1-2 παιδιά, μπορεί και 3, μπορεί και 4 πλέον, οι πολύτεκνες οικογένειες ή ακόμη και οι τριμελείς, πολλές από αυτές αφορούν ιερείς. Πώς να απαντήσει λοιπόν ο παπάς στην παπαδιά ότι παίρνει 1000-1200, πόσα παίρνει τέλος πάντων, και έχει οικογένεια, έχει παιδιά να πάνε στο σχολείο, στα φροντιστήρια, να σπουδάσουν, να, σύν τις υποχρεώσεις ενός σπιτιού που δεν έχει ο Μητροπολίτης ούτε οικογένεια, ούτε παιδιά, ούτε ρεύματα, ούτε νερά, ούτε ενίκεια, τίποτα από όλα αυτά, ούτε καύσιμα, πού πας το καύσιμο, ούτε αυτοκίνητο, πού το πας αυτό. Πώς να εξηγήσει την παπαδιά λοιπόν το διπλασιασμό του μισθού εκείνου που φορά ράσα, αλλά είναι χρυσοπίκλητα? Αυτή είναι η διαφορά. Το λάθος μας λοιπόν είναι ότι δεν φοράμε χρυσοπίκλητα ράσα, όχι απλά ράσα. Δεν το πάραμε να τα αλλάξουμε τώρα με αυτήν την κυβέρνηση. Θα αλλάξουμε, ας πούμε, αυτό που ξέραμε. Μάθε, παιδί μου, τέχνη κι άστινε. Ποια πεινάς, πιάστινε. Μάθε πώς πιάνω το καλυμάφι. Ποιος, πώς πιάνω την πιμαντορική ράβδο. Άμα τα μάθεις αυτά, θα έχεις καλή ζωή.

άλλο πρωθυπουργός. Είπε για παράδειγμα ότι η ακρίβεια λέει είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Οι υψηλοί έμεσοι φόροι είναι απαραίτητοι λέει γιατί φέρουν λεφτά στο κράτος. Και ότι ο 13ος μισθός δεν θα δοθεί γιατί λέει ήδη έχει δοθεί μέσα από αυξήσεις. Αυτά τα είπε ο πρωθυπουργός. Μην χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι άλλο. Η ακρίβεια εννοείται είναι εξωγενής παράγοντας, παγκόσμιο πρόβλημα, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα γι' αυτό, δεν έχουν καμία ευθύνη για την ακρίβεια, αυτό λέει ο πρωθυπουργός. Για τους έμεσους φόρους είναι απαραίτητη, λέει, να κάνουμε, γιατί φέρνουν λεφτά στο κράτος, αλήθεια, εμείς ξέραμε ότι οι φόροι, ρε παιδί μου, είναι διακοσμητικά στοιχεία. Προφανώς και φέρνουν λεφτά στο κράτος. Αλλά προφανώς και το κράτος μπορεί να κάνει έναν άλλο σχεδιασμό, μία άλλη ανακατεύθυνση των κονδυλίων, μία άλλη εξοικονόμηση. Άμα κλείσουμε, ας πούμε, την κάνουλα στα μισά, όχι παραπάνω, στα μισά σκάνδαλα που έχει ζήσει αυτός ο τόπος τα τελευταία χρόνια, οικονομικά σκάνδαλα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, λεφτά βρίσκονται. Όχι για το 13ο, μη σας πω για 15ο, 16ο, 17ο μισθό. Είπε και άλλα ο πρωθυπουργός, πιο πολιτικά εννοώ, πιο κομματικά, για τον Αντώνη Σαμαρά, ας πούμε, ότι δεν μπορεί λέει, να διανοηθεί ότι ο επιτυχημένος πρωθυπουργός, όπως χαρακτήρισε επιτυχημένο τον κύριο Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα κάνει λέει, τελικά πολιτικό κόμμα που θα ζημιώσει την παράταξη η οποία τον ανέδειξε και τον έκανε πρωθυπουργό. Ενδιαφέρον.

δεν μπορεί, λέει, να διανοηθεί ο κύριος Μητσοτάκης ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει πολιτικό κόμμα που θα ζημιώσει την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Και λέμε εμείς, μπορεί όμως να διανοηθεί ότι ενώ ο Σαμαράς τον έκανε υπουργό, θυμίζω στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, τον στήριξε για να γίνει πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, την ώρα που η αδελφή του πρωθυπουργού, κυρία Μπαγογιάννη, δεν ήταν με τον πρωθυπουργό, ήταν με τον Μημαράκη, αν θυμάστε καλά, μην θυμόμαστε, δεν ξεχνάμε. Και στη συνέχεια ο Σαμαράς στάθηκε δίπλα του για να γίνει πρωθυπουργός. Δεν μπορεί να το διανοηθεί αυτό, καθώς τον διέγραψε για να προστατεύσει από την κριτική τον κύριο Γεραπετρίτη, που δήλωνε ως υπουργός επικρατείας ότι η κόκκινη γραμμή είναι τα 6 ναυτικά μίλια, όταν οι Τούρκοι στο Καστελόριζο έκαναν έρευνες στα 7. Κάπως έτσι λοιπόν ο πρωθυπουργός χθες προχώρησε σε προσωπική επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά. Μια επίθεση που προφανώς δεν είναι ανεξήγητη και εξαπολύεται την ώρα που όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι ο κύριος Σαμαράς κινείται προς την κατεύθυνση κόμματος. Και λέμε όχι ότι θα ανακοινώσει κόμμα, γιατί έχουμε κάνει την εκτίμηση ότι βάσει των πολιτικών εξελίξεων που μπορούν να δρομολογηθούν από διάφορα θέματα, π.χ. έτσι, τυχαία μου ρίχνει στο μυαλό τώρα ένα, το Predator, την υπόσχεση των παρακολουθήσεων, ενδεχομένως να μην χρειαστεί και να κάνει κόμμα. Κρατήστε το αυτό. Το έχουμε ξαναπεί σαν έπαπτο το χρόνο, το ξαναλέμε, γράφεται κιόλας. Εδώ τα παίζουμε όταν έρθει η ώρα. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Μητσοτάκης εξαπολύει επίθεση στον κύριο Σαμαρά στη σκιά των ενδείξεων, των σοβαρών, ναι, ενδείξεων ότι πρόκειται να ιδρύσει κόμμα ευθέως ανταγωνιστικό φυσικά ως προς τη Νέα Δημοκρατία.

Βέβαια, τη λέξη προδοσία ο κύριος Μητσοτάκης χθες δεν την εξτόμησε για τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά την υπονόησε όμως. Δεν τον είπε προδότη. Προδότη που έπεσε η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ναι, το 93. Το υπονόησε όμως όταν είπε ότι η παράταξη ανέδειξε τον Αντώνη Σαμαρά και τον ξανααγκάλιασε, δίνοντάς του δεύτερη ευκαιρία. Αυτό είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά δεν το είπε ακριβώς προδότης. Το φωτογράφησε, το περιέγραψε, το διάνθησε με διάφορα λεκτικά τεχνάσματα.

Έτσι πιστεύουμε ότι η χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη ήταν αποκαλυπτική και ας μην είπε τίποτα ουσιώδες και ας μην έδωσε κάποια είδηση, για παράδειγμα, ότι ναι, θα μειώσω το ΦΠΑ.

Αυτό που νομίζω ήταν επίσης αποκαλυπτικό, μάλλον θα έλεγα επισφραγιστικό, γιατί το είχαμε λίγο έως πολύ κατανοήσει, εμπεδώσει, είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης βλέπει πλέον ως αντίπαλό του τον Αντώνη Σαμαρά. Και λέω τον Αντώνη Σαμαρά και όχι για παράδειγμα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί θεωρεί ο κύριος Μητσοτάκης ότι ο κύριος Τσίπρας θα ανασυντάξει ναι μεν τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η ανασύνταξη αυτή δεν θα υπερβεί τα ποσοστά που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο του 2023, δηλαδή κάπου στο 17-18-19%. Θεωρεί δηλαδή και είναι πεπισμένος ο Πρωθυπουργός ότι η δεξαμενή του Αλέξη Τσίπρα είναι συγκεκριμένης χωρητικότητας. Βάζει συγκεκριμένα λίτρα. Δεν είναι ανεξάντλητη η δεξαμενή και δεν έχει τη δυνατότητα επέκτασης. Αυτό πιστεύει. Γι' αυτό βασικός του αντίπαλος, και γι' αυτό έτσι ερμηνεύεται και η χθεσινή επίθεση, καθίστανται ο Αντώνης Σαμαράς. Διότι μια απώλεια 4-5, δεν ξέρω πόσων ποσοστιαίων μονάδων θα μπορούσε να καταλάβει η δημιουργία ενός πολιτικού κόμματος υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά, είναι αρκετό για να απομακρύνει οριστικά, όχι από την αυτοδυναμία, από τον πόνους των 50 εδρών τη Νέα Δημοκρατία. Ή ακόμη και από καθόλου πόνους, δηλαδή κάτω από το 25%.

Μαζί βέβαια με τον Αντώνη Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρότι δεν το παραδέχεται ή προσπαθεί να μην το περιγράψει τόσο έντονα τουλάχιστον όσο το περιγράφει για τον Αντώνη Σαμαρά, θεωρεί αντίπαλό του πλέον και τον Κώστα Καραμαλή. Το βασικό πρόβλημα λοιπόν για τον κύριο Μητσοτάκη δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας, είναι ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κώστας Καραμαλής, που του ασκούν, όπως ο κύριος Μητσοτάκης λέει, άδικη κριτική.

Στις επικρίσεις τους πάντως, επικρίσεις του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Καραμαλή για την εξωτερική πολιτική και κυρίως τα ελληνοτουρκικά, ο κύριος Μητσοτάκης δεν απάντησε. Αντέτεινε μόνο ότι ζήτησε από τον Ερντογάν την κατάργηση του κάζους Μπέλη. Αλλά αυτό δεν άλλαξε σε τίποτα την κλιμακούμενη επιθετικότητα και χωρίς προηγούμενο προκλητικότητα της Άγκυρας. Επί Σαμαρά ή Καραμαλή υπήρχε ξανά ο Ερντογάν απέναντι. Αλλά να θυμίσουμε ότι δεν υπήρχε ούτε τουρκολιβικό μνημόνιο, δεν υπήρχε ούτε η απαγόρευση πόντισης καλωδίου έξω από την Κάσο, δεν υπήρχε ούτε η διεύρυνση, το είπα, των γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο, δεν υπήρχε ούτε ναύτεξ διαρκείας στο Μεσό Αιγαίο, δεν υπήρχε πολύ περισσότερο ούτε επίσημη υιοθέτηση και μάλιστα διανόμου, όπως ετοιμάζεται να κάνει η Τουρκία, της γαλάζιας πατρίδας. Όλα αυτά έγιναν την τελευταία 7 ετία. Πολύ μετά δηλαδή από τον Κώστα Καραμαλή ή τον Αντώνη Σαμαρά. Και πώς απάντησε σε όλα αυτά ο κύριος Μητσοτάκης? Απάντησε διακηρύσσοντας τη φιλία του με την Τουρκία και ζητώντας την κατάργηση του κάζους Μπέλη. Μεγάλη κατάκτηση ότι ζητήσαμε την κατάργηση του κάζους Μπέλη, αλλά στο διατάφτα δεν πήραμε τίποτα. Είναι πως ζητάμε και εμείς, παιδί μου, διπλασιασμό του μισθού. Καταλάβατε τώρα διαφορά με τους Μητροπολίτες που λέγαμε, ναι, αλλά το αίτημά μας γράφεται στο χιόνι. Γιατί εκεί το σημειώνει ο εκάστοτε πρωθυπουργός, ο εκάστοτε υπουργός οικονομικών. Εκεί στο χιόνι, με τις πρώτες ακτίνες φωτός, λιώνει. Τι άλλο είπε ο Πρωθυπουργός? Των ημερών του διακήρυξε την αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Αίγυπτο. Ακριβέστερα, διακήρυξε τη μισή ΑΟΣ με Αίγυπτο. Και το έκανε όταν η Τουρκία είχε ήδη διακηρύξει το τουρκολιβικό μνημόνιο που καταπατά ευθέως κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Και σήμερα η Τουρκία απαγορεύει τη χρήση της ελληνικής ΑΟΣ που διακήρυξαμε με την Αίγυπτο. Στην Κάσο και όχι μόνο. Διακήρυξε λοιπόν κατόπιν εορτής κάτι λίγα από όσα δικαιούμαστε και αυτά η Τουρκία τα καταπατά συνεχώς και εμείς διακηρύσουμε τη φιλία μας με την Τουρκία. Αλλά ακόμη και ο υπουργός του, ο υπουργός της Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δέμβιας, διακήρυξε μόλις προχθές, πέρα από 2-3 μέρες, ότι υπάρχει ενεργός απειλή από την πλευρά της Άγκυρας. Αλλά για τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Γεραπετρίδη, η Τουρκία είναι φίλη μας. Για τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον υπουργό δηλαδή του κ. Μητσοτάκη, η φίλη Τουρκία αποτελεί ενεργό απειλή για την Ελλάδα. Μάλλον υπάρχει μια σύγχυση στην κυβέρνηση για το τι τελικά είναι η Τουρκία απέναντί μας. Και μετά φταίει ο Σαμαράς και ο κάθε Σαμαράς που ασκεί κριτική στην κυβέρνηση και στον κ. Μητσοτάκη ότι ξεπλένει την Τουρκία. Ή φταίει ο Καραμαλής που του λέει ότι είναι αδιανόητα όσα κάνει η Τουρκία εις βάρος μας. Ή μήπως τον αδικεί τελικά και ο ίδιος ο υπουργός του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δέμβιας, που βλέπει ότι η Τουρκία και παραδέχεται δημόσια είναι μια ενεργός απειλή για τη χώρα μας.

Στα της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι πέτυχε ανάπτυξη, έδωσε αυξήσεις, έκανε μεταρρυθμίσεις, άρα όσοι τον επικρίνουν, τον αδικούν. Αδικεί ο Σαμαράς και ο Καραμάλης και όλοι όσοι τέλος πάντων μπαίνουν στον πειρασμό να ασκήσουν κριτική στην κυβέρνηση. Η αλήθεια ποια είναι. Η αλήθεια με αριθμούς, όχι η αλήθεια η δικιά μας. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα από το 2019 που βγήκε από τα μνημόνια και μετά το 2021 που βγήκε από το lockdown της πανδημίας σημείωσε 34% ονομαστική ανάπτυξη. Από την οποία όμως το 21% ήταν αυξήσεις τιμών, δηλαδή πληθωρισμός, και το 11% πραγματική ανάπτυξη. Οι αυξήσεις που δόθηκαν στον κατώτατο μισθό όντως ήταν πάνω από τον πληθωρισμό. 34%. Πράγματι. Όμως, για τους υπόλοιπους μισθούς μεσοσταθμικά ήταν πολύ κάτω από τον πληθωρισμό. 10 έως 12%. Και για τους συνταξιούχους τα πράγματα είναι πιο μπερδεμένα. Αλλά η μισοσταθμική αύξηση είναι ακόμη μικρότερη από ότι για τους μισθωτούς. Άρα σε επίπεδο πραγματικών αποδοχών σήμερα βρισκόμαστε πιο χαμηλά εκτός από το κατώτατο μισθό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η ορθή κατά την άποψή μας ανάγνωση επί των αυξήσεων που διατείνεται η κυβέρνηση ότι έχει δώσει. Η αύξηση στον κατώτατο μισθό είναι όντως υψηλότερα από τον πληθωρισμό. Αλλά στη χώρα αυτή πόσοι πληρώνονται με τον κατώτατο μισθό? Διότι σε επίπεδο πραγματικών αποδοχών μεσοσταθμικά, δηλαδή πάνω από τον κατώτατο μισθό, βρισκόμαστε πολύ πιο χαμηλά. Πάρα πολύ πιο χαμηλά από τον πληθωρισμό. Στη φορολογία εισοδήματος έδωσε, λέει, μειώσεις. Πράγματι. Από την άλλη όμως, διατήρησε υψηλά τους έμεσους φόρους, ενώ στις τιμές ενέργειας, μαζί με τις λοιπές χρεώσεις και το χρηματιστήριο ενέργειας, κυριολεκτικά λεηλατήθηκαν τα εισοδήματα. Γι' αυτό και η συνολική επιβάρηση επί αυτής της κυβέρνησης αυξήθηκε σε σύγκριση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Ακόμη και με τη διακυβέρνηση Τσίπρα, που και αυτή είχε αυξηθεί σε σύγκριση με τη διακυβέρνηση Σαμαρά. Έτσι δεν είναι τυχαίο σήμερα ότι πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, για πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, το εισόδημα τελειώνει στα μισά του μήνα. Κάτι που δεν συνέβαινε ούτε επί εποχής μνημονίων. Να πάμε στις μεταρρυθμίσεις ή την παραγωγικότητα της εργασίας στη χώρα. Αυτά μείναν στάσιμα ή ακόμη και υποχώρησαν. Και υποχώρησε κυρίως στην κατάταξη. Η Ελλάδα στην κατάταξη σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί σε ό,τι αφορά την ευημερία, για παράδειγμα, το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα βρέθηκε στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τη Βουλγαρία και υποχώρησε στην κατάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαμηλότερα και από εκεί που βρισκόμασταν και την εποχή των μνημονίων ακόμη. Και εδώ είναι η μεγαλύτερη αποτυχία. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα, σε αυτή δηλαδή τη διακυβέρνηση, στη χώρα εισέρευσαν έκτακτη πόρη από το Ταμείο Ανάκαψης ύψους 24 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η παραγωγικότητα εργασίας υποχώρησε, η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας υποχώρησε και η ευημερία υποχώρησε σε σύγκριση με όλες τις άλλες χώρες. Και μπήκαν τόσα δισεκατομμύρια στη χώρα. Και αυτά δεν τα έκανε ούτε ο Σαμαράς, ούτε ο Καραμαλής, ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Ανδρουλάκης. Ούτε τα λένε αυτοί. Τα λέει η Eurostat. Και η Eurostat αδικεί τον Πρωθυπουργό. Επομένως, η πραγματική ανάπτυξη της τάξης του 11-12% που συντελέστηκε τα τελευταία 4 χρόνια δεν αλλάζει την εικόνα. Αλίμονο, με τόσα χρήματα που εισέρευσαν στη χώρα, αυτό έλειπε να μην έχει αναπτυχθεί η οικονομία. Το συμπέρασμα είναι όμως ότι τα χρήματα διατέθηκαν με λάθος τρόπο και είχαν πολύ μικρότερη απόδοση από ό,τι θα μπορούσαν να είχαν. Μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ παραπάνω ετησίως. Αυτή είναι η συμβολή στην οικονομία του τεράστιου πακέτου που εισέρευσε στη χώρα μας. Όταν ξεκινούσε το Ταμείο Ανάκαμψης, όλοι ανέμεναν ότι το πιεσμένο ελαττήριο της οικονομίας θα εκτινάσονταν. Αν δε...
Και δεν ξέρω αν ο Πρωθυπουργός που πάει με σημαία και σύνθημα στις εκλογές περί σταθερότητας, αν πρόκειται για σταθερότητα ή για στασιμότητα. Πάμε, διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Επιστροφή, φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή, τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Πάντως, επειδή είχαμε και τοποθέτηση νωρίτερα του Περιφερειάρχη Κρήτης κατά τη διάρκεια και του Περιφερειακού Συμβουλίου που βρίσκεται σε εξέλιξη για το μεταναστευτικό, ο κ. Αρναουτάκης υποστήριξε ότι πλέον πρέπει να δοθεί μία λύση, καθώς και ο ίδιος έχει ευθύνη απέναντι στους πολίτες, να επιδείξει το νησί ανθρωπιά και να εξευρεθεί μία λύση που θα μπορούσε να καλύψει για τους επόμενους μήνες το μεγάλο πρόβλημα από τις συνεχείς επαναλαμβανόμενες ροές μεταναστών. Αναφέρθηκε σε δύο περιοχές ο κ. Αρναουτάκης και αυτό έχει έτσι προκαλέσει αρκετές συζητήσεις έως και αναστάτωση, όπου όπως παραδέχθηκε, δύο περιοχές όπου δεν περιλαμβάνουν τον παλαιό σταθμό του ΚΤΕΟ στο Κακό Όρος, εξετάζονται να προταθούν από την περιφέρεια για αυτό το λόγο, για τη δημιουργία δηλαδή δομής. Δεν θέλησε να αναφερθεί πιο συγκεκριμένα, να δώσει δηλαδή λεπτομέρειες, και αυτό προκάλεσε έτσι και μια αναστάτωση, κυρίως με το δεδομένο ότι είχε απορριφθεί οριστικά δια της εισήγησης του κυρίου Συργονάκη, που είχε προηγηθεί από την Περιφερειάρχη Ηρακλείου, η πρόταση για το ΚΤΕΟ. Αυτό άναψε φωτιές και αναστάτωση ουσιαστικά στους κατοίκους των Αθανάτων, διότι βλέπουν ότι μπορεί να είναι μία από τις δύο πιθανές περιοχές παύλα λύσης η δική τους επιλογή. Είναι αυτό που σας είχαμε πει, ότι έτσι όπως έχει εξελιχθεί το πράγμα, κάθε περιοχή η οποία θα έρχεται στο προσκήνιο, κάθε σημείο το οποίο θα έρχεται στο τραπέζι της συζήτησης για τη χωροθέτηση αντίστοιχης μονάδας, θα καίγεται δια των αντιδράσεων. Και αυτό γιατί πλέον έχει χαθεί ο έλεγχος. Αυτή είναι η άποψη δική μας. Διότι δεν θα μπορεί να απαντήσει κανείς πώς έγιναν αποδεκτές οι αντιδράσεις κατοίκων, φορέων για τις περιοχές που έχουν προηγηθεί και έχουν απορριφθεί, και δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές οι αντιδράσεις, οι ενστάσεις που θα προκύψουν για τις περιοχές που θα ακολουθήσουν ως εξεταζόμενες λύσεις. Και εκεί θα πρέπει να δώσουν μια απάντηση που μάλλον δεν θα έχουν.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Υπενθυμίζω ότι την Τρίτη εξετάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε σήμερα νωρίτερα το πρωί ο Οργανισμός Λιμένου Ηρακλείου. Ακούσαμε και το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένου Ηρακλείου, τον κύριο Παπαδάκη, να λέει ότι πλέον δεν υπάρχει καμία ανοχή. Αν δικαιωθούν την Τρίτη, θα πρέπει να εκενωθεί το ψυγείο όπου φιλοξενεί τους μετανάστες. Άρα το πρόβλημα είναι ακόμη πιο έντονο, ακόμη πιο πιεστικό σε περιφέρεια και δήμους για την εξέβρεση λύσης. Μαζί βέβαια με το Υπουργείο, το είπα, μετανάστευσης και ασύλου. Θα τα δούμε όλα αυτά από τη Δευτέρα και μετά. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κώστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά σε όλους.

Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Ακούτε Πολίτικα 89 και 8, πηξίδα στα ραδιοφωνά σας, τη μία από τις τρεις μεταδόσεις, 12 με μία στη ζωντανή μετάδοση, αυτή που ακούτε τώρα δηλαδή, σε επανάληψη στις 8 με 9 της ίδιας ημέρας και το πρωί της επόμενης 7 με 8.

Έχουμε σε λίγο την έναρξη και αναφέρομαι, αν μας ακούτε στη ζωντανή μετάδοση, της κρίσιμης συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τι θα κληρώσει για τη δομή. Μαζί μου και σήμερα Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη και βεβαίως ο Μανώλης Σουσάρης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τρεις, ο Δημήτρης Σουσιφάκης είναι στον ήχο και στα τεχνικά. Η Ζέτα Οικολοβού είναι στην παραγωγή. Στην επιμέλεια της ύλης, στον συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος.

Ο Μητσοτάκης έδωσε μια συνέντευξη χθες, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη νέα μεταναστευτική διαδρομή από την Ανατολική Λιβύη προς την Κρήτη, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για μια νέα πρόκληση για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Οι άνθρωποι αυτοί δεν πρέπει να αποπλέουν από τις ακτές της Λιβύης, τόνισε εξηγώντας ότι η Αθήνα συνεργάζεται με τις λιβικές αρχές και προσφέρει ακόμη και εκπαίδευση στην ακτοφυλακή της χώρας. Όμως, κυρίες και κύριοι, θα μου επιτρέψετε να σχολιάσω, αν επιτυχώς συνεργάζεται. Ο Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε τη στρατηγική της αυστηρής φύλαξης των συνόρων, σημειώνοντας πως η ακτοφυλακή δεν είναι επιτροπή υποδοχής για διακινητές, ενώ έστειλε σαφές μήνυμα προς όσους δεν δικαιούνται άσυλο ότι η Ελλάδα και η Ευρώπη θα δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση στις επιστροφές.

0: Λοιπόν, να σας πω ότι ξεκίνησε το Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχουμε και ένταση από ό,τι έμαθα πριν από λίγο εκεί, που προκλήθηκε ανάμεσα σε άνθρωπο των μέσων ενημέρωσης και Περιφερειακό Σύμβουλο της Αντιπολίτευσης. Πολύ ενδιαφέρον το παραπολιτικό αυτό και η κόντρα, η φασαρία που ακριβώς έλαβε χώρα εκεί. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα τώρα. Θα καλωσορίσω τον αγαπητό μου Νίκο Ντεβέ, με τον οποίο έχουμε μια διαχρονική έτσι και φιλία αλλά και συνεργασία για θέματα που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά και σας ενδιαφέρουν. Ο Νίκος Ντεβές είναι πρώην διευθυντής τραπεζών και τα τελευταία αρκετά χρόνια τραπεζικός σύμβουλος με πολύ μεγάλη επιτυχία πάνω σε αυτό που κάνει, και έχω την χαρά πραγματικά από το 2009 μέχρι και σήμερα να τον χρησιμοποιώ με την καλή έννοια του όρου ως μια καλή και αξιόπιστη πηγή, μια καλά δοκιμασμένη πηγή για πληροφόρηση και βεβαίως για ένα σωρό άλλα ζητήματα που αφορούν τον κόσμο και τις επιχειρήσεις. Αγαπητέ μου Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Έχουμε καινούργια θέματα για αποφάσεις που έχουν ληφθεί εσχάτως. Έχουμε τις ρυθμίσεις των καταναλωτικών, έχουμε τις ρυθμίσεις δανείων με υποθήκη πρώτης κατοικίας και τις συμβάσεις. Πάνω σε αυτή την ατζέντα θα πατήσουμε κατά κύριο λόγο τη σημερινή μας τη κουβέντα, ας μου επιτραπεί η έκφραση και ο όρος, και να σου δώσω το λόγο να ξεκινήσεις.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πρώτον και ευχαριστώ διημών όσους με ακούν και ενώ με ακούν.
0: Πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Το εδώ
1: θέμα
0: με ακούν.
1: Πρώτον. Και με ακούν. Με ποια έννοια? Με την έννοια την ψυχολογία τους, συγγνώμη που θα πω τη λέξη, να μην τρελαίνονται, τα πάντα αλλάζουν, προσπάθεια και επιμονή και υπομονή. Τι έχει γίνει τώρα? Κάποια στελέχη εταιριών φαντ ή κοράκια που τα λέει ο κόσμος ή εισπρακτικές που τα λέει ο κόσμος, τους επιβλήθη πρόστιμο για κακή διαχείριση. Αυτοί τι κάναν? Πήγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να δικαιωθούν ότι κακώς υπέστησαν πρόστιμο. Γιατί υπέστησαν πρόστιμο? Διότι λέει οι εταιρείες που δουλεύουμε, τα funds, είναι εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα. Δηλαδή, κύριε Κώστα, κύριε Σιλιγάρδο, είναι τράπεζες. Το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε, όχι, δεν είστε τράπεζες. Και καλώς έχουν τα πράγματα. Και έχει υποβάλει ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, διότι μιλάμε για ευρωπαϊκή οδηγία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι εταιρείες αυτές δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν εκτελεστικές πράξεις όπως διαταγές πληρωμής, πληστηριασμούς, κατασχέσεις ακινήτων κτλ. Παρότι συνεχίζουν και δεν το σέβονται, αλλά σας ενημερώνω ότι έχουν αρχίσει και κατατίθενται διαγωγές ακίνητα που έφυγαν και τα πήραν τα φαντς να γυρίσουν πίσω.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί θα πω το εξής εδώ. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου που έχει τρομοκρατηθεί ακούγοντας αυτά τα πράγματα και διαβάζοντας πολλές φορές θέματα που αναπαράγονται και στα social media, χωρίς να γνωρίζει όμως τις αποφάσεις των ανώτατων δικαστηρίων όπως είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας, που δεν επιτρέπει, όπως είπατε, πληστηριασμούς, κατασχέσεις, έτσι, περιουσιακών στοιχείων και τι άλλο.
1: Γενικά εκτελεστική διαδικασία από δάνεια και πιστώσεις. Όταν λέμε εκτελεστική διαδικασία, εκλογούμε καταθέσεις σε ακίνητα και κινητά πράγματα. Βέβαια δεν είναι σύνηθες φαινόμενο σε κινητά πράγματα, αλλά αν έχουμε μια εταιρεία μεταφορική με φορτηγά, θα τους κατασχέσεις και τα φορτηγά, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως, πολύ σωστό.
1: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει λοιπόν ότι ένας κύκλος πάνω από ένα χρόνο, παρότι σας λέω υπάρχουν αυτές οι αποφάσεις, έχουμε φαινόμενα που δεν τις σέβονται και προχωρούν σε πληστηριασμούς και χάνουνε με τις ανακοπές που ασκούνται, εφόσον οι δικαστές διαβάσουν και εφόσον οι δικαστές ακούν. Μπορεί οι δικαστές να κρίνουν κατά συνείδηση, αλλά έχουν ευθύνη έναντι της κοινωνίας για τη συνείδησή τους αυτή. Πρέπει να διαβάζουν τα έγγραφα. Και επειδή μιλάμε για αστικές υποθέσεις, δεν είναι φόνος βέβαια αδερφέ, αλλά ο φόνος επέρχεται μετά, γιατί όταν ο άλλος αυτοκτονεί, τι είναι αυτό? Δεν είναι αυτοκτονία, είναι φόνος.
0: Πολύ σωστά.
1: Όταν ο άλλος είναι δεμένος με κατάθλιψη, μια κυρία 40 ημέρες δεμένη στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου εξαιτίας αυτού του πράγματος. Δεμένη, καταλάβατε τι σας λέω? Άρα λοιπόν ψυχραιμία. Αυτό το πράγμα ήρθε ως εξέλιξη. Θα έχουμε φοβερές αλλαγές εκ των πραγμάτων. Ένα, το κρατούμε. Αυτό το κρατούμε και είμαστε ψυχραιμοι. Δεύτερο πράγμα που θέλω να κουβεντιάσουμε και είναι η ανακοίνωση της διαστόματος κυρίου Θεοδωρικάκου, της κυβέρνησης επαστοσώσει, ότι κινείται διαδικασία τα καταναλωτικά δάνεια να μην είναι ανώτερα το ποσό που θα πληρώνεις πάνω από 30-50% συν το κεφάλαιο που πήρες. Αυτό το λέω πολύ επιγραμματικά, έχει εισαχθεί σε διαβούλευση. Θα δούμε τι νόμος θα βγει, δηλαδή τι λεπτομέρειες θα έχει, είναι για όλα τα καταναλωτικά, είναι για μέχρι ένα ποσό, είναι έτσι, ισχύει τα λεφτά που πήρα επί 50% ακόμα, μείον τα λεφτά που έχω δώσει, είναι λεπτομέρειες. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι μια τεράστια αγορά και όταν λέμε καταναλωτικά εδώ νούμε και τις πιστωτικές κάρτες, έτσι.
0: Επίσης πολύ μεγάλη
1: οι
0: κατηγορία.
1: Οι πιστωτικές κάρτες είναι καταναλωτικά δάνεια. Και ένα άλλο στοιχείο που θα είναι ταυτόχρονα μίσω με το ίδιο νομοσχέδιο είναι ότι πλέον δια της διαδικασίας του εξοδικαστικού αυτός που έχει το σπίτι του, που είναι η μοναδική του και κύρια κατοικία του υποθήκη για οποιοδήποτε δάνειο, όχι μόνο στεγαστικό, για οποιοδήποτε δάνειο, θα έχει τη δυνατότητα να το ξεχωρίσει δια του εξοδικαστικού και να το ρυθμίσει επάνω σε αυτό το ακίνητο ανάλογα με την αξία του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι τίνει στην προστασία της κύριας κατοικίας. Επίσης, μιας και μιλάμε, τα φαντς έχουν πάρει χιλιάδες κατοικίες. Το αντιλαμβανόμεθα. Ακούσα λοιπόν τι λένε τώρα στην κυβέρνηση. Ακού να σου πω, κύριε Μητσοτάκη, εγώ θα σου βγάλω στην αγορά 20.000 ακίνητα, αλλά θα με απαλλάξεις, λέει η εταιρεία διαχείρισης, από την χρέωση να τα νομιμοποιήσω. Θα στα βγάλω στην αγορά φτηνότερα και βάλε αυτή την υποχρέωση νομιμοποίησης να την κάνει ο αγοραστής του ακινήτου, στηριζόμενο στην ανάγκη που υπάρχει ακίνητα που έχει φτάσει μια καρσονιέρα στην Αθήνα 7 και 8 κατοστάρια. Νίκη. Ασκούν λοιπόν πίεση αυτά τα φαντς, τα άτιμα φαντς, συγγνώμη για τις εκφράσεις, αλλά τα λέω ως πολίτης που είμαι και εγώ έχω στείλει στρατιώτες σε αυτή τη χώρα και πολεμάνε ή πολεμήσανε ή θα πολεμήσουν. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Και επίσης θέλω να θυμίσω, γιατί ο κόσμος έχει άγνοια, ότι όταν ενός στο σπίτι βγαίνει σε πληστηριασμό, ενώ νόμιμα βγαίνει σε πληστηριασμό, έχει δικαίωμα πριν βγει στον πληστηριασμό, πριν έρθει ο πληστηριασμός, να ζητήσει το σπίτι του να μην πληστηριαστεί, παρά να το πάρει, να το αγοράσει ο ειδικός φορέας του κράτους κατά 30% χαμηλότερη τιμή από την τιμή που βγαίνει, να συνεχίσει να μένει στο σπίτι του, να πληρώνει ενίκιο στον φορέα, και αν περάσουν μέχρι και 12 χρόνια και μαζέψει τα λεφτά που ο φορέας έδωσε, όχι μείον τα νίκια, να το ξαναπάρει πίσω. Είναι νόμος ο 47-38 του 2020, ο πολλής κόσμος δεν το γνωρίζει, δεν το ζητάει, πιθανόν να δεν το γνωρίζουν και οι δικηγόροι και βρισκόνται άνθρωποι σε απελπισία. Έχω μια περίπτωση τώρα που έχασε το ακίνητό της ένα πολύ καλό προάστιο του Ηρακλείου και ακούστε, το πήρε αστυνομικός από τη Μυτιλήνη.
0: Ναι, είναι η περίπτωση που έχουμε αποκαλύψει εδώ από τον Πολίτικα.
1: Τάξε μου μήπως ποτέ μετατεθεί στο Ηράκλειο για να έχει ένα σπίτι να μένει. Και το πήρε σε εξευθυντιστική τιμή και οι πληροφορίες λένε και θα επιβεβαιωθεί ότι το έχουν βγάλει να πουληθεί 3 φορές απάνω από ό,τι το πήρε. Ο Θεός να δώσει για αυτούς ξαναλέω, να μην ευχαριστεί ότι γίνεται.
0: Ξαναλέω ότι είναι η χαρακτηριστική περίπτωση που είχαμε αποκαλύψει αυτή, από μαζί, από
1: αυτή
0: εδώ,
1: η περίπτωση,
0: από μάλιστα. Το ραδιόφωνο του Πολίτικα για την εκπομπή την Πηξίδα, που έχει να κάνει με την συγκεκριμένη περίπτωση της κυρίας αυτής που έχασε το σπίτι και του αστυνομικού από το ακριτικό νησί του Βορειοανατολικού Αιγαίου που το πήρε.
1: Μήπως μετατεθεί ποτέ εδώ πέρα.
0: Ναι. Κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να μετατεθεί και στην Άρτα και στα Γιάννα και στην Κέρκυρα και στους Λειψούς, οπουδήποτε.
1: Είναι βέβαιο,
0: όπου βγαίνει,
1: είναι βέβαιο
0: όπου
1: ότι
0: βγαίνει, ένας όπου βγαίνει
1: θα μετατεθεί. Είναι βέβαιος ένας αστυνομικός από ένα κριτικό νησί που είναι και η χώρα και ο τόπος καταγωγής του μπορεί να μετατεθεί στο Ηράκλειο κάποτε για να έχει και σπίτι να μείνει. Αυτά είναι ιστορίες για αγρίους. Συγγνώμη που τα λέω έτσι ομά. Και πού θέλω να καταλήξω, στον κόσμο, κυρίως τους πολίτες, τους συμπολίτες, τους πάντες. Μην πανικοβάλλονται. Και κυρίως ψυχραιμία. Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Και καλό και τον νομικό κόσμο και τους δικηγόρους, οι οποίοι βρέθηκαν απροετοίμαστοι σε αυτόν τον τεράστιο όγκο των κόκκινων δανείων που ξεπερνά τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ, απροετοίμαστε με την έννοια ότι είναι ομολογία να ψαχτούν, να διαβάσουν. Όταν θέλεις να ασχοληθείς με αυτό το αστικό δίκαιο, πρέπει να κάτσεις να διαβάσεις. Δεν γίνεται να τα μαθαίνεις από τον ΤΕΒΕ. Ο ΤΕΒΕ δεν είναι δικηγόρος. Ή από τον Τσιγάρο.
0: Θα μου επιτρέψετε πάντως,
1: λοιπόν,
0: αγαπητέ Νίκο, επίτρεψέ μου το εξής. Να πω ότι αυτή τη δουλειά που κάνουμε από κοινού, εγώ από την πλευρά του δημοσιογράφου και εσύ από την πλευρά μιας καλά δοκιμασμένης και αξιόπιστης πηγής πληροφόρησης, τι κάνουμε τα τελευταία 16 χρόνια. Οφείλω να πω ότι ο κόσμος πρέπει να ενημερώνεται, οφείλει να ενημερώνεται για τις εξελίξεις. Δηλαδή, σήμερα αμέσως μας έδωσε 3 ειδήσεις. Για το Συμβούλιο της Επικρατείας, για την πρωτοβουλία της κυβέρνησης και για ένα σωρό άλλα πράγματα.
1: Που θα πούμε και στη συνέχεια. Καλή, δηλαδή, και μάλιστα θα πιεστούν τώρα. Θα πιεστούν. Δεν περίμεναν τον Τσίπρα να πιάνει 15%. Θα τρέξουν με 1000.
0: Α, λες ότι θα συνδεθεί και με τις πολιτικές εξελίξεις και τις εκλογές.
1: Αστειεύεσαι. Τα πράγματα δεν είναι έτσι και παίξε γέλασε. Δεν λέμε ότι ο πολίτης δεν δανείστηκε λεφτά. Δανείστηκε λεφτά. Αλλά πρέπει να τα πληρώσει σε μία λογική. Δεν μπορεί να έρχεσαι εσύ κύριε και να λες εγώ είμαι φαν με 2.000 ευρώ κεφάλαιο, εδρεύω στο Δουβλίνο σε μια πολυκατοικία που είναι έτοιμη να πέσει και πού τα βρήκες τα λεφτά εσύ κύριε κύριε και αγόρασες 1 δισεκατομμύριο ευρώ, πώς τα λένε, δάνεια αφορολόγητα και τα λοιπά. Πού τα βρήκες, ποιος θα πρέπει να σε ελέγξει κάποιος εσένα. Το μεν δίκαιο της Ιρλανδίας δεν ελέγχεται. Μα τα λεφτά που τα βρήκες και τα βρες. Και ποιος τα έχει βάλει και πού πούλησες τις ομολογίες που την τροποιήθηκαν τα δάνεια. Σε ποιος τα πούλησες. Μήπως είναι η ίδια η τράπεζα από πίσω. Και ποιος παίρνει τα ακίνητα όταν πληστηριάζονται. Και τα παίρνει η Intrum διαχείρισης ακινήτων ή σε πάρα διαχείρισης ακινήτων. Συγγνώμη, Intrum υπάρχει και εταιρεία FAN. Δηλαδή εδώ πρέπει και αυτά να ελεγχθούν και κυρίως γιατί ο πολίτης να μην πληρώσει την πανηλά. Οι Κύπροι είναι πιο έξυπνοι που το κάνουν. Οι Κροάτες είναι πιο χαζοί από εμάς που το κάνουν. Η Ουγγαρία είναι πιο χαζοί από εμάς που το κάνουν. Γιατί δεν μπορεί να το κάνει η Ελλάδα. Εγώ πήρα ένα δάνειο κύριε Κώστα όταν ήμουν στην υπηρεσία και είχα ένα μισθό που έχει πέσει η συνταξή μου 100 φορές κάτω. Πώς θα το κάνω, πώς θα το πιέσω. Είναι όλος ο κόσμος απατή. Σε αντιμετωπίζουν ως απατεώτες. Και σας το λέει ένας άνθρωπος που είναι κάθε μέρα να έχει 10 συναντήσεις με φαντ και διαχειρίσεις και διακανονισμούς. Κάθε μέρα γίνεται αυτό το πράγμα. Και όχι και 2 χρόνια παιδεύομαι, συγγνώμη που τα λέω, 2 χρόνια παιδεύομαι μία από τις γνωστές εταιρείες, μα 2 χρόνια να ρυθμίσω με ένα χρέος, 2 χρόνια. Και κάθε μέρα μας λένε άλλα. Λέω, ρε παιδιά, άμα ήταν παιδί θα κόντευε να πάει σχολείο.
0: Ναι, είναι πραγματικά απίστευτο.
1: Και ο άνθρωπος δεν ξέρει τι θα κάνει και τι λέει. Να σας πουλήσω την περιουσία μου, να σας πληρώσω, να δουλέψω, να αναπτύξω στον χώρο της διατροφής. Δηλαδή προϊόν που το έχουμε ανάγκη. Χωρίς καρέκλα να τη βγάλουμε. Χωρίς φαγή δεν τη βγάλουμε. Αυτά και άλλα πολλά ανά πάσα στιγμή.
0: Αγαπητέ Νίκο, θέλω να ρωτήσω το εξής. Όχι, όχι, η συζήτηση αφορά εσένα. Εσύ πρέπει να τα πεις, δεν θα τα πω εγώ. Εγώ κάλεσα τον Νίκο τον Τεβέ για να τα πει αυτός όπως ξέρει. Θέλω να πω το εξής. Από τις υποθέσεις που έχεις διαχειριστεί τα τελευταία χρόνια, όπου υπάρχει επιχειρηματολογία και που βεβαίως βασίζεται σε μια δική σου φιλοσοφία και τακτική αντιμετώπισης αυτών των ζητημάτων,
1: 60-40
0: πάμε, έτσι. Yeah. Σου αναγνωρίζω όμως, ρε Νίκο, ότι είσαι πάντα ειλικρινής. Θα μπορούσα να μου πεις τώρα 80-20, 90-10. Δεν μπορεί να το ελέγξει αυτό κανένας, αλλά λες 60-40. Αυτό δείχνει αυτό που λέω, την καθαρότητα του λόγου και της σκέψης και της πρακτικής που ακολουθείς.
1: 60-40 καλό, 60 κακό, έτσι.
0: Ναι, το κατάλαβα. Αυτό λέω.
1: Όχι 60-40 καλό.
0: Ναι, γιατί πρέπει για να. Θα πω τώρα το εξής. Για να πολεμήσεις σε αυτή τη μάχη, πρέπει να έχεις τα κατάλληλα όπλα. Αν δεν έχεις τα κατάλληλα όπλα και ο άλλος ρίχνει με μπαζούκας και εσύ πας με νεροπίστολο, είναι δεδομένο ότι η μάχη αυτή έχει χαθεί πριν καν δοθεί. Να το πω έτσι πολύ απλά. Οπότε είναι λογικό να έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί και οι δανειολήπτες πολλές φορές έχουν κάνει εγκληματικές αμέλειες και λάθη.
1: Στον κόσμο τους. Οι περισσότεροι δανειολήπτες είναι στον κόσμο. Δεν γνωρίζουν. Τον ρωτάς και του λες. Έχει φύγει η πείρανση και σου έχει φέρει η καταγγελία του δανείου. Δεν ξέρω. Να ρωτήσω τη γυναίκα. Ρώτα τη γυναίκα. Έχει την κλητήρα. Όχι. Όχι. Όχι. Είσαι σίγουρος. Όχι. Και προχωράμε. Και έχει το αντίπολο και λέει πάτε την καταγγελία που πήρε η γυναίκα σου και ξέχασε να το δώσει. Και ανατρέπει τα πάντα. Το λέω. Διότι οι εποχές που ξέραμε ότι είναι χήμα τα πράγματα δεν είναι χήμα. Έχουμε υποχρέωση και απευθύνουμε τώρα και στους καινούριους πελάτες, πολίτες, εταιρείες που δανείζονται. Γιατί δεν σταμάτησε ο δανεισμός, δίδονται δανεικά. Το έχω παράδειγμα. Δεν ήρθε ένας να μου πει πάω να πάρω ένα εκατομμύριο δάνειο. Έλα να δεις τι πάω να υπογράψω. Όχι για να με πληρώσει, για να καταλάβω ότι υπάρχει και μια ευαισθησία στους νέους επιχειρηματίες. Τίποτα. Ελάχιστα. Αυτά λοιπόν, ένα ποσοστό μετά από 5 χρόνια, με 10, από 10 χρόνια, θα σκάσει. Και θα λένε μετά, ναι μωρέ, τι είπε,
0: είναι λογικό.
1: Έχω υπογράψει. Αυτή δεν είναι υπογραφή σου, ναι, έχω υπογράψει. Καλά, διάβασες ποτέ το χαρτί. Όχι, δεν το διάβασα. Για τώρα. Δεν μιλάω την εποχή που ήμουν εγώ τραπεζικός και τα βάναμε μπροστά τους και υπογράφανε χήμα χωρίς να διαβάζει κανείς. Ούτε εμείς που τα βάναμε μπροστά τους δεν ξέραμε τι έγραφε η σύμβαση.
0: Είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κακά τα ψέματα.
1: Και λοιπόν, ο ανθρώπινος παράγοντας φεύγει από την έννοια. Μηχανήματα. Η τεχνική, πώς θα πάμε, τεχνική νοημοσύνη θα αποφασίζει.
0: Έτσι είναι. Σήμερα υπάρχουν πολλά περισσότερα μέσα και από τη μια και από την άλλη πλευρά να διεκδικήσει ο καθένας το δίκιο του. Νίκο, ζητάνε αρκετοί φίλοι ένα σταθερό τηλέφωνο για να επικοινωνήσουν μαζί σου. Θα μπορούσες να δώσεις ένα σταθερό τηλέφωνο
1: επικοινωνίας. Σταθερό δεν παίζει.
0: Να δώσουμε κινητό τηλέφωνο.
1: Αλλά είμαστε όλη μέρα στον δρόμο, όλη μέρα σε δικαστήρια. Όλη μέρα δεν θα με βρίσκουν.
0: Να δώσουμε ένα κινητό τηλέφωνο.
1: Βεβαίως. 69-49-29-36-90.
0: Σωστά το είπα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Να συνεχίσεις να σκορπάς νυφαλιότητα στον κόσμο, γιατί αυτό που έχει πάνω απ' όλα σημασία και το είπες πάρα πολύ σωστά, είναι ο κόσμος να είναι νυφάλιος. Να μην χάνει την ψυχραιμία του ακούγοντας τον άλλον που το καλεί και του λέει: έρχομαι να σου πάρω το σπίτι. Κανένα σπίτι δεν μπορεί να σου πάρει έτσι απλά. και να διεκδικεί τα δικαιώματα.
1: Δεν έχει καμιά υποχρέωση όταν θα πάει στον άλλο κόσμο να αποδώσει λογαριασμό τη σπιτιά τη εδώ και την περιουσία. Καμία.
0: Ευχαριστώ πολύ. Και πάλι.
1: Καλή δύναμη.
0: Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Αδύο.

τόσα χρόνια πίσω, ζωντανή ηχογράφηση από την μεγάλη αυτή συναυλία του Γιάννη Πάριου που τραγούδησε Μίκη Θεοδωράκη στο Λυκαβητό, εκείνο το μαγικό βράδυ του καλοκαιριού, εκείνο το μαγικό βράδυ που θα έχω πάντα βάρος στην καρδιά μου και στην ψυχή μου που δεν κατάφερα να πάω. Μια εξαιρετική ερμηνεία, διότι ως γνωστόν, όπως έχω πει και άλλες φορές, ο Γιάννης Πάριος δεν είναι ένας μεγάλος τραγουδιστής απλά, είναι ένας μεγάλος ερμηνευτής που μπορεί να τραγουδήσει με χαρακτηριστική ευκολία από τα Νησιώτικα, τον Τζιτσάνι και τον Θεοδωράκη μέχρι μεγάλους του διεθνούς πενταγράμμου. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε και αυτή την εβδομάδα. Φτάσαμε στο τέλος. Άλλος ένας ραδιοφωνικός κύκλος κλείνει. Εάν ταξιδέψετε, δείτε λίγο το καιρικό, γιατί σε κάποιες περιοχές της χώρας το επόμενο διήμερο θα είναι καιρός άστατος. Εδώ στην Κρήτη θα τη βγάλουμε όπως πάντα, από ό,τι φαίνεται, λίγο καλύτερα, αλλά χωρίς να αποκλείονται και οι εκπλήξεις κατά τόπους της τελευταίας στιγμής. Ευχαριστώ πολύ επίσης τους συνεργάτες μου που υποστήριξαν αυτή την παραγωγή, τη ραδιοφωνική, τους δημοσιογράφους, την Μαρία τη Μαυρομάτ, τη Φιλία τη Σαριντάκη και τον Μανώλη τον Σαρή, τον Δημήτρη τον Σιφάκη που ήταν στον ήχο και στα τεχνικά, τη Ζέτα την Κολοβού που είναι στην παραγωγή. Και διπλά εκείνους που μπαίνουν στον κόπο και συντηρούν αυτή την μοναδική πραγματικά επικοινωνία που έχουμε με τους ακροατές όλα αυτά τα χρόνια, στις θηρίδες υποδοχής και βεβαίως στις τηλεφωνικές μου γραμμές, όπως γίνεται όλα αυτά τα χρόνια που πραγματικά έτσι αποδεικνύουν γιατί η Πηξίδα έχει τη θέση αυτή στην συχνότητα, στην πάντα των FM, αλλά και στην καρδιά τη δική σας και τη δική μου βεβαίως. Να είστε καλά, γεια σας!

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

1898. Καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης.

Σήμερα ο καιρός είναι καλοκαιρινός, όμως αύριο δεν θα είναι. Δηλαδή σήμερα Παρασκευή, και ορίζω τις ημέρες γιατί αυτή η εκπομπή ακούγεται και σε επανάληψη. Σήμερα λοιπόν ζωντανά είναι Παρασκευή. Είναι ο καιρός γενικά αίθριος σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Όμως από αύριο αλλάζει το σκηνικό σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Στην Κρήτη λοιπόν, και όχι μόνο, αλλά και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και στην Εύβοια και στις Σποράδες αλλά και στις Κυκλάδες θα υπάρχουν εφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα Πελάγη 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί, η ανώτατη δηλαδή, θα φτάσει μέχρι τους 29 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη κατά σειρά ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση καθώς στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να αναφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Φοροτεχνικών Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Λιβαδιωτάκη, καθώς είναι η περίοδος των φορολογικών δηλώσεων, να δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η περίοδος και άλλα βέβαια φορολογικά και μισθολογικά θέματα. Θα συνομιλήσουμε με τη συνάδελφο την Αλεξία Τιντασούλη που ειδικεύεται στο εξωτερικό ρεπορτάζ, καθώς σήμερα 12 του μήνα αρχίζει να εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Είναι σίγουρα ένα θέμα που μας ενδιαφέρει εμάς εδώ στην Κρήτη, που έχουμε γίνει το σκαλοπάτι της μετανάστευσης των ανθρώπων από την Ασία και την Αφρική προς την Ευρώπη. Θα συνομιλήσουμε και με την κυρία Ρένα Παπαδάκη, αντιδήμαρχο πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου, για το 11ο Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών που αρχίζει τη Δευτέρα. Επίσης, με τον φίλο του Μανώλη του Ζευγαδάκη θα μιλήσουμε για μια εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή 14 του μήνα στην πλατεία του Αγίου Τίτου. Είναι μια εκδήλωση για τα 60 χρόνια από την ανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου, την 60η επέτειο, όπως είπαμε, την οποία γιορτάζουμε φέτος.

σίγουρα αυτό το θέμα που θα δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια της εκπομπής με την συνάδελφο την Αλεξία Τασούλη μας αφορά. Θα δούμε τι προβλέπει, αν και αναφέρεται ήδη σε δημοσιεύματα το τι προβλέπει η συμφωνία αυτή, το σύμφωνο για την μετανάστευση και το άσυλο. Θα δούμε λοιπόν αναλυτικότερα τις προβλέψεις του. Προς το παρόν να σας πω ότι το σύμφωνο εγκρίθηκε το Μάιο του 2024, αναθεώρησε ριζικά το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο και αποτελεί πλέον, όπως αναφέρει το γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, αποτελεί πλέον τον πυρήνα της νέας προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση. Για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη μετανάστευση και το άσυλο με ισχυρή προστασία των εξωτερικών συνόρων, δίκαιους και αυστηρούς κανόνες για το άσυλο και με ισορροπία μεταξύ αλληλεγγύης και ευθύνης.

Και η κρατική ραδιοτηλεόραση, δηλαδή η ιστοσελίδα της earthnews.gr, λέει ότι από σήμερα 12 Ιουνίου, μετά από 6 χρόνια διαπραγματεύσεων, τίθεται σε εφαρμογή το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 10 νέοι κανονισμοί αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση διαχειρίζεται κάθε πτυχή της μεταναστευτικής ροής. Από τη στιγμή που κάποιος πατά παράνομα ευρωπαϊκό έδαφος έως τη χορήγηση ή άρνηση ασύλου και από τη διανομή των ετούντων μεταξύ κρατών μελών έως την απέλασή τους. Λίγες μέρες πριν την έναρξη ισχύως του συμφώνου, την 1η Ιουνίου του 2026, κοινοβούλια και συμβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία και για το κρίσιμο κομμάτι του νέου κανονισμού επιστροφών. Το νέο σύμφωνο, λέει η δημοσίευση για τη μετανάστευση και το άσυλο, φέρνει τρεις βασικές αλλαγές. Πρώτον, υποχρεωτικό screening στα σύνορα, με λήψη βιομετρικών δεδομένων, ελέγχους ταυτότητας και ασφαλείας μέσω του ανανεωμένου Eurodac για κάθε άτομο που φτάνει. Δεύτερον, fast track διαδικασίες ασύλου, απόφαση μέσα σε 12 εβδομάδες, με παραμονή σε ελεγχόμενες ή κλειστές δομές κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Τρίτον, υποχρεωτική αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών, με κάθε χώρα να επιλέγει εάν θα δεχτεί με την κατάσταση προσφύγων ή θα πληρώσει οικονομική αντισταθμιστική συνεισφορά. Για την Ελλάδα, λέει η δημοσίευση, χώρα πρώτης γραμμής, αυτό σημαίνει πως η ευθύνη αναγνώρισης και καταγραφής πέφτει στις ελληνικές αρχές. Το screening και οι fast track διαδικασίες πρέπει να γίνονται εδώ, με ελληνικές υποδομές και προσωπικό. Βλέπετε λοιπόν ότι σήμερα που η συγκυρία είναι ότι αρχίζει να εφαρμόζεται ο κανονισμός για τη μετανάστευση και το άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στη συνεδρίαση που έχει το Περιφερειακό Συμβούλιο σήμερα για τη δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής παραμονής, προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι μετά την εφαρμογή αυτή και τα όσα σας διάβασα, πλέον θα γίνει η δομή. Το θέμα είναι πού θα γίνει. Για το πού θα γίνει, λοιπόν, πρέπει πολλοί να σκεφτούν, πολλοί να σκύψουν το κεφάλι πάνω από το θέμα, πολλοί να πούνε την άποψή τους και να καταλήξουν έστω και κατά πλειοψηφία σε ένα σημείο, σε ένα χώρο. Βλέπετε ότι είμαστε πλέον το εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα αυτό.

Χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε συνέντευξη στον Αντένα και βέβαια αυτό που βγαίνει για άλλη μια φορά είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Να δούμε συνοπτικά, βλέπω εδώ τη σχετική δημοσίευση από το earthnews.gr, η οποία δημοσίευση έχει μία σύνοψη της συνέντευξης με τρία bullets, με τρία σημεία δηλαδή. Το πρώτο αναφέρει «Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται». Το ερώτημα είναι αν είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε φουρτούνες και είχαμε αρκετές, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όταν λέω ότι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, γιατί δεν συμμετέχουν τα κόμματα ουσιαστικά στη διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης, μην παραπονιέται ο Ανδρουλάκης που η βελόνα δείχνει προς τα κάτω, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Εμείς θέλουμε την Ελλάδα του gov.gr, όχι την Ελλάδα των πολεοδομιών. Τα σκάνδαλα αυτά δεν έχουν κομματικό χρώμα, αποκαλύπτονται τώρα γιατί κάποιος ασχολήθηκε να τα αποκαλύψει, τόνισε. Γράφει λοιπόν αναλυτικότερα η δημοσίευση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθέτησε και πάλι την εθνική κάλπη την άνοιξη του 2027, εκφράζοντας παράλληλα το πιστεύω του στις ισχυρές αυτοδύναμες κυβερνήσεις και επανέλαβε ότι η προτεραιότητα παραμένει να αποτυπωθεί στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών η βελτίωση των δημοσίων οικονομικών. Μεγάλο μέρος της συνέντευξης του Πρωθυπουργού στον Αντένα επικεντρώθηκε στο γεωπολιτικό επίπεδο, ενώ ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε στην κριτική που δέχεται όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, τον Κώστα Καραμαλή και τον Αντώνη Σαμαρά. Ξέρετε πρωθυπουργό που επιδιώκει ταραγμένα νερά? Αν ναι, συνειδητά κάνει λάθος. Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. Το ερώτημα είναι εάν είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε φουρτούνες και είχαμε αρκετές, τόνισε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά. Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός, είπε, που πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα Κάζους Μπέλι, που θυμίζω ότι υπάρχει από το 1995. Είπα ξεκάθαρα στον πρόεδρο Ντογάν, εσύ να θέλεις να έρχεσαι πιο κοντά στην Ευρώπη, εγώ να θέλω υπό προϋποθέσεις να σε φέρω πιο κοντά στην Ευρώπη και ταυτόχρονα να κρατάς ανοιχτή μια απειλή πολέμου σε περίπτωση που η Ελλάδα κάνει άσκηση, είναι νόμιμο κυριαρχικό δικαίωμα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε. Αναφέρθηκε σε άλλα πράγματα, αναφέρθηκε ο κύριος Μητσοτάκης στην επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο στα 12 μίλια, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Ιταλία και με την Αίγυπτο, στον εθνικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα. Είπε ότι ασκούμε κυριαρχία σε εκείνα τα νησιά που κρίνουμε ότι πρέπει να προστατεύσουμε τη θαλάσσια ζώνη πέριξ αυτών των νησιών. Για τις εξορίξεις για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια με τη Σεύρον νοτίως της Κρήτης και τη σημαντική ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Είπε και για άλλα θέματα, είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι σέβομαι το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ζητήθηκε η άρση ασυλίας 13 βουλευτών, υπέστησαν πολιτικό κόστος, 2 ήδη μπήκαν στο αρχείο, έρχεται ένα μήνα μετά το πόρισμα Τιχεροπούλου, που ζήτησε η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όλα αυτά γιατί δεν ελήφθησαν υπόψη πριν να αποσταλούν οι υποθέσεις στη Βουλή. Σέβομαι το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η κυρία Κόβεση θα φανεί εάν έχει κάνει λάθη. Ένας καλός εισαγγελέας κρίνεται από το πόσες καταδίκες και πόσο δεμένες είναι οι υποθέσεις αυτές, είπε ο κύριος Μητσοτάκης.

Σας έχω πει και άλλες φορές ότι αυτή η ιστορία, να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε στα διεθνή και στο μεγάλο βέβαια θέμα, το θέμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έχουμε πει ότι αυτή η υπόθεση του πολέμου μας έχει δημιουργήσει την αίσθηση ότι λειτουργεί ως σκοτζέζικο ντουζ. Μια μέρα ξημερώνει και έχουν συμπλακεί πάλι δύο πλευρές, ή τέσσερις αν θέλετε, δηλαδή Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν και Ισραήλ, Λίβανος, και Χεζμπολάχ ουσιαστικά. Και την άλλη μέρα λένε έχουμε ειρήνη. Το λέω αυτό γιατί τώρα πάλι ο Τραμπ είπε ότι είναι έτοιμος να υπογράψει ειρήνη με το Ιράν. Και βλέπω εδώ στην ιστοσελίδα των νέων, τανέα.gr, της εφημερίδας Τα Νέα, να αναφέρει ένα δημοσίευμα του Άξιος που λέει τι περιλαμβάνει η συμφωνία με το Ιράν που ο Τραμπ δηλώνει έτοιμος να υπογράψει. Και λέει η δημοσίευση, ένα νέο μνημόνιο συνεννόησης ΗΠΑ-Ιράν, το οποίο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι θα υπογράφει σύντομα, προβλέπει την άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ χωρίς διόδια και την παροχή ελάφρυνσης κυρώσεων προς την Τεχεράνη, υπό την προϋπόθεση της συμμόρφωσης, σύμφωνα με διπλωμάτη μίας εκ των χωρών μεσολαβητών και Αμερικανό αξιωματούχο. Το μνημόνιο θεωρείται κρίσιμο, καθώς θα παρατείνει την κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής του Λιβάνου, διάστημα κατά το οποίο θα διεξαχθούν συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το κείμενο περιλαμβάνει πλαίσιο για τη διαχείριση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης, ενώ οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια θα εξαρτηθεί από μια δεύτερη πιο λεπτομερή συμφωνία. Διπλωμάτης από μία εκ των χωρών μεσολαβητών ανέφερε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν συμφωνήσει στο κείμενο της συμφωνίας, επισημένοντας ωστόσο πως απαιτείται ακόμη η τελική έγκριση. Μέχρι το βράδυ της Πέμπτης η συμφωνία είχε εγκριθεί σε υψηλό επίπεδο στην Ιρανική πλευρά, όχι όμως από τον ανώτατο ηγέτη Μοτσταμπά Χαμενεΐ, σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων. Ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει τελετή υπογραφής μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε πως η Τεχεράνη δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση. Ο Λευκός Οίκος είχε εκτιμήσει και στο παρελθόν ότι η συμφωνία ήταν κοντά, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Αυτή τη φορά ο διπλωμάτης εξέφρασε αισιοδοξία ότι το κείμενο θα διατηρηθεί. Και αναφέρονται οι όροι του μνημονίου. Το μνημόνιο προβλέπει ότι το Ιράν θα δεσμευθεί να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και να επιλύσει το ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου. Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Τραμπ συμφώνησε πως μία από τις επιλογές είναι η αραίωση του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου εντός της χώρας υπό την επίβλεψη επιθεωρητών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Οποιαδήποτε ενέργεια στο πυρηνικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον επιτευχθεί δεύτερη συμφωνία, κάτι αβέβαιο δεδομένων των δυσκολιών στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις. Το κείμενο προβλέπει επίσης την άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ χωρίς διόδια και την επιστροφή της ναυσιπλοείας στα προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών, με αντάλλαγμα την άρση του αμερικανικού εξοπλισμού. Και καταλήγει η δημοσίευση, η συμφωνία που διαμεσολαβήθηκε από το Κατάρ και το Πακιστάν αναμένεται να ονομαστεί Συμφωνία του Ισλαμαμπάντ, εφόσον οι δύο πλευρές καταλήξουν στην τελική υπογραφή. Εργαζόμαστε με τα μέρη για να ολοκληρώσουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες και να ορίσουμε ημερομηνία για την τελετή, ανέφερε ο διπλωμάτης μία εκ των χωρών μεσολαβητών. Για να δούμε εάν τελικά πράγματι θα επιτευχθεί αυτή η συμφωνία. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι από χθες που απέκλεισαν πάλι τα στενά του Ορμούζ οι Ιρανοί, έχουν πάρει την ανιούσα οι τιμές του πετρελαίου. Προς το παρόν κοντρολάρεται, γιατί όταν παίρνουν την ανιούσα οι τιμές του πετρελαίου, το κύμα φτάνει κάπως καθυστερημένα στις τσέπες μας, δηλαδή για στις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων ως επιτοπλίστων, ή αν θέλετε σε πρώτη εμφάνιση, και μετά αρχίζει η ανατίμηση και στα άλλα προϊόντα. Προς το παρόν κινούμαστε στα επίπεδα των προηγούμενων ημερών και δεν φαίνεται
καμιά τάση αύξησης περαιτέρω. Όμως το να αυξάνεται το πετρέλαιο, η τιμή του πετρελαίου δημιουργεί, επαναλαμβάνω, αυτό το φαινόμενο ντόμινο. Μακάρι οι δύο πλευρές αυτή τη φορά να τα βρουν. Έχουν γίνει, όπως γνωρίζετε και εσείς, και παλαιότερα προσπάθειες. Εκεί οι Πακιστανοί που θέλουν να βαφτίσουν, γιατί είναι και αυτούς ένα ανέβασμα όσον αφορά το image τους, εν πάση περιπτώσει, την εικόνα τους δηλαδή, είναι αυξητικό αυτής της εμφάνισης το γεγονός ότι έχουν μεσολαβήσει για να γίνει αυτή η συμφωνία και να την ονομάσουν μάλιστα με το όνομα της πρωτεύουσάς τους, του Ισλαμαμπάντ, η συμφωνία του Ισλαμαμπάντ. Θα δούμε λοιπόν, θα δούμε αν και αυτή τη φορά ευωδώσουν οι όλες διαδικασίες. Προς το παρόν οι δικές μας διαδικασίες λένε να πάμε σε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
3: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
4: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

Να παραμείνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πω ότι Παρασκευή σήμερα το βραδάκι πριν βγεις για ποτάκι ή με το ματσάκι σου το βράδυ επιβάλλεται να μπεις στη Win Masters που έχει happy hours από 8 έως 12 με έξτρα δώρα και επιβραβεύσεις και στο καζίνο. Η Win Masters δίνει κάθε μέρα δώρα, θες για σπορ, θες για καζίνο, πάντα κάτι έχει. Δεν είναι τυχαίο που στα διαφημιστικά της spot στην τηλεόραση κλείνει με το σύνθημα Win Masters, όλο το παιχνίδι στα χέρια σου.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, την Κυριακή 14 του μήνα έχει μια ωραία κατά τα φαινόμενα και τα προαναγγελόμενα εκδήλωση στην πλατεία του Αγίου Τίτου για τα 60 χρόνια από την ανακομιδή της Αγίας Κάρας, της Τιμίας Κάρας του Αγίου, την 60η επέτειο βέβαια, την οποία γιορτάζουμε φέτος. Θα μας τα πει όμως καλύτερα ο φίλος ο Μανώλης Ζευγαδάκης, ο οποίος έχει να μας πει και κάτι για ένα έργο που πρόκειται να γίνει μες στην πόλη. Κυκλοφορεί εκεί στο κέντρο της πόλης ο Μανώλης και μας λέει κάποια νέα που πέφτουν στην αντίληψή του. Μανώλη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Να είσαι καλά, πώς πάει?
1: Δόξα τω καλά.
0: Μπράβο, πάντα καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την εκδήλωση. Για πες μας, τι εκδήλωση είναι αυτή?
1: Είναι στα πλαίσια των εκδηλώσεων που θα γίνονται όλο τον χρόνο, διάφορες εκδηλώσεις.
0: Ναι.
1: Για τα 60 χρόνια, όπως είπες, από την επέτειο της επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αγίου Τίτου, την Κυριακή στις 7.30 το βράδυ στην πλατεία του Αγίου Τίτου θα πραγματοποιηθεί μια μουσικοχορευτική εκδήλωση, παραδοσιακά βέβαια τραγούδια, με τους καλλιτέχνες.
0: Ναι, να μας πεις τους καλλιτέχνες. Ναι, το Γιάννη το Σοπασί, ναι.
1: Ναι. Ο συγκρότημα Κακουδάκης και Πετσάκης και του Μιχάλη του Χαιρέτη. Και επίσης στην εκδήλωση θα συμμετέχει και ο λογραφικός όμιλος του Χνάρη, το χορευτικό συγκρότημα.
0: Ναι. Α, ωραία. Θα έχουμε λοιπόν ήχο και θέαμα, θα έλεγα. Γιατί νομίζω ότι φοράει το συγκρότημα αυτό, φοράει και τις παραδοσιακές στολές της Κρήτης, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Οπότε θα είναι μια πολύ όμορφη βραδιά, πιστεύω.
1: Οπότε κατά τη διάρκεια του χρόνου, οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση έχουμε,
0: βεβαίως,
1: θα το αναφέρουμε.
0: Βεβαίως θα μας αναφέρεις.
1: Το GOPEX, η επέτειος αυτή είναι μια ιστορική επέτειος που τιμάται.
0: Ακριβώς.
1: Και από την πόλη και από την εκκλησία.
0: Ακριβώς. Έχουν γίνει ήδη και κάποιες εκδηλώσεις για την επέτειο αυτή, που για το Ηράκλειο είναι μεγάλο γεγονός, έτσι δεν είναι?
1: Και βέβαια και στις διοργανώσεις συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης, να το ανακοινώνουμε και αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Δεν είναι καθαρά εκκλησιαστικό θέμα, είναι καθαρά τοπική ιστορία.
0: Ναι, είναι και τοπική. Ναι, ακριβώς. Επειδή ακριβώς έχει να κάνει με την τοπική ιστορία. Οπότε και οι αρχές της πόλης, όπως η Περιφέρεια, όπως είπες και εσύ, συμμετέχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις.
1: Και φυσικά ολόκληρη η ιεραρχία, η οποία τώρα βάλεται με το θέμα των αυξήσεων όσον αφορά τις μισθούς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και...
0: τελικά, μια και το ανέφερες, για πες μου, ο αφιλόχιος είπε ότι την αύξηση θα τη δώσει, θα τη χαρίσει, εν πάση περιπτώσει.
1: Αυτό ήθελα να πω, γιατί είναι σε πολλά πρωτοσέλιδα εκκλησιαστικών εφημερίδων να δημοσιεύεται η δήλωση του Μητροπολίτου Κισάμου και Σελήνου, του αφιλόχιου, ότι εγώ θα τα δώσω στα ιδρύματα.
0: Ναι.
1: Να αυξηθεί εδώ στα ιδρύματα. Θα δούμε τώρα και τι
0: θα πούνε οι άλλοι.
1: Η άλλη ιεραρχία.
0: Ναι.
1: Είναι μια παγίδα βέβαια αυτό. Και πολλοί λένε φοβού τους δαναούς και δώρα φέροντες.
0: Μάλιστα.
1: Μια φορά δίνεις κάποια χρήματα και δεσμεύεις λίγο την εκκλησία. Να πάρεις ορισμένες αποφάσεις. Πολλοί το λένε αυτό.
0: Ναι. Κοίταξε να δεις. Ο αφιλόχιος τώρα έχει και ένα λόγο να το πει αυτό, έτσι. Δηλαδή έχει ακουστεί το όνομά του πολύ έντονα τότε που γινόταν οι διαδικασίες για την εκλογή. Θυμάσαι τώρα ότι τότε εξαιτίας του εξάλλου, εξαιτίας του, όχι προσωπικά, εξαιτίας του θεσμού έγινε και το αμετάθετο, αυτός ο καινούριος νόμος. Δηλαδή δεν ακούστηκε με καλό τρόπο το όνομα του αμφιλόχιου στη δημοσιότητα. Οπότε ίσως να θέλει έτσι να αμβλύνει και την οποιαδήποτε άσχημη εντύπωση έχει κάποιος για το πρόσωπό του. Προσπαθώ να ερμηνεύσω βέβαια, χωρίς βέβαια οπωσδήποτε να χρεώσω στον άνθρωπο κακή προαίρεση, ίσα ίσα. Αντιθέτως, καλή προαίρεση έχει ως Μητροπολίτης που είναι.
1: Ο Αμφιλόχιος, αν θυμάσαι, η περίπτωση του να ξεχωρίζει από τους άλλους όσον αφορά τη συμπεριφορά του και όλα αυτά, δεν είναι από αυτή. Πάμε πιο πίσω, όταν πήγε ο Γερμανός πρόεδρος, δεν ξέρω ποιος ήταν, στην Κίσαμο και αρνήθηκε να το χαιρετήσει λόγω του χρέους της Γερμανίας έναντι της Ελλάδος.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Από εκεί μετά άρχισα να. Γιατί ο αμφιλόχιος έχει έναν τρόπο να εκδηλώνεται κάπως διαφορετικά.
0: Ναι, ναι.
1: Λένε τώρα πολύ ότι ξεκίνησε από εκεί η αντίδραση.
0: Μάλιστα.
1: Και την και αποτυχία βέβαια να βρεθεί στα Χανιά.
0: Ναι.
1: Είναι αυτά που λέγονται και δεν ξέρω καλά πόσο.
0: Καλά, τώρα και οι άλλοι Μητροπολίτες τώρα δεν είναι και υποχρεωμένοι να τον ακολουθήσουν, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, βέβαια, όχι.
0: Ναι. Εντάξει, απλώς τους έβαλε, πώς το λένε, να σκεφτούν, θα έλεγα. Ναι, ναι, τους έβαλε να σκεφτούν, μάλιστα. Για πες μας τώρα, κάτι είδες, τι συμβαίνει στο κάποιο έργο?
1: Κοίταξε, είναι μια παρακαμπτήριο οδός.
0: Ποια οδός?
1: Είναι η οδός Σακύρη,
0: ναι,
1: που μπορεί να είναι μικρός ο δρόμος, αλλά αποσυμφορεί την κυκλοφορία με τα οχήματα, τα μικρά οχήματα βέβαια. Ναι. Που ξεκινάει από την αρχή της Γιαμαλάκη και φτάνει και καταλήγει στο λιμάνι, στο Ποδοσάκιο,
0: ναι,
1: το,
0: ναι,
1: Κούντις από, ναι, κάτω, είναι, ναι, ένα δρομάκι,
0: ναι,
1: που αποσυμφορεί το πεζόδρομο πια της Επιλεοφόρος,
0: ναι,
1: Καλοκαιρινού.
0: Ναι.
1: Αυτός από τις 8 η ώρα μέχρι τις 1 θα είναι κλειστός, να το ξέρουν οι ειδικοί.
0: Α, σήμερα.
1: Σήμερα θα είναι μέχρι τις 1, όχι για έργα δημοτικά.
0: Αλλά...
1: για κάποιες εργασίες κάποιου μεγάλου οικίματος.
0: Α, ιδιώτη.
1: Αλλά επειδή τα μπαίνουν, βγαίνουν τα φορτηγά και επειδή, ναι, πολλοί οδηγοί παρακάπτουν το δρόμο και περνάνε την οδό Τσακύρη,
0: ναι,
1: πρέπει να το έχουν υπόψη μέχρι τις 1 η ώρα ότι θα είναι κλειστός ο δρόμος.
0: Ναι. Πολύ καλά κάνεις, Μανώλη, και μας το λες αυτό. 8 με 1 λοιπόν, λόγω ιδιωτικών έργων, η οδό Τσακύρη θα είναι κλειστή. Και είναι, ναι, πολύ σημαντικό, γιατί αποσυμφορεί, είναι, όπως είπες, την κυκλοφορία εκεί στην περιοχή. Ναι. Μάλιστα. Μανώλη, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις.
1: Αυτά προς το παρόν.
0: Αυτά προς το παρόν. Μανώλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, να είσαι καλά. Yeah.

Μανώλης Ζευγαδάκης, ο φίλος, ο οποίος εκτελεί και χρέη ρεπόρτερ, γιατί του αρέσει να το κάνει αυτό και μας λέει τα νέα του εδώ κατά καιρούς στην εκπομπή, μας. Ξέρει όμως καλά και τα θέματα της Εκκλησίας, γιατί κινείται πέριξ αυτής. Και είναι εξάλλου οικογενειακό αυτό, φαίνεται, διότι μην ξεχνάμε ότι ο πατέρας του ήταν ο αείμνηστος ονομαστός, διάσημος θεολόγος του Ηρακλείου, ο Νικόλαος Ζευγαδάκης, ο οποίος έχει και γραπτό λόγο αφήσει πίσω του μνημειώδη, και βρίσκεται και στη Βικελαία Βληθήκη και στην Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης. Αυτό το υλικό το έχει δωρήσει ο Μανώλης, έχει κρατήσει και εκείνος ο ίδιος ένα μέρος του αρχείου του πατέρα του, ο Νικόλαος Ζευγαδάκης, ο οποίος έχει διδάξει γενιές Ηρακλειωτών τη δεκαετία του 50, του 60, εκείνες τις εποχές. Λοιπόν, να περάσουμε να κάνουμε μια μουσική διακοπή και αμέσως μετά θα μπούμε σε οικονομικο-φορολογικά θέματα.

0: Όπως σας είπα, θα συνομιλήσουμε σε λίγο για οικονομικά και φορολογικά θέματα σχετικά με την... με τα όσα, εν πάση περιπτώσει, έχουν να κάνουν και με τον καιρό. Δηλαδή, όχι τον καιρό, τα μετέωρα, το μετεωρολογικό καιρό, αλλά τον καιρό των φορολογικών δηλώσεων. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Ηρακλείου, ο κύριος Νίκος Λιβαδιωτάκης, για να συνομιλήσουμε σχετικά. Κύριε Λιβαδιωτάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα. Καλά εσείς. Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, εσείς τώρα πρέπει να είστε στις φούργες σας συλλογιστές, έτσι. Είναι η περίοδος των φορολογικών δηλώσεων, έτσι δεν είναι? Να μας πείτε πώς πάει το πράγμα σχετικά με τις φορολογικές δηλώσεις.
1: Οι φορολογικές δηλώσεις αυτή την περίοδο όντως είναι στα φόρτε, όπως λένε στην πιάτσα. Είναι περίπου στο μέσο, μείνει ακόμα περίπου ένας μήνας μέχρι 15 Ιουλίου να ανοίξουν οι φορολογικές δηλώσεις. Παράταση δεν θα υπάρχει, οπότε καλό είναι όλοι οι πολίτες να πείσουν ραντεβού με το λογιστή έγκαιρα, έτσι ώστε να μην αφήσουν τελευταία στιγμή. Όσο συνήθως το σύστημα βαραίνει και αργεί, με αποτέλεσμα να τρώει πάρα πολύ χρόνο για την υποβολή, έως και να μπλοκάρει πολλές φορές. Οπότε καλό είναι από τώρα συντονισμένα να έχουν τα χαρτιά, οτιδήποτε δικαιολογητικά χρειάζεται, να έχουν το ραντεβού τους, έτσι ώστε να κάνουν την φορολογική δήλωση. Τα νούμερα βασικά αυτή τη στιγμή είναι περίπου στις φορολογικές δηλώσεις από 6,5 εκατομμύρια περίπου σε 4,700 εκατομμύρια, δηλαδή περίπου 66 με 68% είναι οι φορολογικές δηλώσεις. Οπότε
0: α, που έχουν γίνει, αυτές που έχουν γίνει δηλαδή.
1: Ναι, όμως φανταστείτε, στους 3 μήνες έχει γίνει περίπου τα 2/3, μείνει 1/3 που είναι και βαριά χαρτιά, είναι δύσκολες δηλώσεις με υψηλούς φόρους. Οπότε το πιο δύσκολο κομμάτι είναι το κομμάτι επίσης των επιχειρήσεων, που είναι περίπου οι μισές φορολογικές δηλώσεις έχουν γίνει. Με αποτέλεσμα εκεί να χρειάζεται η μεγάλη πίεση. Καλό είναι, όχι τελευταία στιγμή, το ξαναλέω πολλές φορές, διότι πάντα θεωρούμε ναι, εντάξει, είναι ένα πάτημα κουμπιού, δεν είναι έτσι όμως.
0: Ναι, δεν είναι, όχι, τελικά δεν είναι.
1: Θέλει να δούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα, αν οι βεβαιώσεις από δοφόνες σωστές μέσα, αν οι παρακρατήσεις φόρου, αν τις τράπεζες ειδικά που έχουν κάποια ψηλοθεματάκια που φορτώνουν πληρωμές από οτιδήποτε βρίσκανε μέσα. Με αποτέλεσμα θα πρέπει να απευθυνθούμε σε αυτούς που έχουν φορτώσει τα δεδομένα στις φορολογικές δηλώσεις να τα διορθώσουν, και αυτό τρώει το χρόνο τους πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να μην γίνεται όπως οι περιπτώσεις που έχουν παρατηρήσει τελευταία σε πολλούς αγρότες, να μην φαίνεται η ένδειξη πώς είναι κατά το επάγγελμα αγρότες, και θα πρέπει να υποθέτουν δικαιολογικά ψηφιακά. Ήδη παρατηρούν μεγάλες καθυστερήσεις του να βεβαιώσει το Υπουργείο, οπότε καλό είναι μην τα αφήνουν τελευταία στιγμή, να το δούνε ζεστά να γίνει. Μα έτσι αλλιώς δεν θα αλλάξει κάτι. Ο φόρτος αλλιώς πληρώνεται τέλος του μήνα Ιουλίου, οπότε είτε τώρα την κάνεις είτε σε 10 μέρες. Ο φόρτος θα πληρωθεί τέλος Ιουλίου, όμως για όσους θέλουν, κύριε Αγγελάκη, να υποφελητούν έκπτωση, υπάρχει μέχρι 15 Ιουνίου. Δηλαδή σε 3 μέρες ακόμα η έκπτωση του 3%. Δηλαδή όσοι υποβάλλουν φορολογική δήλωση μέχρι 15 Ιουλίου μπορούν να έχουν την έκπτωση του 3% στον επιβαλλόμενο φόρο που θα προκύψει.
0: Μάλιστα.
1: Μετά μέχρι το τέλος, μέχρι 15 του Ιουλίου έχουμε το 2% της έκπτωσης.
0: Κύριε Λιβαδιωτάκη, τα ποσοστά που μας είπατε προηγουμένως, εάν τα συγκρίνουμε με το παρελθόν, δείχνουν μήπως την αισιόδοξη, εν πάση περιπτώσει, η άποψη ότι ο Έλληνας έχει αποκτήσει τελικά φορολογική συνείδηση ή έχει αρχίσει να αποκτά?
1: Κοιτάξτε, κύριε Αγγελάκη, το να πάμε στην προθεσμία εντός, η φορολογική συνείδηση είναι άλλο κομμάτι και άλλο η προθεσμία να μας εντάξει. Αλλά θεωρώ πως σιγά-σιγά σε αργά βήματα το πετυχαίνουμε αυτό, στο κομμάτι ας πούμε των αποδείξεων το δούμε αυτό, που είναι πιο, πιο κοινό σε όλους. Δηλαδή το να θέλουμε να έχουμε το 30% των αποδείξεων από αυτό το κομμάτι του εισοδήματος που έχουμε και φορολογείται, αρχίζει σιγά σιγά και παρατηρούμε και μπαίνει στη διαδικασία. Όμως θα σας πω, κύριε Αγγελάκη, ένα οξύμορο που συμβαίνει.
0: Τι?
1: Υπάρχουν 190 εκατομμύρια, 130 χιλιάδες οφειλέτες που δεν έχουν διορθώσει το IBAN. Για κάποιο λόγο είναι λάθος.
0: Για το ακατάσχετο λέτε τώρα.
1: Όχι, αυτό είναι άλλο κομμάτι.
0: Άλλο κομμάτι. Θα το δούμε σε λίγο.
1: Ναι. 130.000 φορολογούμενοι.
0: Α, και δεν έχουν. Είναι αυτό που διαβάζω τώρα εδώ. Εδώ η ΕΡΤ έχει σήμερα ένα. Το ΕΡΤ News έχει σήμερα ένα θέμα ότι δεν έχουν επιστραφεί, λέει, φόροι. Είναι αυτό.
1: Είναι 190 εκατομμύρια.
0: 190 εκατομμύρια, ναι.
1: Φόρου,
0: ναι.
1: Για λυπής θυσία δικαιολογικών την πλευρά των δικαιούχων. Δηλαδή, πολύ πιθανό να το IBAN να μην είναι σωστό. Ενδεχομένως να πρέπει να δώσουν ένα δικαιολογικό πίσω, μια χωροπολισία, κάποιο δικαιολογικό να πρέπει να καταθέσουν με αποτέλεσμα να υπάρχουν βάσει τα στοιχεία του Υπουργείου 130.000 φορολογούμενοι που δεν έχουν εισπράξει 190 εκατομμύρια.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ναι.
1: Καλό είναι να κάνουν μια βόλτα στη φορολογική του ζήτηση, να δουν αν είναι καταρρισμένοι, να δουν το ποσό επιστροφής έτσι ώστε
0: να μπορούν να τα πάρουν τώρα αυτά πίσω. Μπορούν αναδρομικά.
1: Ναι, εφόσον δούνε το πρόβλημα που υπάρχει και το καταθέσουν ανήθικο δικαιολογικό,
0: ναι.
1: Εννοείται ένα μεγάλο ποσοστό βέβαια, κύριε Γυράκη, οφείλεται στο IBAN.
0: Α, οπότε, ή έχουν αλλάξει IBAN ή δεν έχουν δηλώσει IBAN δηλαδή.
1: Ναι,
0: το έχουν...
1: είναι λάθος. Ένα μεγάλο ποσοστό είναι λάθος. Και ενδεχομένως εκεί με τις συγχωρές τραπεζών που έχουν γίνει τελευταία να υπάρχει ο παλιός IBAN.
0: Νομίζω ότι ο υπαινιγμός αυτός είναι για την Παγκρίτια. Δηλαδή τώρα με την Παγκρίτια και την Κρέτια Μπαγκ έγινε εκεί ένα μπέρδεμα. Μα το λέω. Και εγώ το έχω βιώσει. Και εγώ το βίωσα αυτό. Δεν είναι ντροπή να το λέμε, αλλά τώρα σιγά σιγά νομίζω ότι αποκαθίσταται το θέμα, έτσι δεν είναι.
1: Αυτό λέμε πώς θα πρέπει να τον δηλώσουν το IBAN.
0: Το σωστό. Αυτό που έχουν τώρα.
1: Ναι, ναι. Γιατί έτσι έχουμε αλλαγή. Ενδεχομένως να έχουν ένα λογαριασμό που να μην είναι ανεργός, να έχουν δώσει ένα ανεργό από άλλη τράπεζα. Δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη που αναφέρεται, ενδεχομένως να είναι και από άλλη τράπεζα.
0: Ναι, ενδεχομένως, ναι, προς Θεού. Δεν το λέω εγώ για εις βάρος της.
1: Εγώ δεν θέλω να κάνω διαφήμιση.
0: Συγκεκριμένη. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Εμείς και άλλες τράπεζες εκτός του Credit Bank διαφημίζουμε εδώ στο ραδιόφωνο, οπότε δεν έχω πρόβλημα να αναφέρω, καταλάβατε, γι' αυτό.
1: Οπότε σας λέω, καλό όμως ο γενικός κανόνας είναι να μπουν να κάνουν ένα έργο, να δουν το τι ισχύει, τι εκκρεμότητα τους αναφέρει, ας πούμε, μέσα αν είναι αφορά το IBAN ή κάτι άλλο, να δουν για να επιστραφούν άμεσα τα ποσά αυτά.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε και νεότερα, διάβαζα πρόσφατα μία είδηση σχετικά με το ακατάσχετο όριο. Τι ακριβώς ισχύει πλέον, κύριε Γεβαδιωτάκη?
1: Κύριε Αγγελάκη, από τις 5 του Ιουνίου ο Υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε την αύξηση του ορίου από 1.250 ευρώ που ήταν στα 1.600 ευρώ που θα γίνει στο αμέσως επόμενο διάστημα, δηλαδή μόλις ψηφιστεί από την Βουλή αυτό το μήνα, θα μπει σε εφαρμογή. Εδώ βασικά τι πρέπει να προσέξει ο κάθε φορολογούμενος που έχει το θέμα αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα πρέπει πρώτο-πρώτο, όπως είπαμε προηγουμένως, να πάει να έχει τον λογαριασμό του ακατάστατο. Δηλώνουμε μόνο ένα λογαριασμό ακατάστατο.
0: Ναι.
1: Εάν μέχρι στιγμής υπάρχει ο κατάστατος είναι σωστός, δεν χρειάζεται να το αλλάξουμε, ούτε να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε οποιαδήποτε αλλαγή.
0: Μάλιστα.
1: Ένας μόνο ακατάστατος λογαριασμός μπορεί να δηλώσει κάθε φυσικό πρόσωπο, και λέμε φυσικό πρόσωπο όχι επαγγελματίας, διότι ο επαγγελματικός λογαριασμός δεν μπορεί να γίνει κατάστατος, γιατί πάει μόνο στο φυσικό πρόσωπο. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μια απέτηση τώρα και πολλά έτη της επιχειρηματικότητας να ζητάνε από το Υπουργείο Οικονομικών, εκτός από τον προσωπικό ακατάστατο λογαριασμό, να μπορεί να μπει και ένας επαγγελματικός λογαριασμός, μιας και όλες οι πληρωμές που γίνονται μέσω POS, εφόσον υπάρχει οπειλή, αυξήνει και μπλοκάρει την επιχείρηση. Βέβαια αυτό είναι άλλο κομμάτι, αλλά το βάζουμε στο τραπέζι της συζητήσεων, γιατί πάντα θα πρέπει να υπάρχει αυτή η απέτηση επιχειρηματικότητα, πώς θα πρέπει να υπάρχει κατά ανάλογο και στον επαγγελματία. Τώρα, αφορά οι ξεπρόθεσμες οφειλές, μπορεί να βοηθήσει αυτό. Η αύξηση αυτή του 28%, δηλαδή από τα 1.250 στα 1.600, όπως ξαναλέμε, αφορά μόνο ένα τραπεζικό λογαριασμό. Αν θέλει κάποιος να αλλάξει ένα τραπεζικό, να πάει στον άλλο, ενδεχομένως να μπει να μπει σαν λογαριασμό μισθωτή στη θεία του ή να υπάρχει κάτι άλλο που να οφείλει στον ΕΦΚΑ, θα πρέπει να αλλάξει το ένα τραπεζικό να πάει στον άλλο, ενδεχομένω να μπει σαν λογαριασμό μισθωτή στη θεία του ή να υπάρχει κάτι άλλο που να οφείλει στον ΕΦΚΑ.

0: ποινή, υπάρχει το δικαίωμα να κατασχεθεί.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λέμε. Μέχρι να ψηφιστεί το προηγούμενο όριο του 1250, αυτό θα ισχύει και μέχρι εκείνο το όριο θα γίνει κατάσταση μέχρι να ενεργοποιηθεί αυτόματα από το Υπουργείο Οικονομικών στο κομμάτι αυτό. Θεωρώ πως είναι μια βοήθεια για τα νοικοκυριά, γιατί περίπου 10 χρόνια υπήρξε το όριο αυτό, έχουν αυξηθεί μισθοί, έχουν γίνει μεταβολές στην καθημερινότητά μας και το όριο παρέμεινε στα 250.
1: Μάλιστα.
0: Το θεωρούμε σε σωστή κατεύθυνση, οπότε καλό είναι να μεριμνήσει ο καθένας να δει, ξανά λέω, τον λογαριασμό έτσι ώστε να διασφαλίσει τα χρήματα στο ποσό αυτό.
1: Μάλιστα. Κύριε Λιβαδιτάκη, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω, εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
0: Το μόνο που σας πω, πολλοί κόσμος περιμένει τον τουρισμό για όλους, αλλά ήδη έχει καταστήσει πάρα πολύ. Έχει καθίσει ενδεχομένως και το μισό καλοκαίρι, γιατί περιμέναν κύριε Αγγελάκη μέχρι αρχές του Μαΐου να βγει κοινή υπουργική απόφαση, όμως ήδη έχει καθυστερήσει που θα βάλει τους όρους της διαδικασίας που θα καταθέσουν οι πολίτες να πάρουν το βάουτσερ από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία, όμως ανησυχούν, έχει καθυστερήσει και είμαστε σε αναμονή για όσους αναμένουν το κομμάτι αυτό για να προγραμματίσουν να πάνε κάποιες διακοπές.
1: Μιλάτε για το πρόγραμμα αυτό τουρισμός για όλους, για αυτό το πρόγραμμα μιλάτε.
0: Ναι, σε αυτό, γιατί περιμένουμε μέσα σε μέρα να βγει κοινή
1: υπουργική απόφαση, ναι.
0: Να ορίσει τις διαδικασίες, τον τρόπο που θα γίνει και τα όρια ενδεχομένως που πιθανόν να αυξηθούν.
1: Μάλιστα. Κύριε Λιβαγιωτάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και βεβαίως θα τα ξαναπούμε, γιατί όλα αυτά που μας λέτε είναι απαραίτητα στη ζωή μας.
0: Να, λοιπόν, καλά, να είστε κύριε, καλά. Καλώς από το κύριε που σε όλους.
1: Επίσης, γεια σας. Ήταν ο κύριος Νίκος Λιβαδιωτάκης, ο πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Ηρακλείου. Μιλήσαμε βέβαια, είναι απαραίτητο να κάνουμε αυτή την κουβέντα, διότι είναι η περίοδος των φορολογικών δηλώσεων. Μέχρι 15 Ιουλίου είναι. Κοιτάξτε λίγο να το επισπεύσετε το πράγμα, γιατί δεν θα δοθεί παράταση, όσοι βέβαια δεν έχετε κάνει δήλωση. Γιατί το 67%, δεν κάνω λάθος, μας είπε ότι μέχρι τώρα έχει το 67% των φορολογουμένων, των πολιτών, έχει υποβάλει την φορολογή του δήλωση. Μένει άλλο ένα 33% δηλαδή. Λοιπόν, να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
5: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά.

www.γιορτικουλέ.gr για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιορτικουλέ.gr

0: Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 898, ακούτε την εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης, και όπως έχω πει από την αρχή της εκπομπής, θα συνομιλήσουμε τώρα με τη συνάδελφο την Αλεξία την Τασούλη, γιατί όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, σας έχω μεταφέρει και την είδηση, έχουμε τη νέα Ευρώπη της μετανάστευσης, καθώς από σήμερα αρχίζει να εφαρμόζεται το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πόσο πολύ μας ενδιαφέρει το θέμα. Είμαστε το σκαλοπάτι της μετανάστευσης προς την Ευρώπη. Εμείς, εδώ, στην Κρήτη. Χιλιάδες, πάνω από 7.000, μας έλεγε ο κύριος Φακενάκης στην προχθεσινή μας εκπομπή, ότι έχουν φτάσει στην Κρήτη από την αρχή του έτους. 7.000 μετανάστες. Σήμερα έχουμε και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Το γεγονός ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο γίνεται την ημέρα που ξεκινάει η εφαρμογή του Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει περισσότερη σημασία. Γιατί το δίνει περισσότερη σημασία στην συνεδρίαση. Καθώς σε αυτή θα συζητηθεί το θέμα της δομής, της εγκατάστασης προσωρινής κλειστής δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Η Αλεξία Τασούλη λοιπόν είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε λεπτομερέστερα το θέμα. Αλεξία, καλή σου μέρα, σε ευχαριστώ πολύ και πάλι για την ανταπόκριση να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα Νίκο, εγώ σε ευχαριστώ και καταλαβαίνω πόσο μεγάλη σημασία έχει για την Κρήτη, για τους πολίτες της Κρήτης, που ταλαιπωρούνται, η αλήθεια είναι, που υποδέχονται και φιλοξενούν, θέλουν δεν θέλουν τους μετανάστες. Αλλά από την άλλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ θυμάμαι το 2016, Νίκο, που είχε ξεκινήσει αυτό το μεγάλο κύμα, ναι, το πολιτικό, που η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ανέτοιμη, δεν είχε ιδέα πώς να διαχειριστεί αυτό, γιατί είχε ξεκινήσει ο εμφύλιος στη Συρία.
0: Σωστά.
1: Και τότε μας είχε βρει όλους απροετοίμαστος.
0: Σωστά.
1: Θυμάμαι τότε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν γίνει αλλεπάλληλες έκτακτες συνόδους κορυφής. Μαζευόντουσαν όλοι εκεί οι προέδροι των κρατών και οι πρωθυπουργοί κλπ. Για να ψάξουν να βρουν μία λύση. Και από το 2016 μέχρι και τώρα, συνέχεια οι αποφάσεις αναμορφώνονται και ξαναξεκινούν και ξαναβγάζουν και άλλες ανακοινώσεις και άλλα συμπεράσματα και άλλες συμφωνίες. Διότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούσαν και νομίζω δεν μπορούν ακόμα και τώρα να το ελέγξουν πλήρως ή τέλος πάντων να το βάλουν σε ένα σωστό πλαίσιο και να μην ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι που έρχονται ταλαιπωρημένοι από τα παράλια, αλλά και οι άνθρωποι που τους υποδέχονται. Είναι δηλαδή το θέμα τόσο δύσκολο και τόσο λεπτού χειρισμού.
0: Βέβαια.
1: Που κάθε συμφωνία που αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, μην είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά πάντα λέμε ότι δεν είναι αρκετό. Δεν ήταν αρκετό το 2016 πρώτη συμφωνία.
0: Όχι.
1: Και ενδεχομένως και σήμερα τώρα θα μας το πούνε βέβαια και οι πιο ειδικοί που είναι στο διαχειρίζουν τα θέματα. Ναι. Αλλά πολιτικά τώρα, από σήμερα όπως είπες και εσύ, υπάρχει αυτό. Νομίζω εγώ έχω στοιχειολογήσει 4 σημεία.
0: Ναι, να μας τα πεις. Ξέρεις, ήθελα να επικοινωνήσω μαζί σου, γιατί εσύ ζεις πιο κοντά στα κέντρα αποφάσεων από ότι εμείς και θα έχεις καλύτερη πληροφόρηση. Οπότε θέλω να μας πεις αυτά τα σημεία.
1: Εγώ θα σου πω, Νίκο, ξέρω ότι τις πολιτικές αποφάσεις κάθε φορά στο πολιτικό ρεπορτάζ, η καθημερινότητα όμως είναι αυτή που μετράει. Δηλαδή
0: βέβαια,
1: στην Κρήτη
0: βέβαια,
1: που τους υποδέχονται και είναι εκεί στο πεδίο, αυτοί είναι οι άνθρωποι που μπορούν να κρίνουν αν η απόφαση που έλαβαν στις Βρυξέλλες μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη. Διότι ξέρεις, Νίκο, πολύ καλά και εσύ, ότι όλες οι πράξεις πολιτικές όλων των πολιτικών σε όλα τα κράτη του κόσμου στην πράξη μετράνε οι αποφάσεις.
0: Ασφαλώς.
1: Από τους διαδρόμους των Βρυξελών, ό,τι και να αποφασίσουν, αν αυτοί δεν κατέβουν κάτω, δεν πάνε στα παράλια, δεν μιλήσουν με τον κόσμο, με τις τοπικές αρχές, με τους φορείς, με τον κόσμο κάτω, να δουν πώς είναι η κατάσταση, δεν μπορούν να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Γι' αυτό και λέω ότι από το 2016 και μετά, επειδή είχε φνηδιαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αποφάσεις που παίρνουν στην αρχή ήταν γρήγορες. Να βρούμε, να τα βάλουμε σε μία τάξη. Χρειάστηκε όμως και σιγά σιγά με χρόνο, με το χρόνο και άλλες αποφάσεις και ρυθμίσεις να φτιαχτούν οι δομές, που ήταν το μείζον οι δομές. Και κυρίως μετά να δούμε πώς θα φύγουν οι άνθρωποι από τις δομές αυτές. Διότι όσο καιρό περνούσε παραπάνω να καθίσουν, τόσο δημιουργούσαν προβλήματα εκ των πραγμάτων.
0: Ναι.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα λοιπόν αυτά τα 4 σημεία που εγώ έχω στοιχειολογήσει,
0: ναι,
1: ότι περιλαμβάνονται σε αυτό το νέο σύμφωνο τη Ευρωπαϊκή Ένωση που τίθεται, όπως είπες και εσύ στην αρχή, από σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Πρώτον, έχουμε αυστηρότερους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα. Δηλαδή, όσοι έρχονται παράτυπα θα παίρνουν από την ταυτοποίηση, από ελέγχους ασφαλείας και από την καταγραφή των βιομετρικών στοιχείων. Αυτό γινόταν από, πάντα γινόταν, πάντα από το 16 και μετά το είχαν δρομολογήσει. Τώρα φαίνεται ότι εκεί στην Κρήτη που θα τους υποδέχονται θα γίνονται όλα αυτά πιο οργανωμένα. Ταυτοποιούνται, ελέγχονται, καταγράφονται τα βιομετρικά τους στοιχεία. Δεύτερον, το άσυλο, η εξέταση ασύλου. Το ζήτημα είναι γρήγορα, να γίνουν γρήγορα. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές έχει κατηγορηθεί ότι είναι πάρα πάρα πολύ αργή.
0: Ναι.
1: Διότι επειδή είναι 27 κράτη-μέλη, πρέπει να συμφωνήσουν, να καταλήξουν και μετά να το βάλουν σε εφαρμογή, σε πράξη. Τώρα λοιπόν φαίνεται ότι αυτά θα γίνονται πιο γρήγορα. Ταχείες διαδικασίες στα σύνορα. Τρίτον, μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Δηλαδή πρέπει να συνεργαστούν η Ελλάδα και η Ιταλία που μας ενδιαφέρει εκεί στο κάτω, γιατί πρέπει να παίρνουν υποστήριξη πολύ μεγαλύτερη από τα κράτη που είναι στο βορρά, που είναι στην υπηρετική Ευρώπη, δηλαδή σε χώρες όπως στη Γαλλία ενδεχομένως, στο Βέλγιο, που δεν έχουν τόσο μαζικά μέσος μεταναστευτικές ροές.
0: Ναι.
1: Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη αλληλεγγύη με την Ελλάδα. Και το τελευταίο, το τέταρτο, είναι να υπάρχει μια κοινή βάση δεδομένων, δηλαδή να καταγράφονται στο σύστημα και να αποφεύγονται πολλαπλές αιτήσεις. Δηλαδή πολλές φορές πηγαίναν οι ετούντες, έβγαν από την Κρήτη, περνάγαν την Ελλάδα, πηγαίνανε ξέρω εγώ επάνω στη Βουλγαρία και έπρεπε να ξανακάνουν την αίτηση με αποτέλεσμα το σύστημα να έχει τον ίδιο λίδιο μετανάστη.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές μέσα στο σύστημα, και αυτό μπλόκαρε το σύστημα, γιατί θα ανεζόταν περισσότερα τα άτομα.
0: Ναι.
1: Με το ίδιο προφίλ, και αυτό γίνεται με ένα μπέρδεμα.
0: Έτσι. Οπότε αυτά τα βασικά, δηλαδή αυτά τα τέσσερα σημεία τα βασικά αυτού του συμφώνου, το οποίο κράτησε και πολύ, πολύ καιρό για να συμφωνηθεί. 4 χρόνια συζητούσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι.
1: 4 χρόνια, αλλά στο λέω και αυτό το αναμέναμε, διότι όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, η Ευρώπη δεν αποφασίζει γρήγορα, δεν είναι γρήγορη, είναι πολύ πίσω, κλεισμένη πίσω από τους διαδρόμους, πίσω από τα γραφεία τους, και δεν καταλαβαίνουν μερικές φορές το επίγον του πράγματος.
0: Ναι, ναι.
1: Έπρεπε δηλαδή να πάνε αυτά τα 4 χρόνια, να κατέβουν στην Κρήτη, φαντάζομαι ήρθαν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, να καταγράψουν, να πάνε πίσω, να κάνουν τις αναφορές τους. Αυτή η αναφορά να πάει και στα 27 κράτη-μέλη. Οι υπουργοί μεταμετανάστευσης, αν υπάρχουν σε όλα τα κράτη-μέλη, να κάτσουν να συνεδριάσουν. Οι υπουργοί εσωτερικών. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι κάθε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τα δικά του εσωτερικά πολιτικά ζητήματα. Θυμάσαι πολύ καλά με τη Μέρκελ τι γινότανε όταν εμείς σκευόμασταν εδώ με τις αυξημένες, ακατάστατες ροές των μεταναστών. Η Μέρκελ είχε το πολιτικό της πρόβλημα, δεν μπορούσε να δεχτεί στο έδαφος της μετανάστες, διότι θα ανέβαινε το ακροδεξιό κόμμα, το AfD, στη Γερμανία και είχε εκλογές.
0: Mm-hmm.
1: Και τότε θυμάμαι η Μέρκελ μας έκανε πολύ, πολύ μεγάλο, δημιουργούσε πρόβλημα και ζητούσε πολύ μεγάλες λεπτομέρειες και χρονοτριβούσε, ενώ εμείς εδώ στα νησιά έπρεπε να βάλουμε σε τάξη τα πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω να πω ότι η άνοδος της ακροδεξιάς που επωφελήθηκε εντός εισαγωγικών από το μεταναστευτικό κύμα, αυτό ήταν ένα πρόβλημα για το κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά.
0: Ναι.
1: Τώρα τα πράγματα κάπως έχουν ένα δρομολογηθεί, χωρίς πάλι να λέω ότι είναι όλα τέλεια.
0: Θέλω να σε πληροφορήσω, Αλεξία, ότι και εδώ στο Ιράκ, στην Κρήτη, γιατί η διαδήλωση θα γίνει στο Ρέθυμνο, τα στοιχεία αυτά, εν πάση περιπτώσει, που ανήκουν σε αυτό το χώρο, ετοιμάζουν διαδήλωση το Σάββατο. 7 η ώρα το απόγευμα στο Ρέθυμνο έχει διαδήλωση εναντίον των μεταναστών. Δηλαδή έχουν ήδη αρχίσει, μια και ανέφερε στη Μέρκελ τώρα, γι' αυτό το θυμήθηκα, ότι έχει αρχίσει ήδη εδώ, φαίνεται βέβαια τις αντιδράσεις, δεν είναι οργανωμένες, αλλά αυτή η συγκέντρωση είναι η πρώτη οργανωμένη αντίδραση.
1: Το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά αυτό, είναι απόλυτα κατανόητο, διότι αυτοί οι άνθρωποι που αντιδρούν, τι λένε, σου λένε ότι αυτά που αποφασίζουν στις Βρυξέλλες δεν είναι αρκετά. Δεν φτάνουν και κυρίως δεν βάζουν σε τάξη. Και μπορεί να είναι αλήθεια αυτό, δηλαδή και αυτά τα μέτρα να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν λέμε ότι είναι λάθος, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά από τη στιγμή που συνεχίζονται οι ροές οι άτακτες, από τη στιγμή που οι άνθρωποι, οι μετανάστες, ταλαιπωρούνται και οι ίδιοι και ταλαιπωρούν και τους τόπιους, δεν καταλαβαίνω ότι οι αντιδράσεις όλες αυτές είναι ανθρώπινες, είναι θεμητές και δικαιολογημένες. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει άλλον τρόπο. Ναι, όλα είναι προς αυτήν την κατεύθυνση. Ό,τι λένε είναι σωστό, όμως θέλουν κι άλλο και κυρίως να λύσουν το πρόβλημα. Δεν τους ενδιαφέρει τώρα να υπάρχει ένα άλλο κείμενο συμπερασμάτων που να έχει αυτά τα τέσσερα σωστά μέτρα. Την πράξη φαίνεται. Πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά ενδεχομένως να κατέβουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πιο πολύ κάτω στην Κρήτη και να υπάρχει πιο γρήγορη αμέσως έλεγχος με πιο πολλούς αξιωματούχους και υπαλλήλους. Αυτά φαίνεται πάλι δεν γίνονται. Επομένως, νομίζω για τους ανθρώπους που θα αντιδράσουν το καταλαβαίνω. Κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι μπορεί. Δυστυχώς για μένα το κάνει αργά. Ναι. Αλλά αυτό κάνει και αυτό είναι.
2: Διάβασα επίσης τη σχετική είδηση ότι όλη την ιστορία την αναλαμβάνει η Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι θα βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό. Γιατί λέει τα μέσα και το προσωπικό θα το αναλάβει η χώρα που δέχεται τους μετανάστες. Στην προκειμένη περίπτωση είναι η Ελλάδα. Θα πρέπει νομίζω να χρηματοδοτήσει κιόλας αυτή την ιστορία. Δηλαδή και τα μέσα και το προσωπικό.
1: Ναι, η Ελλάδα δυστυχώς είναι η άτυχη της υπόθεσης.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Διότι είναι πρώτη χώρα πύλη εισόδου και πολύ περισσότερο η Κρήτη κάτω στην Ελλάδα.
2: Ακριβώς.
1: Διότι σε ένα νησί που είσαι πρώτη χώρα, πρώτο νησί υποδοχής. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Έχει πάρει πολλά κονδύλια, αλήθεια, η Ελλάδα σε αυτό. Αλλά πρέπει πρώτον να είναι αρκετά τα κονδύλια, να είναι μεγάλο το ποσό. Και δεύτερον, τα κονδύλια αυτά που δίνονται να κατανέμονται σωστά.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, να πηγαίνουν όπως πρέπει, όποτε πρέπει και να απορροφούνται όπως πρέπει. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δώσει τα κονδύλια, αλλά πρέπει και η περιφέρεια κάτω και κεντρικά εδώ το Υπουργείο Μετανάστευσης να τα δώσει και να τα διοχετεύσει με σωστό τρόπο και κυρίως να κάνει το λεγόμενο follow-up. Διότι στην Ελλάδα πολλές φορές πάσχουμε από το follow-up. Ξεκινάμε τη σωστή κίνηση, τη σωστή απόφαση, μετά όμως δεν παρακολουθούμε τι γίνεται. Δηλαδή τώρα και το Υπουργείο Μετανάστευσης θα πάρει και άλλα κονδύλια. Πρέπει να δει, να κατέβει στην Κρήτη. Δίνονται σωστά, διοχετεύονται σωστά. Πιάνουν τόπο τα χρήματα των Ευρωπαίων πολίτων για τη σωστή κατεύθυνση. Και κυρίως γρήγορα η ταχύτητα.
2: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, ναι, παίρνει κονδύλια, αλλά πώς διοχετεύονται.
2: Πώς διοχετεύονται, μάλιστα. Αλεξία, μια και έχουμε πάλι τη χαρά να σε έχουμε κοντά μας, έστω και τηλεφωνικά, να σε ρωτήσω σχετικά με τις τελευταίες αυτές εξελίξεις που διαβάσαμε σήμερα, ότι τώρα ο Τραμπ λέει είναι έτοιμος να υπογράψει μια συμφωνία, αλλάξουμε εντελώς θέμα δηλαδή, να υπογράψει μια συμφωνία με το Ιράν. Και υπάρχουν κάποιες ελπίδες πάλι εκεί στον ορίζοντα. Εσύ που είσαι ειδική στο εξωτερικό ρεπορτάζ, πώς τη βλέπεις αυτή? Είναι όντως ή έχουμε μπει σε ένα σκοτσέζικο ντουζ, μια πόλεμος, μια ειρήνη και δεν ξέρουμε ποιο να πιστέψουμε και τι να πιστέψουμε?
1: Ναι, τι μέρα έχουμε? Παρασκευή 12. Σήμερα τα είπε αυτά Τραμπ. Μέχρι να ξημερώσει στην Αμερική και κάνει μια ανάρτηση που θα λέει κάτι άλλο. Έχω μάθει τώρα εγώ τον Τραμπ κάθε μέρα. Τη μία μέρα να λέει αυτό, τη μία μέρα επίσημη δήλωση να λέει κάτι άλλο. Μετά να κάνει μια ανάρτηση που να αναιρεί τη δική του δήλωση. Επομένως, ναι, είπε πάλι, διάβασα ότι πάλι το Σαββατοκύριακο δήλωσε πιστεύει θα βρεθεί η κοιλία. Πόσα Σαββατοκύριακα περάσανε που να λέει ο Τραμπ κάθε Παρασκευή, ναι, το Σαββατοκύριακο θα έχουμε συμφωνία. Νομίζω έχει καταλάβει ο Τραμπ ότι δεν είναι τόσο εύκολο. Το Ιράν από την άλλη, η αυτοπεποίθησή του έχει ανέβει στα ουράνια, διότι βλέπει ότι στέκεται στα ίσια απέναντι στην πανίσχυρη Αμερική. Μέσα στο εσωτερικό του Ιράν, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά κέντρα εξουσίας, δηλαδή είναι και η φρουρή της Επανάστασης, είναι και το θεοκρατικό καθεστώς, φαίνεται ότι έχουν καταφέρει να αντισταθούν στον Τραμπ, ο οποίος Τραμπ πιέζεται, ο χρόνος τρέχει, οι εκλογές του Νοεμβρίου, οι εσωτερικές του πλησιάζει, επομένως θέλει επιγόντως μία λύση και γι' αυτό προσπαθεί να δημιουργεί κάποιο κλίμα ότι έρχεται μία συμφωνία. Αλλά όσο το πυρηνικό πρόγραμμα δεν το παραδίδει, το πυρηνικά δεν το παραδίδει το Ιράν στους Αμερικανούς και όσο το Ιράν έχει ένα ισχυρότατο διπλωματικό χαρτί που είναι τα στενά του Ορμούς, αυτά τα δύο στοιχεία, αν δεν υπάρχουν συμφωνία, δεν πρόκειται νομίζω να υπάρξει άμεσα εκεκυρία και κυρίως που να αντέξει. Γιατί και στις 6 Απριλίου συμφωνήθηκε εκεκυρία.
2: Αλλά δεν άντεξε.
1: Δεν άνταξε και την εβδομάδα που πέρασε είχαμε κατέρωθεν χτυπήματα.
2: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι έχουμε δρόμο μπροστά μας και δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αποκλιμακωθεί η κατάσταση, διότι ακόμα και αν υπάρχει ο Αραχτή, ο Γκαλιμπάχουν, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, που να έχει τη διάθεση να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον Τραμπ. Την ίδια ώρα υπάρχουν οι φρουροί της Επανάστασης, που είναι πιο σκληροί, υπάρχουν οι μουλάδες, το θεοκρατικό καθεστώς, που επίσης έχουν τη δική του ατζέντα. Επομένως, για τον Τραμπ, ο κίνδυνος είναι και η δυσκολία, είναι ότι δεν έχει, πρέπει να συνεννοηθεί με όλους. Και αυτό είναι το δύσκολο. Δηλαδή, δεν είναι μόνο με την ηγεσία που είναι μέσα στη Βουλή, που ενδεχομένως να είναι πιο διαλλακτική, αλλά και με τους ανθρώπους που έχουν την εξουσία εκτός του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το παρακολουθούμε μέρα τη μέρα. Μας ενδιαφέρει, μας επηρεάζει όλους και λόγω των αυξήσεων των τιμών του πετρελαίου. Και το κλειδί για μένα είναι ο Τραμπ. Ίσως ο ίδιος πρέπει να αλλάξει τη ρητορική του. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το χειριστεί και τι λένε οι σύμβουλοι του. Αλλά από ό,τι φαίνεται, τόσους μήνες τώρα η πολιτική που ακολουθεί δεν αποδίδει, εκτός εάν λέει επίτηδες τη μία μέρα λέει το άλλο και με το ένα και την άλλη μέρα λέει το άλλο, διότι είναι για το χρηματιστήριο στη μέση, είναι τα οικονομικά παιχνίδια και πολλοί λένε ότι κάνει αυτές τις αντιφατικές δηλώσεις για να κερδίσει το χρηματιστήριο κάποιο ίδιος, κάποιο γνωστή κλπ. Το λένε αυτό, το έχουν γραφτεί στα αμερικανικά δημοσιεύματα. Δεν το υιοθετούμε, απλά είναι κάτι που πρέπει να το
2: έχουμε
1: να το
2: υπόψη μας.
1: Να το έχουμε υπόψη μας.
2: Ναι, ακριβώς. Αλεξία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Σου εύχομαι να περάσεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Εσύ το ίδιο. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο.
2: Γεια σου.
0: Ήταν η συνάδελφος η Αλεξία η Τασούλη, ειδικευμένη στο εξωτερικό ρεπορτάζ, διαπιστευμένη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μιλήσαμε για δύο θέματα. Μιλήσαμε για την εφαρμογή του Συμφώνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο, που εφαρμόζεται από σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου. Μας αφορά άμεσα το θέμα. Ελπίζουμε να γίνουν όλα αυτά που αναφέρουν στην πράξη που αναφέρονται μέσα στο σύμφωνο. Μας αφορά άμεσα αυτό το σύμφωνο στην Κρήτη. Και συνομιλήσαμε βέβαια και για αυτά τα παιχνίδια του Τραμπ, μια πόλεμος, μια ειρήνη, επιφυλακτική η Αλεξία, επιφυλακτική πρέπει να είμαστε όλοι μας. Έχω εντύπωση ότι έχει γίνει σαν τον ψευτοβοσκόπια αυτός ο Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, πάμε το ψευτοβοσκό, εννοώ, ξέρετε, το γνωστό του παραμυθιού. Πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, θα δούμε τώρα ένα φεστιβάλ που ξεκίνησε έχοντας ελπίδες. Ελπίδες οι οποίες όμως από ό,τι φαίνεται επιβεβαιώθηκαν. Γιατί το φεστιβάλ αυτό έγινε θεσμός. Και μιλάμε για το φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών που ξεκίνησε πριν από 11 χρόνια. Δεν θυμάμαι εάν στην πανδημία έγινε. Θα μας τα πει όμως καλύτερα η αντιδήμαρχος πολιτισμού, η κυρία Ρένα Παπαδάκη, η οποία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Παπαδάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα στους ακροατές μας. Εγώ ευχαριστώ πολύ που
0: μου δίνετε την ευκαιρία
1: να μιλήσω για το φεστιβάλ.
0: Τέχνη Καθοδών. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Αισθάνομαι μια υπερηφάνεια, διότι όταν ξεκίνησε το Τέχνη Καθοδών, ήμουν δημοτικός σύμβουλος. Ήμασταν μαζί, αν θυμάμαι καλά. Δεν ξέρω αν ήμασταν στην πρώτη αυτή θητεία ή αν ήσασταν στη δεύτερη θητεία.
1: Δεν
0: ήμασταν, ναι, στη δεύτερη θητεία του κυρίου Λαμπρινού, μάλιστα. Και αισθάνομαι μια υπερηφάνεια που ψήφισα υπέρ ενός φεστιβάλ, το οποίο τελικά εξελίχθηκε σε θεσμό. Έτσι.
1: Καλώς την αισθάνεστε την υπερηφάνεια, γιατί πραγματικά τότε ξεκίνησε αυτή η ιδέα, η οποία με πολλές δυσκολίες, νομίζω, από ό,τι θυμάμαι και τότε, πραγματοποιήθηκε το πρώτο φεστιβάλ, όμως άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο και φτάνουμε τώρα στην 11η χρονιά, κύριε Αγγελάκη.
0: Είχε γίνει επί κορονοϊού, φεστιβάλ, θυμάστε αν είχε γίνει.
1: Δεν είχε γίνει την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη έγινε, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, μια-δυο μέρες.
0: Ναι, ήταν περιορισμένα.
1: Όλα περιορισμένα τότε, πόσο δύσκολα ήταν.
0: Βέβαια. Πώς δεν θυμάμαι.
1: Όμως πραγματοποιείται από τότε μέχρι σήμερα και εμπλουτίζεται και κάθε χρόνο γίνεται, νομίζω, μεγαλύτερο κατευθείαν.
0: Ναι,
1: και απλώνεται σε περισσότερες περιοχές. Τώρα που μιλάμε, κυρία Αγγελάκη,
0: είμαστε
1: στην Πλατεία Ελευθερίας. Στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου στείνουμε
0: τη συναυλία.
1: Όχι ακόμα τη συναυλία, στείνουμε κάποιες κατασκευές, όπως θα μπουν πάνω στις κατασκευές αυτές έργα τέχνης της δημοτικής μας πινακοθήκης, ψηφιακά εκτυπωμένα,
0: μάλιστα,
1: σε μεγάλες διαστάσεις για να ομορφύνουν την πλατεία.
0: Ενδιαφέρον.
1: Οπότε, ναι, νομίζω ότι θα ομορφύνει η πλατεία με έργα τέχνης, πάντα εκτυπώσεις από την...
0: Δεν τα αφήνετε εκεί μόνιμα, κυρία Παπαδάκη, δεν τα αφήνετε μόνιμα εκεί. Δεν τα αφήνετε εκεί μόνιμα να ομορφύνει, βέβαια, να ομορφύνει η πλατεία.
1: Άμα αρέσουν στον κόσμο, πιθανόν να τα αφήσουμε, ναι, κύριε Αγγελάκη. Εμείς τώρα τα στείνουμε, να περάσετε, να μας πείτε τη γνώμη σας, να
0: μας πείτε τη γνώμη σας
1: οι πολίτες, αν τους αρέσουν. Νομίζω ότι είναι όμορφα και πάντα μια πινελιά η καστική ομορφαίνει οποιοδήποτε χώρο.
0: Ασφαλώς. Λοιπόν, για πείτε μας
1: για... Τέχνη Καθοδών, με συγχωρείτε, το
0: τέχνη καθοδών
1: ουσιαστικά αφορά το δημόσιο χώρο. Δηλαδή,
0: η τέχνη
1: και ο πολιτισμός συναντούν τους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να πάει κάποιος σε ένα χώρο πολιτισμού για να παρακολουθήσει εκδηλώσεις. Δεν είναι το αντίστροφο.
0: Ακριβώς.
1: Η τέχνη πηγαίνει και βρίσκει τους ανθρώπους και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ σπουδαίο.
0: Είναι.
1: Φέτος λοιπόν ξεκινάμε, για να τα πω.
0: Ξεκινάμε από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε.
1: Είναι πάρα πολλά.
0: Να πούμε καταρχάς, κυρία Παπαδάκη, ότι ξεκινάει το φεστιβάλ τη Δευτέρα. Εντάξει.
1: Ξεκινάει τη Δευτέρα, είναι η έναρξη του φεστιβάλ με διάφορες εκδηλώσεις όπως το κλασικό δίο, τους αντικρουστούς, στη φιλαρμονική μας πάντα και βεβαίως η βραδιά ανοίγει με μια μεγάλη συναυλία στην Πλατεία Ελευθερίας με τη Ρένα Μόρφη και καλούμε όλο τον κόσμο έτσι στην εκκίνηση του φεστιβάλ να είναι μαζί μας, να αυτή, να περάσουμε μια όμορφη βραδιά. Παράλληλα βεβαίως θα λειτουργούν και όλες οι εκθέσεις που δεν θέλω να σας τώρα που έχει πει, γιατί είναι πάρα πολλές, που θα έχουν ομορφύνει και αυτές στην πόλη μας, στην πλατεία στον Λεωφόρο Δικαιοσύνη, στο Λάγκο, όπως σας είπα, στην πλατεία Ελευθερίας, στον Μήλιο Αγίου Γεωργίου. Έτσι λοιπόν ξεκινάει την πρώτη μέρα το φεστιβάλ, θα ολοκληρωθεί στις 28 του μήνα. Ενδιάμεσα βεβαίως θα υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις, δεν ξέρω τώρα σε ποια να επικεντρωθώ και τι να σας πω από όλες.
0: Είναι πάρα πολλές, εξάλλου μπορεί ο κόσμος να μπει στο site του Δήμου, στο heraklion.gr και να βρει το πρόγραμμα το μεγάλο αυτό πρόγραμμα.
1: Από σήμερα θα το έχουμε και εκτυπωμένο.
0: Α, ωραία.
1: Για όσους ενδιαφέρονται, βεβαίως θα το έχουμε το πρόγραμμα για να σημειώνει κανείς. Καμιά φορά το τυπωμένο πρόγραμμα βοηθάει, γιατί είναι πιο εύκολο στην διαχείρισή του, για να δει κανείς που θέλει να πάει, να σημειώσει κάτι πάνω, να θυμάται.
0: Ναι. Ακριβώς. Έχει άλλη γοητεία το έντυπο.
1: Πάντα. Τουλάχιστον για εμάς τους παλιότερους.
0: Βέβαια.
1: Αυτό που θέλω να πω, κυρία Αγγελάκη, αν μου επιτρέπετε,
0: βεβαίως,
1: είναι ότι το χαρακτηριστικό του φετινού φεστιβάλ, ένα από τα χαρακτηριστικά του είναι ότι έχει απλωθεί περισσότερο στην περιφέρεια και σε περιοχές έξω από το κέντρο.
0: Ναι.
1: Περιοχές του Ηρακλείου έξω από το κέντρο.
0: Το διαπιστώνω. Ενώ συνομιλούμε, ρολάρω το πρόγραμμα, το έχω μπροστά μου και βλέπω όντως ότι αυτό ισχύει που λέτε.
1: Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Το άλλο χαρακτηριστικό, και νομίζω αυτό είναι το χαρακτηριστικό του Φεστιβάλ Καθοδών γενικότερα, είναι ότι αξιοποιούμε πάρα πολλούς, στην πλειοψηφία τους, είναι ντόπιοι καλλιτέχνες.
0: Ναι.
1: Είναι νέοι άνθρωποι, είναι παλιότεροι καταξιωμένοι, που παρουσιάζουν τη δουλειά τους στην πόλη μας, τους υποστηρίζει ο Δήμος,
0: ναι, το
1: Δήμα.
0: Ακριβώς. Μα ήταν και θεμελιώδης αρχή αυτό όταν ξεκίνησε το Φεστιβάλ.
1: Ακριβώς. Να πω επίσης ότι συνεργαζόμαστε με πολλούς φορείς, όπως το Αρχαιολογικό Μουσείο, που αν δείτε θα κάνει πολλές ξεναγήσεις για τον κόσμο. Αν δείτε το πρόγραμμα, στις παράλληλες δράσεις θα το βρείτε. Το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Ιστορικό Μουσείο.
0: Το Ιστορικό Πίση, βλέπω, ναι.
1: Βέβαια, το Μουσείο Κοτσανά, ο Άγιος Ματθαίος, το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης. Είναι πολλοί οι φορείς που συμμετέχουν. Με ξεναγεί στο Μουσείο Πεζαντζάκη. Είναι πολλοί φορείς που συμμετέχουν και πολλοί άνθρωποι βεβαίως που μας βοηθούν, γιατί ένα τέτοιο πρόγραμμα χρειάζεται υποστήριξη, χρειάζεται οργάνωση, είναι πάρα πολύ.
0: Και συντονισμό, δηλαδή είναι. Δηλαδή, όταν τελειώσει, που πιστεύω ότι τελειώσει επιτυχώς, θα πρέπει να αποδώσουμε επένους σε αυτούς που το συντονίσαν αυτό το πράγμα. Και φαντάζομαι ότι ένας άνθρωπος από αυτούς θα είστε κι εσείς.
1: Κύριε Αγγελάκη, να δούμε, εύχομαι να πάνε όλα καλά, γιατί ξέρετε πάντα υπάρχει άγχος
0: και
1: μια αγωνία για το πώς θα... Αυτό που μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια του κόσμου, να γίνουν όλα με ασφάλεια και βεβαίως στη συνέχεια όλα με επιτυχία. Δηλαδή να έχει συμμετοχή και να αρέσει τον κόσμο.
0: Πάντως μ' αρέσει και η αρχική συναυλία και η τελευταία συναυλία. Μ' αρέσει και η συναυλία με τη Ρένα Μόρφη και η συναυλία με τη Γεωργία Νταγάκη.
1: Να έρθετε, κύριε Αγγελάκη.
0: Βεβαίως. Γιατί όχι.
1: Γιατί όχι. Και στους ακροατές μας.
0: Ακριβώς.
1: Να έρθετε να περάσετε. Το καλοκαίρι στο Ηράκλειο είναι τόσο όμορφο. Το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι όμορφο. Οπότε τα βράδια του καλοκαιριού είναι πολύ όμορφα και όταν αυτά συνοδεύονται από ωραίες συναυλίες, ωραίες εκδηλώσεις. Έχουμε πολλές εκδηλώσεις παιδικές, κλασικής μουσικής, παραδοσιακής μουσικής, έχουμε γλέντια πολλά που μας ζητούσαν. Έχουμε έντεχνα, έχουμε ροκ, έχουμε ένα τριήμερο στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου με νεανικά συγκροτήματα, παιδιά που παρουσιάζουν τη δουλειά τους, νέοι καλλιτέχνες,
0: νεαροί,
1: πολλά συγκροτήματα, ένα τριήμερο πολύ ενδιαφέρον νομίζω. Έχουμε επίσης ένα άλλο νεανικό πρόγραμμα στην Αλικαρνασσό, επειδή ξέρω ότι
0: ένα hip hop από ό,τι είδα.
1: Ακριβώς.
0: Και μάλιστα στον παραλιακό, εκμεταλλεύεστε τον παραλιακό, πολύ καλό αυτό.
1: Βεβαίως, και συνεργαζόμαστε βεβαίως με την τοπική κοινότητα και με όλες τις τοπικές κοινότητες, γιατί μας βοηθάνε οι πρόεδροι στην οργάνωση και επιλέγοντας τα σημεία. Οπότε, επειδή θέλουμε και τα νέα παιδιά μαζί μας, γι' αυτό δίνουμε βήμα στα νέα παιδιά, στους νέους καλλιτέχνες να εκφραστούν. Νομίζω ότι και αυτό είναι μια αρχή του Καθοδόν, να αναδείξει ανθρώπους, να τους δώσει βήμα.
0: Βεβαίως.
1: Και προφανώς τους δικούς μας ανθρώπους.
0: Βεβαίως. Και είναι 2 εβδομάδες, μέχρι 28 Ιουνίου, έτσι.
1: Μάλιστα. Είναι πολλές μέρες και ελπίζω όλα να πάνε καλά, να το χαρεί ο κόσμος, γιατί το Τέχνη Καθοδόν, το φεστιβάλ μας είναι πολιτισμός, είναι χαρά, είναι συμμετοχή, είναι συνεργασία, είναι πολλά πράγματα, μας φέρνει κοντά. Ξέρετε, κύριε Αγγελάκη, το έχω πει και άλλη φορά, έχω πάει σε πλατείες γύρω από περιφερειακά του Ηρακλείου, σε κάποια σημεία που δεν έχουν τη δυνατότητα συχνά να παρακολουθούν εκδηλώσεις. Και βλέπεις όλη την οικογένεια, βλέπεις ανθρώπους να μαζεύονται όπως παλιά σε μια πλατεία και να παρακολουθούν ένα πρόγραμμα, μια εκδήλωση και να χαίρονται. Αυτή η εικόνα είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφη, γιατί μας έχει λείψει τα τελευταία χρόνια. Έχουμε λίγο απομακρυνθεί, οπότε αυτή η συμμετοχή των ανθρώπων στην περιοχή τους, στην πλατεία τους, είναι νομίζω πάρα πολύ ωραίο. Πρέπει να σας πω κάτι που ξέχασα, ότι θα έχουμε και πολλές εικαστικές δράσεις. Mm-hmm. Θα τις δείτε, που και αυτές πιστεύω ότι θα ομορφύνουν την πόλη μας.
2: Ασφαλώς. Κυρία Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι, που εγώ το πιστεύω δηλαδή, καλή επιτυχία στο φεστιβάλ αυτό. Και σε αυτό το φεστιβάλ.
1: Κύριε Αγγελάκη, ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε το βήμα κάθε φορά για να πληροφορήσουμε τον κόσμο για τις δράσεις μας, και καλούμε και εσάς και όλο τον κόσμο να έρθει, να συμμετάσχει, να χαρεί, να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις του Δήμου. Είναι όλες δωρεάν, έτσι, αυτό είναι αυτονόητο.
2: Ναι,
1: είναι
2: ναι.
1: Όλες δωρεάν οι εκδηλώσεις και γίνονται από το Δήμο Ηρακλείου για όλο τον κόσμο.
2: Έχουμε μια κοινή συνισταμένη, κυρία Παπαδάκη, την αγάπη μας για το Ηράκλειο. Γι' αυτό θέλουμε να μεταδίδουμε αυτές τις εκδηλώσεις. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αγγελάκη. Να είστε καλά και εσείς.
2: Καλή σας μέρα. Γεια σας.

Ήταν η κυρία Ρένα Παπαδάκη, η αντιδήμαρχος πολιτισμού, η αντιδήμαρχος Ηρακλείου στον τομέα του πολιτισμού. Μιλήσαμε για το 11ο φεστιβάλ τέχνη καθοδών. Πραγματικά το θυμάμαι αυτό το φεστιβάλ, το ξεκινούσε με πόσες εκδηλώσεις ήτανε. Μετά στη συνέχεια του άρχισαν να λένε και με το δίκιο τους βέβαια και οι υπαίθριες περιοχές του Ηρακλείου, γιατί ξεκίνησε στην αρχή μόνο στο κέντρο του Ηρακλείου. Οι συνοικίες ξεκίνησαν μετά, μετά η Ήπεθρος, θέλουμε κι εμείς, με το δίκιο τους επαναλαμβάνω. Και έτσι βλέποντας ο Δήμος Ηρακλείου συν το χρόνο ότι το θέλει το φεστιβάλ αυτό ο κόσμος, το θέλουν και οι καλλιτέχνες, γιατί όπως είπε η κυρία Παπαδάκη, παρουσιάζουν και το έργο τους μέσα από αυτό, ειδικά οι νέοι άνθρωποι, οι νέοι καλλιτέχνες. Το φεστιβάλ μεγάλωσε. Και τώρα ρολάρω εδώ, 29 σελίδες είναι, με λεπτομέρειες βέβαια για την κάθε εκδήλωση, 29 σελίδες είναι το πρόγραμμά του. Το οποίο επαναλαμβάνουμε ξεκινάει τη Δευτέρα 15 του μήνα, και λίγοι στις 28 του μήνα. Ξεκινάει η βασική συναυλία, η έναρξη είναι με την Ρένα Μόρφη, και η συναυλία λήξης του φεστιβάλ είναι με την Γεωργία Νταγάκη. Και οι δύο θα γίνουν στις 9 η ώρα στην πλατεία Ελευθερίας. Κυριακή 28 Ιουνίου είναι η λήξη. Να σας πω τις εκδηλώσεις της πρώτης ημέρας, της Δευτέρας δηλαδή, για να τις έχετε υπόψη σας, αν και επαναλαμβάνω θα βρείτε και ηλεκτρονικά το πρόγραμμα, αλλά από ό,τι μας είπε και η κυρία Παπαδάκη, βγήκε και θα κυκλοφορήσει σήμερα και σε έντυπο για τους λάτρεις της κλασικής μεθόδου παρακολούθησης ενός φεστιβάλ. Λοιπόν, στις 7.30 ώρα το βράδυ τη Δευτέρα, στο αίθριο της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου, θα τραγουδήσει η παιδική χοροδία Ars Nova. Και τραγουδάμε και ονειρευόμαστε, είναι ο τίτλος της συναυλίας. Η Ars Nova, να πούμε ότι είναι χοροδία, παιδική χοροδία του κλασικού οδείου Ηρακλείου. Έχουμε μετά τα τύμπανα, τα τύμπανα είναι το σήμα κατά τεθέν του Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών. Στο κέντρο του Ηρακλείου λοιπόν μας ξεσηκώνουν από τις καρέκλες να συμμετάσχουμε στο φεστιβάλ. Στην πλατεία του Αγίου Τίτου λοιπόν θα είναι τα τύμπανα. Στη Λότζια, στο έδριο της Λότζιας είναι ελληνοποιημένη πλέον η λέξη, μπορούμε να την κλείνουμε. Στο έθριο λοιπόν της Λότζιας θα παίξει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου, και στις 9 παρατέταρτο είναι η έναρξη της συναυλίας, η οποία όμως θα είναι καθοδόν, δηλαδή θα ξεκινήσει από το έθριο της Λότζιας και θα ανέβει μετά στην πλατεία Ελευθερίας, όπου θα δοθεί η μεγάλη συναυλία με την Ρένα Μόρφη.

Άρχισε χθες και το Μουντιάλ. Βλέπω εδώ και δεφάσεις από τον χθεσινό εναρκτήριο αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική. Κέρδισαν οι Μεξικανοί και πανηγυρίζουν τρελά στις κερκίδες και οι παίχτες επίσης. Κέρδισαν λοιπόν 2-0 την Νότια Αφρική σε αυτόν τον εναρκτήριο αγώνα του Μουντιάλ. Το οποίο Μουντιάλ ξεκίνησε μάλιστα και θεαματικά. Βλέπω εδώ τώρα δεύτερο γκολ είναι με πέναλτι. Oh, βγάζει και κάρτα ο διαιτητής και είναι και κόκκινη μάλιστα. Έπεσε και η πρώτη κόκκινη κάρτα στο Μουντιάλ από την αρχή. Και διαβάζω εδώ τη σχετική είδηση που αναφέρει το earthnews.gr, που η Earth εξάλλου είναι το κανάλι που αναμεταδίδει τους αγώνες. Παγκόσμιο κύπελο 2026, μετά το Μεξικό, στη μάχη ρίχνονται οι συνδιοργανωτές Καναδάς και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα. Σήμερα που είναι Παρασκευή, επαναλαμβάνω, Παρασκευή, μιλάμε για Παρασκευή, μετά το εναρκτήριο παιχνίδι της διοργάνωσης που παρακολουθήσαμε το Μεξικό στη μάχη του τουρνουά, ρίχνονται άλλες δύο χώρες που φιλοξενούν αγώνες, δηλαδή Καναδάς και Ηνωμένες Πολιτείες. Τους προβολείς συγκεντρώνει αρχικά το Τορόντο, με τον Καναδά να αντιμετωπίζει τη Βοσνία. Εδώ έχουμε αμερικανο-ευρωπαϊκή σύγκρουση. Στις 10 η ώρα είναι αυτός ο αγώνας. Επαναλαμβάνω, σήμερα Παρασκευή. Και είναι η τρίτη χρονικά αναμέτρηση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Και λίγες ώρες αργότερα, στις 4 τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες κοντράρονται με την Παραγουάη. Αυτή είναι μια σύγκρουση Βορείου και Νοτίου Αμερικής. Το Μουντιάλ, το οποίο το έλεγα και χθες, είναι δύσκολες οι ώρες του. Είναι δύσκολες οι ώρες του, 4 ώρες με τα ξημερώματα. Μόνο πρέπει να είσαι πάρα πολύ φανατικός ή να είσαι ξύπνιος για να παρακολουθήσεις ένα αγώνα στις 4 ώρα τα ξημερώματα. Αλλά όπως μου έλεγε χθες και ο Δημήτρης εδώ ο Σιφάκης, μπορεί να το δείχνει σε επαναλήψεις. Αργότερα σίγουρα θα το δείχνει σε επανάληψη, αν όχι στην τηλεόραση, την κλασική. Μπορείτε να μπείτε στην πλατφόρμα στο Earthflix και σίγουρα κάποιο από τα κανάλια εκεί της πλατφόρμας θα το δείχνει σε επανάληψη, αν κάποιο μάτς από αυτά σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, εδώ κάπου πρέπει να σας αφήσουμε. Θα πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τους μετανάστες, δηλαδή βασικά να δούμε τι θα γίνει με την κλειστή δομή, η οποία πρέπει να δημιουργηθεί εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, για να γίνουν όλες αυτές οι διαδικασίες που προβλέπονται, επαναλαμβάνω, από ένα σύμφωνο που άρχισε από σήμερα να εφαρμόζεται, το σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό και το άσυλο. Έχουμε το Περιφερειακό Συμβούλιο, ελπίζω να βγει καλό, να βγει λευκός καπνός, να το πούμε έτσι, από αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο. Είναι αναπόφευκτο να δημιουργηθεί η δομή. Είναι αναπόφευκτο. Απλώς πρέπει να βρούμε, να συνενέσουμε, να συμφωνήσουμε το πού. Χωρίς τραβάγες που λέμε και στα κριτικά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Να σας ευχηθώ να περάσετε μια όμορφη μέρα, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες, και μια και το Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών ξεκινάει με Ρένα Μόρφη, κλείνουμε και εμείς την εκπομπή μας με Ρένα Μόρφη. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.

0: 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το Επιμελητήριο Ηρακλείου και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας σας προσκαλούν στην ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στις 7 στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.
2: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
3: Delta 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το

0: Κάνει σωστά από την αρχή.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Ο σταθμός των επιτυχιών.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Καλώς μας ήλθατε και σήμερα. Τι μου κάνετε, μου είσαστε καλά, πώς μου ξυπνήσατε σήμερα? Ήταν ευχάριστο το πρωινό σας ξύπνημα, είχε μια σχετική δυσκολία? Έχω καλά ξύπνησα, δόξα τω Θεώ, καλά είμαι και ετοιμοπόλεμη για να σας παρουσιάσω και σήμερα κάποιες από τις ειδήσεις που θεωρώ πως αξίζει να γνωρίζετε, κάποια από τα νέα που νομίζω πως αξίζει να γνωρίζετε, και επίσης να σας δώσω έτσι και διάφορες πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες στην καθημερινότητά σας. Με ειδήσεις λοιπόν, με νέα, με επικαιρότητα, με πληροφορίες, κάπως έτσι θα περάσουμε το δίωρο που έχουμε στην διάθεσή μας. Στο μικρόφωνο του Πολίτικα η Αγάπη Πεχινάκη, ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Παρασκευή σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, όπως έχετε συνηθίσει εμένα να λέω κάθε που έρχεται η τελευταία ημέρα της εβδομάδος, της εργάσιμης, έτσι τουλάχιστον για εμάς που εργαζόμαστε πενθήμερο. Παρασκευή λοιπόν 12 Ιουνίου 2026, ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 το πρωί, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 49 το βράδυ. Σήμερα γιορτάζει ο Ονούφριος και η Ονουφρία, οπότε θα στείλω πολλές ευχές σας που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Θα στείλω πολλές ευχές και σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Ο Όσιος λοιπόν ο Νούφριος γιορτάζει σήμερα, περιώνυμος ασκητής του 5ου αιώνα που έζησε και έδρασε στην Αίγυπτο. Η μνήμη του τιμάται κάθε χρόνο από την Εκκλησία στις 12 Ιουνίου. Ο Νούφριος καταγόταν από την Απερσία και αρχικά μόνασε σε κοινόβιο στην ερμούπολη της Θηβαΐδας. Αργότερα αποσύρθηκε στα ενδότερα της ερήμου, όπου ασκήτευσε επί 60 χρόνια γυμνός και τρεφόμενος κυρίως με χόρτα. Ανέπτυξε σε μέγιστο βαθμό τις ασκητικές αρετές, έγινε δε γνωστός από τον επίσης ασκητή Πανφούτιο, ο οποίος τον ανακάλυψε, γνώρισε την ασκητική ζωή του και μετέδωσε ό,τι σχετικό σε αυτόν στους ασκητές της Αιγύπτου. Μετά τον θάνατο του Ονούφριου, ο Πανφούτιος έθαψε το σώμα του σε βράχο, αφού προηγουμένως το περιτύλιξε με τμήμα του ιματίου του. Στις εικονογραφικές παραστάσεις ο Ονούφριος παρουσιάζεται γυμνός, καλυπτόμενος το εμπρόστιο τμήμα του σώματός του από την κατερχόμενη σαν λευκό χύμαρο γενιάδα του, ενώ ολόκληρο το σώμα του καλύπτεται από τρίχωμα. Η 12η Ιουνίου είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Καθιερώθηκε από την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας με στόχο την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας και πιο συγκεκριμένα τον περιορισμό της παράνομης διακίνησης παιδιών. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο περίπου 1,2 εκατομμύρια παιδιά πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης ενός καλά οργανωμένου δικτύου που έχει στήσει μια γέφυρα μεταφοράς παιδιών από τις αναπτυσσόμενες στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες. Η 12η Ιουνίου είναι επίσης αφιερωμένη στα παιδιά της Αφρικανικής Ηπείρου, που στην πλειοψηφία τους εργάζονται από πολύ τρυφερές ηλικίες και κάτω από αντίξωες συνθήκες. Το 1999 οι περισσότερες χώρες μέλη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας υπέγραψαν μια συμφωνία που υποχρέωνε όλες τις πλευρές να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο της παιδικής εργασίας. Έως σήμερα όμως τα αποτελέσματα αυτής της συμφωνίας δεν έχουν γίνει ορατά. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, ένα στα έξι παιδιά του πλανήτη εργάζεται σε κάποιο περιβάλλον που βλάπτει την ψυχική και σωματική του υγεία. 73 εκατομμύρια από τα εργαζόμενα παιδιά είναι ηλικίας κάτω των 10 ετών και κάθε χρόνο τουλάχιστον 22.000 από αυτά δυστυχώς σκοτώνονται σε εργατικά ατυχήματα. Περίπου 171 εκατομμύρια παιδιά στον πλανήτη εργάζονται σε ορυχεία, λατομία και άλλους επικίνδυνους χώρους δουλειάς ή με επικίνδυνα υλικά, όπως για παράδειγμα χημικά, εντομοκτώνα ή βαρύ μηχανικό εξοπλισμό. Αυτό αναφέρει σε έκθεσή της η UNICEF. Περιλαμβάνονται στα κατεκτήμηση 246 εκατομμύρια εργαζόμενα παιδιά κάτω των 18 ετών, τα οποία κανονικά θα έπρεπε
να μορφώνονται στις σχολικές αίθουσες, αποκτώντας εφόδια για μια καλύτερη ζωή. Παιδιά ακόμη και 5 ετών δουλεύουν εξοντωτικά ωράρια, εξορίζοντας βράχια, χρυσάφι, διαμάντια και πολύτιμα μέταλλα στην Αφρική, στην Ασία και την Νότια Αμερική, διατρέχοντας μόνιμο κίνδυνο να πεθάνουν λόγω εργατικού ατυχήματος, να τραυματιστούν ή να μετατραπούν σε χρονίως ασθενείς. Η UNICEF έχει ξεκινήσει κοινή προσπάθεια με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας σε φτωχές χώρες του πλανήτη με στόχο τον τερματισμό της εργασίας παιδιών σε ορυχεία και λατομεία και την εγγραφή τους σε σχολεία. Στην Ελλάδα περί τα 50.000 ανήλικα παιδιά δουλεύουν σε μαγαζιά, βιοτεχνίες, εργοστάσια, αγροτικές εργασίες, ενώ κάθε χρόνο 10.000 παιδιά εγκαταλείπουν την υποχρεωτική εκπαίδευση και χάνουν το δικαίωμά τους σε ένα μέλλον ίσων ευκαιριών. Τα στοιχεία είναι κατ' εκτίμηση, καθώς δεν υπάρχουν ανάλογες έρευνες για το θέμα, και αυτό ακριβώς αποτελεί ένα από τα πολιτικά αιτήματα του δικτύου για τα δικαιώματα του παιδιού, δηλαδή να λειτουργήσει το θεσμοθετημένο παρατηρητήριο για τα δικαιώματα του παιδιού.

Σήμερα είναι η μέρα της Ρωσίας, γιορτάζεται λέει η εγκαθίδρυση της Ρωσικής Ομοσπονδίας το 1990 μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Είναι η μέρα των ερωτευμένων στη Βραζιλία, η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου με καθυστέρηση 4 μηνών λόγω καρναβαλιού. Και η μέρα της αγάπης στις ΗΠΑ για την νομιμοποίηση των διαφυλετικών γάμων το 1967. Να προχωρήσουμε όμως και στην στήλη του σαν σήμερα, να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1897, όπου σαν σήμερα ο Καρλ Έλσενερ αναλαμβάνει να δημιουργήσει τον Πολυσουγιά. Αυτό είναι η αιτία που λαμβάνει τελικά δίπλωμα εύρεση τεχνίας. Αυτός ο Πολυσουγιάς αργότερα θα ονομαστεί Ελβετικός. 1955 και σαν σήμερα με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμανλή αρχίζει η απομάκρυνση των τροχιοδρόμων, των τραμ από την Αθήνα, οι οποίοι αντικαθίστανται από τα τρόλεϊ. 1987 και σαν σήμερα η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλι νικά 81-77 τη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στον τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας. 1994 και σαν σήμερα το Πασόκα έρχεται πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές με ποσοστό 37,6%. Ακολουθούν η Νέα Δημοκρατία με 32,6%, η Πολιτική Άνοιξη με 8,6%, το ΚΚΕ με 6,2% και ο Συνασπισμός με 6,2%. 1996 και σαν σήμερα η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης POP. Μουσική 2004 και σαν σήμερα η Εθνική Ελλάδος κάνει την πρώτη εμφάνισή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Επικρατεί με 2-1 της διοργανώτριας χώρας και επιτυγχάνει την πρώτη νίκη της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Παγκοσμίου Κυπέλου. Τα γκολ πετυχαίνουν οι Καραγκούνης στο 7, Μπασινά στο 51 και Ρονάλντο στο 93. Σαν σήμερα το 1915 είχε γεννηθεί ο Έλληνας ηθοποιός Ντίνος Ηλιόπουλος. Σαν σήμερα το 1929 είχε γεννηθεί η Άννα Φρανκ, νεαρή Γερμανοεβραία, ένα από τα πιο γνωστά και πολυσυζητημένα θύματα του Ολοκαυτώματος. Το ημερολόγιο της είναι ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα βιβλία παγκοσμίως. Σαν σήμερα το 1798 έφυγε από την ζωή ο Ρήγας Φεραίος, πρόδρομος και πρωτεργάτης του νεοελληνικού διαφωτισμού. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 2003 έφυγε από την ζωή ο Αμερικανός ηθοποιός Γκρέγκορι Πεκ. Πάμε να δούμε όμως και τον καιρό που από ό,τι φαίνεται αλλάζει αρκετά. Θα έχουμε ραγδαία μεταβολή του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Να δούμε πού θα είναι έτσι πιο έντονα τα φαινόμενα. Πάμε στην αναλυτική πρόγνωση από την Έμι λοιπόν για σήμερα Παρασκευή. Μεταβολή του καιρού λοιπόν έχουμε σήμερα Παρασκευή στην Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, από μπουρίνια δηλαδή, με μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Αρχικά στην Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές ώρες, στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από τις μεσημβρινές ώρες, στην Ανατολική Στερεά από τις απογευματινές ώρες, στις Ποράδες και την Εύβοια από τις βραδινές ώρες. Τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν τις βραδινές ώρες με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις Ποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος ο καιρός με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια-βυτική 3 με 5,
στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο τους 32 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες βόρειοι τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη, νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, όπου κατά διαστήματα θα είναι ισχυρές. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία και στις υπόλοιπες περιοχές. Από τις προμεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα στη Μακεδονία θα ενταθούν. Από τις βραδινές ώρες, με εξαίρεση την περιοχή της Χαλκιδικής, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από τις απογευματινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και από μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά σποραδικές καταιγίδες, στην Ήπειρο τοπικά ισχυρές. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από τις μεσημβρινές ώρες το βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι τοπικά ισχυρές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση τις Ποράδες και την Εύβοια. Η άνεμη αρχικά μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα από βόρειες διευθύνσεις στα βόρεια τμήματα τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 28, τοπικά στην Κρήτη έως 31 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, λίγες νεφώσεις που το βράδυ στα βόρεια θα αυξηθούν και εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από τις απογευματινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε θα περάσουμε και στην πρώτη μας διακοπή. Θα επιστρέψουμε όμως πολύ πολύ σύντομα και πάλι κοντά σας και θα μπούμε στο politica.gr, όπου θα μοιραστούμε κάποιες από τις ειδήσεις που και όλοι εσείς μπορείτε να διαβάσετε εάν το επισκεφτείτε. Politica λοιπόν .gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Να σας πω επίσης πώς μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά με politica.gr, να ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7.
1: Politica 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: Πρέπει να μείνουμε φίλοι.
3: Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 το Island of Desire και οι Dogs and Roses παρουσιάζουν τον Χρήστο Σαντικάη live. Μαζί του η Αθηνά Μανουκιάν. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-153-9300. Χρήστο Σαντικάη live Τετάρτη 24 Ιουνίου στο Island of Desire.
4: Να μείνουμε φίλοι.
1: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτζέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτζέτο 1997. Καλτζέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας, πάντα εδώ, πάντα συντονισμένη στον Απολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Λοιπόν, παίρνουμε όπως σας είπα, όπως σας έταξα, αμέσως τώρα στο politika.gr για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του. Αποκλειστικό βίντεο. Παρκαδόρος στο Ελαφωνήσι συλλαμβάνεται για έκτη φορά για άγρα πελατών σε πάρκινγκ. Αποκλειστικό. Προσοχή. Σε σημασμένος Ρωμά ρημάζει Airbnb. Κρίσιμο περιφερειακό συμβούλιο για δομή μεταναστών και εργοστάσιο καύσης απορριμμάτων. Παρέμβαση του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων για το Εξοικονομώ 2025. Κλείνει δρόμο στο Ηράκλειο λόγω ασφαλτόστρωσης. Απεργία στις 17 Εκτού από τους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης. Τι ζητούν? Παράταση των προληπτικών μέτρων για την ευλογιά των εγωπροβάτων στην Κρήτη έως τις 25 Εκτού. Συντάξεις στο δικαστήριο ΙΕΑΣ, αυξήσεις και αναδρομικά για 300.000 συνταξιούχους. Μητσοτάκης, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαγγέλει δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους νέους έως 24 ετών, εάν γίνει κυβέρνηση.

αφού ακούσαμε κάποιους τίτλους, πάμε τώρα λίγο πιο αναλυτικά στις ειδήσεις. Ξεκινάμε με την παράταση των προληπτικών μέτρων για την ευλογιά των εγωπροβάτων στην Κρήτη έως τις 25 έκτου. Η Περιφέρεια Κρήτης λοιπόν ενημερώνει τον αγροκτηνοτροφικό κόσμο και τους εμπλεκόμενους φορείς ότι παρατείνονται τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της ακτινοτροφίας του νησιού από την νόσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Όπως αναφέρεται, παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την νόσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων. Τα μέτρα ισχύουν λοιπόν από σήμερα Παρασκευή 12 έκτου έως την 5η 25 έκτου, οπότε και θα επανεκτιμηθούν. Βεβαίως υπάρχουν αρκετά μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, έτσι, σε σχέση με τις μετακινήσεις των ζώων, μέτρα που αφορούν στην βιοασφάλεια και στις ακτινοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Δίδονται οδηγίες και για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, όπως για ασφαγεία, για τυροκομεία, για εγκαταστάσεις γάλακτο, για ανθρώπους που ασχολούνται με το εμπόριο ζωοτροφών και κάνουν μεταφορές. Επίσης δίδονται οδηγίες ακόμη και για τους οδηγούς, οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν χρήση φόρμας και ποδονάριων μιας χρήσης, τα οποία θα πρέπει να καταστρέφονται επιτόπου μετά την φόρτωση ή εκφόρτωση. Τέλος δίδονται οδηγίες και σε ιδιώτες κτηνιάτρους, αλλά και σε κτηνιάτρους εκτροφής, οι οποίοι καλούνται να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση για τον έγκαιρο εντοπισμό ύποπτων κρουσμάτων και βεβαίως την άμεση ενημέρωση των αρχών. Απαιτείται η αυστηρή τήρηση ατομικών μέτρων προστασίας και η απολύμανση οχημάτων κατά τις επισκέψεις σε εκτροφές.

αλλάζουμε θέμα. Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης συμμετέχει στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ για την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, διεκδικώντας λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι αλλά και οι υπηρεσίες του φορέα. Όπως τονίζουν, η απεργιακή κινητοποίηση αποτελεί απάντηση στην αδιαρκή υποστελέχωση, στις ελλείψεις υποδομών, στην ανατικοποίηση της εργασίας, στην απουσία ουσιαστικής εκπαίδευσης και στις συνθήκες που δυσχεραίνουν ολένα και περισσότερο την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και των ασυνταξιούχων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ζήτημα της ασφάλειας των εργαζομένων μετά και τα πρόσφατα περιστατικά βίας σε υπηρεσίες του ΙΕΦΚΑ. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν και δεν πρέπει να μετατρέπονται σε αποδέκτες της αγανάκτησης των πολιτών για προβλήματα που αποτελούν συνέπεια πολιτικών επιλογών, ελλείψεων προσωπικού και διαχρονικής υποχρηματοδότησης των δημόσιων υπηρεσιών. Οι εργαζόμενοι του ΙΕΦΚΑ συνεχίζουν να κρατούν όρθιο τον μεγαλύτερο ασφαλιστικό οργανισμό της χώρας, παρά τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, την αυξανόμενη πίεση και τις συνεχείς αλλαγές στο εργασιακό τους αντικείμενο. Η λειτουργία των υπηρεσιών να στηρίζεται καθημερινά στο φιλότιμο, την εμπειρία και την υπερπροσπάθεια των συναδέλφων. Η κοινωνική ασφάλιση, λένε, αποτελεί θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό και η εύρυθμη λειτουργία του ΙΕΦΚΑ προϋποθέτει επαρκές προσωπικό, σύγχρονες υποδομές, ασφαλείς συνθήκες εργασίας και ουσιαστική στήριξη των εργαζομένων. Στις 17 Ιουνίου, η φωνή των εργαζομένων στον ΙΕΦΚΑ είναι ταυτόχρονα φωνή των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και της κοινωνίας. Ο αγώνας μας είναι κοινός, λένε.

συνεχίζεται όμως από ό,τι φαίνεται το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων και αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων. Έτσι, νομίζω το έχουμε πάρει λίγο πολύ όλοι χαμπάρι, γιατί όλοι κινούμαστε στην πόλη. Όλο αυτό με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Οπότε συνεχίζονται οι εργασίες στην Οδό Πινδάρου σήμερα Παρασκευή, αλλά και την Δευτέρα 15 Έκτου. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από την Συμβολή της Πινδάρου με την Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι τη Συμβολή της με την Οδό Γεωργίου Γεωργιάδου. Την πρώτη μέρα θα γίνει απόξεση της ασφάλτου και την δεύτερη μέρα η διάστρωση του ασφαλτοτάπητα. Κατά τις ώρες εκτέλεσης των εργασιών η οδός βεβαίως θα παραμείνει κλειστή. Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των εργασιών και επισημαίνει ότι όποια αναστάτωση θα είναι προσωρινή, ενώ τα έργα μόνιμα. Παρακαλεί δε τους διερχόμενους να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων. Αύριο Σάββατο, για να αλλάξουμε θέμα, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο κέντρο της πόλης μας, στο κέντρο του Ηρακλείου, την οποία διοργανώνει ο Παγκρίτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιματοκρήτης, με την στήριξη του Δήμου Ηρακλείου. Στο έθριο της Λότζια θα πραγματοποιηθεί η εθελοντική αιμοδοσία από τις 9:30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Σε αυτήν την κοινή προσπάθεια καλούνται όλοι να συμμετάσχουν. Η αιμοδοσία απευθύνεται σε όσους θέλουν να δώσουν αίμα. Οι ανάγκες σε αίμα παραμένουν διαρκείς και κάθε προσφορά είναι πραγματικά πολύτιμη. Σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει τράπεζα αίματος, ούτε διαχείριση αίματος. Κάθε εθελοντής αιμοδότης έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις μονάδες που έχει προσφέρει σε περίπτωση μελλοντικής ανάγκης σε αίμα δικής του ή οικείων του. Αίμα μπορούν να δώσουν όλοι οι υγιείς άνδρες, γυναίκες από 18 έως 65 ετών. Πρέπει να είναι ξεκούραστοι, να έχουν πάρει ελαφρύ πρωινό και αν δεν έχουν κάρτα αιμοδότη, να έχουν μαζί τους το ΆΜΚΑ ή την αστυνομική τους ταυτότητα. Παράλληλα θα γίνεται ενημέρωση για την δωρεά αιμοποιητικών κυττάρων, μυελού των οστών και την δωρεά οργάνων. Να σημειωθεί ότι για την πληρέστερη ενημέρωση και ενδυνάμωση των αιμοδοτών πριν τις αιμοδοσίες, πραγματοποιούνται διαδικτυακά από τον Αιματοκρήτη αιμοδοτικές συναντήσεις σε ημέρες αλλά και ώρες που ανακοινώνονται στην σελίδα www.ematokritis.gr. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να απευθύνεστε και στο 2810-239-773, 2810-239-773 και στο email ematokritis, λατινικά, με C, το Κρήτης, παπάκι, hotmail.com. Επαναλαμβάνω, ematokritis, παπάκι, hotmail.com.

Μπροστά στα μάτια δεκάδων τουριστών και επισκεπτών εκτυλίχθηκε εχθές στο Ελαφωνήσι μια ακόμη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση του φαινομένου της παράνομης αρπαγής πελατών από ιδιωτικό πάρκινγκ, με τους αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες σε υπάλληλο την ώρα που επιχειρούσε να κατευθύνει διερχόμενα οχήματα προς τον χώρο στάθμευσης. Το politica.gr εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της σύλληψης, το οποίο μπορείτε να μπείτε να το δείτε, έτσι. Το βίντεο αυτό δείχνει υπάλληλο, ο οποίος βρίσκεται στην μέση του δρόμου και δίνει οδηγίες σε οδηγούς για το πού θα κινηθούν και πού ακριβώς θα σταθμεύσουν. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, από το τελευταίο όχημα που είχε σταματήσει, βγαίνουν αστυνομικοί με πολιτικά, οι οποίοι τον κινητοποιούν και τον συλλαμβάνουν επί τόπου. Η επιχείρηση οργανώθηκε από το αστυνομικό τμήμα Κισάμου μετά από συνεχείς καταγγελίες πολιτών που έκαναν λόγο για επιθετικές πρακτικές προσέλκυσης πελατών και για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην κυκλοφορία, σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους τουριστικούς προορισμούς της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν διακριτική παρακολούθηση της περιοχής και διαπίστωσαν ότι ο υπάλληλος στεκόταν πάνω στην επαρχιακή οδό, αναγκάζοντας ουσιαστικά τους οδηγούς να μειώνουν ταχύτητα ή τελικά να σταματούν. Με κινήσεις των χεριών και χρησιμοποιώντας το σώμα τους ως εμπόδιο, έδινε κατεύθυνση στα οχήματα προς το συγκεκριμένο ιδιωτικό πάρκινγκ, αποτρέποντας τους πολίτες από το να επιλέξουν ελεύθερα άλλους χώρους στάθμευσης. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο υπάλληλος επιχείρησε να εφαρμόσει την ίδια πρακτική ακόμη και στο όχημα των αστυνομικών που συμμετείχαν στην επιχείρηση, χωρίς να αντιληφθεί ότι επρόκειτο για αστυνομικούς με πολιτικά. Οι κινήσεις του καταγράφηκαν λεπτό προς λεπτό, ενώ η επιχείρηση παρακολουθούνταν και από ντρόουν της Ελλάς. Το σχετικό οπτικό υλικό έχει ήδη ενσωματωθεί στην δικογραφία ως αποδεικτικό στοιχείο, ενισχύοντας το κατηγορητήριο που σχηματίστηκε σε βάρος του συλληφθέντα. Ο άνδρας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Χανίων, ενώ παράλληλα σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος δεν βρέθηκε στο σημείο κατά την διάρκεια του ελέγχου και βεβαίως αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Το στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση είναι ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η αστυνομία, από τον Μάιο του 2025 μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 6 συλλήψεις που αφορούν είτε υπαλλήλους είτε τον ιδιοκτήτη του ίδιου πάρκινγκ για παρόμοιες παραβάσεις. Το γεγονός αυτό προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για την επαναλαμβανόμενη παραβατική συμπεριφορά στην περιοχή, αλλά και για τους κινδύνους που δημιουργούνται σε έναν δρόμο από τον οποίο καθημερινά διέρχονται χιλιάδες οχήματα κατά την διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Κάτοικοι της περιοχής αλλά και επαγγελματίες του φράζουν έντονο προβληματισμό, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες πρακτικές δυσφημούν το Ελαφωνήσι και δημιουργούν εικόνες που δεν συνάδουν με έναν κορυφαίο διεθνή τουριστικό προορισμό. Παράλληλα, τονίζουν ότι πέρα από το ζήτημα του αθέμητου ανταγωνισμού, η παρουσία ατόμων στη μέση του οδοστρώματος για την προσέλκυση πελατών σίγουρα εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την οδική ασφάλεια, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες, όπου η κίνηση στην περιοχή βρίσκεται στο κόκκινο. Η προανάκριση συνεχίζεται από το αστυνομικό τμήμα Κισάμου, ενώ οι αστυνομικές αρχές διαμηνύουν ότι οι έλεγχοι στην περιοχή θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση καθ' όλη τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου.

0: 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Και Παρασκευή είπαμε σήμερα. Ναι, Παρασκευή σήμερα και το βραδάκι. Πριν να βγείτε για το ποτό σας ή με το ματσάκι σας το βράδυ, επιβάλλεται να μπείτε στην Winmasters που έχει happy hours από 8 έως 12 με έξτρα δώρα και επιβραβεύσεις και στο καζίνο. Η Winmasters δίνει κάθε μέρα δώρα, θες για σπορ, θες για καζίνο, πάντα κάτι έχει, πάντα κάτι υπάρχει για να σου το προσφέρει. Δεν είναι τυχαίο που στα διαφημιστικά της σποτ στην τηλεόραση κλείνει με το σύνθημα Winmasters, όλο το παιχνίδι στα χέρια σου, γιατί στην κυριολεξία το παιχνίδι βρίσκεται στα χέρια σου. Καλή επιτυχία!

Και περνάμε τώρα και σε άλλες ειδησούλες, έτσι λίγο πιο χρηστικές. Πάμε να σας δώσουμε την πληροφορία που σας δίνουμε πάντα σε αυτό εδώ το μέρος της εκπομπής μας και που ενδεχομένως να τη χρειαστείτε. Περνάμε στο θέμα συντάξεις και γιατί χιλιάδες ασφαλισμένοι βιάζονται να φύγουν πριν από το 2030. Η αντίστροφη μέτρηση για την ασυνταξιοδότηση έχει ξεκινήσει και χιλιάδες ασφαλισμένους, οι οποίοι επιλέγουν να αποχωρήσουν από την εργασία τους μόλις αποκτήσουν δικαίωμα εξόδου, χωρίς να περιμένουν ούτε ένα επιπλέον έτος. Ο λόγος δεν είναι άλλος από την αυξανόμενη ανησυχία ότι η επόμενη δεκαετία θα φέρει νέες αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, ως αποτέλεσμα της δημογραφικής γύρανσης και των πιέσεων που δέχεται το ασφαλιστικό σύστημα. Το κύμα φυγής αποτυπώνεται ήδη στα επίσημα στοιχεία. Μέσα στους πρώτους 4 μήνες του 2026 υποβλήθηκαν 74.838 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης. Αριθμός αυξημένος κατά περισσότερο από 17% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Εφόσον η τάση συνεχιστεί, οι αιτήσεις μέχρι το τέλος του έτους ενδέχεται να ξεπεράσουν τις 220.000. Κάτι που θα αποτελέσει νέο ιστορικό υψηλό για το ασφαλιστικό σύστημα. Πρόκειται για μια εξέλιξη που οι ειδικοί συνδέουν άμεσα με το κλίμα βεβαιότητας που έχει δημιουργηθεί γύρω από το μέλλον των ασυντάξεων. Παρότι η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός για αύξηση των ορίων ηλικίας, πολλοί εργαζόμενοι θεωρούν ότι οι δημογραφικές εξελίξεις θα καταστήσουν αναπόφευκτες νέες παρεμβάσεις μετά το 2030. Σήμερα οι ασφαλισμένοι μπορούν να λάβουν πλήρη σύνταξη στα 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης ή στα 67 έτη με τουλάχιστον 15 χρόνια εργασιακού βίου. Ωστόσο, η νομοθεσία προβλέπει ότι τα όρια ηλικία συνδέονται με το προσδόκιμο ζωής και επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτή ακριβώς η πρόβλεψη είναι που προκαλεί προβληματισμό. Οι τελευταίες αναλογιστικές μελέτες δείχνουν ότι η γύρανση του πληθυσμού επιταχύνεται, ενώ οι γεννήσεις συνεχίζουν να μειώνονται. Το αποτέλεσμα είναι ότι όλο ένα λιγότεροι εργαζόμενοι θα καλούνται να χρηματοδοτούν όλο ένα περισσότερους συνταξιούχους. Η αριθμή είναι αποκαλυπτική. Η Ελλάδα καταγράφει σταθερά περισσότερους θανάτους από γεννήσεις, ενώ οι προβολές για τις επόμενες δεκαετίες δείχνουν περαιτέρω συρρήκνωση του πληθυσμού. Παράλληλα, ο αριθμός των πολιτών άνω των 65 ετών αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς, επιβαρύνοντας την σχέση εργαζομένων και συνταξιούχων. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αρκετές μελέτες εκτιμούν ότι μετά το τέλος της δεκαετίας θα τεθεί εκ νέου θέμα προσαρμογής των ηλικιακών ορίων. Ορισμένα σενάρια κάνουν λόγο για αύξηση έως και 18 μηνών μέχρι το 2035, χωρίς βέβαια να υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια επίσημη απόφαση. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει πολλούς ασφαλισμένους να επανεξετάσουν τα σχέδιά τους. Όσοι βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση προτιμούν να κατοχυρώσουν άμεσα το δικαίωμά τους αντί να αναλάβουν το ρίσκο πιθανών αλλαγών στο μέλλον. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται κυρίως οι εργαζόμενοι ηλικίας 55 έως 62 ετών. Πρόκειται για την γενιά που βρίσκεται πιο κοντά στην έξοδο και θεωρεί ότι ενδεχόμενες αλλαγές μετά το 2030 μπορεί να επηρεάσουν άμεσα τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους. Έτσι, την ίδια στιγμή η δυνατότητα απασχόλησης των συνταξιούχων χωρίς τις μεγάλες περικοπές που ίσχυαν στο παρελθόν έχει αλλάξει πλήρως την φιλοσοφία πολλών εργαζομένων. Πλέον αρκετοί επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν μόλις αποκτήσουν δικαίωμα και στην συνέχεια να συνεχίσουν να εργάζονται εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα σύνταξη και μισθό. Καθοριστικό ρόλο παίζουν και οι διεθνείς προβλέψεις. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΣΑ, οι σημερινοί νέοι εργαζόμενοι ενδέχεται να χρειαστεί να παραμείνουν στην αγορά εργασίας για περισσότερα χρόνια από όσα απαιτούνται σήμερα. Οι ίδιες μελέτες δείχνουν ότι η πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης θα αυξάνεται σταδιακά τις επόμενες δεκαετίες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Αν και οι αλλαγές αυτές δεν αφορούν άμεσα όσους έχουν ήδη θεμελιώσει δικαίωμα, δημιουργούν ένα κλίμα ανασφάλειας που επηρεάζει τις αποφάσεις χιλιάδων εργαζομένων. Γι' αυτό και το 2026 εξελίσσεται σε χρονιά
έντονων αποχωρήσεων. Δεν πρόκειται μόνο για μια αύξηση των αιτήσεων συνταξιοδότησης, πρόκειται για μια προσπάθεια κατοχύρωσης δικαιωμάτων πριν ανοίξει ξανά η συζήτηση για το ασφαλιστικό της επόμενης δεκαετίας. Για πολλούς εργαζόμενους η έξοδο σήμερα θεωρείται η ασφαλέστερη επιλογή απέναντι σε ένα μέλλον που φαντάζει όλο ένα και πιο αβέβαιο.

Και πάμε να μιλήσουμε για το επίδομα αδείας, έτσι, μιας που είναι έτσι ιδιαίτερα επίκαιρο, να δούμε πώς υπολογίζεται και τι αλλάζει φέτος με τις διακοπές. Με τον Ιούνιο να έχει μπει για τα καλά, οι διακοπές αρκετών έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ οι υπόλοιποι τις προγραμματίζουν σιγά σιγά. Οι διακοπές βέβαια σχετίζονται άμεσα με το επίδομα αδείας, το οποίο δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι. Το δικαίωμα λήψης επιδόματος αδείας αποτελεί συνακόλουθο του δικαιώματος λήψης κανονικής αδείας και υπολογίζεται όπως και οι αποδοχές αδείας. Είναι δηλαδή ίσες προς το σύνολο των αποδοχών αδείας με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβεί για όσους μεν αμείβονται με μισθό, τον μισό μισθό, για όσους δεν αμείβονται με ημερομίσθιο ή ορομίσθιο ή ποσοστά τα 13 ημερομίσθια. Το επίδομα αδείας εξαρτάται από το εργασιακό καθεστώς του εργαζόμενου. Το επίδομα υπολογίζεται στην αναλογία του χρονικού διαστήματος που δούλεψε ο εργαζόμενος. Τόσο οι αποδοχές αδείας όσο και το επίδομα αδείας προκαταβάλλονται στον μισθωτό κατά την έναρξη της άδειάς του. Σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας μισθωτού με οποιονδήποτε τρόπο, απόλυση, αποχώρηση από την εργασία κλπ., πριν λάβει την κανονική άδεια που του οφείλεται, ο μισθωτός δικαιούται τις αποδοχές τις οποίες θα έπαιρνε εάν του είχε χορηγηθεί άδεια. Την ίδια ώρα, μεγαλύτερη ευχέρεια στον προγραμματισμό των διακοπών αποκτούν οι εργαζόμενοι, καθώς το νέο πλαίσιο επιτρέπει τη χορήγηση της ετήσιας άδειας σε περισσότερα χρονικά διαστήματα μέσα στο ίδιο έτος. Οι αλλαγές συνοδεύονται από απλούστερες διαδικασίες για τις επιχειρήσεις, χωρίς να επηρεάζονται τα συνολικά δικαιώματα των μισθωτών. Έτσι λοιπόν, από φέτος εφαρμόζονται ρυθμίσεις που δίνουν μεγαλύτερη ευελιξία στην διαχείριση του χρόνου ανάπαυσης των εργαζομένων. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την δυνατότητα κατανομής της ετήσιας άδειας σε περισσότερα διαστήματα μέσα στο ίδιο μερολογιακό έτος, ύστερα από συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη. Έτσι, ένας μισθωτός δεν είναι πλέον υποχρεωμένος να αξιοποιήσει το σύνολο των αδειών του, το σύνολο των ημερών αδείας σε μία ενιαία περίοδο κατά την αδιάρκεια του καλοκαιριού. Μπορεί, για παράδειγμα, να επιλέξει ένα μέρος της άδειας τον Αύγουστο και να χρησιμοποιήσει τις υπόλοιπες ημέρες αργότερα μέσα στη χρονιά. Παρά την μεγαλύτερη ευελιξία, η άδεια δεν μπορεί να τμηθεί απεριόριστα. Το νέο καθεστώς προβλέπει ελάχιστη διάρκεια για κάθε τμήμα άδειας. Για όσους εργάζονται πενθήμερο, απαιτούνται τουλάχιστον 5 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες, ενώ για τους εργαζόμενους σε εξαήμερη, το ελάχιστο όριο ανέρχεται σε 6 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες. Κεντρικό στοιχείο του πλαισίου παραμένει η συνεννόηση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο χρόνος χορήγησης της άδειας εξακολουθεί να καθορίζεται μέσα από συνεργασία εργοδότη και εργαζομένου. Σε περιπτώσεις διαφωνίας, η επιθεώρηση εργασίας διατηρεί τον εποπτικό της ρόλο και μπορεί να παρέμβει όπου απαιτείται. Σημειώνεται ότι από φέτος καταργείται η υποχρέωση προαναγγελίας της ετήσιας άδειας των εργαζομένων στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη 2, απλοποιώντας έτσι την διαδικασία. Με βάση το ισχύον καθεστώς για τις θερινές ετήσιες άδειες στον ιδιωτικό τομέα, οι εργαζόμενοι δικαιούνται τα εξής: πενθήμερη απασχόληση για το πρώτο έτος 20 ημέρες άδεια. Για το δεύτερο έτος, συμπληρωμένο 12μηνο, 21 ημέρες άδεια. Για το τρίτο έτος και μετά, 22 ημέρες άδεια. Με 10 και άνω χρόνια στον ίδιο εργοδότη ή 12 έτη συνολικά, 25 ημέρες άδεια. Με 25 ετή προϋπηρεσία, 26 ημέρες άδεια. Εξαήμερη απασχόληση, πρώτο έτος 24 ημέρες, δεύτερο έτος 25 ημέρες, τρίτο έτος και μετά 26 ημέρες άδεια, μετά τα 10 έτη 30 ημέρες και μετά τα 25 έτη 31 ημέρες άδεια.

0: φέρνουμε έτσι στο προσκήνιο το θέμα φορολογικές δηλώσεις 2026. Να δούμε πότε λήγει η προθεσμία και πώς μπορείτε να κερδίσετε έκπτωση φόρου. Κίνητρα για την έγκυρη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων δίνει και φέτος η φορολογική διοίκηση, προσφέροντας εκπτώσεις στον φόρο εισοδήματος για όσους εξοφλήσουν εφάπαξ την οφειλή τους, ενώ παράλληλα οι επιστροφές φόρου και οι συμψηφισμοί πραγματοποιούνται πλέον με αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Οι φορολογούμενοι που θα υποβάλουν την δήλωσή τους έως τις 15 Ιουνίου δικαιούνται έκπτωση 3% στην εφάπαξ εξόφληση του φόρου, ενώ το ποσοστό μειώνεται στο 2% για όσους ολοκληρώσουν την διαδικασία μέχρι την τελική προθεσμία της 15ης Ιουλίου. Όσοι είχαν ήδη καταθέσει την δήλωσή τους έως τις 15 Μαΐου, εξασφάλισαν την μεγαλύτερη έκπτωση, η οποία φτάνει το 4%. Για το 2026 το Δημόσιο έχει προϋπολογίσει καθαρά έσοδα ύψους 812 εκατομμυρίων ευρώ από την διαδικασία εκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων. Την ίδια στιγμή επιστροφές φόρου και οι συμψηφισμοί βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, με χιλιάδες φορολογούμενους να βλέπουν ποσά να πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Η φορολογική διοίκηση επιδιώκει να επιταχύνει σημαντικά τις διαδικασίες επιστροφών, περιορίζοντας την γραφειοκρατία και τις καθυστερήσεις που παρατηρούνταν τα προηγούμενα χρόνια. Οι επιστροφές φόρου διεκπεραιώνονται πλέον μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τον φορολογούμενο. Σε πολλές περιπτώσεις πραγματοποιείται αυτόματος συμψηφισμός με υφιστάμενες οφειλές προς το δημόσιο, αρκεί ο πολίτης να έχει δηλώσει σωστά τον τραπεζικό λογαριασμό IBAN στην πλατφόρμα MyAdde. Οι συμψηφισμοί πραγματοποιούνται κεντρικά σε εβδομαδιαία βάση. Όσες περιπτώσεις δεν ολοκληρώνονται αυτόματα, προωθούνται στις αρμόδιες ΔΟΗ ή στο κέντρο βεβαίωσης και ίσπραξης, χωρίς να απαιτείται επιπλέον ενέργεια από τους πολίτες. Τι ισχύει τώρα για οφειλές και επιστροφές? Οι οφειλές από φόρο εισοδήματος συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με τυχόν ποσά επιστροφών που έχουν ήδη προκύψει ή θα προκύψουν έως τις 31 Ιουλίου 2026. Εφόσον η εξόφληση της οφειλής πραγματοποιηθεί μέσω συμψηφισμού, ο φορολογούμενος εξακολουθεί να διατηρεί το δικαίωμα της έκπτωσης από 2 έως 4% ανάλογα με το πότε υπέβαλε την φορολογική δήλωση. Με τον τρόπο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί να ενθαρρύνει την έγκαιρη υποβολή δηλώσεων και την ταχύτερη εκαθάριση των φορολογικών υποχρεώσεων. Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει επίσης ότι οι τροποποιητικές δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν χωρίς κυρώσεις έως τις 15 Ιουλίου 2026 και θεωρούνται ως αρχικές δηλώσεις. Σε περίπτωση που από την τροποποιητική δήλωση προκύψει επιπλέον φόρος και ο φορολογούμενος επιλέξει να τον εξοφλήσει εφάπαξ μέχρι το τέλος Ιουλίου, τότε η έκπτωση που αντιστοιχεί στο αρχικό ποσό παραμένει με βάση τον χρόνο της αρχικής δήλωσης. Για το επιπλέον ποσό που θα προκύψει από την τροποποιητική, εφαρμόζεται το ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί στην ημερομηνία υποβολής της νέας δήλωσης. Η φορολογική διοίκηση υπενθυμίζει ότι η έγκαιρη υποβολή της φορολογικής δήλωσης και η σωστή καταχώρηση του IBAN στην ψηφιακή πύλη MyAdde αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ομαλή ολοκλήρωση των επιστροφών και των συμψηφισμών. Μέσω των νέων αυτοματοποιημένων διαδικασιών, στόχος είναι να επιταχυνθούν οι επιστροφές φόρου και να μειωθούν οι εκκρεμότητες, διευκολύνοντας τόσο τους πολίτες όσο και τη λειτουργία της φορολογικής διοίκησης. Και λίγο πριν να ολοκληρώσουμε και το τρίτο μας μέρος, να σας θυμίσω με χαρά τα reels του politica.gr. Να σας θυμίσω λοιπόν πως ο όμιλος ενημέρωσης της PR Media μπήκε δυναμικά πλέον και στον κόσμο των reels, όπως απαιτεί νέα τάση ενημέρωσης, κυρίως από το κινητό μας τηλέφωνο. Οπότε μπορείτε εύκολα, γρήγορα, από όπου και αν βρίσκεστε, να ενημερώνεστε για οτιδήποτε νεότερο υπάρχει σε σχέση με την επικαιρότητα. Μας βρίσκεται λοιπόν σε Facebook, Instagram, TikTok, TikTok και YouTube ως politika.gr. Αυτά. Σύντομα λοιπόν βιντεάκια διάρκειας περίπου 40 δευτερολέπτων που δημοσιεύονται κυρίως στα social για γρήγορη προβολή περιεχομένου. Να ευχαριστήσω το κατάστημα Nick Alex, το οποίο επιμελείται τα ρούχα μου και βρίσκεται στην Αργυράκη 13. Το Ρούσλαν, το χώρο ομορφιάς, ο οποίος βρίσκεται στην Ανδρέα Παπανδρέου 172. Ένα τηλέφωνο για τα ραντεβού σας στο 2813-017-987. Εκεί μπορείτε να έχετε υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ, ονειχοπλαστικής, σχηματισμό φρυδιών, μακιγιάζ και αποτρίχωση προσώπου. Να ευχαριστήσω τέλος και το κομμωτήριο Αμπρακατάμπρα, το οποίο βρίσκεται στην Πετρακογιώργη 3 στο Μασταμπά. Ένα τηλέφωνο για ραντεβού το 2811-115-395. 2811-115-395. Και ένα ωράριο λειτουργίας από Τρίτη ως Παρασκευή, μιας που Δευτέρα είναι κλειστά, από τις 9 το πρωί στις 8 το βράδυ και Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Άβρα κατάβρα, κούρεμα ανδρικό, γυναικείο, παιδικό, αντάβιες, μπαλαγιάς, θεραπείες, κερατίνης και όλα εκείνα τα οποία θα βοηθήσουν στο να έχουμε λαμπερά και υγιή μαλλιά. Η μαγεία επικεφαλής στο κομμωτήριο Άβρα κατάβρα. Και κάπως έτσι θα κλείσουμε και το τρίτο μας ημίωρο, οπότε θα περάσουμε σε μια σύντομη διακοπή και θα επιστρέψουμε για περισσότερα.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters. Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Επιμελητήριο Ηρακλείου και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας σας προσκαλούν στην ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στις 7 στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.
3: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Πολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά. Limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και πάλι. Πάμε να διανύσουμε τα τελευταία μας 20 λεπτά για σήμερα Παρασκευή. Έχει έρθει εδώ στην παρέα μας, στην συντροφιά μας, ο συνάδελφος ο Νίκος ο Αγγελάκης. Να τον καλωσορίσω. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά, δόξα τον Θεό.
0: Μπράβο. Παρασκευή σήμερα, έτσι.
1: Μια χαρά.
0: Σαββατοκύριακο έρχεται.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε ακόμη καλύτερα τα πράγματα. Θα ξεκουραστούμε.
1: Δόξα τον Θεό, είναι Παρασκευή που λένε και οι Αμερικανοί.
0: Ναι, ναι. Thank God. It's Friday. Λοιπόν, θα μιλήσουμε, Νίκο, σήμερα για όλα όσα υπόθηκαν στην εκπομπή σου το πρωί με την Αλεξία την Τασούλη, έτσι, μιας που αρχίζει σήμερα να εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Σύμφωνο για την Μετανάστευση και το Άσυλο. Θα μας πεις επίσης τι ακριβώς υπόθηκε με την κυρία Ρένα Παπαδάκη, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, για το Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών, το οποίο ξεκινά από την επόμενη εβδομάδα.
1: Ναι, τη Δευτέρα, ναι.
0: Και τέλος θα κλείσουμε λέγοντάς μας για όλα όσα σου είπε ο κύριος Μανώλης Ζευγαδάκης.
1: Βασικά για την εκδήλωση.
0: Για την εκδήλωση
1: που θα γίνει για,
0: για τα 60 χρόνια από την ανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου την Κυριακή.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν το σύμφωνο, το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Μεταναστευτικό και το Άσυλο, που μας αφορά άμεσα και ως Κρήτη και ως Ελλάδα, και το λέω αυτό διότι σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το σύμφωνο, τον χειρισμό των μεταναστευτικών ροών, τόσο όσον αφορά σε μέσα, όσο και όσον αφορά σε προσωπικό, θα το έχει η χώρα που δέχεται τους μετανάστες, αυτό προβλέπει το σύμφωνο. Και η χώρα που αυτή τη στιγμή δέχεται τους περισσότερους μετανάστες είναι η Ελλάδα. Και το σκαλοπάτι είναι η Κρήτη για να έρθουν εδώ. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το να εφαρμοστεί το σύμφωνο, γιατί το σύμφωνο έκανε 4 χρόνια να υλοποιηθεί, όχι να υλοποιηθεί, να συνταχθεί αν θέλεις, διότι δεν τα βρίσκανε ούτε από εδώ ούτε από εκεί οι εταίροι, οι Ευρωπαίοι εταίροι, τελικά τα βρήκανε, συμφωνήσανε σε κάτι. Το θέμα τώρα αυτό το κάτι να εφαρμοστεί. Αυτό επισημαίνε και η Αλεξία Τασούλη με την οποία μιλήσαμε το πρωί, και να υπενθυμίσω ότι η συνάδελφος η Αλεξία Τασούλη ειδικεύεται στο εξωτερικό ρεπορτάζ και είναι και διαπιστευμένη στο Υπουργείο Εξωτερικών Συντάκτης. Λοιπόν, τι προβλέπει. Προβλέπουν 4 τα βασικά σημεία που ενδιαφέρουν εν πάση περιπτώσει περισσότερο.
0: Ναι.
1: Προβλέπει αυστηρότερους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, ταχύτερη εξέταση αιτήσεων ασύλου, 12 μέρες λέει το σύμφωνο, μέσα σε 12 μέρες. Ταχύτερη εξέταση αιτήσεων ασύλου, όπως είπαμε, μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών και κοινή ευρωπαϊκή βάση δεδομένων. Αυτή το τελευταίο σημείο, η κοινή ευρωπαϊκή βάση δεδομένων, όπως μας εξήγησε η Αλεξία, συμφωνήθηκε διότι ερχόταν ένας άνθρωπος μετανάστης, δήλωνε ότι θέλει πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα. Κάποια στιγμή βρισκόταν στην Βουλγαρία, ας πούμε, ξαναδήλωνε εκεί ότι θέλει άσυλο και εμφανιζόταν ένα άτομο σε 3-4 χώρες να ζητάει άσυλο, ήταν το ίδιο άτομο. Έτσι λοιπόν μπλόκαρε το σύστημα. Τώρα πλέον είναι κοινή ευρωπαϊκή βάση δεδομένων. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, αν κάποιος δηλώσει ότι θέλει πολιτικό άσυλο, όταν θα πάει να το δηλώσει και σε άλλη χώρα, θα χτυπήσει το σύστημα και θα λέει ότι έχει δηλώσει ήδη στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως μας είπε η Αλεξία, κατηγορείται για αργές αποφάσεις και καθυστερημένη αντίδραση, παρά το γεγονός ότι το μεταναστευτικό αποτελεί διαρκή πρόκληση από το 2016. Η Κρήτη και η Ελλάδα σηκώνουν δυσανάλογο βάρος ως πύλες εισόδου μεταναστευτικών ροών και απαιτούνται περισσότερα κονδύλια, καλύτερη διαχείριση και ταχύτερη εφαρμογή των αποφάσεων. Και η άνοδος αντιδράσεων στις τοπικές κοινωνίες θεωρείται αναμενόμενη όσο οι μεταναστευτικές ροές συνεχίζονται και οι πολίτες δεν βλέπουν άμεσα αποτελέσματα από τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Να πούμε και κάτι που μας είπε εχθές ο κύριος Σφακιανάκης, ο πρόεδρος της Ένωσης Λιμενικών Ανατολικής Κρήτης. Μας είπε εν ολίγης ότι το κύμα το μεταναστευτικό είναι μεγαλύτερο από το κυματοθράφστη. Γιατί το λέω αυτό, γιατί έχουν πάει οι αξιωματικοί του λιμενικού, έχουν εκπαιδεύσει εκεί τους Λίβιους λιμενικούς, αλλά είναι τόσοι πολλοί οι μετανάστες που δεν μπορούν να τους παλέψουν, όπως λέμε, στην καθομιλουμένη όλους.
0: Βέβαια.
1: Είναι πολύ περισσότερο.
0: Μα και, και για το ψυγείο δεν μιλούσαμε χθες, ναι, το οποίο βέβαια έχει στην κυριολεξία φρακάρει, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
1: αυτό,
0: αυτή την έκφραση, από ανθρώπινες ψυχές.
1: Δηλαδή, εντάξει. Γι' αυτό απαιτείται και να δημιουργηθεί η κλειστή δομή μεταναστών. Γιατί θα δημιουργηθεί. Είμαι σίγουρος θα δημιουργηθεί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Μάλιστα σήμερα συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν θα βγει κάτι από το Περιφερειακό Συμβούλιο σχετικά, ναι, με το θέμα. Αλλά το σίγουρο είναι ότι θα δημιουργηθεί δομή. Γιατί διαφορετικά δεν γίνεται. Το θέμα είναι να δημιουργηθεί σε ένα τόπο όπου δεν θα δημιουργεί αντιδράσεις από τους κατοίκους.
0: Α, αυτό είναι.
1: Και κάτι άλλο που θέλω να πω. Εχθές με πήρε τηλέφωνο, εν πάση περιπτώσει, ένας φίλος, ο οποίος γνωρίζει τα της Νότιας Κρήτης, και μου είπε το εξής. Μιλάμε για τη Βόρεια Κρήτη που επιβαρύνεται και από τους μετανάστες. Σκεφτόμαστε τη Νότια Κρήτη που εκεί σκάνε, να το πούμε, οι βάρκες εκείνες που διαφεύγουν από τον έλεγχο είτε της Frontex είτε του λιμενικού. Τους ανθρώπους που παραδείγματος χάρη λούονται στην παραλία και σκάει μια στιγμή με 50 μετανάστες μια βάρκα στο γυαλό, να το πούμε έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και εκείνη αντιμετωπίζει άμεσα θέμα ασφάλειας και η Νότια Κρήτη. Για να μην πω και τρομοκρατήσουμε τον κόσμο για το θέμα τα δημόσιας υγείας τα οποία υπάρχουν. Έτσι,
0: γιατί δεν ξέρεις ότι υπάρχουν, δεν ξέρεις,
1: ακριβώς.
0: Ναι, τι κουβαλάει λοιπόν, τώρα καθένας από.
1: Είναι μια ευκαιρία τώρα με το σύμφωνο. Είναι μια ευκαιρία. Καταρχάς, πρώτον, να βρούμε λύση στη δομή. Γιατί η δομή, είπαμε, οπωσδήποτε πρέπει να δημιουργηθεί. Και το δεύτερο είναι οπωσδήποτε να εφαρμοστεί αυτές οι αυστηρές διατάξεις, να το πω έτσι, του Συμφώνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο.
0: Άστε. Λοιπόν. Όμως το Ηράκλειο φοράει τα γιορτινά του, φοράει τα καλά του από εβδομάδα, ναι, για να φιλοξενήσει το 11ο Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών. Τι είπατε με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Ρένα Παπαδάκη?
1: Βεβαίως, σε προετοιμάζεται από τώρα. Μάλιστα, μου είπε ότι σήμερα έχουν δημιουργήσει σε, πώς να το πω τώρα, δεν θα πω φωτοτύπη, αντίγραφα. Σε αντίγραφα έργα που βρίσκονται στη Δημοτική Πινακοθήκη, σημαντικών ζωγράφων που υπάρχουν στη Δημοτική Πινακοθήκη, και τα έχουν στήσει στην Πλατεία Ελευθερίας. Λοιπόν, τις πρώτα να τα αφήσουν εκεί.
0: Ναι.
1: Για να αμορφύνει λίγο
0: η πλατεία.
1: Να αμορφύνει λίγο αυτή η πλατεία που τόσα παράπονα έχει ξεσηκώσει από όλο τον κόσμο για την ασχήμια της. Λοιπόν, και ξεκινούν λοιπόν, άρχισαν τα πρώτα βήματα. Δευτέρα ξεκινάνε με τύμπανα στην πλατεία του Αγιουτίτου.
0: Οπότε θα υπάρχει μουσική, χορός, δράσεις διάφορες.
1: Υπάρχει χοροδία Αρνουβό από το κλασικό 2, παιδική χοροδία στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου στο αίθριο της Βασιλικής. Τη Δευτέρα, λέω τις εκδηλώσεις της Δευτέρας τώρα, γιατί οι εκδηλώσεις θα τραβήξουν μέχρι την Κυριακή 28 ναι, Ιουνίου.
0: Θα έχουν διάρκεια μεγάλη, οπότε ο κόσμος μπορεί κιόλας να μπει και στο.
1: Βέβαια.
0: Και στη σελίδα του Δήμου, έτσι.
1: Βεβαίως, και κυκλοφορεί και έντυπο
0: και
1: με το πρόγραμμα.
0: Και να δει ποιες είναι εκδηλώσεις που τον ενδιαφέρουν να παρακολουθήσει.
1: Λοιπόν, και τη Δευτέρα επίσης είναι η Φιλαρμονική, η οποία θα παίξει στην Βασιλική, στο αίθριο της Λότζια. Μετά θα κατευθυνθεί στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου εκεί θα δώσει συναυλία η Ρένα Μόρφη.
0: Α, ξεκινάμε με Ρένα Μόρφη, δηλαδή,
1: ναι,
0: τη Δευτέρα.
1: Ναι. Πρόσεξε, ξεκινάει με Ρένα Μόρφη και λίγη με την Ταγάκη.
0: Α, ωραία.
1: Με τη Γεωργία Ταγάκη.
0: Όπως τη Γεωργία Ταγάκη τη θυμάμαι τώρα, 2000 πόσο ήτανε. 2005 πρέπει να ήτανε που την είχα φιλοξενήσει στην τηλεόραση Κρέτα τότε. Κοριτσούδι και εκείνη, και ξεκίναγε και σήμερα, κοίτα τι πορεία έχει διαγράψει.
1: Ακριβώς.
0: Και μας εκπροσωπεί, νομίζω, επάξια.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, και να
0: ως
1: πω.
0: Ως καλλιτέχνηδα που ασχολείται με την κριτική παραδοσιακή μουσική.
1: Ασφαλώς. Και να πω ότι έχει μεγαλώσει πάρα πολύ το φεστιβάλ. Είναι το 11ο κατά σειρά. Και να πω ότι γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις και στις Συνοικίες και στην Ήπεθρο του Δήμου Ηρακλείου.
0: Ναι,
1: ο πολιτισμός, όπως είπε χαρακτηριστικά η κυρία Παπαδάκη, πάει αυτό στον κόσμο και δεν πάει ο κόσμος στον πολιτισμό όπως γίνεται συνήθως. Στο καθοδόν γίνεται αντιστρόφος. Και πολλοί νέοι καλλιτέχνες.
0: Όμορφες αυτές οι δράσεις.
1: Ναι, πολλοί νέοι καλλιτέχνες.
0: Αξίζει πραγματικά όλοι να τις στηρίξουμε και
1: ακριβώς,
0: όλο αυτό να έχει έτσι μια διάρκεια ζωής. Άλλωστε έχει γίνει θεσμός, μιας που μιλάμε για 11 χρόνια τέχνη καθοδών.
1: Ακριβώς. Τώρα να πάμε στην άλλη εκδήλωση, ναι, για τον Άγιο Τίτο.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι την Κυριακή,
0: ναι,
1: 7 η ώρα το απόγευμα.
0: Στην πλατεία του Αγίου Τίτου.
1: Στην πλατεία του Αγίου Τίτου. Είναι κριτική παραδοσιακή βραδιά με κριτικούς καλλιτέχνες.
0: Α, το βράδυ της Κυριακής.
1: Ναι, το βράδυ της Κυριακής. Με παραδοσιακή κριτική μουσική και παραδοσιακούς χορούς από το συγκρότημα, το χορευτικό συγκρότημα Χνάρι. Το λέω αυτό γιατί ξέρω ότι εμφανίζονται με τις παραδοσιακές στολές, οπότε θα έχει μουσική και θέαμα, θα έλεγα, η όλη αυτή εκδήλωση. Μια εκδήλωση που πραγματοποιείται για τα 60 χρόνια από την ανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου, και γίνεται συνεργασία με την η Εκκλησία, δηλαδή η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτη, συνεργασία με την Περιφέρεια, την πραγματοποιούν αυτή την εκδήλωση. Μην ξεχνάμε λοιπόν τον Άγιο Τίτο, 60, και οι εκδηλώσεις αυτές για τον Άγιο Τίτο, να πούμε, θα συνεχιστούν και τις επόμενους μήνες, γιατί φέτος όλο το 2026 είναι η 60η επέτειος από την ανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου στο Ηράκλειο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Νίκο.
1: Να ευχαριστήσω κι εγώ, αγάπη. Να είσαι
0: καλά.
1: Να
0: μου είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.

Λοιπόν, αποχαιρετήσαμε μόλις τον συνάδελφο τον Νίκο τον Αγγελάκη, που μας έδωσε έτσι όλες αυτές τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με το τι συζητήθηκε στην πρωινή του εκπομπή με τον τίτλο «Όμορφη ημέρα». Έχουμε λίγο χρόνο, ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή μας, οπότε πάμε να σας δώσω και αυτήν εδώ την είδηση που ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη. Να σας πω πως επιπλέον, λέει, 6.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Αυτό διαβάζω στο πρωτοθέμα.gr. Πάνω από 21,5 εκατομμύρια η συνολική, λέει, δαπάνη. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε σήμερα την δημοσίευση του τέταρτου οριστικού πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων του προγράμματος Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα, μέσω του οποίου εντάσσονται περισσότεροι, λέει, από 6.000 νέοι δικαιούχοι από το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Η συνολική δημόσια δαπάνη που δεσμεύεται για τις νέες εντάξεις υπερβαίνει τα 21,5 εκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας ουσιαστικά την προσπάθεια αναβάθμισης του οικιακού εξοπλισμού θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού, χρήσης με σύγχρονες ενεργειακά αποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις. Με τη νέα απόφαση υπαγωγής, ο συνολικός αριθμός των εγκεκριμένων αιτήσεων υπερβαίνει πλέον τις 146.000. Μέσω του προγράμματος, τα νοικοκυριά έχουν την δυνατότητα να αντικαταστήσουν παλαιά και ενεργοβόρα συστήματα θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας και το ενεργειακό τους κόστος. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται για την κατάσταση της αίτησής τους μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος και να προχωρούν στην επιλογή εγκεκριμένου προμηθευτή και εξοπλισμού που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους μέσα από τα επίσημα μητρώα προμηθευτών και εξοπλισμού. Η καταληκτική ημερομηνία για την αδέσμευση και εξαργύρωση των επιταγών που αντιστοιχούν στην τέταρτη απόφαση υπαγωγής είναι η 25η Ιουνίου 2026. Για περισσότερες πληροφορίες για τους ωφελούμενους θα δώσω τηλέφωνα 213-151-3753, 213-151-3753 και 213-151-3101, 213-151-3101. Οι ώρες εξυπηρέτησης είναι από Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα.

0: μαζί μας και σήμερα ήταν το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στη 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
0: VNY Concept Store, και για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515. Φτάνουμε στο τέλος όμως και της σημερινής μας εκπομπής, οπότε εγώ θα ευχηθώ σε όλους σας να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευής και ένα ακόμη ομορφότερο Σαββατοκύριακο. Γεμίστε μπαταρίες, ξεκουραστείτε και κάντε όσα επιθυμεί η καρδούλα σας. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι πρώτα ο Θεός εμείς την Δευτέρα, πάντα μέσα από την συχνότητα του Πολίτικα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνει

0: θερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass King. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
1: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
3: Dirty. 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Ακούτε Πολίτικα 89 και 8, πηξίδα στα ραδιοφωνά σας, στη μία από τις τρεις μεταδόσεις, 12 με μία στη ζωντανή μετάδοση, αυτή που ακούτε τώρα δηλαδή, σε επανάληψη στις 8 με 9 της ίδιας ημέρας και το πρωί της επόμενης 7 με 8.

Έχουμε σε λίγο την έναρξη και αναφέρομαι, αν μας ακούτε στη ζωντανή μετάδοση, της κρίσιμης συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τι θα κληρώσει για τη δομή. Μαζί μου και σήμερα Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη και βεβαίως ο Μανώλης Σωσάρης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Δημήτρης Σωσιφάκης είναι στον ήχο και στα τεχνικά. Η Ζέτα Οικολοβού είναι στην παραγωγή. Στην επιμέλεια της ύλης, στον συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος.

Ο Μητσοτάκης έδωσε μια συνέντευξη χθες, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη νέα μεταναστευτική διαδρομή από την Ανατολική Λιβύη προς την Κρήτη, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για μια νέα πρόκληση για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Οι άνθρωποι αυτοί δεν πρέπει να αποπλέουν από τις ακτές της Λιβύης, τόνισε, εξηγώντας ότι η Αθήνα συνεργάζεται με τις λιβικές αρχές και προσφέρει ακόμη και εκπαίδευση στην ακτοφυλακή της χώρας. Όμως, κυρίες και κύριοι, θα μου επιτρέψετε να σχολιάσω, αν επιτυχώς συνεργάζεται. Ο Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε τη στρατηγική της αυστηρής φύλαξης των συνόρων, σημειώνοντας πως η ακτοφυλακή δεν είναι επιτροπή υποδοχής για διακινητές, ενώ έστειλε σαφές μήνυμα προς όσους δεν δικαιούνται άσυλο ότι η Ελλάδα και η Ευρώπη θα δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση στις επιστροφές.

Είπε πολλά ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξη με τον Χατζη Νικολάου. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της. Υπερασπίστηκε τη σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό και έθεσε ως προτεραιότητες την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια της Ευρώπης. Θα μου επιτρέψετε να πω εδώ ότι στο λάθρο μεταναστευτικό η κυβερνητική πολιτική πονάει πάρα πολύ.

Επίσης, στην συνέντευξη που είχε ενδιαφέρον, έστειλε σαφές μήνυμα προς τον Αντώνη Σαμαρά και απέκλεισε τα σενάρια προώρης προσφυγής στις κάλπες, δείχνοντας εκλογές την άνοιξη του 27.

Εμέσως πλην σαφώς καταλάβαμε όλοι ότι η τρίτη θητεία Μητσοτάκη μάλλον είναι το πιθανότερο σενάριο. Και μάλιστα ο Πρωθυπουργός είπε ότι τη Δευτέρα των εκλογών, δηλαδή την επόμενη των εκλογών, η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση. Αλλά τελικός κριτής είναι ο ελληνικός λαός. Δεν άφησε κανένα περιθώριο σε κάποια σενάρια που έχουν γραφτεί στα ψηλά για αλλαγή αρχηγού στη Νέα Δημοκρατία, εν κινήσει, εν πλώ. Αν προκύπτει μεν δυνατότητα κυβερνητικής συνεργασίας, αλλά με όρο να μην είναι αυτός πρωθυπουργός. Οι πολίτες δεν εκλέγουν μόνο κυβέρνηση, διαλέγουν και πρωθυπουργό, είπε χαρακτηριστικά, συνδέοντας την πραγματικότητα, την ψήφο της επιλογής του λαού στη Νέα Δημοκρατία με την ψήφο εμπιστοσύνη στον ίδιο να συνεχίσει μια τρίτη τετραετία στα ενία της χώρας. Ξεκαθάρισε πάντως ότι τέταρτη θητεία δεν θα υπάρξει, καθώς μπορεί να φανταστεί τη ζωή του και εκτός πολιτικής.

Και εδώ που τα λέμε, ο Μητσοτάκης και οποιοσδήποτε ήταν στη θέση του Μητσοτάκη, και εγώ να ήμουν στη θέση του Μητσοτάκη, βλέποντας ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να δούμε πρωθυπουργό κάποιον από τους επόμενους, που ακολουθούν δηλαδή δημοσκοπικά, Τσίπρα Ανδρουλάκη, νομίζω ότι καλά κάνει και το λέει, και εγώ ξαναλέω, στη θέση του, κάπως έτσι θα το έλεγα. Δηλαδή μεταξύ μας, εσείς έτσι θα το λέγατε? Κάντε το λίγο δικό σας.

Την ίδια ώρα, για να πάμε και στην άλλη πλευρά, έχουμε μια συνέντευξη Τσίπρα, παρακολούθησα ένα μικρό μέρος. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ένας αδιόρθωτος άνθρωπος και ανεπίδεκτος μαθήσεως. Όπως ακριβώς σας το λέω. Ο Τσίπρας ούτε λίγο ούτε πολύ σήκωσε τον Γκάντι μετά την χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού, επιχείρησε να πει τα δικά του, αλλά θα σας πω ότι ούτε έπεισε. Προσέξτε, το θέμα δεν είναι να πείθει το δικό σου ακροατήριο. Το δικό σου ακροατήριο το έχεις είτε λέγεσαι Μητσοτάκης, είτε λέγεσαι Σαμαράς, είτε λέγεσαι Τσίπρας, είτε λέγεσαι Σιλιγάρδος. Και εγώ έχω ένα ακροατήριο. Το ακροατήριο που πιστεύει σε μένα, βεβαίως με περνάει από 1000 κάθε μέρα, αλλά έχει πιστεί ότι θα τον επιλέξω για να ακούσω αυτά που λέει. Εάν δεν σου αρέσω, πρόσεξε, και είσαι σε μια δεξαμενή που είναι απέναντι και λες εγώ δεν μ' αρέσει ο Σιλιγάρδος ρε παιδί με αυτά που λέει, για τους δικούς μου λόγους. Έτσι είναι η δουλειά μας, δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Και ακούς ένα άλλο συνάδελφο που σου αρέσει και καλά κάνεις. Δεν μπορώ εγώ να σε πείσω από τη στιγμή που έχεις πάρει αυτή την απόφαση να μην σου αρέσω, να αλλάξεις γνώμη. Υπάρχει όμως και μια τρίτη δεξαμενή που υπάρχουν, να το πω έτσι πολύ απλά, κάποιοι άνθρωποι που είναι λιγότερο φανατικοί και φανατισμένοι, με την καλή έννοια του όρου. Στο και εγώ έχω κάποιους δημοσιογράφους που τους παρακολουθώ φανατικά, κάποιους ηθοποιούς που τους παρακολουθώ φανατικά, κάποιους συνθέτες που τους ακούω περισσότερο, κάποιους τραγουδιστές που μου αρέσουν περισσότερο και πάει λέγοντας. Υπάρχουν όμως κάποιοι που είναι σε μια τρίτη δεξαμενή, αναφέρομαι τώρα για τους ψηφοφόρους, αλλά το ίδιο ισχύει, που θα μπορούσαν με χαρακτηριστική ευκολία να ακούσουν και Γονίδη και Νταλάρα. Να το πω έτσι πολύ απλά. Χωρίς να θέλω να πω ποιος είναι ο Γονίδης και ποιος ο Νταλάρας. Εμένα μου αρέσουν προσωπικά, ας πούμε, και οι δύο. Από αυτή τη δεξαμενή των αναποφάσιστων ψαρεύουν όλοι. Οι αναποφάσιστοι, θα θυμίσω ότι είναι ένα ποσοστό γύρω στο 18%. Από εκεί ψαρεύει ο Μητσοτάκης. Ψαρεύει ο Τσίπρας. Ψαρεύει ο Ανδρουλάκης. Ψαρεύει η Καριστιανού. Ψαρεύει η Λατινοπούλου. Ψαρεύει η Κωνσταντοπούλου. Ψαρεύει ο Κουτσούμπας. Ψαρεύει ο Βελόπουλος. 8 πολιτικοί αρχηγοί, δεν λέω για τους άλλους γιατί δεν υπάρχουν, 8 πολιτικοί αρχηγοί ψαρεύουν από τη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Εκεί λοιπόν είναι η μαγιά. Να πας να πάρεις από εκεί το μερτικό που μπορείς να κερδίσεις. Διότι, ξαναλέω, ο δικός σου, δηλαδή, δείτε τώρα ένα παράδειγμα, αυτός που είναι τσιπρικός θα ψηφίσει Τσίπρα ό,τι και να κάνει ο Τσίπρας. Και τίποτα να μην ξαναβγεί να ξαναπεί μέχρι τις εκλογές θα τον ψηφίσει. Ή κάθε μέρα να κάνει γκάφες, αυτός θα ψηφίσει Τσίπρα. Με γεια του, με χαρά του ανθρώπου. Αυτή λοιπόν είναι 15% στην Ελλάδα σήμερα. Πώς θα κάνει ο Τσίπρας μεγαλύτερο το ποσοστό του? Δεν μπορεί να πάει να πάρει ψηφοφόρο από τη Νέα Δημοκρατία. Σε καμία περίπτωση. Θα πάει λοιπόν από τις αναποφάσεις τους κατά κύριο λόγο. Να τσιμπήσει, να αλλιεύσει. Με αυτά που άκουσα να λέει σήμερα, γι' αυτό τον χαρακτηρίζω αδιόρθωτο, διότι δεν έχει καταλάβει ο άνθρωπος. Αλλά το χειρότερο δεν είναι ότι είναι αδιόρθωτος. Προσπαθούν εκεί να του μάθουν να λέει κάποια πράγματα. Δεν μπορεί να τα μάθει. Είναι ανεπίδεκτος μαθήσεως. Αυτό θέλω να πω.

Επίσης, όταν λες ότι το 70% ζητάει αλλαγή πολιτικής, σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30%. Παραδέχεται δηλαδή εμέσως πλην σαφώς, γι' αυτό σας λέω ότι είναι ανεπίδεκτος μαθήσεως. Όταν λες ότι το 70% ζητάει αλλαγή πολιτικής, τι λες, ότι υπάρχει 30% που θα... Άρα πόσο θα πάρει η Νέα Δημοκρατία, 30%. Κατά τον Τσίπρα. 30% λοιπόν δεν θέλουν αλλαγή πολιτικής. Δηλαδή τι θέλουνε, Νέα Δημοκρατία. Ωραία, κράτησε το αυτό. Όταν ο Τσίπρας δηλαδή παίρνει 15% στις δημοσκοπήσεις, πόσοι δεν θέλουν Τσίπρα, 85%. Ευχαριστώ πολύ. Και αν δεν θέλετε να σας το πω με δημοσκοπικά νούμερα, να σας το πω με εκλογικά, το 23 ο Τσίπρας πήρε 19%. Άρα 81% δεν τον ήθελε. Τι είναι καλύτερο, να μην σε θέλει το 81% ή να μην σε θέλει το 70%. Νομίζω να μην σε θέλει το 70%.

Λοιπόν, θέλω να βάλω μια τελεία σε αυτό. Έχουμε να δούμε αρκετά πράγματα. Υπάρχει αφωνία τις τελευταίες ώρες στο ΠΑΣΟΚ. Επιτρέψτε μου να το πω αυτό. Εκεί μαθαίνω ότι γίνονται διάφορες ζυμώσεις και διεργασίες μέσα, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι αποκλείω κάθε σενάριο και ενδεχόμενο να υπάρξει και εκεί αλλαγή προέδρου εν πλώ. Δηλαδή, αν εσείς πιστεύετε ότι επειδή δεν κουνάει η βελόνα ή όταν κουνάει πάει προς τα κάτω θα αλλάξει ο Ανδρουλάκης, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Μην πιστεύετε κάτι τέτοιο, το ΠΑΣΟΚ θα πάει στις εκλογές με Νίκο Ανδρουλάκη.

Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που έχουν έρθει και σήμερα. Είναι αρκετά. Λόγια της πλώρης μου γράφει ο γιατρός σήμερα. Συμφωνώ. Συμφωνώ, γιατρέ μου, μαζί σου και σήμερα. Λοιπόν, θα πάω σε ένα θέμα που έχουμε στην πρώτη σελίδα του Πολιτικά και με αυτό θα κλείσω τη σημερινή πρώτη ενότητα της Πηξίδας. Έχουμε τη φωτογραφία, είναι πειραγμένη βεβαίως, ενός σεσημασμένου τσιγκάνου, γύφτου, Ρωμά, πείτε το πώς θέλετε, το ίδιο πράγμα είναι, ο οποίος ρημάζει Airbnb. Είναι μια αποκλειστική είδηση και πληροφορία. Μπορείτε να μπείτε στο politica.gr, να δείτε λίγο το σωματότυπό του και περίπου τα χαρακτηριστικά. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι γύρω στα 40, γενιοφόρος, με διακριτική μπυροκυλίτσα θα έλεγα, μετρίου περίπου αναστήματος, μετρίου προς ψηλό. Θα δείτε τη φωτογραφία, ξαναλέω, για ευνόητους λόγους, όπως η διοντολογία και η νομοθεσία επιβάλλει, έχουμε πειράξει το πρόσωπο, όμως αυτό που μπορούμε να σας πούμε είναι ότι είχαμε μία ακόμα περίπτωση διάρρηξης τις προηγούμενες μέρες από ένα σεσημασμένο Ρωμά, ο οποίος με πολύ μεγάλη προσοχή μπουκάρισε σπίτια βραχυχρόνιας μίσθωσης. Τούτο συμβαίνει είτε είναι μέσα οι κάτοικοι που παραθερίζουν, είτε απουσιάζουν από αυτά και αρπάζει ό,τι βρει. Η φωτογραφία που αποκλειστικά σας παρουσιάζει το site από την τελευταία του απόπειρα κλοπής που σημειώθηκε σε μεζονέτα παραθεριστική κατοικία στην περιοχή της ανάληψης Ηρακλείου, και ενώ ήταν μέσα στο σπίτι μια παρέα από αλλοδαπές κοπέλες που παραθέριζαν έχοντας έρθει τις προηγούμενες μέρες από τη χώρα τους. Μία από αυτές κατάφερε να τον φωτογραφίσει όταν αυτός ισχυρίστηκε ότι είχε μπει στο σπίτι και αφού έγινε αντιληπτός από την παρέα των ενίκων ως ηλεκτρολόγος συντηρητής της κατοικίας. Κάντε το λίγο δικό σας. Υπό κάπα σίγμα, αυτό που κανονικές συνθήκες δηλαδή, υπονοώ είναι ότι αν εγώ κάνω διακοπές κάπου, θα με πάρει ο ιδιοκτήτης του σπιτιού και θα μου πει «Κώστα, Δημήτρη, στις 11 η ώρα θα περάσει ο ηλεκτρολόγος γιατί πρέπει να ελέγξουμε κάτι, κάποιο πρόβλημα να φτιάξει κλπ. Κλπ. Μπορείτε να τον δεχτείτε στις 11 η ώρα?» Και βεβαίως να το ξέρω. Δεν θα έρθει ποτέ ένας ηλεκτρολόγος και να τον δεις φάντη μπαστούνι μπροστά σου. Όμως αν είσαι ανυποψίαστος και αν ίσως δεν έχεις καταλάβει και κάτι λόγω του ότι ενδεχομένως είναι και η διαφορά της γλώσσας και οτιδήποτε άλλο και δεις κάποιον μπροστά σου, φυσικά και θα τρομάξεις. Αν σου πει ότι είμαι ο συντηρητής που ήρθα να κάνω κάτι προγραμματισμένο, μπορεί και να το δεχτείς. Είχε προλάβει όμως ο συγκεκριμένος τύπος και είχε αρπάξει χωρίς οι κοπέλες να το έχουν καταλάβει κάτι πορτοφόλια μέσα από τις τσάντες τους. Όταν το διαπίστωσαν, ενημέρωσαν τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι πήγαν εκεί, κάλεσαν την αστυνομία, η οποία εκλήθη για το συμβάν και έσπευσε, βλέποντας τη φωτογραφία. Οι άνδρες της Ελλάς, της ελληνικής αστυνομίας, όχι του Τσίπρα, αναγνώρισαν στο πρόσωπο του δράστη, ο οποίος, όπως είπε η αστυνομία, είναι σεσημασμένος διαρρήκτης μπουκαδόρος Ρωμά. Με πλούσιο ποινικό μητρό, ο Ρωμά μπαινοβγαίνει στη φυλακή, ενώ όταν κυκλοφορεί ελεύθερος είναι εξαιρετικά επικίνδυνος, σύμφωνα με τους άνδρες της αστυνομίας, ως μπουκαδόρος, το ξαναλέω αυτό. Απαιτείται η προσοχή από τους ιδιοκτήτες των καταλυμάτων, οι οποίοι οφείλουν να γνωστοποιούν το πρόσωπο του συγκεκριμένου δράστη στους ενίκους, ενώ και οι ίδιοι οφείλουν να είναι προσεκτικοί και εφόσον εντοπιστεί να τριγυρνά στην περιοχή και να παρακολουθεί σπίτια να ειδοποιούν άμεσα την αστυνομία. Ο συγκεκριμένος, από ό,τι καταλάβαμε, κινείται κάπου μεταξύ Αγίας Πελαγίας και Μαλίων. Δηλαδή, δύσκολο να τον βρεις στα Χανιά ή ξέρω εγώ στη Σιτία. Άρα, υψημένη προσοχή κυρίως στους ιδιοκτήτες των σπιτιών, των παραθεριστικών κατοικιών βραχυχρόνιας μίσθωσης, τύπου Airbnb, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Πάμε σε ανάπαυλα, ενώ έχουμε την ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης αυτή την ώρα στο Προεδρικό Μέγαρο και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, να σας πω ότι ξεκίνησε το Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχουμε και ένταση από ό,τι έμαθα πριν από λίγο εκεί, που προκλήθηκε ανάμεσα σε άνθρωπο των μέσων ενημέρωσης και Περιφερειακό Σύμβουλο της Αντιπολίτευσης. Πολύ ενδιαφέρον το παραπολιτικό αυτό και η κόντρα, η φασαρία που ακριβώς έλαβε χώρα εκεί. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα τώρα. Θα καλωσορίσω τον αγαπητό μου Νίκο Ντεβέ, με τον οποίο έχουμε μια διαχρονική έτσι και φιλία αλλά και συνεργασία για θέματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά και σας ενδιαφέρουν. Ο Νίκος Ντεβές είναι πρώην διευθυντής τραπεζών και τα τελευταία αρκετά χρόνια τραπεζικός σύμβουλος με πολύ μεγάλη επιτυχία πάνω σε αυτό που κάνει, και έχω την χαρά πραγματικά από το 2009 μέχρι και σήμερα να τον χρησιμοποιώ με την καλή έννοια του όρου ως μια καλή και αξιόπιστη πηγή, μια καλά δοκιμασμένη πηγή για πληροφόρηση και βεβαίως για ένα σωρό άλλα ζητήματα που αφορούν τον κόσμο και τις επιχειρήσεις. Αγαπητέ μου Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε καινούργια θέματα για αποφάσεις που έχουν ληφθεί εσχάτως. Έχουμε τις ρυθμίσεις των καταναλωτικών, έχουμε τις ρυθμίσεις δανείων με υποθήκη πρώτης κατοικίας και τις συμβάσεις. Πάνω σε αυτή την ατζέντα θα πατήσουμε κατά κύριο λόγο τη σημερινή μας τη κουβέντα, μου επιτραπεί η έκφραση και ο όρος, και να σου δώσω το λόγο να ξεκινήσεις.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πρώτον και ευχαριστώ διημών όσους με ακούν και ενώ με ακούν.
0: Πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Το εδώ
1: θέμα
0: με ακούν.
1: Πρώτον. Και με ακούν. Με ποια έννοια? Με την έννοια την ψυχολογία τους. Συγγνώμη που θα πω τη λέξη, να μην τρελαίνονται. Τα πάντα αλλάζουν, προσπάθεια και επιμονή. Και υπομονή. Τι έχει γίνει τώρα? Κάποια στελέχη εταιριών, funds ή κοράκια που τα λέει ο κόσμος, ή εισπρακτικές που τα λέει ο κόσμος, τους επιβλήθη πρόστιμο για κακή διαχείριση. Αυτοί τι κάναν? Πήγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να δικαιωθούν ότι κακώς υπέστησαν πρόστιμο. Γιατί υπέστησαν πρόστιμο? Διότι λέει οι εταιρείες που δουλεύουμε, τα funds, είναι εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα. Δηλαδή, κύριε Κώστα, κύριε Σιλιγάρδο, είναι τράπεζες. Το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε, όχι, δεν είστε τράπεζες. Και καλώς έχουν τα πράγματα, και έχει υποβάλει ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, διότι μιλάμε για ευρωπαϊκή οδηγία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι εταιρείες αυτές δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν εκτελεστικές πράξεις όπως διαταγές πληρωμής, πληστηριασμούς, κατασχέσεις ακινήτων κτλ. Παρότι συνεχίζουν και δεν το σέβονται, αλλά σας ενημερώνω ότι έχουν αρχίσει και κατατίθενται αγωγές ακίνητα που έφυγαν και τα πήραν τα funds να γυρίσουν πίσω.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί θα πω το εξής εδώ. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου που έχει τρομοκρατηθεί ακούγοντας αυτά τα πράγματα και διαβάζοντας πολλές φορές θέματα που αναπαράγονται και στα social media, χωρίς να γνωρίζει όμως τις αποφάσεις των ανώτατων δικαστήριων, όπως είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας, που δεν επιτρέπει, όπως είπατε, πληστηριασμούς, κατασχέσεις, έτσι, περιουσιακών στοιχείων, και τι άλλο?
1: Γενικά, εκτελεστική διαδικασία από δάνεια και πιστώσεις. Όταν λέμε εκτελεστική διαδικασία, εκλογούμε κατασχέσεις σε ακίνητα και κινητά πράγματα. Βέβαια, δεν είναι σύνηθες φαινόμενο σε κινητά πράγματα, αλλά αν έχουμε μια εταιρεία μεταφορική με φορτηγά, θα τους κατασχέσει και τα φορτηγά, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως, πολύ σωστό.
1: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει λοιπόν ότι ένας κύκλος πάνω από ένα χρόνο, παρότι σας λέω υπάρχουν αυτές οι αποφάσεις, έχουμε φαινόμενα που δεν τις σέβονται και προχωρούν σε πληστηριασμούς και χάνουν με τις ανακοπές που ασκούνται, εφόσον οι δικαστές διαβάσουν και εφόσον οι δικαστές ακούν. Μπορεί οι δικαστές να κρίνουν κατά συνείδηση, αλλά έχουν ευθύνη έναντι της κοινωνίας για τη συνείδησή τους αυτή. Πρέπει να διαβάζουν τα έγγραφα. Και επειδή μιλάμε για αστικές υποθέσεις, δεν είναι φόνος, ρε αδερφέ, αλλά ο φόνος επέρχεται μετά, γιατί όταν ο άλλος αυτοκτονεί, τι είναι αυτό? Δεν είναι αυτοκτονία, είναι φόνος.
0: Πολύ σωστά.
1: Όταν ο άλλος είναι δεμένος με κατάθλιψη, μια κυρία 40 ημέρες δεμένη στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου εξαιτίας αυτού του πράγματος. Δεμένη, καταλάβατε τι σας λέω? Άρα λοιπόν ψυχραιμία. Αυτό το πράγμα ήρθε ως εξέλιξη. Θα έχουμε φοβερές αλλαγές εκ των πραγμάτων. Ένα, το κρατούμε. Αυτό το κρατούμε και είμαστε ψύχρεμοι. Δεύτερο πράγμα που θέλω να κουβεντιάσουμε και είναι η ανακοίνωση της διαστόματος κυρίου Θεοδωρικάκου, της κυβέρνησης επαρχιώσει, ότι κινείται διαδικασία τα καταναλωτικά δάνεια να μην είναι ανώτερα το ποσό που θα πληρώνεις πάνω από 30 έως 50% συν το κεφάλαιο που πήρες. Αυτό το λέω πολύ επιγραμματικά, έχει εισαχθεί σε διαβούλευση. Θα δούμε τι νόμος θα βγει, δηλαδή τι λεπτομέρειες θα έχει, αλλά είναι για όλα τα καταναλωτικά, είναι για μέχρι ένα ποσό, είναι έτσι, είναι, έχει ισχύ τα λεφτά που πήρα επί 50% ακόμα, μείον τα λεφτά που έχω δώσει, είναι λεπτομέρειες. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι μια τεράστια αγορά και όταν λέμε καταναλωτικά εδώ νοούμε και τις πιστωτικές κάρτες, έτσι.
0: Επίσης πολύ μεγάλη
1: οι
0: κατηγορία.
1: Οι πιστωτικές κάρτες είναι καταναλωτικά δάνεια. Και ένα άλλο στοιχείο που θα είναι ταυτόχρονα μιλήσω με το ίδιο νομοσχέδιο είναι ότι πλέον δια της διαδικασίας του εξωδικαστικού αυτός που έχει το σπίτι του, που είναι η μοναδική του και κύρια κατοικία του υποθήκη για οποιοδήποτε δάνειο, όχι μόνο στεγαστικό, και οποιοδήποτε δάνειο, θα έχει τη δυνατότητα να το ξεχωρίσει δια του εξωδικαστικού και να το ρυθμίσει επάνω σε αυτό το ακίνητο ανάλογα με την αξία του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι τίνει στην προστασία της κύριας κατοικίας. Επίσης, μιας και μιλάμε, τα funds έχουν πάρει χιλιάδες κατοικίες. Το αντιλαμβανόμεθα. Ακούσα λοιπόν τι λένε τώρα στην κυβέρνηση. Ακού να σου πω, κύριε Μητσοτάκη, εγώ θα σου βγάλω στην αγορά 20.000 ακίνητα, αλλά θα με απαλλάξεις, λέγει η εταιρεία διαχείρισης, από την χρέωση να τα νομιμοποιήσω. Θα τα βγάλω στην αγορά φτηνότερα και βάλε αυτή την υποχρέωση νομιμοποίησης να την κάνει ο αγοραστής του ακινήτου, στηριζόμενος στην ανάγκη που υπάρχει για ακίνητα που έχει φτάσει μια καρσονιέρα στην Αθήνα 7 και 8 κατοστάρια. Νίκη. Ασκούν λοιπόν πίεση αυτά τα funds, τα άτιμα funds, συγγνώμη για τις εκφράσεις, αλλά τα λέω ως πολίτης που είμαι και εγώ έχω στείλει στρατιώτες σε αυτή τη χώρα και πολεμάνε ή πολεμήσανε ή θα πολεμήσουν. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Και επίσης θέλω να θυμίσω, γιατί ο κόσμος έχει άγνοια, ότι όταν ενός στο σπίτι βγαίνει σε πληστηριασμό, ενώ νόμιμα βγαίνει σε πληστηριασμό, έχει δικαίωμα πριν βγει στον πληστηριασμό, πριν έρθει ο πληστηριασμός, να ζητήσει το σπίτι του να μην πληστηριαστεί, παρά να το πάρει, να το αγοράσει ο ειδικός φορέας του κράτους κατά 30% χαμηλότερη τιμή από την τιμή που βγαίνει, να συνεχίσει να μένει στο σπίτι του, να πληρώνει ενίκιο στον φορέα, και αν περάσουν μέχρι και 12 χρόνια και μαζέψει τα λεφτά που ο φορέας έδωσε, όχι μείον τα νίκια, να το ξαναπάρει πίσω. Είναι νόμος ο 4738 του 2020, ο πολλής κόσμος δεν το γνωρίζει, δεν το ζητάει, πιθανόν δεν το γνωρίζουν και οι δικηγόροι και βρισκόνται άνθρωποι σε απελπισία. Έχω μια περίπτωση τώρα που έχασε το ακίνητό της ένα πολύ καλό προάστιο του Ηρακλείου και ακούστε, το πήρε αστυνομικός από τη Μυτιλήνη.
0: Ναι, είναι η περίπτωση που έχουμε αποκαλύψει εδώ από τον Πολίτικα.
1: Τάξε μου μήπως ποτέ μετατεθεί στο Ηράκλειο για να έχει ένα σπίτι να μένει. Και το πήρε σε εξευθυντιστική τιμή και οι πληροφορίες λένε και θα επιβεβαιωθεί ότι το έχουν βγάλει να πουληθεί 3 φορές απάνω από ότι το πήρε.
0: Ναι.
1: Ο Θεός να δώσει για αυτούς ξαναλέω, να μην μας ευχαριστεί ότι γίνεται.
0: Ξαναλέω ότι είναι η χαρακτηριστική περίπτωση που είχαμε αποκαλύψει από μαζί από
1: αυτή
0: εδώ
1: η περίπτωση.
0: Από το ραδιόφωνο του Πολίτικα για την εκπομπή την Πηξίδα που έχει να κάνει με την συγκεκριμένη περίπτωση της κυρίας αυτής που έχασε το σπίτι και του αστυνομικού από το ακριτικό νησί του Βορειοανατολικού Αιγαίου που το πήρε.
1: Μήπως μετατεθεί ποτέ εδώ πέρα.
0: Ναι. Κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να μετατεθεί και στην Άρτα και στα Γιάννα και στην Κέρκυρα και στους Λειψούς, οπουδήποτε.
1: Είναι βέβαιο, είναι βέβαιος ένας αστυνομικός από ένα κριτικό νησί που είναι και η χώρα και ο τόπος καταγωγής του μπορεί να μετατεθεί στο Ηράκλειο κάποτε για να έχει και σπίτι να μείνει.
0: Έτσι.
1: Αυτά είναι ιστορίες για αγρίους. Συγγνώμη που τα λέω έτσι, ομά. Και πού θέλω να καταλήξω, στον κόσμο, κυρίως τους πολίτες, τους συμπολίτες, τους πάντες. Μην πανικοβάλλονται. Και κυρίως ψυχραιμία. Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Και καλό και τον νομικό κόσμο και τους δικηγόρους, οι οποίοι βρέθηκαν απροετοίμαστοι σε αυτόν τον τεράστιο όγκο των κόκκινων δανείων που ξεπερνά τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ, απροετοίμαστε με την έννοια ότι είναι ομολογίες να ψαχτούν, να διαβάσουν. Όταν θέλεις να ασχοληθείς με αυτό το αστικό δίκαιο πρέπει να κάτσεις να διαβάσεις. Δεν γίνεται να τα μαθαίνεις από τον ΤΕΒΕ. Ο ΤΕΒΕ δεν είναι δικηγόρος. Ή από το Τσιγάρο.
0: Θα μου επιτρέψετε πάντως,
1: καλό, λοιπόν,
0: αγαπητέ Νίκο, επίτρεψέ μου το εξής. Να πω ότι αυτή τη δουλειά που κάνουμε από κοινού, εγώ από την πλευρά του δημοσιογράφου και εσύ από την πλευρά μιας καλά δοκιμασμένης και αξιόπιστης πηγής πληροφόρησης. Τι κάνουμε τα τελευταία 16 χρόνια. Οφείλω να πω ότι ο κόσμος πρέπει να ενημερώνεται, οφείλει να ενημερώνεται για τις εξελίξεις. Δηλαδή, σήμερα αμέσως μας έδωσε 3 ειδήσεις. Για το Συμβούλιο της Επικρατείας, για την πρωτοβουλία της κυβέρνησης και για ένα σωρό άλλα πράγματα. Που θα πούμε και στη συνέχεια.
1: Καλή, δηλαδή, και μάλιστα θα πιεστούν τώρα. Θα πιεστούν. Δεν περίμεναν τον Τσίπρα να πιάνει 15%. Θα τρέξουν με 1000.
0: Α, λες ότι θα συνδεθεί και με τις πολιτικές εξελίξεις και τις εκλογές.
1: Αστειεύεσαι. Τα πράγματα δεν είναι έτσι και επεξεγέρασε. Δεν λέμε ότι ο πολίτης δεν δανείστηκε λεφτά. Δανείστηκε λεφτά. Αλλά πρέπει να τα πληρώσει σε μία λογική. Δεν μπορεί να έρχεσαι εσύ κύριε και να λες εγώ είμαι φαν με 2.000 ευρώ κεφάλαιο. Εδρεύω στο Δουβλίνο σε μια πολυκατοικία που είναι έτοιμη να πέσει. Και πού τα βρήκες τα λεφτά εσύ κύριε Κίδης και αγόρασες 1 δισεκατομμύριο ευρώ, πώς τα λένε, δάνεια, αφορολόγητα και τα λοιπά. Πού τα βρήκες. Ποιος θα πρέπει να σε ελέγξει κάποιος εσένα. Στο μεν δίκαιο της Ιρλανδίας δεν ελέγχεται. Μα τα λεφτά πού τα βρήκες και τα βρες. Και ποιος τα έχει βάλει και πού πούλησες τις ομολογίες που την τροποιήθηκαν τα δάνεια. Σε ποιος τα πούλησες. Μήπως είναι οι ίδιες οι τράπεζες από πίσω. Και ποιος παίρνει τα ακίνητα όταν πληστηριάζονται. Και τα παίρνει η Intrum διαχείρισης ακινήτων ή σε ΣΕΠΑΡ διαχείρισης ακινήτων. Συγγνώμη, Intrum υπάρχει και εταιρεία FAN. Δηλαδή εδώ πρέπει και αυτά να ελεγχθούν και κυρίως γιατί ο πολίτης να μην πληρώσει. Δηλαδή οι Κύπροι είναι πιο έξυπνοι που το κάνουν. Οι Κροάτες είναι πιο χαζοί από εμάς που το κάνουν. Η Ουγγαρία είναι πιο χαζή από εμάς που το κάνανε. Γιατί δεν μπορεί να το κάνει η Ελλάδα. Εγώ πήρα ένα δάνειο κύριε Κώστα όταν ήμουν στην υπηρεσία και είχα ένα μισθό που έχει πέσει η σύνταξή μου 100 φορές κάτω. Πώς θα το κάνω, πώς θα το πιέσω. Είναι όλος ο κόσμος απατή. Σε αντιμετωπίζουν ως απατεώτες. Και στο λέει ένας άνθρωπος που είναι κάθε μέρα να έχει 10 συναντήσεις με φαντ και διαχειρίσεις και διακανονισμούς. Κάθε μέρα γίνεται αυτό το πράγμα. Και όχι και 2 χρόνια παιδεύομαι, συγγνώμη που τα λέω, 2 χρόνια παιδεύομαι μία από τις γνωστές εταιρείες, μα 2 χρόνια να ρυθμίσω με ένα χρέος, 2 χρόνια. Και κάθε μέρα μας λένε άλλα. Λέω, ρε παιδιά, άμα ήταν παιδί θα κόντευε να πάει σχολείο.
0: Ναι, είναι πραγματικά απίστευτο.
1: Και ο άνθρωπος δεν ξέρει τι να κάνει. Και τι λέει, να σας πουλήσω την περιουσία μου, να σας πληρώσω, να δουλέψω, να αναπτύξω στο χώρο της διατροφής. Δηλαδή προϊόν που το έχουμε ανάγκη. Χωρίς καρέκλα τη βγάλουμε. Χωρίς φαγή δεν τη βγάλουμε. Αυτά και άλλα πολλά ανά πάσα στιγμή.
0: Αγαπητέ Νίκο, θέλω να ρωτήσω το εξής. Όχι, όχι, η συζήτηση αφορά εσένα. Εσύ πρέπει να τα πεις, δεν θα τα πω εγώ. Εγώ κάλεσα τον Νίκο τον Τεβέ για να τα πει αυτός όπως ξέρει. Θέλω να πω το εξής. Από τις υποθέσεις που έχεις διαχειριστεί τα τελευταία χρόνια, όπου υπάρχει επιχειρηματολογία και που βεβαίως βασίζεται σε μια δική σου φιλοσοφία και τακτική αντιμετώπισης αυτών των ζητημάτων,
1: 60-40
0: πάμε, έτσι. Yeah. Σου αναγνωρίζω όμως, ρε Νίκο, ότι είσαι πάντα ειλικρινής. Θα μπορούσα να μου πεις τώρα 80-20-90-10. Δεν μπορεί να το ελέγξει αυτό κανένας, αλλά λες 60-40. Αυτό δείχνει αυτό που λέω, την καθαρότητα του λόγου και της σκέψης και της πρακτικής που ακολουθείς.
1: 60-40, 40 καλό, 60 κακό, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, το κατάλαβα. Αυτό λέω.
1: Όχι 60-40 καλό.
0: Ναι, γιατί πρέπει, για να, θα πω τώρα το εξής, για να πολεμήσεις σε αυτή τη μάχη, πρέπει να έχεις τα κατάλληλα όπλα. Αν δεν έχεις τα κατάλληλα όπλα και ο άλλος ρίχνει με μπαζούκας και εσύ πας με νεροπίστολο, είναι δεδομένο ότι η μάχη αυτή έχει χαθεί πριν καν δοθεί. Να το πω έτσι πολύ απλά. Οπότε είναι λογικό να έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί και οι δανειολήπτες πολλές φορές έχουν κάνει εγκληματικές αμέλειες και λάθη.
1: Στον κόσμο τους. Οι περισσότεροι δανειολήπτες είναι στον κόσμο. Δεν γνωρίζουν. Τον ρωτάς και του λες. Έχει θύσει η πείρα σε και σου έχει φέρει η καταγγελία του δανείου. Δεν ξέρω. Να ρωτήσω τη γυναίκα. Ρώτα τη γυναίκα. Έχει την πείρα. Όχι. Όχι. Όχι. Είσαι σίγουρος. Όχι. Και προχωράμε και έρχεται ο αντίπαλος και λέει πάτε την καταγγελία που πήρε η γυναίκα σου και ξέχασε αυτό. Και ανατρέπει τα πάντα. Το λέω διότι οι εποχές που ξέραμε ότι είναι χύμα τα πράγματα δεν είναι χύμα. Έχουμε υποχρέωση και απευθύνουμε τώρα και στους καινούριους πελάτες, πολίτες, εταιρείες που δανείζονται. Γιατί δεν σταμάτησε ο δανεισμός, δίδονται δανεικά. Το έχω παράδειγμα. Δεν ήρθε ένας να μου πει πάω να πάρω ένα 1 εκατομμύριο δάνειο. Έλα να δεις τι πάω να υπογράψω. Όχι για να με πληρώσει, για να καταλάβω ότι υπάρχει και μια ευαισθησία στους νέους επιχειρηματίες. Τίποτα. Ελάχιστα. Αυτά λοιπόν, ένα ποσοστό μετά από 5 χρόνια, από 10 χρόνια, θα σκάσει. Και θα λένε μετά, ναι μωρέ, τι είπε,
0: είναι λογικό.
1: Έχω υπογράψει. Αυτή δεν είναι υπογραφή σου. Ναι, έχω υπογράψει. Καλά, διάβασες ποτέ το χαρτί? Όχι, δεν το διάβασα. Για τώρα. Δεν μιλάω την εποχή που ήμουν εγώ τραπεζικός και τα βάναμε μπροστά τους και υπογράφανε σήμα χωρίς να διαβάζει κανείς. Ούτε εμείς που τα βάναμε μπροστά τους δεν ξέραμε τι έγραφε σήμαση.
0: Είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κακά τα ψέματα.
1: Και λοιπόν, ο ανθρώπινος παράγων φεύγει από την έννοια. Μηχανήματα. Η τεχνική, που θα πάμε, τεχνική νοημοσύνη θα αποφασίζει.
0: Έτσι είναι. Σήμερα υπάρχουν πολλά περισσότερα μέσα και από τη μια και από την άλλη πλευρά να διεκδικήσει ο καθένας το δίκιο του. Νίκο, ζητάνε αρκετοί φίλοι ένα σταθερό τηλέφωνο για να επικοινωνήσουν μαζί σου. Θα μπορούσες να δώσεις ένα σταθερό τηλέφωνο
1: επικοινωνίας? Σταθερό δεν παίζει.
0: Να δώσουμε κινητό τηλέφωνο.
1: Αλλά είμαστε όλη μέρα στον δρόμο. Όλη μέρα σε δικαστήρια. Δεν θα με βρίσκουν.
0: Να δώσουμε ένα κινητό τηλέφωνο.
1: Βεβαίως. 69-49-29-36-90.
0: Σωστά το είπα?
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Να συνεχίσεις να σκορπάς νυφαλιότητα στον κόσμο, γιατί αυτό που έχει πάνω απ' όλα σημασία και το είπες πάρα πολύ σωστά, είναι ο κόσμος να είναι νυφάλιος. Να μην χάνει την ψυχραιμία του ακούγοντας τον άλλον που το καλεί και του λέει: έρχομαι να σου πάρω το σπίτι. Κανένα σπίτι δεν μπορεί να σου πάρει έτσι απλά. και να διεκδικεί τα δικαιώματα.
1: Δεν έχει καμιά υποχρέωση όταν θα πάει στον άλλο κόσμο να αποδώσει λογαριασμό τη σπίτια τη εδώ και την περιουσία. Καμία.
0: Ευχαριστώ πολύ. Και πάλι.
1: Καλή δύναμη.
0: Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Αντίο.

Τόσα χρόνια πίσω, ζωντανή ηχογράφηση από την μεγάλη αυτή συναυλία του Γιάννη Πάριου που τραγούδησε Μίκη Θεοδωράκη στο Λυκαβητό, εκείνο το μαγικό βράδυ του καλοκαιριού, εκείνο το μαγικό βράδυ που θα έχω πάντα βάρος στην καρδιά μου και στην ψυχή μου που δεν κατάφερα να πάω. Μια εξαιρετική ερμηνεία, διότι ως γνωστόν, όπως έχω πει και άλλες φορές, ο Γιάννης Πάριος δεν είναι ένας μεγάλος τραγουδιστής, απλά είναι ένας μεγάλος ερμηνευτής που μπορεί να τραγουδήσει με χαρακτηριστική ευκολία από τα Νησιώτικα, τον Τζιτσάνη και τον Θεοδωράκη μέχρι μεγάλους του διεθνούς πενταγράμμου. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε και αυτή την εβδομάδα. Φτάσαμε στο τέλος. Άλλος ένας ραδιοφωνικός κύκλος κλείνει. Εάν ταξιδέψετε, δείτε λίγο το καιρικό, γιατί σε κάποιες περιοχές της χώρας το επόμενο διήμερο θα είναι καιρός άστατος. Εδώ στην Κρήτη θα τη βγάλουμε όπως πάντα, από ό,τι φαίνεται, λίγο καλύτερα, αλλά χωρίς να αποκλείονται και οι εκπλήξεις κατά τόπους της τελευταίας στιγμής. Ευχαριστώ πολύ επίσης τους συνεργάτες μου που υποστήριξαν αυτή την παραγωγή, τη ραδιοφωνική, τους δημοσιογράφους, την Μαρία τη Μαυρομάτ, τη Φιλία τη Σαριντάκη και τον Μανώλη τον Σαρή, τον Δημήτρη τον Σιφάκη που ήταν στον ήχο και στα τεχνικά, τη Ζέτα την Κολοβού που είναι στην παραγωγή. Και διπλά εκείνους που μπαίνουν στον κόπο και συντηρούν αυτή την μοναδική πραγματικά επικοινωνία που έχουμε με τους ακροατές όλα αυτά τα χρόνια, στις θηρίδες υποδοχής και βεβαίως στις τηλεφωνικές μου γραμμές, όπως γίνεται όλα αυτά τα χρόνια που πραγματικά έτσι αποδεικνύουν γιατί η Πηξίδα έχει τη θέση αυτή στην συχνότητα, στην πάντα των FM, αλλά και στην καρδιά τη δική σας και τη δική μου βεβαίως. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
2: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
5: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Εδώ στο τελευταίο ραδιοφωνικό ραντεβού για αυτή την εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας.

στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου διεξάγεται το Περιφερειακό Συμβούλιο μας πιο συγκεκριμένα, σε ξενοδοχειακή αίθουσα, εξαιτίας του αριθμού των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου που δεν χωρούν στο μέγαρο της Πλατείας Ελευθερίας, έχει μεταφερθεί η σύγκρουση για το μεταναστευτικό.

κάτι και από διάφορες περιοχές. Από το Δήμο Χερσονήσου, Ελιά, Επισκοπή, Καρτερό, Κοκκίνη κτλ. Από το δεύτερο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Ηρακλείου. Από το τρίτο, με συγχωρείτε. Δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Ηρακλείου από την περιοχή των Αθανάτων. Ακόμη και από την περιοχή των Μαλάδων που έχει απορριφθεί και υποτίθεται ότι πολιτικά έχει τελεσιδικήσει η υπόθεση και δεν προχώρησε μετά τις οργισμένες αντιδράσεις. Έχουν ναυτιά τεντωμένα. Και είναι και οι δήμαρχοι της Μεσαράς παρόντες, όπως ο δήμαρχος Φεστού, ο δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων, αλλά και ο δήμαρχος Μινώα Παιδιάδος, οι οποίοι και οι τρεις δήμοι έχουν βρεθεί κατά το παρελθόν στο επίκεντρο των συζητήσεων, καθώς εγκαταστάσεις και σημεία εντός των διοικητικών τους ορίων έχουν προταθεί από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για να φιλοξενήσουν δομές μεταναστών. Η περιφέρεια επιμένει ότι η εγκατάσταση στο παλαιό κταίο δεν πληρεί τις προδιαγραφές, και αυτό το παρουσίασε με στοιχεία ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, ο κύριος Συριγωνάκης. Καταρχάς, ο κύριος Συριγωνάκης υποστήριξε ότι η εγκατάσταση στο παλαιό κταίο δύο φορές το μήνα λειτουργεί, καθώς φιλοξενεί ελέγχους για επαγγελματίες οδηγούς, αλλά επίσης φιλοξενεί και το αρχείο της περιφέρειας Κρήτης. Και επικαλέστηκε το τουριστικό προφίλ της ευρύτερης περιοχής, καθώς το συγκεκριμένο σημείο απέχει μόλις λίγα λεπτά με τα πόδια από τις πιο πολυσύχναστες παραλίες της Κρήτης, αυτή του Καρδερού. Επίσης τόνισε ότι ο συγκεκριμένος χώρος βρίσκεται δίπλα σε τουριστικά καταλήματα και, όπως σημείωσε, από τη στιγμή που προκαλείται δυσαρέσκεια ή δημιουργείται πρόβλημα έστω και για έναν πολίτη σε μια επιχείρηση, το σωστό είναι να μην προχωρά η χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής στο εν λόγω σημείο. Δεν ξέρω λοιπόν εάν μπορεί να βρεθεί κατάλληλος χώρος όπου δεν θα υπάρχει ούτε ένας πολίτης ή ούτε μία επιχείρηση που να μην θεωρεί ότι πλήττεται. Ξέρω, εκτός και αν πούμε, ρε παιδί, πάμε στην κορυφή του Ψιλορίτη, ας πούμε, στο πουθενά, να χωροθετήσουμε εκεί τη δομή των μεταναστών. Δηλαδή, είναι και λίγο άτοπο και ουτοπικό ταυτόχρονα να υποστηρίζουμε ότι για να φιλοξενηθεί και να λειτουργήσει μία δομή μεταναστών θα πρέπει οι άνθρωποι ή οι επιχειρήσεις που επηρεάζονται να είναι μηδέν. Το αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι σχεδόν ακατόρθωτο. Εκτός και αν πούμε, θα κάνουμε μια πλωτή δομή κάπου μετά την Δία, ας πούμε, τους ξαμολύσουμε εκεί πέρα, πως είναι πλατφόρμες για τους υδρογονάνθρακες σε ExxonMobil, πούμε, να δανειστούμε από την ExxonMobil, είναι ολόκληρες πολιτείες αυτές οι πλατφόρμες, είναι μεγάλες, μπορεί να ζουν και 500 και 600 άτομα σε αυτές τις πλατφόρμες. Να πούμε, μας φέρει μια τέτοια πλατφόρμα, ας πούμε, να τους βάλουμε στη θάλασσα. Βέβαια εκεί θα έχουμε μετά άλλες αντιρρήσεις από τους οικολόγους, το πλατφόρμα, οι χελώνες, τα δελφίνια, έτσι, τα αλλιώς. Τέλος πάντων, ναι, θα έχουμε άλλα ζητήματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω πού μπορεί να βρεθεί και πώς μπορεί να βρεθεί σημείο, περιοχή, εγκατάσταση που να πληρεί την εξής βασική προϋπόθεση: να μην ενοχλείται κανείς ή να μην δηλώνει κανείς ότι μπορεί δυνητικά, και όλα αυτά που λέμε, μπορεί δυνητικά να ενοχληθεί.

Από την πλευρά της η μείζωνα αντιπολίτευση που εκπροσωπείται από τον κύριο Δανιέλη, τον οποίο τον ακούσαμε τις προηγούμενες ημέρες εδώ, όπου ο ίδιος είναι υπέρ της δημιουργίας μιας δομής, εξέφρασε και εκείνος αντιρρήσεις για τον παλαιό σταθμό του ΚΤΕΟ. Ωστόσο, επιρρύπτει ευθύνες και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην περιφέρεια, διότι δεν κατάφερε εγκαίρως να έχει λήξει το θέμα και να έχει εκείνη υποδείξει, η περιφέρεια σε συνεργασία με τους δήμους, να έχουν υποδείξει το χώρο που εκείνοι επιθυμούν. Αλλά για να τον επιθυμείς, πρέπει να τον έχεις καταλήξει, να τον έχεις συμφωνήσει. Όταν επί τρία χρόνια παίζουμε τα τόμπολα παίζει η κυβέρνηση από πάνω, που έχει τις δικές ευθύνες, παίζουμε και εμείς τα τόμπολα από εδώ κάτω, γιατί βολευόμαστε. Κλωτσώντας τον Τενεκεδάκη όλο και παρακάτω, κάποια στιγμή ξέρετε ότι αυτό τελειώνει. Ο δρόμος για τον Τενεκέ, κάποια στιγμή, φτάνει ή σε γκρεμό ή σε τείχο. Αδιέξοδο.

Οι δήμαρχοι από τη δικιά τους πλευρά, όπως ο δήμαρχος Χερσονήσου, επανέλαβε ότι σε καμία περίπτωση δεν συζητά το ενδεχόμενο να χωροθετηθεί η δομή αυτή στον παλαιό σταθμό του ΚΤΕΛ. Από την πλευρά τους οι δήμαρχοι της Μεσαράς τι λένε, το που σας λέγαμε, βεβαιώνεται στην πόρτα μου να μην είναι και όπου θέλει ας είναι. Τι λένε, ότι η δομή πρέπει να γίνει κοντά σε μεγάλο αστικό κέντρο. Δεν μπορεί να γίνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, στις Μοίρες, να γίνει στο Ζαρό, τυχαίες περιοχές. Στη Γόρτινα, στους Αγίους 10, ας πούμε. Δεν μπορεί να γίνει, λένε οι δήμαρχοι. Και ενδιαφέρον ότι οι δήμαρχοι από τη Μεσαρά είναι σε θέση να προτείνουν χώρους. Το έκαναν και σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Όπως ο δήμαρχος Φεστού, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Ο δήμαρχος Φεστού, ο κ. Νικολογιλιδάκης. Πρότεινε λοιπόν, που τις μοίρασε ο δήμαρχος, μάλιστα. Πρότεινε λοιπόν, με παρησία, ναι, το αναγνωρίσουμε, κάτι πολύ ξεκάθαρο. Πρότεινε συγκεκριμένο σημείο, συγκεκριμένη περιοχή, με μία μόνο επισήμανση. Ότι δεν είναι στα διοικητικά του όρια. Όχι απλά δεν είναι στα διοικητικά του όρια. Εκείνος είναι στο νότο και πρότεινε περιοχή που είναι στο βορρά. Πρότεινε ο κύριος Νικολιδάκης δηλαδή, και μάλιστα το παρουσίασε ότι τι είναι πιο λογικό, λέει, να επιτάξει το κράτος μια επιχείρηση, μια κατάσταση που δεν λειτουργεί στον ιστό του δρόμου Ηρακλείου Μεσαρά. Και για να μην υπάρχουν παρερμηνίες, ουσιαστικά υπέδειξε τις αποθήκες του αθανάτους, είτε τις αποθήκες της Ξώς εδώ στη ΒΠΕ. Ωραίο είναι αυτό να προτείνουν οι δήμαρχοι περιοχές που είναι οπουδήποτε εκτός από το δικό τους δήμο. Ενδιαφέρουσα προσέγγιση, ενδιαφέρουσα πρόταση, δείχνει ρε παιδί μου αυτό το είμαστε όλοι μαζί. Όλοι για έναν, ξέρετε στην τοπική αυτοδιοίκηση, είναι όλοι για έναν προφανώς. Είναι μια επιβεβαίωση η κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί από την πλευρά των δημάρχων και όχι μόνο, από την πλευρά λοιπόν της τοπικής αυτοδιοίκησης σε σχέση με το μεταναστευτικό και την περιβόητη δομή.

Το λέγαμε και χθες, δεν νομίζω ότι είμαστε μακριά από την πραγματικότητα και πιθανολογούμε βασίμως ότι θα επιβεβαιωθεί και πολύ άμεσα, δηλαδή μέσα στα επόμενα 24 ώρα, τόσο άμεσα. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, μετά και τη σημερινή συνεδρία Περιφερειακού Συμβουλίου, που πιθανολογώ εξίσου βασίμως ότι δεν πρόκειται να καταλήξει πουθενά, ναι, θα προχωρήσει σε μια επιλογή και τότε θα γίνει του κουτρούλιο γάμος, διότι αυτή η επιλογή θα είναι δια της επιτάξεως με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Μπορεί να μην ονομαστεί επίταξη, θα είναι ουσιαστικά μια επιλογή που δεν θα σηκώνει δεύτερη κουβέντα. Δεν θα σηκώνει επιπλέον διάλογο, δεν θα σηκώνει επιπλέον αντίδραση. Ή μάλλον αντιδράσεις μπορεί να υπάρχουν. Αλλά ξέρετε, είναι δύο τα αυτιά που το ένα μπαίνει, από το άλλο βγαίνει και κάπως έτσι θα εξελίσσονται τα πράγματα. Η συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου διεξάγεται σήμερα 12 Ιουνίου, όπου τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ένα νέο ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο κανόνων για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, που αφορά την εξέταση των αιτημάτων ασύλου, την προστασία των εξωτερικών συνόρων και την ενίσχυση των επιστροφών.

περιλαμβάνει λοιπόν αυτό το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο? Για πρώτη φορά θα θεσμοθετείται υποχρέωση αλληλεγγύης από τις χώρες δεύτερης υποδοχής, ενώ παράλληλα ενισχύεται η ευθύνη των χωρών πρώτης γραμμής στη διαχείριση των μεταναστευτικών νεωρών. Αυτό το νέο πλαίσιο έρχεται να αντικαταστήσει το ήδη αφιλεγόμενο κανονισμό του Δουβλίνου 3. Ωστόσο, ο βασικός κανόνας της πρώτης χώρας υποδοχής όχι απλά παραμένει, αλλά ενισχύεται. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως η Ελλάδα, ως χώρα πρώτης εισόδου, παραμένει υπεύθυνη για όσους μετανάστες και πρόσφυγες εισέρχονται στην επικράτειά της για 20 μήνες, από 12 που ίσχυε σήμερα. Σχεδόν διπλασιάζεται ο χρόνος. Ενώ για διασωθέντες στη θάλασσα, η ευθύνη μειώνεται σε 12 μήνες. Τώρα, ο ετών άσυλο υποχρεούται να παραμείνει στη χώρα πρώτης εισόδου έως τον καθορισμό υπεύθυνης χώρας σε περίπτωση μετεγκατάστασης ή την τελική απόφαση της χώρας πρώτης εισόδου. Αξιοσημείωτο είναι πάντως ότι πλέον ακόμη και οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, όχι μόνο οι αιτούντες άσυλο, υπόκεινται σε διαδικασία take back, αν μετακινηθούν χωρίς άδεια σε άλλο κράτος μέλος, ενώ ανοίγει και ο δρόμος για ανάκληση προσφυγικών καθεστώτων.

Τι σημαίνει τώρα ο μηχανισμός αλληλεγγύης που εισάγεται απέναντι στις χώρες πρώτης υποδοχής? Δηλαδή, π.χ. η Γερμανία, το κάνω πιο συγκεκριμένο, απέναντι στη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Θα μπορούσε να ήταν η Ιταλία, θα μπορούσε να ήταν η Ισπανία. Συνήθως οι χώρες αυτές είναι οι πρώτες χώρες υποδοχής μεταναστών εντός της Ευρωπαϊκής Επικράτειας. Ο μηχανισμός λοιπόν αλληλεγγύης προβλέπει ότι μπορούν αντί της μετεκατάστασης, δηλαδή αντί να πάρουν το μετανάστη στη Γερμανία, στη Γαλλία, οπουδήποτε πας περιπτώσει στην κεντρική Ευρώπη πέρα από τις χώρες υποδοχής, αντί λοιπόν να ισχύει μόνο η μετεκατάσταση, έχουν τη δυνατότητα να δώσουν χρήματα ή τεχνική υποστήριξη. Δηλαδή, ναι μεν αλληλεγγύη, αλλά η αλληλεγγύη θα εφαρμόζεται με τη μέθοδο του πληρώνω. Δηλαδή, κράτα τους εσύ και πάρε να μπαξίσει. Αυτό είναι το κόλπο που στείνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μην μετακινούνται οι μετανάστες από τις χώρες πρώτης υποδοχής προς την κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Και αυτό αφορά αποκλειστικά τους αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Δεν αφορά απορριφθέντες αιτούντες εν αναμονή απέλασης.

Όσοι δεν διαθέτουν αυξημένες πιθανότητες χορήγησης ασύλου, ακολουθούν την κανονική διαδικασία εξέτασης και ένταξης, ενώ για όσους δεν διαθέτουν προσφυγικό προφίλ, εφαρμόζεται η διαδικασία συνόρων. Έτσι, για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις προβλέπεται υποχρεωτική παραμονή σε καθεστώς κράτησης κατά τη διάρκεια της συνοριακής διαδικασίας, εξέταση του αιτήματος ασύλου εντός 12 εβδομάδων και άμεση έκδοση απόφασης επιστροφής σε περίπτωση απόρριψης. Ποια είναι τώρα η είδηση που μας αφορά κιόλας μέσα από αυτό? Οι μετανάστες που θα διαβιούν στη δομή του Ηρακλείου ή εκείνοι που διαβιούν ήδη στη δομή της Αγιάς στα Χανιά θα έχουν παραμονή στη δομή τουλάχιστον 12 εβδομάδων ή έως 12, όχι τουλάχιστον, έως 12 εβδομάδων. Καθώς μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα πρέπει να έχει εξεταστεί το αίτημα ασύλου και να εκδοθεί η απόφαση επιστροφής σε περίπτωση απόρριψης. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για μια τρίμηνη παραμονή των μεταναστών. Και όλο αυτό βέβαια συνεχώς θα ανακυκλώνεται. Δηλαδή θα φεύγει μια φουρνιά, όσοι τέλος πάντων εγκρίνεται το άσυλό τους θα βγαίνουν από τη δομή και θα παραμένουν στη χώρα εάν δεν τους παίρνει μια άλλη χώρα με τη μέθοδο της μετεγκατάστασης, όπου όταν δεν θα τους παίρνει θα μαντρίνει κανένα 50 ευρώ ας πούμε στο κεφάλι για να τους έχουμε εμείς στη δική μας χώρα. Αυτό έχει αποφασιστεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν μιλάνε για αλληλεγγύη λοιπόν σε επίπεδο Ευρώπης, εννοούν αλληλεγγύη μέσω χρημάτων, μπαξίση δηλαδή, για να μην τους κύκλους τάρατε. Δηλαδή, κρατήστε τους εσείς, σας πληρώνω και κάτι παραπάνω και κάπου εδώ τελειώνει η ενασχόλησή μας με το θέμα.

πάμε τώρα στην επιστροφή εκείνων όπου απορρίπτεται η αίτηση ασύλου. Ο βασικός κανόνας λέει πως ο απορριφθής ετών ασύλου επιστρέφει στη χώρα εθνικότητάς του. Στην πράξη όμως, του πρακτέου, μόνο ένα 20% αυτών που πρέπει να επιστρέψουν γίνονται δεκτοί στη χώρα τους. Δεν τους θέλει ούτε η χώρα τους. 8 στους 10 δεν τους θέλει ούτε η χώρα από την οποία προέρχονται.

δεύτερη επιλογή είναι η αποστολή του προσώπου, εφόσον δεν γίνουν δεκτοί στη χώρα, είναι η αποστολή του προσώπου σε μια ασφαλή τρίτη χώρα από την οποία πέρασε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του χωρίς να εξεταστεί. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η επιστροφή υπηκών, για παράδειγμα το Αφγανιστάν, το Μπαγκλαντές ή το Πακιστάν, στην Τουρκία. Μέχρι πρότινος, η επιστροφή σε χώρα διέλευσης απαιτούσε αποδεδειγμένη σύνδεση του ατόμου που ζητούσε το άσυλο και για το οποίο απορρίφθηκε με τη συγκεκριμένη χώρα. Δηλαδή, θα έπρεπε, ας πούμε, να έχει κάποιος συγγενής στην Τουρκία. Θα έπρεπε να έχει μια προηγούμενη παρουσία. Θα έπρεπε να έχει γλωσσικούς ή πολιτιστικούς δεσμούς με την Τουρκία. Πλέον αυτή η κρίσιμη προϋπόθεση καταργείται και ένας άνθρωπος είναι πιθανό να αναγκαστεί να επιστρέψει σε χώρες τρίτες. Όπως για παράδειγμα στην Τουρκία. Το θέμα είναι ότι και η Τουρκία έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί, όπως έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί και η χώρα προέλευσης του μετανάστη.

Είναι αδιανόητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιμένει σε ένα τέτοιο σχέδιο που έχει αποδειχθεί κατά το παρελθόν ότι είναι αποτυχημένο. Δηλαδή, το γεγονός ότι η απόρριψη της επιστροφής ενός μετανάστη στη χώρα από την οποία προέρχεται, από την ίδια του τη χώρα, δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, ένας από τον Μπαγκλαντές που έχει φύγει από τη χώρα του και θέλει να περάσει στην Ευρώπη, το Μπαγκλαντές να έχει τη δυνατότητα να αρνείται να επαναπατριστεί. Δεν είναι δυνατόν το Πακιστάν, με τόσους Πακιστανούς που έχουν φύγει από τη χώρα τους, να αρνούνται, μιλάμε για εκείνους που έχει απορριφθεί το άσυλό τους, να αρνούνται να αποδεκτούν τους δικούς τους ανθρώπους, να αποδεκτούν στη χώρα αυτή. Και δεν είναι δυνατόν η Ευρώπη να συνεχίζει να έχει σχέσεις με χώρες οι οποίες αρνούνται να αποδεχτούν τους υπηκόους τους. Αυτό είναι αδιανόητο. Και αυτό έχει γίνει μια κανονικότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αποτέλεσμα χώρες πρώτης υποδοχής ουσιαστικά να εκπληρώνουν μάλλον υποχρεώσεις των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι μετανάστες. Αυτό είναι αδιανόητο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίση το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά. Ο Χρήστος Κόνστας. Συνεχίζεται το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως σας λέγαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής, με επίκεντρο φυσικά το μεταναστευτικό. Τοποθετούνται όλοι οι φορείς άμεσα και έμεσα εμπλεκόμενοι. Ωστόσο, έχουμε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, η οποία είδε το φως δημοσιότητας πριν από λίγο μέσα από το politica.gr. Μια πολύ σοβαρή εξέλιξη που επιφέρει ακόμη μεγαλύτερη πίεση σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του μεταναστευτικού, διότι ως γνωστόν μέχρι και σήμερα, επί χρόνια πολλά, τις ανάγκες της ανύπαρκτης δομής μεταναστών τις κάλυπτε το λιμάνι του Ηρακλείου. Ο επιβατικός σταθμός, η εγκαταστάση μάλλον των εργαζομένων στο επιβατικό σταθμό του Ηρακλείου, όπου εκεί με τρόπο, όπως καταλαβαίνετε, που δεν περιποιεί τιμή και συνθήκες που δεν περιποιούν τιμή σε κανέναν, αναγκάζονται να στηβάζονται εκατοντάδες μετανάστες προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Και αυτό το πρόβλημα επιχειρείται επί τρία χρόνια ανεπιτυχώς να λυθεί για το Ηράκλειο, όπου, όπως είπαμε, πέρα από τις ευθύνες της κυβέρνησης, που είναι πανθομολογούμενες, υπάρχουν και σοβαρές ευθύνες της τοπικής αυτοδιοίκησης, που επί τρία χρόνια δεν έχει καταφέρει να βρει έναν κοινό τόπο. Και η περιφέρεια και η Δήμη. Ποια είναι τώρα η σοβαρή εξέλιξη? Μαθαίνουμε λοιπόν, και όπως διαβάζουμε και στο politica.gr, ότι ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου λέει ως εδώ και μη παρέκει. Διότι φαίνεται ότι το θέμα μπαίνει σε δικαστική τροχιά και εισέρχεται σε μια διαμάχη για την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών. Καθώς ο Οργανισμός Λιμένος έχει αποφασίσει να προσφύγει στη δικαιοσύνη καταθέτοντας αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Σου λέει δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλη αυτή η κατάσταση. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένου Ηρακλείου, τον κύριο Μινά Παπαδάκη. Καλησπέρα, κύριε Παπαδάκη.
1: Καλησπέρα, κύριε Κώστα.
0: Λοιπόν, τι σας οδήγησε σε αυτή την απόφαση, που καταλαβαίνετε ότι έρχεται σε μια χρονική στιγμή που είναι ήδη πολύ πιεσμένα τα πράγματα. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα που μιλάμε το Περιφερειακό Συμβούλιο. Γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση για τον εντοπισμό χώρου, έκτασης, εγκατάστασης, εν πάση περιπτώσει, για τη φιλοξενία δομής, και έρχεται και η δική σας απόφαση να πει ότι φτάνει πια.
1: Κύριε Κώστα, το ποτήρι ξεχύλισε. Έπεσε και η τελευταία σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Οι συνθήκες φιλοξενίας που γινόταν αυθαίρετα υπό την ανοχή μας, αν θέλετε, μέχρι στιγμής σε χώρους του ψυγείου, είναι άθλιες. Δεν μπορεί να στηβάζονται εκεί πέρα εκατοντάδες άτομα, να έχουμε μια υγειονομική βόμβα δίπλα μας. Έχουμε δίπλα, είναι τώρα τα Σαντορινιά, 2.000 επιβάτες κάθε μέρα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν η αυθαίρετη κατάληψη την Δευτέρα από το λιμενασίο, χωρίς να μας ενημερώσουν, εννοείται χωρίς να εγκρίνουμε, του χώρου δίπλα από το ψυγείο, ενός υπαίθριου χώρου που πήγαν αυθαίρετα και άνοιξαν την πόρτα και έσυραν τα τζέρσι, κατέλαβαν το χώρο. Αυτό ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι και αποφασίσαμε ότι ως εδώ και μη παρέχει πλέον θα ακολουθήσουμε τις δομικές διαδικασίες. Κάναμε σήμερα ασφαλιστικά μέτρα και ζητάμε την άμεση αποβολή τους από χώρους δικής μας αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας.
0: Άρα έχετε καταθέσει ήδη αίτηση ασφαλιστικών μέτρων?
1: Βεβαίως, τα καταθέσαμε σήμερα, θα δικαστούν την Τρίτη.
0: Την Τρίτη, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι αν δικαιωθείτε. Αν δηλαδή βγει προσωρινή διαταγή μέχρι την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων, γιατί δεν γίνεται άμεσα αυτό, σημαίνει ότι κλείνει το ψυγείο για τους μετανάστες?
1: Θα πρέπει να κενώσει το χώρο, βεβαίως.
0: Είναι πολύ σοβαρή εξέλιξη αυτή. Διότι αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι πλέον. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι υπάρχει και ένα ζήτημα. Δηλαδή, και αύριο το πρωί να αποφασίσει η περιφέρεια με τους Δήμους σε συνεννόηση με την κυβέρνηση, ουτοπικό, αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ τρία χρόνια δεν έχει καταστεί εφικτό, αλλά και αύριο το πρωί να αποφασίσουν να βρουν το χώρο μέχρι την Τρίτη, εάν και εφόσον δικαιωθείτε, δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει καταστεί λειτουργικός ο χώρος για να φιλοξενηθούν.
1: Δεν είναι δικό μας το πρόβλημα όμως, κύριε Κώστα.
0: Το αντιλαμβάνω.
1: Γιατί να φέρουμε εμείς την ευθύνη? Αν θέλει το Υπουργείο να επιτάξει το χώρο, ας επιτάξει το χώρο και να έχει αυτό την ευθύνη του ό,τι ήθελε συμβεί. Αν αύριο μαχαιρωθούν δύο μετανάστες, αν βγει κάποιος και βιάσει ένα περαστικό, θα μας πούνε ότι κύριε, εσείς ουσιαστικά το ανεχτήκατε, άρα ήταν σαν να κάνετε μια άτυπη παραχώρηση, τράβα στα δικαστήρια. Γιατί να έχουμε σε αυτή την ευθύνη?
0: Εσείς ως λιμάνι, ως οργανισμός λιμένος, έχετε κάποια σύμβαση με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου?
1: Καμία σύμβαση. Καμία, δεν έχουμε, τίποτα. Απολύτως καμία σύμβαση.
0: Άρα με ποιο τρόπο δηλαδή χρησιμοποιείτε το παλαιψίο?
1: Καμία σύμβαση, αυθαίρετη κατάληψη είναι. Αυθαίρετη κατάληψη. Είπαμε ως εδώ και μην παρέχει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυθαίρετη κατάληψη. Αν θέλετε να το καταλάβετε νόμιμα, επιτάξτε το χώρο, άλλος αδιάστε τον.
0: Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή, κύριε Παπαδάκη, έχετε εικόνα πόσοι μετανάστες είναι στο ψυγείο?
1: Νόμιζα είναι 70 άτομα.
0: 70.
1: Τους πήρα χθες, τους περισσότερους τους πήρα χθες.
0: Το maximum που μπορεί να ανταποκριθεί το ψυγείο, γιατί αριθμό συζητάμε, δηλαδή μέχρι πού έχει φτάσει το ανώτατο της χωρητικότητας του ψυγείου?
1: Κοιτάξτε, τη Δευτέρα είχαν μαζέψει 500 άτομα περίπου.
0: 500 άτομα.
1: 500 άτομα. Στη Βαγμένα το ένα πάνω στο άλλο. Καταρχήν αυτό είναι επικίνδυνο και για τους ίδιους τους λιμενικούς που διαβίουν δίπλα έτσι και έχουν τα γραφεία τους, η ασφάλεια του λιμενικού. Εγώ απαρώ αυτοί οι άνθρωποι που καταφέρνουν και δουλεύουν σε τέτοιες συνθήκες.
0: Μάλιστα. Άρα περιμένετε πλέον μέχρι και την Τρίτη, μέχρι να εκδικαστούν τα μέτρα, αν θα δείτε κάποια απόφαση από την κυβέρνηση να επιτάσσει το χώρο, άρα να λαμβάνει και την ευθύνη για την επίταξη του χώρου, ή αν δικαιωθείτε την Τρίτη, θα πρέπει να εκενωθεί το ψυγείο. Σωστά.
1: Σωστά, σωστά.
0: Μάλιστα. Είχατε προηγουμένως ενημερώσει είτε το Υπουργείο είτε την Περιφέρεια για αυτή σας την κίνηση, δηλαδή να καταθέσετε ασφαλιστικά μέτρα, ή δεν έχετε επικοινωνία με τους
1: άλλους? Δεν ενημερώσαμε κανέναν. Ενημέρωσαμε αυτή για την αυτέρετη κατάληψη που κάνανε.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εργασμού Λιμενικού Ηρακλείου. Εξαιρετικά σοβαρή αυτή η εξέλιξη. Πλέον το λιμάνι είναι ιδιωτικό. Μέχρι και το Σεπτέμβριο. Μέχρι και το Σεπτέμβριο του 24 το λιμάνι ήταν δημόσιο. Και το κράτος, οι φορείς του κράτους, εν προκειμένου το λιμεναρχείο, μπορούσαν να κάνουν ό,τι θέλουν στο λιμάνι. Όπως για παράδειγμα, καταλαμβάνουν παράνομα ή επαστρεπτώσει χωρίς προηγουμένως κάποια σχετική συμφωνία ή κάποιο μισθωτήριο ενδεχομένως, χώρους στο λιμάνι. Τώρα το λιμάνι είναι ιδιωτικό. Είναι του Γκριμάλντι, για να μην ξεχνιόμαστε. Και εδώ τώρα ο ιδιοκτήτης, διαχειριστής του λιμανιού, έχει άλλη άποψη. Και θα τολμήσω να πω, καλά κάνει και έχει άλλη άποψη. Η αλήθεια είναι, ομολογώ ότι δεν γνώριζα και εγώ ότι εξακολουθεί, για καταλάβατε γιατί, κράτος μπανανία συζητάμε, εξακολουθεί και γίνεται χρήση του ψυγείου, ναι, υπό άθλιες συνθήκες, ναι, δεν είναι κατάλληλος ο χώρος, ναι. Αυτής της προσωρινής λύσης, λοιπόν, η προσωρινή μάλλον λύση αυτής της εγκατάστασης, ότι γίνεται στον αέρα. Εγώ πρώτη φορά το ακούω, απολογούμε γιατί δεν το γνώριζα, δεν είχαμε μπει καν στη διαδικασία να ρωτήσουμε αν υπάρχει κάποια σχετική σύμβαση που να καλύπτει, όχι για το οικονομικό σκέλος, τρίχες, για το κομμάτι το νομικό, για οτιδήποτε συμβεί στο χώρο αυτό. Όχι για το οικονομικό σκέλος. Δεν πίστευα ότι όλο αυτό το πράγμα θα μπορούσε να είναι στον αέρα. Και μαθαίνουμε τώρα ότι είτε όταν ο Οργανισμός Λιμενικού Ηρακλείου ήταν δημόσιος, είτε τώρα που είναι ιδιωτικός, εξακολουθεί και είναι στον αέρα. Είτε με δημόσιο χαρακτήρα το λιμάνι, είτε με ιδιωτικό. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Στη χώρα, μπανανία. 3 χρόνια ψάχνουμε χώρο και δεν έχουν κάνει έστω το στοιχειώδες μέχρι να βρουν το χώρο. Να καλύψουν, παιδί μου, τη διαδικασία. Πού αλλού θα πεις ότι έχεις πάει, έχεις εγκατασταθεί σε ένα χώρο ο οποίος είναι ακατάλληλος. Δεν πληρείς προϋποθέσεις. Αλλά μπας σε τόση. Είναι η μόνη λύση που έχεις, γιατί βολεύει και το λιμεναρχείο, βολεύει τις αρχές, δηλαδή με το που έρχονται οι μετανάστες να είναι κοντά στο λιμεναρχείο, να γίνεται η διαδικασία. Διότι οι λιμενικοί, όπως έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό και πάρα πολλές φορές, τα καλοκαίρια ουσιαστικά αποσύρονται από το βασικό του αντικείμενο, που είναι η αστυνόμευση της θάλασσας, και έχουν επιδοθεί σε ένα εντελώς διαφορετικό αντικείμενο από αυτό που είναι η δουλειά τους, δηλαδή τη φύλαξη, τους σικιουριτάδες κάνουν. Πέρα από την βασική διαδικασία με το που συλλάβουν εντός αγωγικών τους μετανάστες με το που φτάσουν στα παράλια της Κρήτης και ακολουθηθεί η διαδικασία όπως προβλέπεται βάσει των κανόνων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σε συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, από εκεί και πέρα είναι σικιουριτάδες. Καμία σχέση δηλαδή με το αντικείμενό τους. Κάνε απλά φύλαξη. Λοιπόν, δεν περίμενε κανείς ότι θα μαθαίναμε σήμερα, πέρα από την εξαιρετικά σοβαρή είδηση ότι ο Οργανισμός Λιμένου Ηρακλείου προσφεύγει με ασφαλιστικά μέτρα, εξετάζονται την Τρίτη όπως ακούσαμε. Άρα, την Τρίτη, τίτλοι τέλους για το λιμάνι, εάν και εφόσον δικαιωθεί ο οργανισμός λιμένος για το ψυγείο δηλαδή, δεν περιμέναμε ότι όλο αυτό είναι στον αέρα. Τι άλλο δηλαδή να δει και να ακούσει κανείς για το πόσο πρόχειρα η κυβέρνηση έχει αντιμετωπίσει ένα ζήτημα το οποίο το ξέρουμε, δεν είναι κεραυνό στην εθρία, το ζούμε, το βλέπουμε, τουλάχιστον για την Κρήτη την τελευταία τριετία, τετραετία. Είναι χώρα μπανανία. Πάμε, διακοπή μου, σκιάστα και επιστρέφω.

Επιστροφή, όπως καταλαβαίνετε, η είδηση της αίτησης ασφαλιστικό μέτρο που κατατέθηκε νωρίτερα σήμερα από τον Οργανισμό Λιμένου Ηρακλείου, προκειμένου να εκενωθεί άμεσα ο χώρος του ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου, που φιλοξενούνται ακαταλήλως, αλλά δυστυχώς υπό αυτές τις συνθήκες οι μετανάστες, επειδή δεν υπάρχει δομή, έχει προκαλέσει αναταραχή στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που βρίσκεται σε εξέλιξη, και έμαθαν πριν από λίγο την είδηση οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, αλλά και η Περιφερειακή Αρχή, καθώς ο Περιφερειάρχης Κρήτης επιβεβαίωσε εντός του Περιφερειακού Συμβουλίου, αυτό που ακούσαμε λίγο νωρίτερα δηλαδή, από τον ιδιοκτήτη του λιμένα, τον Οργανισμό Λιμένου Ηρακλείου, τον κύριο Μινά Παπαδάκη δηλαδή, που εκπροσωπείται το λιμάνι μέσω του Διευθύνοντος Συμβούλου, και την πρόθεση να διεκδικήσουν την Τρίτη, όπου θα εξεταστεί η αίτηση, η προσωρινή αίτηση για τα ασφαλιστικά μέτρα, να την υποστηρίξουν, καθώς θεωρούν ότι πλέον μετά και την τελευταία κίνηση του λιμεναρχείου να επιτάξει ή να, τέλος πάντων, να δεσμεύσει έναν επιπλέον χώρο δίπλα από το ψυγείο για τις ανάγκες ακριβώς των μεταναστών, που ήταν ιδιαίτερα αυξημένες τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα είναι 70, τις προηγούμενες ημέρες είχαν φτάσει και τους 400, όπως ακούσαμε τον κύριο Παπαδάκη, ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Αυτή η απόφαση βέβαια όσο και αν φαίνεται, και είναι φυσικά μια εξαιρετικά δυσάρεστη και προβληματική απόφαση του λιμανιού, δηλαδή του λιμένα Ηρακλείου, να προσφύγει καταθέτοντας έτσι ασφαλιστικό μέτρο, πιέζοντας δηλαδή τα πράγματα, ενδεχομένως πέρα από το αυτό που φαίνεται, δηλαδή την πίεση, να αποτελέσει και ένα επιπλέον εργαλείο πίεσης ανάστροφα από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό κρατήστε το, γιατί σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, πριν γίνει γνωστή η είδηση που διαβάσαμε στο politica.gr για την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων από τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, σας είχαμε πει ότι μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα ακούσουμε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να επιτάσσει κάποια κατάσταση. Ποια θα είναι, δεν ξέρουμε. Που θα κάνει δηλαδή μπίλια, δεν ξέρουμε. Αλλά είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο, αυτό εκτιμάμε εμείς δηλαδή, ότι αυτό θα γίνει μέσα στα επόμενα 24 ώρα, και εφόσον σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν καταλήξει μια συγκεκριμένη πρόταση.

0: Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Επιμελητήριο Ηρακλείου και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας σας προσκαλούν στην ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στις 7 στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.
6: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
7: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά. Ο Χρήστος Κώστας. Χθες είχαμε την συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Θα έλεγα ότι ήταν μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Γιατί, όχι ότι δεν ξέραμε, παιδί μου, αλλά εντάξει, είναι αλλιώς. Να στο επιβεβαιώνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τον τρόπο που σκέφτεται αυτή η κυβέρνηση. Τον τρόπο που τοποθετείται στα πράγματα και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο προτεραιοποιεί και τις ανάγκες. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Πρωθυπουργός για τις υπέρογγες αυξήσεις στο μισθό των Μητροπολιτών. Ο διπλασιασμός, θυμίζω, της αύξησης του μισθού του Μητροπολίτη με ένα νόμο και ένα άρθρο. Από τα 2.400 έως 2.800, ανάλογα αν έχει κάποιος μεταψυχιακά, διδακτορικά κτλ. Στα 4.700 ευρώ μεικτά. Από τα 2.400-2.800 μεικτά, στα 4.700 μεικτά. Διπλασιασμός δηλαδή του μισθού του Μητροπολίτη. Και ρωτήθηκε ο κ. Μητσοτάκης γι' αυτό. Τι απάντησε? Ήταν, λέει, πάγιο αίτημα της Εκκλησίας. Η απάντηση του Πρωθυπουργού, όταν το ρωτήσανε πώς είναι δυνατόν να διπλασιάζει το μισθό του Μητροπολίτη, είναι ότι ήταν πάγιο αίτημα της Εκκλησίας. Και εμείς, επειδή πάγιο αίτημα έχουμε. Δεν πείτε, φάγει, δεν έχει και εσύ ένα πάγιο αίτημα να διπλασιαστεί ο μισθός σου? Γιατί δεν γίνεται αποδεκτό, ρε παιδάκι μου? Τι κάνουμε λάθος? Δηλαδή, συγγνώμη, μισό λεπτάκι. Άρα σημαίνει ότι όποιος πάει στο Μέγαρο Μαξίμου, καταθέσει ένα αίτημα, όχι μία φορά, πολλές, για να γίνει πάγιο, έχει την παγιότητα, θα γίνει και αποδεκτό. Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί αυτό, ρε παιδάκι μου? Πώς δεν το έχουν σκεφτεί αυτοί οι εκπαιδευτικοί? Καλά, τόσο άσχετοι οι εκπαιδευτικοί της χώρας, που πάνε, ας πούμε, με βασικό μισθό πρωτοδιοριζόμενο κάπου στα 800 ευρώ. Και καλά να μένουν σπίτι τους. Μα μένουν και σκάνηση, καλά, τα χαράλαμπε. Πώς δεν το έχουν σκεφτεί, ρε παιδάκι μου, να πάρα κατσικωθούν στο Μέγαρο Μαξίμου, να παγιωθεί το αίτημά τους και να ικανοποιηθεί? Ή μήπως όχι, δεν θα ικανοποιηθεί? Και είπε κι άλλο ο κ. Μητσοτάκης, εκτός από το ήταν πάγιο αίτημα της Εκκλησίας. Να σας πω, λέει, δυσκολεύομαι. Πάντα δυσκολεύεται. Δυσκολεύομαι, λέει, όταν ο μισθός του Μητροπολίτη είναι σημαντικά χαμηλότερος από το μισθό του Μουφτή. Πού να δείτε εμείς, κύριε Μητσοτάκη, πώς δυσκολευόμαστε, όταν ο μισθός ο δικός μας δεν τα βγάζει πέρα ούτε για το πρώτο δεκαήμερο του μήνα? Αυτό δεν είναι δυσκολία? Επειδή ο Μουφτής, λέει, παίρνει περισσότερα, πάλι από εμάς. Έχουμε τρεις Μουφτίδες, δεν ξέρω πώς έχουμε. Τέλος πάντων, ναι, για τους μουσουλμάνους της χώρας. Λοιπόν, επειδή έχουν υψηλότερο μισθό οι Μουφτίδες, εναρμόνισε το μισθό το Μητροπολιτό με τους Μουφτίδες. Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί αυτό, ρε παιδάκι? Ωραία, πάμε ξανά. Σωστά το κάνει ο Πρωθυπουργός. Γιατί δεν εναρμονίζεται και ο δικός μας μισθός με τους μισθούς των προέδρων στους κρατικούς οργανισμούς? Ή γιατί, ρε παιδί μου, δεν εναρμονίζεται ο μισθός ο δικός μας με το μισθό του προέδρου της ΔΕΗ? Παράδειγμα, που είναι έτσι πιο κοντά στο ιδιωτικό τομέα, μιας και πλέον η ΔΕΗ λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Δεν θα ήταν πιο ωραίο να εναρμονιστούμε κι εμείς με τους μισθούς όλων των golden, silver, τέλος πάντων, bronze, boys, διάφορες κατηγορίες, χρυσά, ασημένια, χάλκινα, αγόρια, τέλος πάντων και κορίτσια, ναι, ενίοτε. Λοιπόν, δεν θα ήταν πιο ωραίο να εναρμονιστούμε μισθολογικά με όλους αυτούς, όπως εναρμόνισε ο Πρωθυπουργός τους Μητροπολίτες με τους Μουφτίδες? Αυτό, λέει, ήταν το αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδας και κρίναμε, λέει, ότι ήρθε η ώρα να το ικανοποιήσουμε. Έκρινε ο Πρωθυπουργός, το λέμε προτεραιοποίηση, ότι ως προτεραιότητα πρέπει να ικανοποιηθεί το αίτημα της Εκκλησίας για την αύξηση, όχι αύξηση, αύξηση παίρνουμε εμείς, 30-40 ευρώ, για το διπλασιασμό του μισθού. Αυτό είναι. Αύξηση είναι για τους υπόλοιπους, για την πλέμπα. Διπλασιασμός, αύξηση μπορεί να είναι ένα 2-3%. Ναι, οκ. Okay. Τέλος πάντων, αύξηση λέγεται. Αυτό. Μπορεί να, έστω και 0,5% να είναι, αύξηση είναι. Πώς το κάνουμε, δηλαδή?
Μπορεί να μας ικανοποιεί, αλλά είναι αύξηση. Είναι άλλο αυτό όμως, και είναι άλλο ο διπλασιασμός με 100 και πλέον τις 100 αύξηση του μισθού. Έτσι. Λοιπόν, ήταν λέει μια κίνηση αξιοπρέπειας προς την Εκκλησία. Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί εμείς, παιδάκι μου, να ζητήσουμε να κινηθεί η κυβέρνηση προς την κατεύθυνση να ανακτήσουμε την αξιοπρέπειά μας κι εμείς με διπλασιασμό των μισθών μας. Τι κάνουμε λάθος? Να σας πούμε τι κάνουμε λάθος. Κατά την ταπεινή μας άποψη, πάντα. Καταρχάς, δεν φοράμε ράσα. Αυτό είναι μεγάλο λάθος, όπως καταλαβαίνετε. Τεράστιο λάθος. Και όχι ράσα, ό,τι και ό,τι. Γιατί, παρένθεση, εάν οι πολίτες, παύλα πιστοί, όσοι τέλος πάντων πιστεύουν στην Εκκλησία κτλ., έχουν εξαγριωθεί με αυτή την είδηση, πιστέψτε μας ότι οι παπάδες, οι απλοί ιερείς δηλαδή, έχουν βγει στα κάγκελα. Μην κοιτάτε που δεν ακούγεται. Ξέρετε, είναι σαν το στρατό και εκείνοι. Είναι σαν το σώμα ασφαλείας. Θέλουμε να το πούμε, αλλά δεν το λέμε, γιατί σε αυτό και τα λοιπά. Είναι από πάνω σταματάρχης, στρατηγός, αυτό που ελέγχεται, τον υπουργό. Βρεθούμε να πούμε σε καμία παραμεθόριο και τα λοιπά. Μην κοιτάτε λοιπόν που δεν εμφανίζονται στα κάγκελα οι παπάδες. Πρώτοι αυτοί έχουν εξοργιστεί. Γιατί πώς να απαντήσει ο παπάς που θα επιστρέψει το απόγευμα στο σπίτι του μετά τις εκκλησιαστικές υποχρεώσεις που έχει, δεν είναι μόνο η Κυριακή για τον παπά, μετά τις όποιες λοιπόν εκκλησιαστικές υποχρεώσεις, και συνήθως οι παπάδες, όπως το λέγαμε και χθες προχθές, οικογένειες εννοώ, ιερέων, έχουν πάνω από 1-2 παιδιά. Μπορεί και 3, μπορεί και 4. Πλέον οι πολύτεκνες οικογένειες ή ακόμη και οι τριμελείς, πολλές από αυτές αφορούν ιερείς. Πώς να απαντήσει λοιπόν ο παπάς στην παπαδιά ότι παίρνει 1.000-1.200, πόσα παίρνει τέλος πάντων, και έχει οικογένεια, έχει παιδιά, να πάνε στο σχολείο, στα φροντιστήρια, να σπουδάσουν, να. Συν τις υποχρεώσεις ενός σπιτιού που δεν έχει ο Μητροπολίτης ούτε οικογένεια, ούτε παιδιά, ούτε ρεύματα, ούτε νερά, ούτε ενίκεια, τίποτα από όλα αυτά, ούτε καύσιμα, πού πας το καύσιμο, ούτε αυτοκίνητο, πού το πας αυτό. Πώς θα εξηγήσει την παπαδιά λοιπόν το διπλασιασμό του μισθού εκείνου που φορά ράσα, αλλά είναι χρυσοπίκυλτα? Αυτή είναι η διαφορά. Το λάθος μας λοιπόν είναι ότι δεν φοράμε χρυσοπίκυλτα ράσα, όχι απλά ράσα. Δεν το πάραμε να τα αλλάξουμε τώρα. Με αυτήν την κυβέρνηση θα αλλάξουμε, ας πούμε, αυτό που ξέραμε. Μάθε, παιδί μου, τέχνη κι άστινε, πια πεινάς, πιάστηνε. Μάθε πώς πιάνω το καλυμάφι. Ποιος, πώς πιάνω την πιμαντορική ράβδο. Άμα τα μάθεις αυτά, θα έχεις καλή ζωή.

άλλο πρωθυπουργός. Είπε για παράδειγμα ότι η ακρίβεια λέει είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Οι υψηλοί έμεση φόροι είναι απαραίτητοι λέει γιατί φέρουν λεφτά στο κράτος. Και ότι ο 13ος μισθός δεν θα δοθεί γιατί λέει ήδη έχει δοθεί μέσα από αυξήσεις. Αυτά τα είπε ο πρωθυπουργός. Μην σε χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι άλλο. Η ακρίβεια εννοείται είναι εξωγενής παράγοντας, παγκόσμιο πρόβλημα, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα γι' αυτό. Δεν έχουν καμία ευθύνη για την ακρίβεια, αυτό λέει ο πρωθυπουργός. Για τους έμεσους φόρους είναι απαραίτητη, λέει, να κάνουμε. Γιατί φέρνουν λεφτά στο κράτος. Αλήθεια, εμείς ξέραμε ότι οι φόροι, ρε παιδί μου, είναι διακοσμητικά στοιχεία. Προφανώς και φέρνουν λεφτά στο κράτος. Αλλά προφανώς και το κράτος μπορεί να κάνει έναν άλλο σχεδιασμό. Μία άλλη ανακατεύθυνση των κονδυλίων. Μία άλλη εξοικονόμηση. Άμα κλείσουμε, ας πούμε, την κάνουλα στα μισά, όχι παραπάνω, στα μισά σκάνδαλα που έχει ζήσει αυτός ο τόπος τα τελευταία χρόνια, οικονομικά σκάνδαλα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, λεφτά βρίσκονται. Όχι για το 13ο, μην σας πω για 15ο, 16ο, 17ο μισθό. Είπε και άλλα ο πρωθυπουργός, πιο πολιτικά εννοώ, πιο κομματικά, για τον Αντώνη Σαμαρά ας πούμε, ότι δεν μπορεί λέει, να διανοηθεί ότι ο επιτυχημένος πρωθυπουργός, όπως χαρακτήρισε επιτυχημένο τον κύριο Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα κάνει λέει, τελικά πολιτικό κόμμα που θα ζημιώσει την παράταξη η οποία τον ανέδειξε και τον έκανε πρωθυπουργό. Ενδιαφέρον.

Δεν μπορεί, λέει, να διανοηθεί ο κύριος Μητσοτάκης ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει πολιτικό κόμμα που θα ζημιώσει την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Και λέμε εμείς. Μπορεί όμως να διανοηθεί ότι ενώ ο Σαμαράς τον έκανε υπουργό, θυμίζω στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, τον στήριξε για να γίνει πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, την ώρα που η αδελφή του πρωθυπουργού, κυρία Μπαγκογιάννη, δεν ήταν με τον πρωθυπουργό, ήταν με τον Μημαράκη, αν θυμάστε καλά. Μην θυμόμαστε, δεν ξεχνάμε. Και στη συνέχεια ο Σαμαράς στάθηκε δίπλα του για να γίνει πρωθυπουργός. Δεν μπορεί να το διανοηθεί αυτό, καθώς τον διέγραψε για να προστατεύσει από την κριτική τον κύριο Γεραπετρίτη, που δήλωνε ως υπουργός επικρατείας ότι η κόκκινη γραμμή είναι τα 6 ναυτικά μίλια, όταν οι Τούρκοι στο Καστελόριζο έκαναν έρευνες στα 7. Κάπως έτσι λοιπόν ο πρωθυπουργός χθες προχώρησε σε προσωπική επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά. Μια επίθεση που προφανώς δεν είναι ανεξήγητη και εξαπολύεται την ώρα που όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι ο κύριος Σαμαράς κινείται προς την κατεύθυνση κόμματος. Και λέμε όχι ότι θα ανακοινώσει κόμμα, γιατί έχουμε κάνει την εκτίμηση ότι βάσει των πολιτικών εξελίξεων που μπορούν να δρομολογηθούν από διάφορα θέματα, π.χ. έτσι, τυχαία μου ρίχνει στο μυαλό τώρα ένα, το Predator, την υπόσχεση των παρακολουθήσεων, ενδεχομένως να μην χρειαστεί και να κάνει κόμμα. Κρατήστε το αυτό. Το έχουμε ξαναπεί σαν έπαπτο το χρόνο, στο ξαναλέμε, γράφεται κιόλας. Εδώ τα παίζουμε όταν έρθει η ώρα. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Μητσοτάκης εξαπολύει επίθεση στον κύριο Σαμαρά στη σκιά των ενδείξεων, των σοβαρών, ναι, ενδείξεων ότι πρόκειται να ιδρύσει κόμμα ευθέως ανταγωνιστικό φυσικά ως προς τη Νέα Δημοκρατία.

Βέβαια, τη λέξη προδοσία ο κύριος Μητσοτάκης χθες δεν την εξτόμησε για τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά την υπονόησε όμως. Δεν τον είπε προδότη. Προδότη που έπεσε η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ναι, το 93. Το υπονόησε όμως όταν είπε ότι η παράταξη ανέδειξε τον Αντώνη Σαμαρά και τον ξανααγκάλιασε, δίνοντάς του δεύτερη ευκαιρία. Αυτό είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά δεν το είπε ακριβώς προδότης. Το φωτογράφησε, το περιέγραψε, το διάνθησε με διάφορα λεκτικά τεχνάσματα.

Έτσι πιστεύουμε ότι η χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη ήταν αποκαλυπτική και ας μην είπε τίποτα ουσιώδες και ας μην έδωσε κάποια είδηση, για παράδειγμα, ότι ναι, θα μειώσω το ΦΠΑ.

Αυτό που νομίζω ήταν επίσης αποκαλυπτικό, μάλλον θα έλεγα επισφραγιστικό, γιατί το είχαμε λίγο έως πολύ κατανοήσει, εμπεδώσει, είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης βλέπει πλέον ως αντίπαλό του τον Αντώνη Σαμαρά. Και λέω τον Αντώνη Σαμαρά και όχι για παράδειγμα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί θεωρεί ο κύριος Μητσοτάκης ότι ο κύριος Τσίπρας θα ανασυντάξει ναι μεν τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν, η ανασύνταξη αυτή δεν θα υπερβεί τα ποσοστά που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο του 2023, δηλαδή κάπου στο 17-18-19%. Θεωρεί δηλαδή και είναι πεπισμένος ο Πρωθυπουργός ότι η δεξαμενή του Αλέξη Τσίπρα είναι συγκεκριμένης χωρητικότητας. Βάζει συγκεκριμένα λίτρα. Δεν είναι ανεξάντλητη η δεξαμενή και δεν έχει τη δυνατότητα επέκτασης. Αυτό πιστεύει. Γι' αυτό βασικός του αντίπαλος, και γι' αυτό έτσι ερμηνεύεται και η χθεσινή επίθεση, καθίστανται ο Αντώνης Σαμαράς. Διότι μια απώλεια 4-5, δεν ξέρω πόσων ποσοστιαίων μονάδων θα μπορούσε να καταλάβει η δημιουργία ενός πολιτικού κόμματος υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά, είναι αρκετό για να απομακρύνει οριστικά, όχι από την αυτοδυναμία, από τον πόνους των 50 εδρών τη Νέα Δημοκρατία. Ή ακόμη και από καθόλου πόνους, δηλαδή κάτω από το 25%.

Μαζί βέβαια με τον Αντώνη Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρότι δεν το παραδέχεται ή προσπαθεί να μην το περιγράψει τόσο έντονα τουλάχιστον όσο το περιγράφει για τον Αντώνη Σαμαρά, θεωρεί αντίπαλό του πλέον και τον Κώστα Καραμαλή. Το βασικό πρόβλημα λοιπόν για τον κύριο Μητσοτάκη δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας, είναι ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κώστας Καραμαλής, που του ασκούν, όπως ο κύριος Μητσοτάκης λέει, άδικη κριτική.

Στις επικρίσεις τους πάντως, επικρίσεις του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Καραμαλή για την εξωτερική πολιτική και κυρίως τα ελληνοτουρκικά, ο κύριος Μητσοτάκης δεν απάντησε. Αντέτεινε μόνο ότι ζήτησε από τον Ερντογάν την κατάργηση του κάζους Μπέλη. Αλλά αυτό δεν άλλαξε σε τίποτα την κλιμακούμενη επιθετικότητα και χωρίς προηγούμενο προκλητικότητα της Άγκυρας. Επί Σαμαρά ή Καραμαλή υπήρχε ξανά ο Ερντογάν απέναντι. Αλλά να θυμίσουμε ότι δεν υπήρχε ούτε τουρκολιβικό μνημόνιο, δεν υπήρχε ούτε η απαγόρευση πόντισης καλωδίου έξω από την Κάσο, δεν υπήρχε ούτε η διεύρυνση, το είπα, των γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο, δεν υπήρχε ούτε ναύτεξ διαρκείας στο Μισό Αιγαίο, δεν υπήρχε πολύ περισσότερο ούτε επίσημη υιοθέτηση και μάλιστα δια νόμου, όπως ετοιμάζεται να κάνει η Τουρκία, της γαλάζιας πατρίδας. Όλα αυτά έγιναν την τελευταία 7 ετία. Πολύ μετά δηλαδή από τον Κώστα Καραμαλή ή τον Αντώνη Σαμαρά. Και πώς απάντησε σε όλα αυτά ο κύριος Μητσοτάκης? Απάντησε διακηρύσσοντας τη φιλία του με την Τουρκία και ζητώντας την κατάργηση του κάζους Μπέλη. Μεγάλη κατάκτηση ότι ζητήσαμε την κατάργηση του κάζους Μπέλη, αλλά στο διατάφτα δεν πήραμε τίποτα. Είναι πως ζητάμε και εμείς, παιδί μου, διπλασιασμό του μισθού. Καταλάβω τώρα διαφορά με τους Μητροπολίτες που λέγαμε, ναι, αλλά το αίτημά μας γράφεται στο χιόνι. Γιατί εκεί το σημειώνει ο εκάστοτε πρωθυπουργός, ο εκάστοτε υπουργός οικονομικών. Εκεί στο χιόνι, με τις πρώτες ακτίνες φωτός, λιώνει. Τι άλλο είπε ο πρωθυπουργός των ημερών? Του διακήρυξε την αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Αίγυπτο. Ακριβέστερα, διακήρυξε τη μισή ΑΟΣ με Αίγυπτο. Και το έκανε όταν η Τουρκία είχε ήδη διακηρύξει το τουρκολιβικό μνημόνιο που καταπατά ευθέως κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Και σήμερα η Τουρκία απαγορεύει τη χρήση της ελληνικής ΑΟΣ που διακηρύξαμε με την Αίγυπτο. Στην Κάσο και όχι μόνο. Διακήρυξε λοιπόν κατόπιν εορτής κάτι λίγα από όσα δικαιούμαστε και αυτά η Τουρκία τα καταπατά συνεχώς και εμείς διακηρύσουμε τη φιλία μας με την Τουρκία. Αλλά ακόμη και ο υπουργός του, ο υπουργός της Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, διακήρυξε μόλις προχθές, πριν από 2-3 μέρες, ότι υπάρχει ενεργός απειλή από την πλευρά της Άγκυρας. Αλλά για τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Γεραπετρίδη, η Τουρκία είναι φίλη μας. Για τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον υπουργό δηλαδή του κ. Μητσοτάκη, η φίλη Τουρκία αποτελεί ενεργό απειλή για την Ελλάδα. Μάλλον υπάρχει μια σύγχυση στην κυβέρνηση για το τι τελικά είναι η Τουρκία απέναντί μας. Και μετά φταίει ο Σαμαράς και ο κάθε Σαμαράς που ασκεί κριτική στην κυβέρνηση και στον κ. Μητσοτάκη ότι ξεπλένει την Τουρκία. Ή φταίει ο Καραμαλής που του λέει ότι είναι αδιανόητα όσα κάνει η Τουρκία εις βάρος μας. Ή μήπως τον αδικεί τελικά και ο ίδιος ο υπουργός του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, που βλέπει ότι η Τουρκία και παραδέχεται δημόσια είναι μια ενεργός απειλή για τη χώρα μας.

Σαν τη οικονομία, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι πέτυχε ανάπτυξη, έδωσε αυξήσεις, έκανε μεταρρυθμίσεις. Άρα, όσων επικρίνουν, τον αδικούν. Δηλαδή, και ο Σαμαράς, και ο Καραμάλης, και όλοι όσοι τέλος πάντων μπαίνουν στον πειρασμό, να ασκήσουν κριτική στην κυβέρνηση. Η αλήθεια ποια είναι. Η αλήθεια με αριθμούς, όχι η αλήθεια η δικιά μας. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα από το 2019 που βγήκε από τα μνημόνια και μετά το 2021 που βγήκε από το lockdown της πανδημίας, σημείωσε 34% ονομαστική ανάπτυξη. Από την οποία όμως το 21% ήταν αυξήσεις τιμών, δηλαδή πληθωρισμός, και το 11% πραγματική ανάπτυξη. Οι αυξήσεις που δόθηκαν στον κατώτατο μισθό όντως ήταν πάνω από τον πληθωρισμό. 34%. Πράγματι. Όμως, για τους υπόλοιπους μισθούς μεσοσταθμικά ήταν πολύ κάτω από τον πληθωρισμό. 10 έως 12%. Και για τους συνταξιούχους τα πράγματα είναι πιο μπερδεμένα. Αλλά η μισοσταθμική αύξηση είναι ακόμη μικρότερη από ότι για τους μισθωτούς. Άρα σε επίπεδο πραγματικών αποδοχών σήμερα βρισκόμαστε πιο χαμηλά εκτός από το κατώτατο μισθό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η ορθή κατά την άποψή μας ανάγνωση επί των αυξήσεων που διατείνεται η κυβέρνηση ότι έχει δώσει. Η αύξηση στον κατώτατο μισθό είναι όντως υψηλότερα τον πληθωρισμό. Αλλά στη χώρα αυτή πόσοι πληρώνονται με τον κατώτατο μισθό? Διότι σε επίπεδο πραγματικών αποδοχών μεσοσταθμικά, δηλαδή πάνω από τον κατώτατο μισθό, βρισκόμαστε πολύ πιο χαμηλά. Πάρα πολύ πιο χαμηλά από τον πληθωρισμό. Στη φορολογία εισοδήματος έδωσε, λέει, μειώσεις. Πράγματι. Από την άλλη όμως, διατήρησε υψηλά τους έμεσους φόρους, ενώ στις τιμές ενέργειας, μαζί με τις λοιπές χρεώσεις και το χρηματιστήριο ενέργειας, κυριολεκτικά λεηλατήθηκαν τα εισοδήματα. Γι' αυτό και η συνολική επιβάρηση επί αυτής της κυβέρνησης αυξήθηκε σε σύγκριση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Ακόμη και με τη διακυβέρνηση Τσίπρα, που και αυτή είχε αυξηθεί σε σύγκριση με τη διακυβέρνηση Σαμαρά. Έτσι δεν είναι τυχαίο σήμερα ότι πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, για πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, το εισόδημα τελειώνει στα μεσά του μήνα. Κάτι που δεν συνέβαινε ούτε επί εποχής μνημονίων. Να πάμε στις μεταρρυθμίσεις ή την παραγωγικότητα της εργασίας στη χώρα. Αυτά μείναν στάσιμα ή ακόμη και υποχώρησαν. Και υποχώρησε κυρίως στην κατάταξη. Η Ελλάδα στην κατάταξη σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί σε ό,τι αφορά την ευημερία, για παράδειγμα, το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα βρέθηκε στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τη Βουλγαρία και υποχώρησε στην κατάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαμηλότερα και από εκεί που βρισκόμασταν και την εποχή των μνημονίων ακόμη. Και εδώ είναι η μεγαλύτερη αποτυχία. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα, σε αυτή δηλαδή την διακυβέρνηση, στη χώρα εισέρευσαν έκτακτη πόρη από το Ταμείο Ανάκαψης ύψους 24 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η παραγωγικότητα εργασίας υποχώρησε, η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας υποχώρησε και η ευημερία υποχώρησε σε σύγκριση με όλες τις άλλες χώρες. Και μπήκαν τόσα δισεκατομμύρια στη χώρα. Και αυτά δεν τα έκανε ούτε ο Σαμαράς, ούτε ο Καραμαλής, ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Ανδρουλάκης. Ούτε τα λένε αυτοί. Τα λέει η Eurostat. Και η Eurostat αδικεί τον Πρωθυπουργό. Επομένως, η πραγματική ανάπτυξη της τάξης του 11-12% που συντελέστηκε τα τελευταία 4 χρόνια δεν αλλάζει την εικόνα. Αλίμονο, με τόσα χρήματα που εισέρευσαν στη χώρα, αυτό έλειπε να μην έχει αναπτυχθεί η οικονομία. Το συμπέρασμα είναι όμως ότι τα χρήματα διατέθηκαν με λάθος τρόπο και είχαν πολύ μικρότερη απόδοση από ό,τι θα μπορούσαν να είχαν. Μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ παραπάνω ετησίως. Αυτή είναι η συμβολή στην οικονομία του τεράστιου πακέτου που εισέρευσε στη χώρα μας. Όταν ξεκινούσε το Ταμείο Ανάκαμψης, όλοι ανέμεναν ότι το πιεσμένο ελαττήριο της οικονομίας θα εκτινάσονταν. Αν δε...
Και δεν ξέρω αν ο Πρωθυπουργός που πάει με σημαία και σύνθημα στις εκλογές περί σταθερότητας, αν πρόκειται για σταθερότητα ή για στασιμότητα. Πάμε, διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
5: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

επιστροφή. Φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή, τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Πάντως, επειδή είχαμε και τοποθέτηση νωρίτερα του Περιφερειάρχη Κρήτης κατά τη διάρκεια και του Περιφερειακού Συμβουλίου που βρίσκεται σε εξέλιξη για το μεταναστευτικό, ο κ. Αρναουτάκης υποστήριξε ότι πλέον πρέπει να δοθεί μία λύση, καθώς και ο ίδιος έχει ευθύνη απέναντι στους πολίτες, να επιδείξει το νησί ανθρωπιά και να εξευρεθεί μία λύση που θα μπορούσε να καλύψει για τους επόμενους μήνες το μεγάλο πρόβλημα από τις συνεχείς επαναλαμβανόμενες ροές μεταναστών. Αναφέρθηκε σε δύο περιοχές ο κ. Αρναουτάκης και αυτό έχει έτσι προκαλέσει αρκετές συζητήσεις έως και αναστάτωση, όπου όπως παραδέχθηκε, δύο περιοχές όπου δεν περιλαμβάνουν τον παλαιό σταθμό του ΚΤΕΟ στο Κακό Όρος, εξετάζονται να προταθούν από την περιφέρεια για αυτό το λόγο, για τη δημιουργία δηλαδή δομής. Δεν θέλησε να αναφερθεί πιο συγκεκριμένα, να δώσει δηλαδή λεπτομέρειες, και αυτό προκάλεσε έτσι και μια αναστάτωση, κυρίως με το δεδομένο ότι είχε απορριφθεί οριστικά δια της εισήγησης του κυρίου Συργονάκη, που είχε προηγηθεί από την Περιφερειάρχη Ηρακλείου, η πρόταση για το ΚΤΕΟ. Αυτό άναψε φωτιές και αναστάτωση ουσιαστικά στους κατοίκους των Αθανάτων, διότι βλέπουν ότι μπορεί να είναι μία από τις δύο πιθανές περιοχές παύλα λύσης η δική τους επιλογή. Είναι αυτό που σας είχαμε πει, ότι έτσι όπως έχει εξελιχθεί το πράγμα, κάθε περιοχή η οποία θα έρχεται στο προσκήνιο, κάθε σημείο το οποίο θα έρχεται στο τραπέζι της συζήτησης για τη χωροθέτηση αντίστοιχης μονάδας, θα καίγεται. Θα καίγεται δια των αντιδράσεων. Και αυτό γιατί πλέον έχει χαθεί ο έλεγχος. Αυτή είναι η άποψη δική μας. Διότι δεν θα μπορεί να απαντήσει κανείς πώς έγιναν αποδεκτές οι αντιδράσεις κατοίκων, φορέων για τις περιοχές που έχουν προηγηθεί και έχουν απορριφθεί, και δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές οι αντιδράσεις, οι ενστάσεις που θα προκύψουν για τις περιοχές που θα ακολουθήσουν ως εξεταζόμενες λύσεις. Και εκεί θα πρέπει να δώσουν μια απάντηση που μάλλον δεν θα έχουν.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Υπενθυμίζω ότι την Τρίτη εξετάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε σήμερα νωρίτερα το πρωί ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου. Ακούσαμε και το διευθύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, τον κύριο Παπαδάκη, να λέει ότι πλέον δεν υπάρχει καμία ανοχή. Αν δικαιωθούν την Τρίτη, θα πρέπει να εκενωθεί το ψυγείο όπου φιλοξενεί τους μετανάστες. Άρα το πρόβλημα είναι ακόμη πιο έντονο, ακόμη πιο πιεστικό σε περιφέρεια και δήμους για την εξέβρεση λύσης. Μαζί βέβαια με το Υπουργείο, το είπα, μετανάστευσης και ασύλου. Θα τα δούμε όλα αυτά από τη Δευτέρα και μετά. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες 2 ώρες ήταν ο Χρήστος Κώστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο

0: μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολύτικα 89,8, 20 λοιπόν, Ιδάκης, όλα μαζί και σήμερα θα τα πούμε πολύ έτσι δυναμικά. Σήμερα έχουμε μια νίκη για τη ζωή και μια ήττα για τον, πώς να το πω, για την ψυχολογία των ανθρώπων εδώ στην Κρήτη. Πρώτο μας θέμα είναι σήμερα η απολογία των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Θα σας μεταφέρουμε όλο το ρεπορτάζ, αλλά θα σας πω και το παράπονο μου. Έχω ένα παράπονο. Ξέρετε τι είναι, σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση που ασχολείται πλέον όλη η Ελλάδα, οι υποστηρικτές έξω από τα δικαστήρια του Ηρακλείου, των τριών συλληφθέντων να είναι πάνω από 40-50 άτομα και στην οικογένεια 5-10 άτομα. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Θα τα πούμε αναλυτικά γι' αυτό, θα το πούμε αναλυτικά, αλλά πρώτα απ' όλα να σας πω τη νίκη της ζωής. Καθώς σήμερα ο κύριος Μιλωνάκης έγινε 53 ετών, είχε τα γενέθλιά του και έκανε και ανάρτηση. Από ό,τι φαίνεται είναι πολύ καλύτερα στην υγεία του, έκανε ανάρτηση, τι όμως, την ανάρτηση της συζύγου του, της Τίνας Μεσαροπούλου. Τα πιο σημαντικά γενέθλια της ζωής σου, μαχητή μου, χάρη στη δύναμή σου, σήμερα γιορτάζουμε όλοι μαζί. Αυτό ήταν η ανάρτηση που έκανε η Τίνα Μεσαροπούλου για τον σύζυγό της, που σήμερα γιορτάζει τα 53 γενέθλιά του και τα γιορτάζει. Δεν τον χάσαμε, ευτυχώς. Σε αυτή την ανάρτηση, η Τίνα Μεσαροπούλου τόνισε ότι τα φετινά γενέθλια του συζύγου της έχουν ιδιαίτερη αξία μετά την περιπέτεια της υγείας του. Μια περιπέτεια που ξεκίνησε στα μέσα Απριλίου μετά τη ρήξη ανεβρίσματος στον εγκέφαλο που υπέστη και τον εμβολισμό στον οποίο υποβλήθηκε. Ο Γιώργος Μιλωνάκης νοσηλεύτηκε στις 15 Απριλίου στον Ευαγγελισμό. Και στη συνέχεια, μετά από 26 μέρες νοσηλείας στη μονάδα της θεραπείας, μεταφέρθηκε σε ένα κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Εκεί όλα πήγαν καλά, γύρισε πίσω στη χώρα μας, είναι στο πλευρό του η Τίνα Μεσαροπούλου από την πρώτη στιγμή, και από ό,τι φαίνεται σήμερα γιορτάζουν, γιατί είναι πολύ καλύτερα και από ό,τι φαίνεται ανακάμπτει και θα επιστρέψει γρήγορα κοντά μας πιο δυνατός. Είναι νίκη αυτό που πέτυχε σήμερα ο κ. Μιλωνάκης, ίσως η σημαντικότερη νίκη στη ζωή του, και θέλω να πω ένα μπράβο στην Τίνα Μεσαροπούλου που όλο αυτό τον καιρό δεν βγήκε μπροστά όπως θα περίμεναν κάποιοι να πει πράγματα τα οποία δεν ήταν επί της παρούσης, αλλά με τρομερή αξιοπρέπεια και τρομερή δύναμη ήταν στο πλευρό του εκεί μέχρι να τον δει όρθιο, μέχρι να τον δει καλύτερα, γιατί όσο περνάνε οι μέρες θα είναι και καλύτερα. Αυτό για την Τίνα Μεσαροπούλου και τον κύριο Γιώργο Μιλωνάκη. Λοιπόν,

Λοιπόν, ένα από τα θέματα που έχουμε σήμερα είναι σχετικά με το τρομοκρατικό δίκτυο που φαίνεται ότι έχει αποδομήσει, που έχουν αποδομήσει οι ελληνικές αρχές, όπως οι αντιτρομοκρατικοί και οι οποίοι έχουν κάνει τρομερή δουλειά, φαίνεται, και γι' αυτό τα ξένα μέσα έχουν ρίξει ιδιαίτερο βάρος εδώ σε αυτό το θέμα με τον Παλαιστίνιο, ο οποίος από την Κρήτη μαζί με τους συνεργούς του θα τρομοκρατούσαν όλη την Ευρώπη. Το δίκτυο της Χαμάς σχεδίαζε μακελιό σε 5 μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, λένε πηγές από την Αντιτρομοκρατική αλλά και από την ΕΕΠ. Από την πρώτη μέρα, μάλιστα, το πολίτικα.gr σας είχε παρουσιάσει όλες τις πτυχές αυτές της υπόθεσης και πλέον, όπως βλέπετε, έχει λάβει διεθνή χαρακτήρα. Ακόμη και το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ έκανε ανάρτηση στα social media για να αναδείξει τη σπουδαία δουλειά των Ελλήνων αξιωματικών, τόσο της Αντιτρομοκρατικής όσο και της ΕΕΠ. Λοιπόν, ένα από τα πρόσωπα, τα κεντρικά αυτής της ιστορίας, είναι ο 38χρονος Παλαιστίνιος με το κωδικό όνομα Μάγειρας. Μαγείρευε όλους τους υπόλοιπους, δηλαδή τους έφτιαχνε, τους στρατολογούσε και έφτιαχνε αυτό το δίκτυο το οποίο θα δούμε από πού χρηματοδοτήθηκε. Ένα από τα άτομα που είχε στρατολογήσει ήταν το 37χρονος που πιάσανε εδώ στην Κρήτη. Και από την Κρήτη ξεκίνησε η αποδόμηση αυτού του δικτύου. Γιατί είχαμε πει την πρώτη στιγμή ότι το κινητό που έχει στα χέρια του ο Παλαιστίνιος ήταν θησαυρός για τους ερευνητές της Αντιτρομοκρατικής. Μάλιστα, όπως αποκαλύπτουν πηγές από την Αντιτρομοκρατική, ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο Αμπού, άλλοι το λένε Γιουσέφ γιατί έτσι τον λέγανε εδώ πέρα στην Κρήτη, αλλά το κανονικό το όνομα ήταν Αμπού, να μην πούμε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, συναντήθηκε στην Ινδονησία με έναν 49χρονο, ο οποίος ήταν ο σταυμάρχης της Χαμάς. Δηλαδή αυτός που σταμάταγες και σε βάφτιζε, Χαμασίτη. Λοιπόν, μετά την εκπαίδευση που έκανε στη Κουάλα Λουμπούρ, έλαβε 10.000 δολάρια για να κατέβει στην Κρήτη και να προετοιμάσει όλα αυτά που ήταν να προετοιμάσει. Ο στόχος φαίνεται ότι ήταν ένας Ισραηλινός στόχος στην Αθήνα αρχικά. Και μετά, ίσως χτυπούσαν και στην Κρήτη. Μέσα στην ιστορία αυτή υπάρχει ένας Γερμανός φάντομας, αόρατος δηλαδή, ο οποίος ήταν ο χρηματοδότης του δικτύου, από ό,τι φαίνεται. Δεν έχουν γίνει πολλές λεπτομέρειες γνωστές, γιατί κάποια πράγματα, ξέρεις, πρέπει να μένουν κλειστά σε αυτές τις ιστορίες και αυτό είναι το σωστό, έτσι. Απλά είναι σωστό να μάθει ο κόσμος ότι αυτό το δίκτυο που εξαρτώθηκε εδώ από την Κρήτη ήταν πολύ σημαντικό και ως τίτλο που το έχουμε βάλει και εμείς είναι ότι θα προκαλούσε τρόμο σε όλη την Ευρώπη αλλά και στην Κρήτη.

Οι αρχές φαίνεται ότι έχουν αναλύσει πλήρως το σχέδιο δράσης που είχαν ετοιμάσει αυτά τα μέλη της Χαμάς. Πρόκειται για μέλη της Χαμάς κανονικά και χωρίς καμία έτσι υπεκφυγή. Ήταν πραγματικοί χαμασίτες και μπράβο ηρωνικά σε αυτούς που τους υποστηρίζαν εδώ στην Κρήτη, έτσι. Γιατί θυμάστε, ακόμα και τώρα που ήρθε το Κοαζιερόπουλιο, το Άιρις, το Κρόουν Άιρις, κάποιοι πήγαν να σκόψουν παλαιστινιακή σημαία. Δηλαδή δεν βάζουν μυαλό. Αυτοί οι χαμασίτες, οι φιλοχαμασίτες, που πάνε και σηκώνουν τις σημείες και κάνουν ζημιά στον τουρισμό του νησιού, πρέπει να τους κάνετε στην άκρη. Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου στον κόσμο. Το έχουν κόψει ακόμα και στην Ισπανία οι Ποντέμος, να πούμε, που δεν πηγαίνουν πια εκεί, γιατί και αυτοί είναι Ισπανοί. Είναι Ισπανοί. Κατάλαβες. Και τους νοιάζει η οικονομία της χώρας τους. Εδώ αυτοί, οι φιλοχαμασίτες, δεν έχουν ιδιαίτερο και ούτε αιώσιο. Λοιπόν, σχεδίαζαν να αιματοκυλήσουν την Κρήτη, να αιματοκυλήσουν όλη την Ευρώπη και κάποιοι ακόμα τους έχουν όπα-όπα. Τι να πω. Βάλτε τους μαζί. Μαζί, πηγαίνετε μέσα μαζί τους. Να τους υποστηρίξετε εκεί που τους έχουν τώρα χωμένους. Να πάτε κι εσείς. Δεν είναι κακό. Καλά θα περάσετε. Θα έχετε το φαγητό σας τρεις φορές την ημέρα. Μια χαρά θα περάσετε. Θα απειληθείτε και που και που. Κάποιοι από εσάς. Ναι, γιατί είναι άπλητοι περισσότεροι. Το λέμε καθαρά. Ας έρθουν. Γεια σας. Λοιπόν, με αυτό το θέμα πάμε σε ένα μικρό έτσι, τραγουδάκι. Δεν έχεις ακόμα διαφημίσεις. Όχι. Γιατί σήμερα θα έχουμε. Πώς να σας το πω. Θα εκδηλώσω τη συμπαράστασή μου στην οικογένεια του Αλέξανδρου Δασκαλάκη με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι θα περίμεναν κάποιοι. Γιατί σήμερα ήμουν στα δικαστήρια μαζί με όλους τους συναδέλφους εδώ της Κρήτης και είδα κάτι το οποίο δεν μου άρεσε καθόλου. Και επειδή δεν έχω μαθήμα σαν τα λόγια μου, θα το πω ευθέως. Γιατί αυτή η οικογένεια του Αλέξανδρου Δασκαλάκη που τους είδα σήμερα εκεί πέρα, μου θύμισαν την οικογένεια του Γιακουμάκη. Του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Τρομερή αξιοπρέπεια, ηρεμία. Μίλησα με ένα μέλος της οικογένειας, δεν θα πω ποιον, ο οποίος μου είπε τι να κάναμε. Ξέραμε από την αρχή κάποια πράγματα. Στείλαμε mail, στείλαμε ειδοποιήσεις να ασχοληθεί η αστυνομία. Από τη μία λέει, βλέπουμε όλα τα κανάλια εδώ και λέμε ότι καλός είναι εδώ πέρα. Και από την άλλη λέμε, ο πόνος είναι μεγάλος. Μας το θυμίζουν κάθε μέρα. Θα τα πούμε όμως αναλυτικά σε λίγο. Λοιπόν, βάλει ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο, γιατί πρέπει να γράψουμε και δύο κείμενα.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
4: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
5: Σφαίρα 98,7.
4: Ο σταθμός.
5: Ο σταθμός
4: των επιτυχιών.
6: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνδέκης, όλα μαζί και στο 6932-907-898. Θα σας πούμε τώρα για την υπόθεση του Αλέξανδρου Σκαλάκη που έχει συγκλονίσει όχι μόνο όλη την Κρήτη αλλά και όλη τη χώρα. Τρομερή ιστορία. Επί δύο μήνες οι ερευνητές της ασφάλειας του Ηρακλείου προσπαθούσαν να συνδέσουν κάποια κομμάτια ενός παζλ, το οποίο κάποια από αυτά τα κομμάτια ήταν χαμένα, ήταν διασκορπισμένα σε διάφορες περιοχές και μάλιστα σε διάφορους διαφορετικούς ανθρώπους. Θα ξεκινήσω τη σημερινή αναφορά στην υπόθεση αυτή με κάτι που μου έκανε εντύπωση. Ήμουνα στα δικαστήρια. Από τη μία μεριά ήμασταν δημοσιογράφοι και 5-10 μέλη της οικογένειας του Αλέξανδρου Σκαλάκη. Από την άλλη πλευρά και γύρω-γύρω από τα δικαστήρια, καμιά 40-50 άτομα, τα οποία ήταν άτομα τα οποία υποστηρίζουν τους τρεις συλληφθέντες. Δεν λέω, έχουν το τεκμήριο της αθότητας μέχρι να αποδειχθεί από τη δικαιοσύνη ότι αυτοί έπραξαν για όσα τους κατηγορεί η αστυνομία. Όμως, εκεί που λέγανε ότι κάποιοι ότι. Και εγώ το είχα πει χθες σε κάποια συζήτηση. Ίσως να μην είναι τόσο δεμένη η υπόθεση. Τελικά είναι πιο δεμένη από ό,τι φανταζόμασταν. Και εκτός αυτού, είδα σήμερα μια οικογένεια με τρομερή αξιοπρέπεια. Η σύζυγός του, η αδερφή του, ο ανιψιός του. Είναι οι τρεις άνθρωποι που μίλησα σήμερα. Δεν θα μεταφέρω τι είπαμε, γιατί όντως τους είπα ότι ό,τι λέμε είναι μεταξύ μας. Τους εξέφρασα την αμέριστη συμπαράστασή μου για το χαμό του Αλέξανδρου. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση το ότι ρε παιδί μου, υπάρχει ένα πολύ στενό δέσιμο κάποιων ανθρώπων οι οποίοι αλληλοϋποστηρίζονται, έτσι. Μιλώντας λοιπόν με την οικογένεια του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, κατάλαβα ένα πράγμα, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία όρεξη, καμία διάθεση, καμία τάση εκδίκησης προς τις οικογένειες, αν αποδειχθεί, αυτών που κατηγορούνται ότι σκότωσαν τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη. Ασχολούνται μόνο με το ποινικό μέρος, δηλαδή με τη δικαιοσύνη. Τι θα κάνει η δικαιοσύνη, τι απόφαση θα βγάλουν σήμερα οι εισαγγελίες και ανακριτές σε αυτή την ιστορία. Να σας πω ότι εδώ και δύο μήνες η ασφάλεια του Ηρακλείου έχει κάνει τρομερή δουλειά όσον αφορά τι. Υπάρχουν λεπτομέρειες, τις οποίες έχουμε αναφέρει σήμερα στο πολιτικά.gr, που δείχνουν ότι πραγματικά κοιτούσαν τα πάντα. Ακόμα και την αλλαγή που έκανε ένας από τους τρεις συλληφθέντες στην εμφάνισή του. Δεν ήταν κριτική η εμφάνισή του. Ναι, έτσι ακριβώς μου το πάνε. Ενώ πριν ήταν πολύ με το μουστάκι, με το έτσι, με το αλλιώς, με τα ρούχα, ξαφνικά άλλαξαν όλα. Ξαφνικά όμως βρέθηκαν και κάποιοι υποστηρικτές. Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση. Λοιπόν, ο ένας από τους συλληφθέντες είναι αντιδήμαρχος. Έτσι, στο Δήμο Γόρτινας εκεί. Είδα περίπου δύο ή τρεις ακόμα αντιδημάρχους έξω από τα δικαστήρια με την πλευρά των ανθρώπων που ήταν υποστηρικτές των συλληφθέντων. Μου έκανε εντύπωση, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει, βλέπεις εδώ τώρα για το θέμα της πολεοδομίας στην Αθήνα, πέφτουν κεφάλια. Παρετούνται ένας-ένας όσοι ήταν κοντά στην οικογένεια αυτών που συνελήφθησαν. Που μπορεί οι άνθρωποι συγγενικά να μην έχουν καμία σχέση με τις απατεωνίες που κάνανε, έτσι. Αλλά παρετούνται. Δηλαδή, παρετήθηκε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού, έτσι, που είναι πολλά χρόνια. Έχει μια σχέση εκεί. Παρετήθηκε χθες ο κ. Μπακογιάννης, ο οποίος ήταν πολύ γνωστός, πολύ γνωστός τέλεχος και πολύ καλός Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο. Αλλά παρετήθηκε. Βλέπω λοιπόν σήμερα όλους αυτούς εκεί που έχουν μαζευτεί και απορώ. Δεν περιμένουν κάποιοι να αποφασίσει η δικαιοσύνη τι θα γίνει, αλλά απλά στεινόμαστε απ' έξω και κάνουμε κάποιοι, έτσι όχι όλοι, τους καμπόσους. Γιατί κάποιοι εκεί πέρα σήμερα κάνανε τους καμπόσους. Κάποιοι. Και συγκεκριμένα άτομα, άμα θέλουν κάποια στιγμή μπορούν να πω και τα ονόματά τους. Άμα θέλουν να μπορούν να έρθουν και εδώ στο στούντιο. Αλλά το να το παίζεις καμπόσος σε δημοσιογράφο προκειμένου να τον τρομοκρατήσεις. Δεν ξέρω πώς να το εκλάβω. Δεν ξέρω γιατί η αστυνομία σήμερα. Εγώ θα το χώσω στην αστυνομία σήμερα. Δεν ξέρω γιατί η αστυνομία σήμερα δεν έκανε ό,τι έκανε άλλες φορές. Δηλαδή, να τους απομονώσει αυτούς τους τρεις, να τους έχουν μέσα στο αστυνομικό μέγαρο και να πάει εκεί ο εισαγγελέας ο ανακριτής. Ή να κάνουν το άλλο το φοβερό τον κόλπο, να πάνε κρυφά. Όπως το είχαν κάνει στην προηγούμενη υπόθεση. Λοιπόν, και το κάνανε πολύ καλά και το χειροκροτήσαμε όλοι μάλιστα. Γιατί έτσι δεν θα υπάρχουν εντάσεις, δεν υπάρχουν ψευτοτσαμπουκάδες. Γιατί κάποιοι είναι ψευτοτσαμπουκάδες. Περπατάνε, ξέρεις, εκεί με το μάγκικο το υφάκι και άμα τους περάσουν τις χειροπέδες είναι από τη μέση και κάτω βρεγμένο το παντελόνι.
Λοιπόν, τέλος, δεν έχει να κάνει, αλλά αυτή η οικογένεια αυτή τη στιγμή χρειάζεται στήριξη από όλους. Γιατί η μόνη που αυτή τη στιγμή είναι δύσκολα είναι η οικογένεια του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Κανένας άλλος. Κανένας άλλος. Ακόμα και αυτοί που συνελήφθησαν δεν είναι σε δύσκολη θέση. Είναι ζωντανοί. Αυτό μετράει. Είναι όρθιοι. Περπατάνε. Καταλάβες. Ακόμα και αθώοι να είναι, θα αποδειχθεί. Αν είναι αβαθώοι. Αν έχουν κάνει όσα τους κατηγορεί η αστυνομία, θα αποδειχθεί και αυτό. Άρα, ποιοι είναι σε δύσκολη φάση? Μόνο η οικογένεια του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι. Το λέω καθαρά, ντόμπρα και ας το καταλάβουν. Όλοι τους είναι μια χαρά. Γιατί είναι όρθιοι, γιατί περπατάνε, γιατί αναπνέουν, γιατί μπορούν να αγγίξουν τα συγγενικά τους πρόσωπα σε ένα επισκεπτήριο. Μπορούν πολλά. Αν αποδειχθεί ότι είναι αθώοι, εγώ εδώ θα πω είναι αθώοι. Τέλος, θα το φωνάξουμε όλοι. Θα το γράψουμε. Η δικαιοσύνη αποφάσισε ότι είναι αθώοι. Μέχρι τότε όμως είναι κατηγορούμενοι. Και επειδή η αστυνομία δεν κάνει εύκολα λάθη όσον αφορά τον καταμερισμό και το πώς κινείται και το πώς κάνει τις ερευνές της και πώς φτάνει σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, εγώ δεν πιστεύω την ελληνική αστυνομία. Όπως πιστεύω και την ελληνική δικαιοσύνη. Και δεν υπάρχει αλλά σε αυτήν την ιστορία. Το μόνο αλλά είναι γιατί δεν αφήνεται αυτούς τους ανθρώπους με αυτή την αξιοπρέπεια, τη ζηλευτή που έχουν, να είναι εκεί για να δουν τι θα αποφασίσει η εισαγγελέα και ανακριτής. Σίγουρα θα πάρουν προθεσμία να απολογηθούν. Μάλλον τη Δευτέρα εκεί θα πάει. Δεν νομίζω ότι σήμερα. Σήμερα μελετάει τη δικογραφία, μελετάνε τα στοιχεία. Έχουν υποστεί μια δύσκολη απόφαση. Και πιστέψτε με, πραγματικά σας μιλάω. Ούτε οι εισαγγελείς στην Αθήνα, όταν βλέπουν τσούρμου αναρχικούς έξω από τα δικαστήρια, λαμβάνουν υπόψη κάτι ώστε να αφήσουν ελεύθερους τους κατηγορούμενους, ούτε εδώ στην Κρήτη οι εισαγγελείς και οι ανακριτές θα φοβηθούν αυτούς που είναι απ' έξω. Όχι όλους. Κάποιοι έχουν πάει πραγματικά για υποστήριξη των κατηγορουμένων. Άλλοι όμως πάνε για τσαμπουκά. Δηλαδή, έμαθα κάποια σκηνικά που γίνανε χθες και πραγματικά ντρέπομαι. Και πραγματικά μπράβο στον συνάδελφο που το χειρίστηκε τόσο ψύχρεμα. Δεν θα πω τι και πώς, αλλά είναι πραγματικά ζηλευτό αυτό που έκανε ο συνάδελφος εχθές, όταν υπήρχε μια προσπάθεια, ξέρεις, να του κάνουν κάτι. Δεν είμαι εγώ, άλλος συνάδελφος είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αυτή η οικογένεια με περίσσια αξιοπρέπεια βρίσκεται εκεί πέρα και περιμένει. Περιμένει τι? Ούτε ουρλιάζει, ούτε χτυπιέται. Αξιοπρέπεια. Πόσο δύσκολο είναι πλέον στις μέρες μας να τη βρεις. Πόσο δύσκολο.

Μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος τώρα και μου λέει: Νίκο, μπράβο, καλά τα είπες. Ήμουν εκεί στα δικαστήρια, είδα σήμερα την ιστορία. Αυτοί οι μάγκες των ΟΠ και λέει: Πάντως είναι τρομακτικοί μπροστά σε αυτούς και δεν κουνιούνται. Δεν ξέρω αν είναι αυτό. Πάντως το σίγουρο είναι ότι αυτή η οικογένεια πραγματικά με αξιοπρέπεια περιμένει να ακούσει τι θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Δεν τους λέει ένοχους. Ακούστε κάτι σοβαρό. Δεν τους θεωρεί ένοχους ακόμα. Είναι σημαντικό αυτό. Παιδιά, δεν το θυμάμαι να το έχω ξαναδεί αυτό σε παρόμοια υπόθεση. Μου είπε άνθρωπος οικογένειας, εμείς δεν τους θεωρούμε ένοχους ακόμα. Τους έχουν συλλάβει, περιμένουν να δούμε τι θα γίνει. Είναι τρομακτική αυτή η αξιοπρέπεια που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Τρομακτική γιατί βλέπεις. Και τη λέω τρομακτική γιατί. Γιατί από την απέναντι πλευρά μπορεί να δεις και τσαμπουκά. Αλλά από αυτή την πλευρά δεν βλέπεις τσαμπουκά. Βλέπεις ανοχή, αντοχή και υπομονή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, παιδιά, για την οικογένεια. Και να σας πω και κάτι. Χάσανε τον άνθρωπό τους. Είδα τη γυναίκα του σήμερα. Τι να πω, ρε φίλε. Όρθια. Η αδερφή της δίπλα, ο ανιψιός της, ο αγαπημένος του ανιψιός. Όλοι μαζί. Τι να πω. Καλή δύναμη σε αυτήν την οικογένεια. Εύχομαι να συνεχίσουν με αυτόν τον τρόπο να διεκδικούν το δίκιο τους και δεν θα χάσουν. Θα είναι οι μοναδικοί που δεν θα χάσουν. Οι ψευτόμαγκες και οι ψευτο αυτό θα χάσουν. Γιατί από ό,τι ξέρω, κάποιοι από αυτούς είναι και σε άλλα θέματα. Έτσι. Κάποιοι είναι μπλεγμένοι. Οπότε, εγώ θα το έλεγα πραγματικά ειλικρινά, ας κάτσουν στα αυγά τους και ας μην νομίζουν ότι μπορούν να τρομοκρατήσουν την οικογένεια ή τη δικαιοσύνη. Έτσι. Άλλο να πας υποστηρικτικά έξω από ένα δικαστήριο γιατί είναι φίλος σου, κολλητός σου, αδερφός σου, σύντεκνός σου, και άλλο επειδή. Κάτι άλλο. Δεν θα το πω τώρα. Ας το πει δικαιοσύνη. Λοιπόν, μπράβο στην ελληνική αστυνομία, μπράβο στην ελληνική δικαιοσύνη, μπράβο σε αυτή την οικογένεια που κάθεται εκεί με αξιοπρέπεια και περιμένει πώς και πώς να μάθει ποιος σκότωσε τον άνθρωπό τους. Γιατί η ιατροδικαστική έκθεση είναι κόλαφος. Δεν είναι ατύχημα. Είναι εσκεμμένο χτύπημα. Και είναι χτύπημα από κατσούνα. Γι' αυτό πρέπει να απαγορεύουν οι κατσούνες. Μαζί με τα όπλα. Τι να πεις. Λοιπόν. Θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε να βάλει ένα τραγούδι γιατί πραγματικά αυτή η ιστορία είναι πολύ. Μου θυμίζει άλλα πράγματα και δεν θέλω. Σήμερα σκεφτόμουν την οικογένεια του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Όλο το βράδυ χθες έψαχνα τη δικογραφία, έψαχνα τα στοιχεία για να μάθω ποιος είναι αυτός ο 32χρονος σήμερα που ήταν μέσα στη δικογραφία του Γιακουμάκη τότε. Σοκαρίστηκα όταν κατάλαβα ποιος είναι και γιατί είχε κατηγορηθεί τότε.

Πάμε και μέχρι τα Χανιά τώρα να σας πω μια είδηση που έχει γίνει από το πρωί έτσι. Είναι ωραία είδηση. Λοιπόν, είχαμε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σήμερα σε καταβλισμούς Ρωμά σε όλη το νομό των Χανίων. Μάλιστα μαζί με τους αστυνομικούς ήταν και κλιμάκια του Δήμου Χανίων. Για ποιο λόγο, θα σας τα πω αμέσως. Λοιπόν, αρχικά να πούμε τις περιοχές που πήγανε σε όλα τα Χανιά. Πήγανε στη Σούδα, στους Αγίους Αποστόλους και στη Νέα Χώρα, αν δεν κάνω λάθος. Σούδα και Άγιοι Απόστολοι έχουν τρομερή τουριστική κίνηση. Και υπήρχαν τρομερά, επίσης τρομερά, μεγάλα νούμερα παραβατικών δράσεων από Ρωμά. Έτσι λοιπόν, μια μεγάλη επιχείρηση στήθηκε από το πρωί με την υποδιεύθυνση ασφαλείας Χανίων και τη δίωξη εξιχνίασης εγκλημάτων των Χανίων, όπου κινήθηκαν σε καταβλισμούς, έγιναν πάρα πολλές προσαγωγές. Θα μάθουμε μέχρι το βράδυ πόσοι από αυτούς εμπλέκονται σε υποθέσεις ή σε οτιδήποτε υπάρχει. Μάλιστα, στα σημεία που έγιναν επιχειρήσεις, συνεργεία του Δήμου Χανίων πήγαν και καθαρίζαν τα πάντα. Ξυλώνανε δηλαδή τους καταβλισμούς, να το πούμε απλά. Έτσι. Και ειδικά και στους Αγίους Αποστόλους και στη Σούδα, έχει τρομερή κίνηση τουριστική και υπήρχε και τρομερή άνοδος, έτσι, αύξηση της παραβατικότητας. Τυχαίο είναι, δεν είναι το κάνουν όλοι οι Ρωμά, δεν είναι όλοι οι Ρωμά το ίδιο, έτσι. Υπάρχουν και αυτοί που είναι πιο παραβατικοί από τους παραβατικούς, λέμε τώρα.

Ο αριθμός των προσαγωγών είναι μεγάλος, από ό,τι μαθαίνω, και θα μάθουμε μέχρι το απόγευμα ποιοι εμπλέκονται σε τι και πού και πώς και τι έχουν αναλάβει εκεί να κάνουν. Πάντως, έγινε μια τρομερή επιχείρηση, πολύ γρήγορη, πολύ μπαμπαμ, να το πούμε έτσι απλά, και αυτό δείχνει και την ετοιμότητα που έχουν, έτσι, οι αστυνομικοί στα Χανιά, ώστε να διεξάγουν τέτοιες επιχειρήσεις με επιτυχία. Τώρα, μέχρι το βράδυ θα μάθουμε και ποιοι από αυτούς εκεί μέσα έχουν κάνει και τι. Μπορεί να μην βρουν και πολλά πράγματα, αλλά και δύο να πιάσουν, τρεις για κάποιες υποθέσεις συγκεκριμένες, καλό είναι. Λοιπόν, όπως βλέπετε, υπάρχει αστυνομία. Έτσι. Αυτό μετράει. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, λίγες έτσι, μικρές ειδήσεις θα τις κάνουμε σήμερα, γιατί έχω τσαντιστεί πάρα πολύ. Έχω τσαντιστεί, θα σου το πω καθαρά τώρα, φίλοι, γιατί δεν γίνεται. Έχω τσαντιστεί πάρα πολύ με την ιστορία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Είναι ντροπή, ντροπή για πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ακόμα και για μένα προσωπικά τον ίδιο θα μιλήσω, που δύο μήνες τώρα δεν είχαμε καταλάβει την έκταση αυτής της ιστορίας. Και το παραδέχομαι, δεν το είχα καταλάβει ότι είναι τόσο μεγάλο. Γιατί στην αρχή είχα. Ξέρεις, και εγώ είχα μπει στο παιχνιδάκι αυτό του μυαλού που λέει ότι ήταν τροχαίο, ότι έπεσε με τη μηχανή, χτύπησε το κεφάλι και. Γιατί μετά ποιο ήταν το περίεργο? Ότι σηκώθηκε ο άνθρωπος και πήγε στο σπίτι του. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο το μυαλό του τον οδήγησε εκεί. Ίσως το ίστικτο της επιβίωσης. Ίσως κάτι άλλο. Δεν ξέρω, κάτι παραφυσικό, κάτι μεταφυσικό. Δεν μπόρεσε να εξηγήσει στους δικούς του όταν έφτασε στο σπίτι τι του συνέβη. Απώλεια μνήμης, συνείδησης. Κανείς δεν μπορεί να. Γιατί με ένα πέσιμο δεν το παθαίνεις αυτό. Τα συνεχόμενα χτυπήματα όμως που δείχνουν στο κρανίο, έχουν βρει ιατροδικαστές ακριβώς τα χτυπήματα, σε κάνουν να ντρέπεσαι που τόσο καιρό δεν είχες ασχοληθεί. Θα μου πεις και η αστυνομία έπαιξε τον ρόλο της αυτό, γιατί έκανε κρυφά τις έρευνες. Οπότε δεν μπορούσες να πάρεις χαμπάρι τι γίνεται. Πολύ λίγοι είχαν καταλάβει ότι είναι σοβαρό αυτό το θέμα. Δυστυχώς δεν το είχαμε καταλάβει όλοι. Αυτό. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι σέβομαι απίστευτα, απίστευτα την οικογένεια αυτού του ανθρώπου που χάθηκε άδικα, γιατί τους είδα σήμερα από κοντά και κατάλαβα πόσο αξιοπρεπείς άνθρωποι είναι και πώς το έχουν χειριστεί. Γιατί με έναν από την οικογένεια που μίλησα σήμερα και είπαμε κάποια πράγματα, μου εξήγησε για αυτό που είπα στην αρχή, για το ότι δεν βλέπουν εκδικητικά κάποιους. Δεν τους νοιάζει τι έχει κάνει η οικογένεια ή τι, αν αγγίζει μέλη της οικογένειας αυτό που ενδεχομένως έχουν κάνει αυτοί οι τρεις. Έτσι. Δεν τους νοιάζει η οικογένεια. Το μόνο που τους νοιάζει είναι να τιμωρηθούν οι πραγματικοί υπαίτιοι. Αν είναι αυτοί, να τιμωρηθούν. Έτσι μου το είπαν. Αν είναι αυτοί, να τιμωρηθούν. Δεν έχουν ούτε τάσεις εκδικητικές, ούτε να ανοίξουν ένα φαύλο κύκλο αίματος όπως θα θέλανε πολλοί, για να το παίξουν, ξέρεις, και βέντετα στην Κρήτη και όλα αυτά. Καμία σχέση. Αυτή η οικογένεια είναι απόλυτα αξιοπρεπής, την είδα, το λέμε όλοι οι δημοσιογράφοι που ήμασταν εκεί σήμερα και το καταλάβαμε όλοι. Και ας υπάρχουν και κάποιοι που το παίζουν, ξέρεις, και πώς το λένε, κονιόρδι, θα το πω εγώ. Αυτό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο μετά τις διαφημίσεις να πούμε περισσότερα και για τα πολιτικά, γιατί τα πολιτικά βγάζουν γέλιο. Τουλάχιστον να γελάσουμε λίγο. Πάμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Επιμελητήριο Ηρακλείου και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας σας προσκαλούν στην ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στις 7 στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο.

0: με συνεχή εκπαίδευση. Άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
1: Dirty. Είναι 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνιδάκης, 6932-9078-898, το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με έναν πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Και πάμε να σας πω κάτι το οποίο θα το μάθετε αύριο, έτσι πιο λεπτομεριακά. Αλλά μ' αρέσει να τα λέω πριν από τους άλλους κάποια θέματα τα οποία τα μαθαίνω πιο γρήγορα.

Λοιπόν, σήμερα έγινε η εκδήλωση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Αθήνα, όπου ο κ. Σοχοίδης εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό σε αυτή την εκδήλωση. Και σε αυτήν αναδείχθηκε η ανάγκη της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συνεργασίας απέναντι σε οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα που διακινούν παράνομα και επικίνδυνα προϊόντα. Ο κ. Σοχοίδης εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη, ενώ υπήρχαν εκεί πολλοί βουλευτές, πολιτικοί, οι οποίοι όλοι υπογράμμισαν ότι η καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου αποτελεί κρίσιμη προτεραιότητα για την προστασία της δημόσιας υγείας, την ενίσχυση ασφάλειας των πολιτών και τη διαφύλαξη της νομίμης οικονομικής δραστηριότητας σε όλη την Ευρώπη. Σήμερα λοιπόν σε αυτή την εκδήλωση της ΔΑΟΕ αναδείχθηκε η ανάγκη της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συνεργασίας που έχουν πλέον οι ελληνικές αρχές και το ελληνικό FBI, όπως το λέμε, με τα οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα που τους έχουν τσακίσει τον τελευταίο καιρό. Και βλέπετε τι γίνεται. Ένα μετά το άλλο πέφτουν σαν τα κοτόπουλα. Και μ' αρέσει που το λέω έτσι αυτή την έκφραση. Και όπως λέει και ένας πολύ σοφός άνθρωπος, το μεροκάμα του να βγαίνει να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Αυτή την υπηρεσία που κάποιοι τη λιδόρισαν στην αρχή, σήμερα, 1,5-2 χρόνια μετά την 3 χρόνια περίπου ίδρυσή της, έχει βάλει τα γυαλιά σε υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο. Και δεν το λέω επειδή μας δίνει θέματα, μας τροφοδοτεί με θέματα. Το λέω επειδή πραγματικά, ας πιάσουμε το κριτικό FBI. Δεν παίζεται. Έχει κάνει τις επιχειρήσεις που έχει κάνει, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Δεν μιλάμε τώρα για το κεντρικό, έτσι, το οποίο και σε Βόρεια Ελλάδα και σε Αθήνα και γενικά σε όλη την Ελλάδα έχει δείξει ότι τα οργανωμένα δίκτυα ή αυτές οι εγκληματικές οργανώσεις, όπως λέμε, έχουν βγει το φόβητρό τους. Δεν είναι πλέον όπως είναι τα παλιά τα πράγματα. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Και έχουν αλλάξει μάλιστα και ως προς τον τρόπο τον οποίο λειτουργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Βλέπουμε πραγματικές επιτυχίες. Βλέπουμε δικογραφίες και βλέπουμε κακούς να μπαίνουν μέσα. Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Λοιπόν, αύριο θα σας έχω περισσότερα για αυτή την εκδήλωση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που έγινε σήμερα στην Αθήνα και όπου πλήθος πολιτικών ήταν εκεί. Και μάλιστα τώρα πριν από λίγο έκανε ανάρτηση και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Σοχοίδης, και μιλάει με πολύ κολακευτικά λόγια για το παιδί του. Έτσι, είναι το παιδί του. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είναι το παιδί του. Το πίστεψε πρώτος. Το οργάνωσε. Είχε βέβαια αξιωματικούς δίπλα του, οι οποίοι ήταν όχι απλά κολόνες, ήταν στηρίγματα πολύ δυνατά, όπως ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, ο κ. Μάλιος, ή ο στρατηγός, όπως το λέω, ο κ. Φώτης Λουίτσης, ο οποίος φαίνεται ότι η δουλειά του εκεί είναι πραγματικά

πολύ, πολύ συγκλονιστική. Γιατί δεν μιλάει εύκολα αυτός ο άνθρωπος στα μέσα. Δεν μιλάει έτσι, ξέρει. Δεν λέει πράγματα όπως θα κάνανε κάποιοι έτσι για να αναδείξουν το έργο τους. Αφήνει το έργο του να μιλήσει για εκείνον. Και για μένα αυτό είναι και ελπιδοφόρο και σημαντικό. Λοιπόν, αυτά. Μπράβο στη ΔΑΟΕ για τη γιορτή που οργάνωσε σήμερα και δυστυχώς δεν ήμασταν εκεί. Αλλά δεν πειράζει, θα είμαστε στην επόμενη. Το υπόσχομαι αυτό. Αύριο θα σας έχω περισσότερες λεπτομέρειες για το ποιοι πήγαν, τι έκαναν, τι είπανε. Πάντως είναι σημαντικό ότι ο κ. Χρυσοχοίδης δεν χάνει στιγμή να αναδείξει στα social media του το έργο του ελληνικού FBI. Μπορεί να το λέμε ελληνικό FBI, αλλά πραγματικά πιστέψτε μας, είναι έτσι. Και πιστέψτε μας ότι από το κανονικό το FBI βλέπουν την πολύ σημαντική δουλειά που κάνουν. Δεν σας λέω τώρα για ναρκωτικά, διεθνές καρτέλ και τέτοια που έχουν πιάσει. Δεν σας λέω τώρα για τις εγκληματικές οργανώσεις που τις έχουν διαλύσει. Και δεν σας λέω για τη μαφία που σχεδόν έχει τελειώσει το έργο. Λοιπόν, αυτό.

Λοιπόν, να επιστρέψουμε στην υπόθεση του Αλέξανδρου Σκαλάκη, καθώς για τετελεσμένη ανθρωποκτονία από κοινού και για ηθική αυτουργία είναι η δίωξη και στους τρεις συλληφθέντες. Πήρανε προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας του Ηρακλείου. Είναι μια εξέλιξη τελευταία στιγμή. Επιστρέφουμε σε λίγο να μάθω περισσότερα και ερχόμαστε. Πολίτικα 89,8, Νίκος Ελιμουντάκης και στο 6932908. Τα σχόλια σας, πάτε στα μπιγλίκια σας και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε. Αρκεί εμείς να μπορούμε να τα διαβάσουμε.

0: it's when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν και όπως σας είπα και πριν, αντιμέτωποι με την κακουργηματική δίωξη της τετελεσμένης ανθρωποκτονίας βρίσκονται και οι τρεις συλληφθέντες στην υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Ο κτηνοτρόφος και αυτοκιδιοικητικός, όπως μάθαμε σε Δήμο της Μεσαράς, ο 32χρονος γιος του και ο 59χρονος βοσκός τους πλέον αντιμετωπίζουν πολύ βαρύτατες κατηγορίες. Να πούμε τώρα το παρασκήνιο ότι ο εισαγγελέας, γι' αυτό άρχισε τόσο πολύ η όλη η διαδικασία, με ρωτούσε για πάρα πολλές ώρες τη δικογραφία. Και άσκησε δίωξη βαρύτερη από το αδίκημα που αφορούσε η δικογραφία που είχαν σχηματίσει αρχικά οι ερευνητές και η αξιωματική της ασφάλειας Ηρακλείου. Γιατί εκεί στην αξιωματική είχαν, η ασφάλεια Ηρακλείου, στη δίωξη που είχαν ασκήσει, μιλούσαν για θανατηφόρα σωματική βλάβη και με αυτό την κατηγορία τους παρέμβασε στην ανακρίτρια του Ηρακλείου. Στον 32χρονο και στον 59χρονο, δηλαδή τον πατέρα και το γιο, ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από κοινού, και στον 57χρονο, το βοσκό, ασκήθηκε δίωξη για ηθική αυτουργία στην τετελεσμένη πράξη της ανθρωποκτονίας. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν και οι τρεις αρνούνται κάθε εμπλοκή στο βαρύτατο τραυματισμό του 49χρονου Προέδρου. Λοιπόν, αυτό. Αρνούνται τις κατηγορίες. Μέχρι εκεί θα μείνω στο ρεπορτάζ, γιατί δεν μπορώ να πω κάτι άλλο προς το παρόν. Προς το παρόν. Θα τα πούμε όμως όλα τη Δευτέρα που θα απολογηθούν. Για να βάλουμε ένα τραγούδι και να προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορεί να μας μιλήσει ο δικηγόρος της οικογένειας για αυτή την ιστορία.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμουνιδάκης, όλα μαζί και ευθύς αμέσως πάμε να ακούσετε τον κύριο Στιακάκη, ο οποίος είναι ο δικηγόρος της οικογένειας του Αλέξανδρου Δασκαλακή. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Μάθαμε τώρα μόλις ότι ασκήθηκε δίωξη για τετελεσμένη ανθρωποκτονία και στους τρεις κατηγορούμενους.
1: Σωστά, αυτή την ενημέρωση έχουμε. Από την πλευρά της οικογένειας, αυτό το οποίο ισχύει όλον αυτόν τον καιρό είναι ότι αναμένουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση και να προκύψει εκείνος που πραγματικά ευθύνεται για το θάνατο αυτού του ανθρώπου. Και από εκεί και πέρα η πρόθεσή μας είναι αύριο ευθύς αμέσως να δηλώσουμε υποστήριξη της κατηγορίας προκειμένου να λάβουμε αντίγραφα της δικογραφίας για να έχουμε και εμείς μια
0: ολοκληρωμένη εικόνα.
1: Σωστά, σωστά.
0: Είδα την οικογένεια σήμερα έξω από τα δικαστήρια. Μιλάμε για αντιμετωπίζουν την κατάσταση με πολύ αξιοπρέπεια και θα έλεγα και με πολύ έτσι ψυχραιμία.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η οικογένεια από την πρώτη στιγμή τις κανιβαλισμούς, εκείνο το οποίο επιδιώκει είναι να βρεθεί αυτός ο οποίος ευθύνεται για το θάνατο αυτού του ανθρώπου. Την πίστη της στις αρχές, τη δικαιοσύνη, ούτως ώστε να προκύψει πραγματικά εκείνος που ευθύνεται.
0: Το κατάλαβα. Τη συμπαράστασή μας στην οικογένεια, κύριε Στιακάκη. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή τρέχετε για να ενημερώσετε και την οικογένεια. Έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε σε όλη αυτή την ιστορία, γιατί βλέπουμε ότι εξελίσσεται πολύ γρήγορα.
1: Εξελίσσεται γρήγορα. Εμείς αναμένουμε τα αντίγραφα της δικογραφίας, καταλαβαίνετε, για να έχουμε μια πλήρη εικόνα και να μπορούμε να εκφραστούμε με έναν πιο σαφή και ασφαλή τρόπο. Ωστόσο, είμαστε δίπλα στις αρχές να συνδράβουμε με τον οποιοδήποτε τρόπο προκειμένου να προκύψει ένα ασφαλές συμπέρασμα για το ποιος ευθύνεται για αυτή την αποτρόπαια πράξη.
0: Να πούμε κιόλας ότι καθυστέρησε πάρα πολύ η διαδικασία σήμερα, καθώς η εισαγγελέας ήθελε να διαβάσει όλη τη δικογραφία και μετά την ενημέρωσή της είδαμε ότι αναβάθμισε το κατηγορητήριο από αυτό που είχε αρχικά από την αστυνομία.
1: Αυτό προέκυψε εν τέλει. Προφανώς έτσι αξιολογήθηκε το αποδεικτικό υλικό. Εκκρεμούν ακόμη ανακριτικές πράξεις, ώστε να είναι πλήρης η δικογραφία, όπως αξιολόγηση του DNA του υλικού το οποίο έχει ληφθεί. Γενικότερα μένουν κάποια διαδικαστικά στάδια να ολοκληρωθούν, όμως σε κάθε περίπτωση μέχρι τώρα προφανώς τα μέχρι τώρα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία ήταν εν γνώση του εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε τη δίωξη, οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα, σε αυτή τη δίωξη.
0: Άρα έχει γίνει καλή δουλειά από την αστυνομία και ολοκληρωμένη από ό,τι φανταζόμαστε.
1: Αυτό έτσι αξιολογήθηκε. Αναμένουμε κι εμείς για να σχηματίσουμε κι εμείς τη δικιά μας εικόνα, λαμβάνοντας αύριο αντίγραφα της δικογραφίας.
0: Ωραία. Να σε ευχαριστήσω πολύ, κύριε Στιακάκη. Ξέρω ότι τρέχετε αυτή τη στιγμή μαζί με την οικογένεια. Την πλήρη πραγματικά είναι πολύ συγκλονιστικό αυτό που ζήσαμε σήμερα. Οι άνθρωποι αυτοί με αξιοπρέπεια αντιμετωπίζουν όλη αυτή την ιστορία και με ψυχραιμία. Αυτό είναι το κυριότερο από όλα, η ψυχραιμία.
1: Όλοι μας ευχόμαστε, γιατί οι ανθρώπινες ζωές δυστυχώς οι οποίες κάνονται δεν επιστρέφουν πίσω, αλλά ευχόμαστε τουλάχιστον να βρει την ηρεμία της οικογένειας αυτή, τουλάχιστον ξέροντας ποιος ευθύνεται για αυτή την αποτρόπαια πράξη που βρέθηκε στην πορεία του αγαπημένου του ανθρώπου.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, να σας ευχαριστώ, κύριε Στιακάκη. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο συνήγορος της οικογένειας, ο κύριος Νίκος Στιακάκης, έγκυτος φοινικολόγος, πολύ καλός στη δουλειά του, πολύ ευγενής. Είναι χαρά μου να τη μιλάω μαζί του πάντα, γιατί είναι πάντα to the point. Δεν θα σου πει κάτι παραπάνω από αυτό που ισχύει. Είναι δύσκολο να το βρεις. Ευτυχώς η οικογένεια έχει έναν συνήγορο ο οποίος την νοιάζεται πάνω απ' όλα. Αυτό ήθελα να πω. Κλείνοντας, να πούμε ότι αναβαθμίστηκε η κατηγορία. Δίωξη για τετελεσμένη ανθρωποκτονία στους τρεις κατηγορούμενους. Τη Δευτέρα θα είναι οι απολογίες τους. Έχουμε συνέχεια σε αυτήν την ιστορία. Λοιπόν, αυτό. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για να κλείσουμε την εκπομπή.

Λοιπόν, ήταν μια δύσκολη μέρα για κάποιους, θα δυσκολεύσει περισσότερο για κάποιους άλλους. Ελπίζουμε όμως όλοι εσείς που μας ακούσατε σήμερα να είστε καλά και να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Τα λέμε αύριο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
4: Πρέπει να μείνουμε φίλοι.
5: Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 το Island of Desire και οι Dogs and Roses παρουσιάζουν τον Χρήστο Σαντικάη live. Μαζί του η Αθηνά Μανουκιάν. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-153-9300. Χρήστο Σαντικάη live Τετάρτη 24 Ιουνίου στο Island of Desire.
4: Να μείνουμε φίλοι.
6: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
7: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
8: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
5: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικός σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 28 11 81 45 15 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.

καλώς τους, καλώς τους, καλώς μας ήλθατε και σήμερα. Τι μου κάνετε, μου είσαστε καλά, πώς μου ξυπνήσατε σήμερα? Ήταν ευχάριστο το πρωινό σας ξύπνημα, είχε μια σχετική δυσκολία? Έχω καλά ξύπνησα, δόξα τω Θεώ, καλά είμαι και ετοιμοπόλεμη για να σας παρουσιάσω και σήμερα κάποιες από τις ειδήσεις που θεωρώ πως αξίζει να γνωρίζετε, κάποια από τα νέα που νομίζω πως αξίζει να γνωρίζετε, και επίσης να σας δώσω έτσι και διάφορες πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες στην καθημερινότητά σας. Με ειδήσεις λοιπόν, με νέα, με επικαιρότητα, με πληροφορίες, κάπως έτσι θα περάσουμε το δίωρο που έχουμε στην διάθεσή μας. Στο μικρόφωνο του Πολίτικα η Αγάπη Πεχινάκη, ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκης. Παρασκευή σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, όπως έχετε συνηθίσει εμένα να λέω.

κάθε που έρχεται η τελευταία ημέρα της εβδομάδας, της εργάσιμης, έτσι τουλάχιστον για εμάς που εργαζόμαστε πενθήμερο. Παρασκευή λοιπόν 12 Ιουνίου 2026, ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 το πρωί, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 49 το βράδυ. Σήμερα γιορτάζει ο Ονούφριος και η Ονουφρία, οπότε θα στείλω πολλές ευχές σας που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Θα στείλω πολλές ευχές και σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Ο Όσιος λοιπόν ο Νούφριος γιορτάζει σήμερα, περιόνιμος ασκητής του 5ου αιώνα που έζησε και έδρασε στην Αίγυπτο. Η μνήμη του τιμάται κάθε χρόνο από την Εκκλησία στις 12 Ιουνίου. Ο Νούφριος καταγόταν από την Απερσία και αρχικά μόνασε σε κοινόβιο στην Ερμούπολη της Θηβαΐδας. Αργότερα αποσύρθηκε στα ενδότερα της Ερήμου, όπου ασκήτευσε επί 60 χρόνια γυμνός και τρεφόμενος κυρίως με χόρτα. Ανέπτυξε σε μέγιστο βαθμό τις ασκητικές αρετές, έγινε δε γνωστός από τον επίσης ασκητή Πανφούτιο, ο οποίος τον ανακάλυψε, γνώρισε την ασκητική ζωή του και μετέδωσε ό,τι σχετικό σε αυτόν στους ασκητές της Αιγύπτου. Μετά τον θάνατο του Ονούφριου, ο Πανφούτιος έθαψε το σώμα του σε βράχο, αφού προηγουμένως το περιτύλιξε με τμήμα του ιματίου του. Στις εικονογραφικές παραστάσεις ο Ονούφριος παρουσιάζεται γυμνός, καλυπτόμενος το εμπρόστιο τμήμα του σώματός του από την κατερχόμενη σαν λευκό χύμαρο γενιάδα του, ενώ ολόκληρο το σώμα του καλύπτεται από τρίχωμα. Η 12η Ιουνίου είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Καθιερώθηκε από την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας με στόχο την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας και πιο συγκεκριμένα τον περιορισμό της παράνομης διακίνησης παιδιών. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο περίπου 1,2 εκατομμύρια παιδιά πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης ενός καλά οργανωμένου δικτύου που έχει στήσει μια γέφυρα μεταφοράς παιδιών από τις αναπτυσσόμενες στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες. Η 12η Ιουνίου είναι επίσης αφιερωμένη στα παιδιά της Αφρικανικής Ηπείρου, που στην πλειοψηφία τους εργάζονται από πολύ τρυφερές ηλικίες και κάτω από αντίξωες συνθήκες. Το 1999 οι περισσότερες χώρες μέλη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας υπέγραψαν μια συμφωνία που υποχρέωνε όλες τις πλευρές να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο της παιδικής εργασίας. Έως σήμερα όμως τα αποτελέσματα αυτής της συμφωνίας δεν έχουν γίνει ορατά. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, ένα στα έξι παιδιά του πλανήτη εργάζεται σε κάποιο περιβάλλον που βλάπτει την ψυχική και σωματική του υγεία. 73 εκατομμύρια από τα εργαζόμενα παιδιά είναι ηλικίας κάτω των 10 ετών και κάθε χρόνο τουλάχιστον 22.000 από αυτά δυστυχώς σκοτώνονται σε εργατικά ατυχήματα. Περίπου 171 εκατομμύρια παιδιά στον πλανήτη εργάζονται σε ορυχεία, λατομεία και άλλους επικίνδυνους χώρους δουλειάς ή με επικίνδυνα υλικά, όπως για παράδειγμα χημικά, εντομοκτώνα ή βαρύ μηχανικό εξοπλισμό. Αυτό αναφέρει σε έκθεσή της η UNICEF. Περιλαμβάνονται στα κατ' εκτίμηση 246 εκατομμύρια εργαζόμενα παιδιά κάτω των 18 ετών, τα οποία κανονικά θα έπρεπε να μορφώνονται στις σχολικές αίθουσες, αποκτώντας εφόδια για μια καλύτερη ζωή. Παιδιά ακόμη και 5 ετών δουλεύουν εξοντοτικά ωράρια, εξορίζοντας βράχια, χρυσάφι, διαμάντια και πολύτιμα μέταλλα στην Αφρική, στην Ασία και την Νότια Αμερική, διατρέχοντας μόνιμο κίνδυνο να πεθάνουν λόγω εργατικού ατυχήματος, να τραυματιστούν ή να μετατραπούν σε χρονίως ασθενείς. Η UNICEF έχει ξεκινήσει κοινή προσπάθεια με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας σε φτωχές χώρες του πλανήτη με στόχο τον τερματισμό της εργασίας παιδιών σε ορυχεία και λατομεία και την εγγραφή τους σε σχολεία. Στην Ελλάδα περί τα 50.000 ανήλικα παιδιά δουλεύουν σε μαγαζιά, βιοτεχνίες, εργοστάσια, αγροτικές εργασίες, ενώ κάθε χρόνο 10.000 παιδιά εγκαταλείπουν την υποχρεωτική εκπαίδευση και χάνουν το δικαίωμά τους σε ένα μέλλον ίσων ευκαιριών. Τα στοιχεία είναι κατ' εκτίμηση, καθώς δεν υπάρχουν ανάλογες έρευνες για το θέμα, και αυτό ακριβώς αποτελεί ένα από τα πολιτικά αιτήματα του δικτύου για τα δικαιώματα του παιδιού, δηλαδή να λειτουργήσει το θεσμοθετημένο παρατηρητήριο για τα δικαιώματα του παιδιού.

Σήμερα είναι η μέρα της Ρωσίας, γιορτάζεται, λέει, η εγκαθίδρυση της Ρωσικής Ομοσπονδίας το 1990 μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Είναι η μέρα των ερωτευμένων στη Βραζιλία, η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου με καθυστέρηση 4 μηνών λόγω καρναβαλιού. Και η μέρα της αγάπης στις ΗΠΑ για την νομιμοποίηση των διαφυλετικών γάμων το 1967. Να προχωρήσουμε όμως και στην στήλη του σαν σήμερα, να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1897, όπου σαν σήμερα ο Καρλ Έλσενερ αναλαμβάνει να δημιουργήσει τον Πολυσουγιά. Αυτό είναι η αιτία που λαμβάνει τελικά δίπλωμα εύρεση τεχνίας. Αυτός ο Πολυσουγιάς αργότερα θα ονομαστεί Ελβετικός. 1955 και σαν σήμερα με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμανλή αρχίζει η απομάκρυνση των τροχιοδρόμων, των τραμ από την Αθήνα, οι οποίοι αντικαθίστανται από τα τρόλεϊ. Το 1987 και σαν σήμερα η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλι νικά 81-77 τη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στον τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας. 1994 και σαν σήμερα το Πασόκα έρχεται πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές με ποσοστό 37,6%. Ακολουθούν η Νέα Δημοκρατία με 32,6%, η Πολιτική Άνοιξη με 8,6%, το ΚΚΕ με 6,2% και ο Συνασπισμός με 6,2%. 1996 και σαν σήμερα η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης POP. Μουσική 2004 και σαν σήμερα η Εθνική Ελλάδος κάνει την πρώτη εμφάνισή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Επικρατεί με 2-1 της διοργανώτριας χώρας και επιτυγχάνει την πρώτη νίκη της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Παγκοσμίου Κυπέλου. Τα γκολ πετυχαίνουν οι Καραγκούνης στο 7, Μπασινά στο 51 και Ρονάλντο στο 93. Σαν σήμερα το 1915 είχε γεννηθεί ο Έλληνας ηθοποιός Ντίνος Ηλιόπουλος. Σαν σήμερα το 1929 είχε γεννηθεί η Άννα Φρανκ, νεαρή Γερμανοεβραία, ένα από τα πιο γνωστά και πολυσυζητημένα θύματα του Ολοκαυτώματος. Το ημερολόγιο της είναι ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα βιβλία παγκοσμίως. Σαν σήμερα το 1798 έφυγε από την ζωή ο Ρήγας Φεραίος, πρόδρομος και πρωτεργάτης του νεοελληνικού διαφωτισμού. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 2003 έφυγε από την ζωή ο Αμερικανός ηθοποιός Γκρέγκορι Πεκ. Πάμε να δούμε όμως και τον καιρό που από ό,τι φαίνεται αλλάζει αρκετά. Θα έχουμε ραγδαία μεταβολή του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Να δούμε πού θα είναι έτσι πιο έντονα τα φαινόμενα. Πάμε στην αναλυτική πρόγνωση από την Έμι λοιπόν για σήμερα Παρασκευή. Μεταβολή του καιρού λοιπόν έχουμε σήμερα Παρασκευή στην Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, από μπουρίνια δηλαδή με μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Αρχικά στην Μακεδονία και Βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές ώρες, στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από τις μεσημβρινές ώρες, στην Ανατολική Στερεά από τις απογευματινές ώρες, στις Σποράδες και την Εύβοια από τις βραδινές ώρες. Τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν τις βραδινές ώρες με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος ο καιρός με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια-βυτική 3 με 5,
στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο τους 32 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες βόρειοι τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη, νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, όπου κατά διαστήματα θα είναι ισχυρές. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία και στις υπόλοιπες περιοχές. Από τις προμεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα στη Μακεδονία θα ενταθούν. Από τις βραδινές ώρες, με εξαίρεση την περιοχή της Χαλκιδικής, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από τις απογευματινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και από μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά σποραδικές καταιγίδες, στην Ήπειρο τοπικά ισχυρές. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από τις μεσημβρινές ώρες το βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι τοπικά ισχυρές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση τις Ποράδες και την Εύβοια. Η άνεμη αρχικά μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα από βόρειες διευθύνσεις στα βόρεια τμήματα τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη, γενικά αίθριος ο καιρός, η άνεμη από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 28, τοπικά στην Κρήτη έως 31 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, λίγες νεφώσεις που το βράδυ στα βόρεια θα αυξηθούν και εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από τις απογευματινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε θα περάσουμε και στην πρώτη μας διακοπή. Θα επιστρέψουμε όμως πολύ πολύ σύντομα και πάλι κοντά σας και θα μπούμε στο politika.gr, όπου θα μοιραστούμε κάποιες από τις ειδήσεις που και όλοι εσείς μπορείτε να διαβάσετε εάν το επισκεφτείτε. Politika λοιπόν .gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Να σας πω επίσης πώς μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά με politika.gr, να ακούτε Politika 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7.

Δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Απολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Λοιπόν, παίρνουμε όπως σας είπα, όπως σας έταξα αμέσως τώρα στο politika.gr για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του. Αποκλειστικό βίντεο. Παρκαδόρος στο Ελαφωνήσι συλλαμβάνεται για έκτη φορά για άγρα πελατών σε πάρκινγκ. Αποκλειστικό. Προσοχή. Σε σημασμένος Ρωμά ρημάζει Airbnb. Κρίσιμο περιφερειακό συμβούλιο για δομή μεταναστών και εργοστάσιο καύσης απορριμμάτων. Παρέμβαση του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων για το Εξοικονομώ 2025. Κλείνει δρόμο στο Ηράκλειο λόγω ασφαλτόστρωσης. Απεργία στις 17 Εκτού από τους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης. Τι ζητούν? Παράταση των προληπτικών μέτρων για την ευλογιά των εγωπροβάτων στην Κρήτη έως τις 25 Εκτού. Συντάξεις στο δικαστήριο ΙΕΑΣ, αυξήσεις και αναδρομικά για 300.000 συνταξιούχους. Μητσοτάκης, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαγγέλει δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους νέους έως 24 ετών, εάν γίνει κυβέρνηση.

Και αφού ακούσαμε κάποιους τίτλους, πάμε τώρα λίγο πιο αναλυτικά στις ειδήσεις. Ξεκινάμε με την παράταση των προληπτικών μέτρων για την ευλογιά των εγωπροβάτων στην Κρήτη έως τις 25 έκτου. Η Περιφέρεια Κρήτης λοιπόν ενημερώνει τον αγροκτηνοτροφικό κόσμο και τους εμπλεκόμενους φορείς ότι παρατείνονται τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από την όσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Όπως αναφέρεται, παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την νόσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων. Τα μέτρα ισχύουν λοιπόν από σήμερα Παρασκευή 12/6 έως την 5η 25/6, οπότε και θα επανεκτιμηθούν. Βεβαίως υπάρχουν αρκετά μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, έτσι, σε σχέση με τις μετακινήσεις των ζώων, μέτρα που αφορούν στην βιοασφάλεια και στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Δίδονται οδηγίες και για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, όπως για σφαγεία, για τυροκομεία, για εγκαταστάσεις γάλακτο, για ανθρώπους που ασχολούνται με το εμπόριο ζωοτροφών και κάνουν μεταφορές. Επίσης δίδονται οδηγίες ακόμη και για τους οδηγούς, οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν χρήση φόρμας και ποδονάριων μιας χρήσης, τα οποία θα πρέπει να καταστρέφονται επί τόπου μετά την φόρτωση ή εκφόρτωση. Τέλος δίδονται οδηγίες και σε ιδιώτες κτηνιάτρους, αλλά και σε κτηνιάτρους εκτροφής, οι οποίοι καλούνται να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση για τον έγκαιρο εντοπισμό ύποπτων κρουσμάτων και βεβαίως την άμεση ενημέρωση των αρχών. Απαιτείται η αυστηρή τήρηση ατομικών μέτρων προστασίας και η απολύμανση οχημάτων κατά τις επισκέψεις σε εκτροφές.

αλλάζουμε θέμα. Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης συμμετέχει στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ για την 4η 17 Ιουνίου 2026, διεκδικώντας λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι αλλά και οι υπηρεσίες του φορέα. Όπως τονίζουν, η απεργιακή κινητοποίηση αποτελεί απάντηση στην αδιαρκή υποστελέχωση, στις ελλείψεις υποδομών, στην ανατικοποίηση της εργασίας, στην απουσία ουσιαστικής εκπαίδευσης και στις συνθήκες που δυσχεραίνουν όλο ένα και περισσότερο την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και των ασυνταξιούχων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ζήτημα της ασφάλειας των εργαζομένων μετά και τα πρόσφατα περιστατικά βίας σε υπηρεσίες του ΙΕΦΚΑ. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν και δεν πρέπει να μετατρέπονται σε αποδέκτες της αγανάκτησης των πολιτών για προβλήματα που αποτελούν συνέπεια πολιτικών επιλογών, ελλείψεων προσωπικού και διαχρονικής υποχρηματοδότησης των δημόσιων υπηρεσιών. Οι εργαζόμενοι του ΙΕΦΚΑ συνεχίζουν να κρατούν όρθιο τον μεγαλύτερο ασφαλιστικό οργανισμό της χώρας, παρά τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, την αυξανόμενη πίεση και τις συνεχείς αλλαγές στο εργασιακό τους αντικείμενο. Η λειτουργία των υπηρεσιών να στηρίζεται καθημερινά στο φιλότιμο, την εμπειρία και την υπερπροσπάθεια των συναδέλφων. Η κοινωνική ασφάλιση, λένε, αποτελεί θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό και η εύρυθμη λειτουργία του ΙΕΦΚΑ προϋποθέτει επαρκές προσωπικό, σύγχρονες υποδομές, ασφαλείς συνθήκες εργασίας και ουσιαστική στήριξη των εργαζομένων. Στις 17 Ιουνίου, η φωνή των εργαζομένων στον ΙΕΦΚΑ είναι ταυτόχρονα φωνή των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και της κοινωνίας. Ο αγώνας μας είναι κοινός, λένε.

συνεχίζεται όμως από ό,τι φαίνεται το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων και αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων. Έτσι, νομίζω το έχουμε πάρει λίγο ως πολύ όλοι χαμπάρι, γιατί όλοι κινούμαστε στην πόλη. Όλο αυτό με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Οπότε συνεχίζονται οι εργασίες στην Οδό Πινδάρου σήμερα Παρασκευή, αλλά και την Δευτέρα 15 Έκτου. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από την Συμβολή της Πινδάρου με την Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι τη Συμβολή της με την Οδό Γεωργίου Γεωργιάδου. Την πρώτη μέρα θα γίνει απόξεση της ασφάλτου και την δεύτερη μέρα η διάστρωση του ασφαλτοτάπητα. Κατά τις ώρες εκτέλεσης των εργασιών η οδός βεβαίως θα παραμείνει κλειστή. Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των εργασιών και επισημαίνει ότι η όποια αναστάτωση δεν είναι προσωρινή, ενώ τα έργα μόνιμα. Παρακαλεί δε τους διερχόμενους να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων. Αύριο Σάββατο, για να αλλάξουμε θέμα, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο κέντρο της πόλης μας, στο κέντρο του Ηρακλείου, την οποία διοργανώνει ο Παγκρίτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιματοκρήτης με την στήριξη του Δήμου Ηρακλείου. Στο έθριο της Λότζια θα πραγματοποιηθεί η εθελοντική αιμοδοσία από τις 9:30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Σε αυτήν την κοινή προσπάθεια καλούνται όλοι να συμμετάσχουν. Η αιμοδοσία απευθύνεται σε όσους θέλουν να δώσουν αίμα. Οι ανάγκες σε αίμα παραμένουν διαρκείς και κάθε προσφορά είναι πραγματικά πολύτιμη. Σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει τράπεζα αίματος ούτε διαχείριση αίματος. Κάθε εθελοντής αιμοδότης έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις μονάδες που έχει προσφέρει σε περίπτωση μελλοντικής ανάγκης σε αίμα δικής του ή οικείων του. Αίμα μπορούν να δώσουν όλοι οι υγιείς άνδρες, γυναίκες από 18 έως 65 ετών. Πρέπει να είναι ξεκούραστοι, να έχουν πάρει ελαφρύ πρωινό και αν δεν έχουν κάρτα αιμοδότη, να έχουν μαζί τους το ΆΜΚΑ ή την αστυνομική τους ταυτότητα. Παράλληλα θα γίνεται ενημέρωση για την δωρεά αιμοποιητικών κυττάρων, μυελού των οστών και την δωρεά οργάνων. Να σημειωθεί ότι για την πληρέστερη ενημέρωση και ενδυνάμωση των αιμοδοτών πριν τις αιμοδοσίες, πραγματοποιούνται διαδικτυακά από τον Αιματοκρήτη αιμοδοτικές συναντήσεις. Σε ημέρες αλλά και ώρες που ανακοινώνονται στην σελίδα www.αιματοκρήτης.gr. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να απευθύνεστε και στο 2810-239-773, 2810-239-773 και στο email αιματοκρήτης, λατινικά, μεσή, το Κρήτης, παπάκι, hotmail.com. Επαναλαμβάνω, αιματοκρήτης, παπάκι, hotmail.com.

0: Μπροστά στα μάτια δεκάδων τουριστών και επισκεπτών εκτυλίχθηκε εχθές στο Ελαφωνήσι μια ακόμη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση του φαινομένου της παράνομης αρπαγής πελατών από ιδιωτικό πάρκινγκ, με τους αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες σε υπάλληλο την ώρα που επιχειρούσε να κατευθύνει διερχόμενα οχήματα προς τον χώρο στάθμευσης. Το politica.gr εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της σύλληψης, το οποίο μπορείτε να μπείτε να το δείτε, έτσι. Το βίντεο αυτό δείχνει υπάλληλο, ο οποίος βρίσκεται στην μέση του δρόμου και δίνει οδηγίες σε οδηγούς για το πού θα κινηθούν και πού ακριβώς θα σταθμεύσουν. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα από το τελευταίο όχημα που είχε σταματήσει, βγαίνουν αστυνομικοί με πολιτικά, οι οποίοι τον κινητοποιούν και τον συλλαμβάνουν επί τόπου. Η επιχείρηση οργανώθηκε από το αστυνομικό τμήμα Κισάμου μετά από συνεχείς καταγγελίες πολιτών που έκαναν λόγο για επιθετικές πρακτικές προσέλκυσης πελατών και για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην κυκλοφορία σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους τουριστικούς προορισμούς της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν διακριτική παρακολούθηση της περιοχής και διαπίστωσαν ότι ο υπάλληλος στεκόταν πάνω στην επαρχιακή οδό, αναγκάζοντας ουσιαστικά τους οδηγούς να μειώνουν ταχύτητα ή τελικά να σταματούν. Με κινήσεις των χεριών και χρησιμοποιώντας το σώμα τους ως εμπόδιο, έδινε κατεύθυνση στα οχήματα προς το συγκεκριμένο ιδιωτικό πάρκινγκ, αποτρέποντας τους πολίτες από το να επιλέξουν ελεύθερα άλλους χώρους στάθμευσης. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο υπάλληλος επιχείρησε να εφαρμόσει την ίδια πρακτική ακόμη και στο όχημα των αστυνομικών που συμμετείχαν στην επιχείρηση, χωρίς να αντιληφθεί ότι επρόκειτο για αστυνομικούς με πολιτικά. Οι κινήσεις του καταγράφηκαν λεπτό προς λεπτό, ενώ η επιχείρηση παρακολουθούνταν και από ντρόουν της Ελλάς. Το σχετικό οπτικό υλικό έχει ήδη ενσωματωθεί στην δικογραφία ως αποδεικτικό στοιχείο, ενισχύοντας το κατηγορητήριο που σχηματίστηκε σε βάρος του συλληφθέντα. Ο άνδρας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Χανίων, ενώ παράλληλα σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος δεν βρέθηκε στο σημείο κατά την διάρκεια του ελέγχου και βεβαίως αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Το στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση είναι ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η αστυνομία, από τον Μάιο του 2025 μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 6 συλλήψεις που αφορούν είτε υπαλλήλους είτε τον ιδιοκτήτη του ίδιου πάρκινγκ για παρόμοιες παραβάσεις. Το γεγονός αυτό προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για την επαναλαμβανόμενη παραβατική συμπεριφορά στην περιοχή, αλλά και για τους κινδύνους που δημιουργούνται σε έναν δρόμο από τον οποίο καθημερινά διέρχονται χιλιάδες οχήματα κατά την διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Κάτοικοι της περιοχής αλλά και επαγγελματίες του φράζουν έντονο προβληματισμό, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες πρακτικές δυσφημούν το Ελαφωνήσι και δημιουργούν εικόνες που δεν συνάδουν με έναν κορυφαίο διεθνή τουριστικό προορισμό. Παράλληλα, τονίζουν ότι πέρα από το ζήτημα του αθέμητου ανταγωνισμού, η παρουσία ατόμων στη μέση του οδοστρώματος για την προσέλκυση πελατών σίγουρα εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την οδική ασφάλεια, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες, όπου η κίνηση στην περιοχή βρίσκεται στο κόκκινο. Η προανάκριση συνεχίζεται από το αστυνομικό τμήμα Κισάμου, ενώ οι αστυνομικές αρχές διαμηνύουν ότι οι έλεγχοι στην περιοχή θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση καθ' όλη τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο. Και πάμε σε μια ακόμη σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Επιμελητήριο Ηρακλείου και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας σας προσκαλούν στην ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στις 7 στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.
6: Την Τετάρτη 1η Ιουλίου η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
7: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: πια πίσω να βρεθώ.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Στη Winmasters μπορεί να βρει 8 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Στη Winmasters

0: 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
1: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
2: www.γιατίκουλε.gr. Τώρα
3: και στο διαδίκτυο.
2: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλε.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλε.gr.
4: Πρέπει να μείνουμε φίλοι.
5: Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 το Island of Desire και οι Dogs and Roses παρουσιάζουν τον Χρήστο Σαντικάη live. Μαζί του η Αθηνά Μανουκιάν. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-153-9300. Χρήστος Σαντικάη live Τετάρτη 24 Ιουνίου στο Island of Desire.
4: Να μείνουμε φίλοι.
6: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.

Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Και Παρασκευή είπαμε σήμερα. Ναι, Παρασκευή σήμερα και το βραδάκι. Πριν να βγείτε για το ποτό σας ή με το ματσάκι σας το βράδυ, επιβάλλετε να μπείτε στην Winmasters που έχει happy hours από 8 έως 12 με έξτρα δώρα και επιβραβεύσεις και στο καζίνο. Η Winmasters δίνει κάθε μέρα δώρα, θες για σπορ, θες για καζίνο, πάντα κάτι έχει, πάντα κάτι υπάρχει για να σου το προσφέρει. Δεν είναι τυχαίο που στα διαφημιστικά της σποτ στην τηλεόραση κλείνει με το σύνθημα Winmasters, όλο το παιχνίδι στα χέρια σου, γιατί στην κυριολεξία το παιχνίδι βρίσκεται στα χέρια σου. Καλή επιτυχία.

Και περνάμε τώρα και σε άλλες ειδησούλες, έτσι λίγο πιο χρηστικές. Πάμε να σας δώσουμε την πληροφορία που σας δίνουμε πάντα σε αυτό εδώ το μέρος της εκπομπής μας και που ενδεχομένως να τη χρειαστείτε. Περνάμε στο θέμα συντάξεις και γιατί χιλιάδες ασφαλισμένοι βιάζονται να φύγουν πριν από το 2030. Η αντίστροφη μέτρηση για την ασυνταξιοδότηση έχει ξεκινήσει και χιλιάδες ασφαλισμένους, οι οποίοι επιλέγουν να αποχωρήσουν από την εργασία τους μόλις αποκτήσουν δικαίωμα εξόδου, χωρίς να περιμένουν ούτε ένα επιπλέον έτος. Ο λόγος δεν είναι άλλος από την αυξανόμενη ανησυχία ότι η επόμενη δεκαετία θα φέρει νέες αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, ως αποτέλεσμα της δημογραφικής γύρανσης και των πιέσεων που δέχεται το ασφαλιστικό σύστημα. Το κύμα φυγής αποτυπώνεται ήδη στα επίσημα στοιχεία. Μέσα στους πρώτους 4 μήνες του 2026 υποβλήθηκαν 74.838 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης, αριθμός αυξημένος κατά περισσότερο από 17% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Εφόσον η τάση συνεχιστεί, οι αιτήσεις μέχρι το τέλος του έτους ενδέχεται να ξεπεράσουν τις 220.000, κάτι που θα αποτελέσει νέο ιστορικό υψηλό για το ασφαλιστικό σύστημα. Πρόκειται για μια εξέλιξη που οι ειδικοί συνδέουν άμεσα με το κλίμα βεβαιότητας που έχει δημιουργηθεί γύρω από το μέλλον των ασυντάξεων. Παρότι η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός για αύξηση των ορίων ηλικίας, πολλοί εργαζόμενοι θεωρούν ότι οι δημογραφικές εξελίξεις θα καταστήσουν αναπόφευκτες νέες παρεμβάσεις μετά το 2030. Σήμερα οι ασφαλισμένοι μπορούν να λάβουν πλήρη σύνταξη στα 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης ή στα 67 έτη με τουλάχιστον 15 χρόνια εργασιακού βίου. Ωστόσο, η νομοθεσία προβλέπει ότι τα όρια ηλικία συνδέονται με το προσδόκιμο ζωής και επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτή ακριβώς η πρόβλεψη είναι που προκαλεί προβληματισμό. Οι τελευταίες αναλογιστικές μελέτες δείχνουν ότι η γύρανση του πληθυσμού επιταχύνεται, ενώ οι γεννήσεις συνεχίζουν να μειώνονται. Το αποτέλεσμα είναι ότι όλο ένα λιγότεροι εργαζόμενοι θα καλούνται να χρηματοδοτούν όλο ένα περισσότερους συνταξιούχους. Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί. Η Ελλάδα καταγράφει σταθερά περισσότερους θανάτους από γεννήσεις, ενώ οι προβολές για τις επόμενες δεκαετίες δείχνουν περαιτέρω συρρήκνωση του πληθυσμού. Παράλληλα, ο αριθμός των πολιτών άνω των 65 ετών αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς, επιβαρύνοντας την σχέση εργαζομένων και συνταξιούχων. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αρκετές μελέτες εκτιμούν ότι μετά το τέλος της δεκαετίας θα τεθεί εκ νέου θέμα προσαρμογής των ηλικιακών ορίων. Ορισμένα σενάρια κάνουν λόγο για αύξηση έως και 18 μηνών μέχρι το 2035, χωρίς βέβαια να υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια επίσημη απόφαση. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει πολλούς ασφαλισμένους να επανεξετάσουν τα σχέδιά τους. Όσοι βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση προτιμούν να κατοχυρώσουν άμεσα το δικαίωμά τους αντί να αναλάβουν το ρίσκο πιθανών αλλαγών στο μέλλον. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται κυρίως οι εργαζόμενοι ηλικίας 55 έως 62 ετών. Πρόκειται για την γενιά που βρίσκεται πιο κοντά στην έξοδο και θεωρεί ότι ενδεχόμενες αλλαγές μετά το 2030 μπορεί να επηρεάσουν άμεσα τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους. Έτσι, την ίδια στιγμή η δυνατότητα απασχόλησης των συνταξιούχων χωρίς τις μεγάλες περικοπές που ίσχυαν στο παρελθόν έχει αλλάξει πλήρως την φιλοσοφία πολλών εργαζομένων. Πλέον αρκετοί επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν μόλις αποκτήσουν δικαίωμα και στην συνέχεια να συνεχίσουν να εργάζονται εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα σύνταξη και μισθό. Καθοριστικό ρόλο παίζουν και οι διεθνείς προβλέψεις. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΣΑ, οι σημερινοί νέοι εργαζόμενοι ενδέχεται να χρειαστεί να παραμείνουν στην αγορά εργασίας για περισσότερα χρόνια από όσα απαιτούνται σήμερα. Οι ίδιες μελέτες δείχνουν ότι η πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης θα αυξάνεται σταδιακά τις επόμενες δεκαετίες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Αν και οι αλλαγές αυτές δεν αφορούν άμεσα όσους έχουν ήδη θεμελιώσει δικαίωμα, δημιουργούν ένα κλίμα ανασφάλειας που επηρεάζει τις αποφάσεις χιλιάδων εργαζομένων. Γι' αυτό και το 2026 εξελίσσεται σε χρονιά έντονων αποχωρήσεων.
Δεν πρόκειται μόνο για μία αύξηση των αιτήσεων συνταξιοδότησης, πρόκειται για μία προσπάθεια κατοχύρωσης δικαιωμάτων πριν ανοίξει ξανά η συζήτηση για το ασφαλιστικό της επόμενης δεκαετίας. Για πολλούς εργαζόμενους, η έξοδος σήμερα θεωρείται η ασφαλέστερη επιλογή απέναντι σε ένα μέλλον που φαντάζει όλο ένα και πιο αβέβαιο.

Και πάμε να μιλήσουμε για το επίδομα αδείας, έτσι, μιας που είναι έτσι ιδιαίτερα επίκαιρο, να δούμε πώς υπολογίζεται και τι αλλάζει φέτος με τις διακοπές. Με τον Ιούνιο να έχει μπει για τα καλά, οι διακοπές αρκετών έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ οι υπόλοιποι τις προγραμματίζουν σιγά σιγά. Οι διακοπές βέβαια σχετίζονται άμεσα με το επίδομα αδείας, το οποίο δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι. Το δικαίωμα λήψης επιδόματος αδείας αποτελεί συνακόλουθο του δικαιώματος λήψης κανονικής αδείας και υπολογίζεται όπως και οι αποδοχές αδείας. Είναι δηλαδή ίσες προς το σύνολο των αποδοχών αδείας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβεί για όσους μεν αμείβονται με μισθό, τον μισό μισθό, για όσους δεν αμείβονται με ημερομίσθιο ή ορομίσθιο ή ποσοστά τα 13 ημερομίσθια. Το επίδομα αδείας εξαρτάται από το εργασιακό καθεστώς του εργαζόμενου. Το επίδομα υπολογίζεται στην αναλογία του χρονικού διαστήματος που δούλεψε ο εργαζόμενος. Τόσο οι αποδοχές αδείας όσο και το επίδομα αδείας προκαταβάλλονται στον μισθωτό κατά την έναρξη της άδειάς του. Σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας μισθωτού με οποιονδήποτε τρόπο, απόλυση, αποχώρηση από την εργασία κλπ., πριν λάβει την κανονική άδεια που του οφείλεται, ο μισθωτός δικαιούται τις αποδοχές τις οποίες θα έπαιρνε εάν του είχε χορηγηθεί άδεια. Την ίδια ώρα, μεγαλύτερη ευχέρεια στον προγραμματισμό των διακοπών αποκτούν οι εργαζόμενοι, καθώς το νέο πλαίσιο επιτρέπει τη χορήγηση της ετήσιας άδειας σε περισσότερα χρονικά διαστήματα μέσα στο ίδιο έτος. Οι αλλαγές συνοδεύονται από απλούστερες διαδικασίες για τις επιχειρήσεις, χωρίς να επηρεάζονται τα συνολικά δικαιώματα των μισθωτών. Έτσι λοιπόν, από φέτος εφαρμόζονται ρυθμίσεις που δίνουν μεγαλύτερη ευελιξία στην διαχείριση του χρόνου ανάπαυσης των εργαζομένων. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την δυνατότητα κατανομής της ετήσιας άδειας σε περισσότερα διαστήματα μέσα στο ίδιο μερολογιακό έτος, ύστερα από συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη. Έτσι, ένας μισθωτός δεν είναι πλέον υποχρεωμένος να αξιοποιήσει το σύνολο των αδειών του, το σύνολο των ημερών αδείας, σε μία ενιαία περίοδο κατά την διάρκεια του καλοκαιριού. Μπορεί, για παράδειγμα, να επιλέξει ένα μέρος της άδειας τον Αύγουστο και να χρησιμοποιήσει τις υπόλοιπες ημέρες αργότερα μέσα στη χρονιά. Παρά την μεγαλύτερη ευελιξία, η άδεια δεν μπορεί να κατατμηθεί απεριόριστα. Το νέο καθεστώς προβλέπει ελάχιστη διάρκεια για κάθε τμήμα άδειας. Για όσους εργάζονται πενθήμερο, απαιτούνται τουλάχιστον 5 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες, ενώ για τους εργαζόμενους σε εξαήμερη, το ελάχιστο όριο ανέρχεται σε 6 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες. Κεντρικό στοιχείο του πλαισίου παραμένει η συνεννόηση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο χρόνος χορήγησης της άδειας εξακολουθεί να καθορίζεται μέσα από συνεργασία εργοδότη και εργαζομένου. Σε περιπτώσεις διαφωνίας, η επιθεώρηση εργασίας διατηρεί τον εποπτικό της ρόλο και μπορεί να παρέμβει όπου απαιτείται. Σημειώνεται ότι από φέτος καταργείται η υποχρέωση προαναγγελίας της ετήσιας άδειας των εργαζομένων στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη 2, απλοποιώντας έτσι την διαδικασία. Με βάση το ισχύον καθεστώς για τις θερινές ετήσιες άδειες στον ιδιωτικό τομέα, οι εργαζόμενοι δικαιούνται τα εξής: πενθήμερη απασχόληση για το πρώτο έτος, 20 ημέρες άδεια. Για το δεύτερο έτος, συμπληρωμένο 12μήνο, 21 ημέρες άδεια. Για το τρίτο έτος και μετά, 22 ημέρες άδεια. Με 10 και άνω χρόνια στον ίδιο εργοδότη, ή 12 έτη συνολικά, 25 ημέρες άδεια. Με 25 ετή προϋπηρεσία, 26 ημέρες άδεια. Εξαήμερη απασχόληση, πρώτο έτος 24 ημέρες, δεύτερο έτος 25 ημέρες, τρίτο έτος και μετά 26 ημέρες άδεια, μετά τα 10 έτη 30 ημέρες και μετά τα 25 έτη 31 ημέρες άδεια.

0: Φέρνουμε έτσι στο προσκήνιο το θέμα φορολογικές δηλώσεις 2026. Να δούμε πότε λήγει η προθεσμία και πώς μπορείτε να κερδίσετε έκπτωση φόρου. Κίνητρα για την έγκυρη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων δίνει και φέτος η φορολογική διοίκηση, προσφέροντας εκπτώσεις στον φόρο εισοδήματος για όσους εξοφλήσουν εφάπαξ την οφειλή τους, ενώ παράλληλα οι επιστροφές φόρου και οι συμψηφισμοί πραγματοποιούνται πλέον με αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Οι φορολογούμενοι που θα υποβάλουν την δήλωσή τους έως τις 15 Ιουνίου δικαιούνται έκπτωση 3% στην εφάπαξ εξόφληση του φόρου, ενώ το ποσοστό μειώνεται στο 2% για όσους ολοκληρώσουν την διαδικασία μέχρι την τελική προθεσμία της 15ης Ιουλίου. Όσοι είχαν ήδη καταθέσει την δήλωσή τους έως τις 15 Μαΐου, εξασφάλισαν την μεγαλύτερη έκπτωση, η οποία φτάνει το 4%. Για το 2026 το Δημόσιο έχει προϋπολογίσει καθαρά έσοδα ύψους 812 εκατομμυρίων ευρώ από την διαδικασία εκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων. Την ίδια στιγμή επιστροφές φόρου και οι συμψηφισμοί βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, με χιλιάδες φορολογούμενους να βλέπουν ποσά να πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Η φορολογική διοίκηση επιδιώκει να επιταχύνει σημαντικά τις διαδικασίες επιστροφών, περιορίζοντας την γραφειοκρατία και τις καθυστερήσεις που παρατηρούνταν τα προηγούμενα χρόνια. Οι επιστροφές φόρου διεκπεραιώνονται πλέον μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τον φορολογούμενο. Σε πολλές περιπτώσεις πραγματοποιείται αυτόματος συμψηφισμός με υφιστάμενες οφειλές προς το δημόσιο, αρκεί ο πολίτης να έχει δηλώσει σωστά τον τραπεζικό λογαριασμό IBAN στην πλατφόρμα MyAdde. Οι συμψηφισμοί πραγματοποιούνται κεντρικά σε εβδομαδιαία βάση. Όσες περιπτώσεις δεν ολοκληρώνονται αυτόματα, προωθούνται στις αρμόδιες ΔΟΗ ή στο κέντρο βεβαίωσης και ίσπραξης, χωρίς να απαιτείται επιπλέον ενέργεια από τους πολίτες. Τι ισχύει τώρα για οφειλές και επιστροφές? Οι οφειλές από φόρο εισοδήματος συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με τυχόν ποσά επιστροφών που έχουν ήδη προκύψει ή θα προκύψουν έως τις 31 Ιουλίου 2026. Εφόσον η εξόφληση της οφειλής πραγματοποιηθεί μέσω συμψηφισμού, ο φορολογούμενος εξακολουθεί να διατηρεί το δικαίωμα της έκπτωσης από 2 έως 4% ανάλογα με το πότε υπέβαλε την φορολογική δήλωση. Με τον τρόπο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί να ενθαρρύνει την έγκαιρη υποβολή δηλώσεων και την ταχύτερη εκαθάριση των φορολογικών υποχρεώσεων. Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει επίσης ότι οι τροποποιητικές δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν χωρίς κυρώσεις έως τις 15 Ιουλίου 2026 και θεωρούνται ως αρχικές δηλώσεις. Σε περίπτωση που από την τροποποιητική δήλωση προκύψει επιπλέον φόρος και ο φορολογούμενος επιλέξει να τον εξοφλήσει εφάπαξ μέχρι το τέλος Ιουλίου, τότε η έκπτωση που αντιστοιχεί στο αρχικό ποσό παραμένει με βάση τον χρόνο της αρχικής δήλωσης. Για το επιπλέον ποσό που θα προκύψει από την τροποποιητική, εφαρμόζεται το ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί στην ημερομηνία υποβολής της νέας δήλωσης. Η φορολογική διοίκηση υπενθυμίζει ότι η έγκαιρη υποβολή της φορολογικής δήλωσης και η σωστή καταχώρηση του IBAN στην ψηφιακή πύλη MyAdde αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ομαλή ολοκλήρωση των επιστροφών και των συμψηφισμών. Μέσω των νέων αυτοματοποιημένων διαδικασιών, στόχος είναι να επιταχυνθούν οι επιστροφές φόρου και να μειωθούν οι εκκρεμότητες, διευκολύνοντας τόσο τους πολίτες όσο και τη λειτουργία της φορολογικής διοίκησης. Λίγο πριν να ολοκληρώσουμε και το τρίτο μας μέρος, να σας θυμίσω με χαρά τα reels του politica.gr. Να σας θυμίσω λοιπόν πως ο όμιλος ενημέρωσης της PR Media μπήκε δυναμικά πλέον και στον κόσμο των reels, όπως απαιτεί η νέα τάση ενημέρωσης, κυρίως από το κινητό μας τηλέφωνο. Οπότε μπορείτε εύκολα, γρήγορα, από όπου και αν βρίσκεστε, να ενημερώνεστε για οτιδήποτε νεότερο υπάρχει σε σχέση με την επικαιρότητα. Μας βρίσκεται λοιπόν σε Facebook, Instagram, TikTok και YouTube ως politica.gr. Αυτά. Σύντομα λοιπόν βιντεάκια διάρκειας περίπου 40 δευτερολέπτων που δημοσιεύονται κυρίως στα social για γρήγορη προβολή περιεχομένου. Να ευχαριστήσω το κατάστημα Nick Alex, το οποίο επιμελείται τα ρούχα μου και βρίσκεται στην Αργυράκη 13. Το Ρούσλαν, το χώρο ομορφιάς, ο οποίος βρίσκεται στην Ανδρέα Παπανδρέου 172. Ένα τηλέφωνο για τα ραντεβού σας στο 2813-017-987. Εκεί μπορείτε να έχετε υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ, ονιχοπλαστικής, σχηματισμό φρυδιών, μακιγιάζ και αποτρίχωση προσώπου. Να ευχαριστήσω τέλος και το κομμωτήριο Αμπρακατάμπρα, το οποίο βρίσκεται στην Πετρακογιώργη 3 στο Μασταμπά. Ένα τηλέφωνο για ραντεβού το 2811-115-395. 2811-115-395. Και ένα ωράριο λειτουργίας από Τρίτη ως Παρασκευή, μια που Δευτέρα είναι κλειστά, από τις 9 το πρωί στις 8 το βράδυ και Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Άβρα κατάβρα, κούρεμα ανδρικό, γυναικείο, παιδικό, αντάβιες, μπαλαγιάς, θεραπείες κερατίνης και όλα εκείνα τα οποία θα βοηθήσουν στο να έχουμε λαμπερά και υγιή μαλλιά. Η μαγεία επικεφαλής στο κομμωτήριο Άβρα κατάβρα. Και κάπως έτσι θα κλείσουμε και το τρίτο μας ημίωρο, οπότε θα περάσουμε σε μια σύντομη διακοπή και θα επιστρέψουμε για περισσότερα.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και πάλι. Πάμε να διανύσουμε τα τελευταία μας 20 λεπτά για σήμερα Παρασκευή. Έχει έρθει εδώ στην παρέα μας, στην ασυντροφιά μας, ο συνάδελφος ο Νίκος ο Αγγελάκης. Να τον καλωσορίσω. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο. Παρασκευή σήμερα, έτσι.
1: Μια χαρά.
0: Σαββατοκύριακο έρχεται.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε ακόμη καλύτερα τα πράγματα. Θα ξεκουραστούμε.
1: Δόξα τω Θεώ, είναι Παρασκευή που λένε και οι Αμερικανοί.
0: Ναι, ναι. Thank God. It's Friday. Λοιπόν, θα μιλήσουμε, Νίκο, σήμερα για όλα όσα υπόθηκαν στην εκπομπή σου το πρωί με την Αλεξία την Τασούλη, έτσι, μιας που αρχίζει σήμερα να εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Σύμφωνο για την Μετανάστευση και το Άσυλο. Θα μας πεις επίσης τι ακριβώς υπόθηκε με την κυρία Ρένα Παπαδάκη, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, για το Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών, το οποίο ξεκινά από την επόμενη
1: Δευτέρα,
0: εβδομάδα.
1: Ναι, τη Δευτέρα. Ναι.
0: Και τέλος θα κλείσουμε λέγοντάς μας για όλα όσα σου είπε ο κύριος Μανώλης Ζευγαδάκης.
1: Βασικά για την εκδήλωση.
0: Για την εκδήλωση
1: που θα γίνει,
0: που θα γίνει για τα 60 χρόνια από την ανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου την Κυριακή.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν το σύμφωνο, το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Μεταναστευτικό και το Άσυλο, που μας αφορά άμεσα και ως Κρήτη και ως Ελλάδα, και το λέω αυτό διότι σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το σύμφωνο, τον χειρισμό των μεταναστευτικών ροών, τόσο όσον αφορά σε μέσα, όσο και όσον αφορά σε προσωπικό, θα το έχει η χώρα που δέχεται τους μετανάστες. Αυτό προβλέπει το σύμφωνο. Και η χώρα που αυτή τη στιγμή δέχεται τους περισσότερους μετανάστες είναι η Ελλάδα. Και το σκαλοπάτι είναι η Κρήτη για να έρθουν εδώ. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το να εφαρμοστεί το σύμφωνο. Γιατί το σύμφωνο έκανε 4 χρόνια να υλοποιηθεί, όχι να υλοποιηθεί, να συνταχθεί αν θέλεις, διότι δεν τα βρίσκανε ούτε από εδώ ούτε από εκεί οι εταίροι, οι Ευρωπαίοι εταίροι, τελικά τα βρήκανε, συμφωνήσανε σε κάτι. Το θέμα τώρα αυτό το κάτι να εφαρμοστεί. Αυτό επισήμαινε και η Αλεξία Τασούλη με την οποία μιλήσαμε το πρωί, και να υπενθυμίσω ότι η συνάδελφος η Αλεξία Τασούλη ειδικεύεται στο εξωτερικό ρεπορτάζ και είναι και διαπιστευμένη στο Υπουργείο Εξωτερικών Συντάκτης. Λοιπόν, τι προβλέπει? Προβλέπουν 4 τα βασικά σημεία που ενδιαφέρουν, εν πάση περιπτώσει, περισσότερο.
0: Ναι.
1: Προβλέπει αυστηρότερους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, ταχύτερη εξέταση αιτήσεων ασύλου, 12 μέρες λέει το σύμφωνο, μέσα σε 12 μέρες. Ταχύτερη εξέταση αιτήσεων ασύλου, όπως είπαμε, μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών και κοινή ευρωπαϊκή βάση δεδομένων. Αυτή το τελευταίο σημείο, η κοινή ευρωπαϊκή βάση δεδομένων, όπως μας εξήγησε η Αλεξία, συμφωνήθηκε διότι ερχόταν ένας άνθρωπος μετανάστης, δήλωνε ότι θέλει πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα. Κάποια στιγμή βρισκόταν στην Βουλγαρία, ας πούμε, ξαναδήλωνε εκεί ότι θέλει άσυλο. Και εμφανιζόταν ένα άτομο σε 3-4 χώρες να ζητάει άσυλο, ήταν το ίδιο άτομο. Έτσι λοιπόν μπλόκαρε το σύστημα. Τώρα πλέον είναι κοινή η ευρωπαϊκή βάση δεδομένων. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, αν κάποιος δηλώσει ότι θέλει πολιτικό άσυλο, όταν θα πάει να το δηλώσει και σε άλλη χώρα, θα χτυπήσει το σύστημα και θα λέει ότι έχει δηλώσει ήδη στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως μας είπε η Αλεξία, κατηγορείται για αργές αποφάσεις και καθυστερημένη αντίδραση, παρά το γεγονός ότι το μεταναστευτικό αποτελεί διαρκή πρόκληση από το 2016. Η Κρήτη και η Ελλάδα σηκώνουν δυσανάλογο βάρος ως πύλες εισόδου μεταναστευτικών ροών και απαιτούνται περισσότερα κονδύλια, καλύτερη διαχείριση και ταχύτερη εφαρμογή των αποφάσεων. Και η άνοδος αντιδράσεων στις τοπικές κοινωνίες θεωρείται αναμενόμενη όσο οι μεταναστευτικές ροές συνεχίζονται και οι πολίτες δεν βλέπουν άμεσα αποτελέσματα από τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Να πούμε και κάτι που μας είπε εχθές ο κύριος Σφακιανάκης, ο πρόεδρος της Ένωσης Λιμενικών Ανατολικής Κρήτης. Μας είπε εν ολίγης ότι το κύμα το μεταναστευτικό είναι μεγαλύτερο από το κυματοθράφστη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουν πάει οι αξιωματικοί του λιμενικού, έχουν εκπαιδεύσει εκεί τους Λίβιους λιμενικούς, αλλά είναι τόσοι πολλοί οι μετανάστες που δεν μπορούν να τους παλέψουν, όπως λέμε, στην καθομιλουμένη όλους.
0: Βέβαια.
1: Είναι πολύ περισσότερο.
0: Και για το ψυγείο δεν μιλούσαμε χθες, ναι, το οποίο έχει στην κυριολεξία φρακάρια, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση, από ανθρώπινες ψυχές.
1: Δηλαδή, γι' αυτό απαιτείται και να δημιουργηθεί η κλειστή δομή μεταναστών. Γιατί θα δημιουργηθεί, είμαι σίγουρος θα δημιουργηθεί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Μάλιστα σήμερα συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν θα βγει κάτι από το Περιφερειακό Συμβούλιο σχετικά με το θέμα. Αλλά το σίγουρο είναι ότι θα δημιουργηθεί δομή, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται. Το θέμα είναι να δημιουργηθεί σε ένα τόπο όπου δεν θα δημιουργεί αντιδράσεις από τους κατοίκους.
0: Αυτό είναι.
1: Και κάτι άλλο που θέλω να πω. Εχθές με πήρε τηλέφωνο, εν πάση περιπτώσει, ένας φίλος, ο οποίος γνωρίζει τα της Νότιας Κρήτης, και μου είπε το εξής. Μιλάμε για τη Βόρεια Κρήτη που επιβαρύνεται και με τους μετανάστες. Σκεφτόμαστε τη Νότια Κρήτη που εκεί σκάνε, να το πούμε, οι βάρκες εκείνες που διαφεύγουν από τον έλεγχο είτε της Frontex είτε του λιμενικού, τους ανθρώπους που παραδείγματος χάρη λούονται στην παραλία και σκάει μια στιγμή με 50 μετανάστες μια βάρκα στο γυαλό, να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Και εκείνη αντιμετωπίζει άμεσα θέμα ασφάλειας και η Νότια Κρήτη. Για να μην πω και τρομοκρατήσουμε τον κόσμο για το θέμα τα δημόσιας υγείας τα οποία υπάρχουν. Έτσι,
0: γιατί δεν ξέρεις ακριβώς. Ναι, τι κουβαλάει τώρα καθένας από.
1: Είναι μια ευκαιρία τώρα με
0: ανθρώπους.
1: Το σύμφωνο. Είναι μια ευκαιρία, καταρχάς, πρώτον, να βρούμε λύση στη δομή. Γιατί η δομή, είπαμε, οπωσδήποτε πρέπει να δημιουργηθεί. Και το δεύτερο είναι οπωσδήποτε να εφαρμοστεί οι αυστηρές διατάξεις, να του πω έτσι, του συμφώνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο.
0: Άστε. Λοιπόν. Όμως το Ηράκλειο φοράει τα γιορτινά του, φοράει τα καλά του από εβδομάδα για να φιλοξενήσει το 11ο Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών. Τι είπατε με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Ρένα Παπαδάκη?
1: Βεβαίως, προετοιμάζεται από τώρα. Μάλιστα, μου είπε ότι σήμερα έχουν δημιουργήσει σε, πώς να το πω τώρα, δεν θα πω φωτοτύπη, αντίγραφα. Σε αντίγραφα έργα που βρίσκονται στη Δημοτική Πινακοθήκη, σημαντικών ζωγράφων που υπάρχουν στη Δημοτική Πινακοθήκη, και τα έχουν στήσει στην Πλατεία Ελευθερίας. Λοιπόν, τις πρώτες να τα αφήσουν εκεί.
0: Ναι.
1: Για να αμορφύνει
0: λίγο η πλατεία.
1: Αμορφύνει λίγο αυτή η πλατεία που τόσα παράπονα έχει ξεσηκώσει από όλο τον κόσμο για την ασχήμια της. Λοιπόν, και ξεκινούν λοιπόν, άρχισαν τα πρώτα βήματα. Δευτέρα ξεκινάνε με τύμπανα στην πλατεία του Αγίου Τίτου.
0: Οπότε θα υπάρχει μουσική, χορός, δράσεις διάφορες.
1: Υπάρχει χοροδία Άρνου Βό από το κλασικό 2, παιδική χοροδία στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, στο αίθριο της Βασιλικής. Τη Δευτέρα, λέω τις εκδηλώσεις της Δευτέρας τώρα, γιατί οι εκδηλώσεις θα τραβήξουν μέχρι την Κυριακή 28 Ιουνίου.
0: Θα έχουν διάρκεια μεγάλη, οπότε ο κόσμος μπορεί κιόλας να μπει και στο.
1: Βέβαια.
0: Και στη σελίδα του Δήμου, έτσι.
1: Βεβαίως, και κυκλοφορεί και έντυπο
0: και
1: με το πρόγραμμα.
0: Και να δει ποιες είναι εκδηλώσεις που τον ενδιαφέρουν να παρακολουθήσει.
1: Λοιπόν, και τη Δευτέρα επίσης είναι η Φιλαρμονική, η οποία θα παίξει στην Βασιλική, συγγνώμη, στο αίθριο της Λότζια. Μετά θα κατευθυνθεί στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου εκεί θα δώσει συναυλία η Ρένα Μόρφη.
0: Α, ξεκινάμε με Ρένα Μόρφη, δηλαδή, τη Δευτέρα.
1: Ναι. Πρόσεξε, ξεκινάει με Ρένα Μόρφη και λίγη με την Ταγάκη.
0: Α, ωραία.
1: Τη Γεωργία Νταγάκη.
0: Ναι. Όπω τη Γεωργία Νταγάκη τη θυμάμαι τώρα, 2000 πόσο ήταν. 2005 πρέπει να ήταν που την είχα φιλοξενήσει στην τηλεόραση Κρέτα τότε. Κοριτσούδι και εκείνη, και ξεκίναγε και σήμερα, κοίτα τι πορεία έχει διαγράψει.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και μας εκπροσωπεί, νομίζω, επάξια.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, και να
0: ως
1: πω.
0: Ως καλλιτέχνηδα που ασχολείται με την κριτική παραδοσιακή μουσική.
1: Ασφαλώς.
0: Ναι.
1: Και να πω ότι έχει μεγαλώσει πάρα πολύ το φεστιβάλ, είναι το 11ο κατά σειρά. Και να πω ότι γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις και στις Συνοικίες και στην Ήπεθρο του Δήμου Ηρακλείου.
0: Ναι,
1: ο πολιτισμός,
0: ωραία,
1: όπως είπε χαρακτηριστικά η κυρία Παπαδάκη, πάει αυτό στον κόσμο και δεν πάει ο κόσμος στον πολιτισμό όπως γίνεται συνήθως. Στο καθοδόν γίνεται αντιστρόφος. Και πολλοί νέοι καλλιτέχνες.
0: Όμορφες αυτές οι δράσεις.
1: Ναι, πολλοί νέοι καλλιτέχνες.
0: Αξίζει πραγματικά όλοι να τις στηρίξουμε και
1: ακριβώς
0: όλο αυτό να έχει έτσι μια διάρκεια ζωής. Άλλωστε έχει γίνει θεσμός, μιας που μιλάμε για 11 χρόνια. Τέχνη καθοδών.
1: Ακριβώς. Τώρα να πάμε στην άλλη εκδήλωση,
0: ναι,
1: για τον Άγιο Τίτο.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι την Κυριακή,
0: ναι,
1: 7 η ώρα το απόγευμα.
0: Στην πλατεία του Αγίου Τίτου.
1: Στην πλατεία του Αγίου Τίτου. Είναι παραδοσιακή, κριτική παραδοσιακή βραδιά με κριτικούς καλλιτέχνες.
0: Α, το βράδυ της Κυριακής.
1: Ναι, το βράδυ, ναι, το βράδυ της Κυριακής. Με παραδοσιακή κριτική μουσική και παραδοσιακούς χορούς από το συγκρότημα, το χορευτικό συγκρότημα Χνάρι. Το λέω αυτό γιατί ξέρω ότι εμφανίζονται με τις παραδοσιακές στολές, οπότε θα έχει μουσική και θέαμα, θα έλεγα, η όλη αυτή εκδήλωση. Μια εκδήλωση που πραγματοποιείται για τα 60 χρόνια από την ανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου, και γίνεται συνεργασία με την Εκκλησία, δηλαδή η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτη, συνεργασία με την Περιφέρεια, πραγματοποιούν αυτή την εκδήλωση. Μην ξεχνάμε λοιπόν τον Άγιο Τίτο, 60, και οι εκδηλώσεις αυτές για τον Άγιο Τίτο, να πούμε, θα συνεχιστούν και τις επόμενους μήνες, γιατί φέτος όλο το 2026 είναι η 60η επέτειος από την ανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου στο Ηράκλειο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Νίκο.
1: Να ευχαριστήσω κι εγώ, αγαπητέ.
0: Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.

Λοιπόν, αποχαιρετήσαμε μόλις τον συνάδελφο τον Νίκο τον Αγγελάκη, που μας έδωσε έτσι όλες αυτές τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με το τι συζητήθηκε στην πρωινή του εκπομπή με τον τίτλο «Όμορφη ημέρα». Έχουμε λίγο χρόνο, ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή μας, οπότε πάμε να σας δώσω και αυτήν εδώ την είδηση που ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη. Να σας πω πως επιπλέον, λέει, 6.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Αυτό διαβάζω στο πρωτοθέμα.gr. Πάνω από 21,5 εκατομμύρια η συνολική, λέει, δαπάνη. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε σήμερα την δημοσίευση του τέταρτου οριστικού πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα», μέσω του οποίου εντάσσονται περισσότεροι, λέει, από 6.000 νέοι δικαιούχοι από το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Η συνολική δημόσια δαπάνη που δεσμεύεται για τις νέες εντάξεις υπερβαίνει τα 21,5 εκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας ουσιαστικά την προσπάθεια αναβάθμισης του οικιακού εξοπλισμού θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού, χρήσης με σύγχρονες ενεργειακά αποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις. Με τη νέα απόφαση υπαγωγής, ο συνολικός αριθμός των εγκεκριμένων αιτήσεων υπερβαίνει πλέον τις 146.000. Μέσω του προγράμματος, τα νοικοκυριά έχουν την δυνατότητα να αντικαταστήσουν παλαιά και ενεργοβόρα συστήματα θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας και το ενεργειακό τους κόστος. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται για την κατάσταση της αίτησής τους μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος και να προχωρούν στην επιλογή εγκεκριμένου προμηθευτή και εξοπλισμού που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους μέσα από τα επίσημα Μητρώα Προμηθευτών και Εξοπλισμού. Η καταληκτική ημερομηνία για την αδέσμευση και εξαργύρωση των επιταγών που αντιστοιχούν στην τέταρτη απόφαση υπαγωγής είναι η 25η Ιουνίου 2026. Για περισσότερες πληροφορίες για τους ωφελούμενους θα δώσω τηλέφωνα 213-151-3753, 213-151-3753 και 213-151-3101, 213-151-3101. Οι ώρες εξυπηρέτησης είναι από Δευτέρα Παρασκευή από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα.

0: Μαζί μας και σήμερα ήταν το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στη 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
0: VNY Concept Store, και για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811 81 45 15. 2811 81 45 15. Φτάνουμε στο τέλος όμως και της σημερινής μας εκπομπής, οπότε εγώ θα ευχηθώ σε όλους σας να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευής και ένα ακόμη ομορφότερο Σαββατοκύριακο. Γεμίστε μπαταρίες, ξεκουραστείτε και κάντε όσα επιθυμεί η καρδούλα σας. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι πρώτα ο Θεός εμείς την Δευτέρα, πάντα μέσα από την συχνότητα του Πολίτικα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Win Masters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
2: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
4: Μη μ' αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
5: Dirty 107,7.
6: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Εδώ στο τελευταίο ραδιοφωνικό ραντεβού για αυτή την εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας.

στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου διεξάγεται το Περιφερειακό Συμβούλιο μας πιο συγκεκριμένα, σε ξενοδοχειακή αίθουσα, εξαιτίας του αριθμού των μέλων του Περιφερειακού Συμβουλίου που δεν χωρούν στο μέγαρο της Πλατείας Ελευθερίας, έχει μεταφερθεί η σύγκρουση για το μεταναστευτικό.

κάτι και από διάφορες περιοχές. Από το Δήμο Χερσονήσου, Ελιά, Επισκοπή, Καρτερό, Κοκκίνη κτλ. Από το δεύτερο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Ηρακλείου. Από το τρίτο, με συγχωρείτε. Δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Ηρακλείου από την περιοχή των Αθανάτων. Ακόμη και από την περιοχή των Μαλάδων που έχει απορριφθεί και υποτίθεται ότι πολιτικά έχει τελεσιδικήσει η υπόθεση και δεν προχώρησε μετά τις οργισμένες αντιδράσεις. Έχουν ναυτιά τεντωμένα. Και είναι και οι δήμαρχοι της Μεσαράς παρόντες, όπως ο δήμαρχος Φεστού, ο δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων, αλλά και ο δήμαρχος Μινώα Παιδιάδος, οι οποίοι και οι τρεις δήμοι έχουν βρεθεί κατά το παρελθόν στο επίκεντρο των συζητήσεων, καθώς εγκαταστάσεις και σημεία εντός των διοικητικών τους ορίων έχουν προταθεί από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για να φιλοξενήσουν δομές μεταναστών. Η περιφέρεια επιμένει ότι η εγκατάσταση στο παλαιό κταίο δεν πληρεί τις προδιαγραφές, και αυτό το παρουσίασε με στοιχεία ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, ο κύριος Συριγωνάκης. Καταρχάς, ο κύριος Συριγωνάκης υποστήριξε ότι η εγκατάσταση στο παλαιό κταίο δύο φορές το μήνα λειτουργεί, καθώς φιλοξενεί ελέγχους για επαγγελματίες οδηγούς, αλλά επίσης φιλοξενεί και το αρχείο της περιφέρειας Κρήτης. Και επικαλέστηκε το τουριστικό προφίλ της ευρύτερης περιοχής, καθώς το συγκεκριμένο σημείο απέχει μόλις λίγα λεπτά με τα πόδια από τις πιο πολυσύχναστες παραλίες της Κρήτης, αυτή του Καρδερού. Επίσης τόνισε ότι ο συγκεκριμένος χώρος βρίσκεται δίπλα σε τουριστικά καταλήματα και, όπως σημείωσε, από τη στιγμή που προκαλείται δυσαρέσκεια ή δημιουργείται πρόβλημα έστω και για έναν πολίτη σε μια επιχείρηση, το σωστό είναι να μην προχωρά η χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής στο εν λόγω σημείο. Δεν ξέρω λοιπόν εάν μπορεί να βρεθεί κατάλληλος χώρος όπου δεν θα υπάρχει ούτε ένας πολίτης ή ούτε μία επιχείρηση που να μην θεωρεί ότι πλήττεται. Δεν ξέρω, εκτός και αν πούμε, ρε παιδί μου, πάμε στην κορυφή του Ψιλορίτη, ας πούμε, στο πουθενά, να χωροθετήσουμε εκεί τη δομή μεταναστών. Δηλαδή είναι και λίγο άτοπο και ουτοπικό ταυτόχρονα να υποστηρίζουμε ότι για να φιλοξενηθεί και να λειτουργήσει μία δομή μεταναστών θα πρέπει οι άνθρωποι ή οι επιχειρήσεις που επηρεάζονται να είναι μηδέν. Το αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι σχεδόν ακατόρθωτο. Εκτός και αν πούμε θα κάνουμε μια πλωτή δομή κάπου μετά την Δία, ας πούμε, τους ξαμολύσουμε εκεί πέρα όπως είναι πλατφόρμες για τους υδρογονάνθρακες σε ExxonMobil, πούμε, θα δανειστούμε από την ExxonMobil, είναι ολόκληρες πολιτείες αυτές οι πλατφόρμες, είναι μεγάλες, μπορεί να ζουν και 500 και 600 άτομα σε αυτές τις πλατφόρμες, να πούμε μας φέρει μια τέτοια πλατφόρμα, ας πούμε, να τους βάλουμε στη θάλασσα. Βέβαια εκεί θα έχουμε μετά άλλες αντιρρήσεις από τους οικολόγους, το πλατφόρμα, οι χελώνες, αδελφίνια, έτσι τα αλλιώς. Τέλος πάντων, ναι, θα έχουμε άλλα ζητήματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω πού μπορεί να βρεθεί και πώς μπορεί να βρεθεί σημείο, περιοχή, εγκατάσταση που να πληρεί την εξής βασική προϋπόθεση: να μην ενοχλείται κανείς ή να μην δηλώνει κανείς ότι μπορεί δυνητικά, και όλα αυτά που λέμε μπορεί δυνητικά να ενοχληθεί.

Από την πλευρά της η μείζωνα αντιπολίτευση, που εκπροσωπείται από τον κύριο Δανέλη, τον οποίο τον ακούσαμε τις προηγούμενες ημέρες εδώ, όπου ο ίδιος είναι υπέρ της δημιουργίας μιας δομής, εξέφρασε και εκείνος αντιρρήσεις για τον παλαιό σταθμό του ΚΤΕΟ. Ωστόσο, επιρρύπτει ευθύνες και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην περιφέρεια, διότι δεν κατάφερε εγκαίρως να έχει λήξει το θέμα και να έχει εκείνη υποδείξει, η περιφέρεια σε συνεργασία με τους Δήμους, να έχουν υποδείξει το χώρο που εκείνοι επιθυμούν. Αλλά για να τον επιθυμείς, πρέπει να τον έχεις καταλήξει. Να τον έχεις συμφωνήσει. Όταν επί τρία χρόνια παίζουμε τα τόμπολα παίζει η κυβέρνηση από πάνω, που έχει τις δικές ευθύνες, παίζουμε και εμείς τα τόμπολα από εδώ κάτω, γιατί βολευόμαστε. Κλωτσώντας τον Τενεκεδάκη όλο και παρακάτω, κάποια στιγμή ξέρετε ότι αυτό τελειώνει. Ο δρόμος για τον Τενεκέ, κάποια στιγμή, φτάνει ή σε γκρεμό ή σε τείχο. Αδιέξοδο.

Οι δήμαρχοι από τη δικιά τους πλευρά, όπως ο Δήμαρχος Χερσονήσου επανέλαβε ότι σε καμία περίπτωση δεν συζητά το ενδεχόμενο να χωροθετηθεί η δομή αυτή στον παλαιό σταθμό του ΚΤΕΛ. Από την πλευρά τους οι δήμαρχοι της Μεσαράς τι λένε, το που σας λέγαμε, βεβαιώνεται, στην πόρτα μου να μην είναι και όπου θέλει ας είναι. Τι λένε, ότι η δομή πρέπει να γίνει κοντά σε μεγάλο αστικό κέντρο. Δεν μπορεί να γίνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, στις Μοίρες, που θα γίνει στο Ζαρό, τυχαίες περιοχές, στη Γόρτινα, στους Αγίους 10, ας πούμε. Δεν μπορεί να γίνει, λένε οι δήμαρχοι. Και ενδιαφέρον ότι οι δήμαρχοι από τη Μεσαρά είναι σε θέση να προτείνουν χώρους. Το έκαναν και σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Όπως ο δήμαρχος Φεστού, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Ο δήμαρχος Φεστού, ο κ. Νικολίλιδάκης. Πρότεινε λοιπόν, που τις μοίρες ο δήμαρχος, μάλιστα. Πρότεινε λοιπόν, με παρησία, ναι, το αναγνωρίσουμε, κάτι πολύ ξεκάθαρο. Πρότεινε συγκεκριμένο σημείο, συγκεκριμένη περιοχή, με μία μόνο επισήμανση. Ότι δεν είναι στα διοικητικά του όρια. Όχι απλά δεν είναι στα διοικητικά του όρια. Εκείνος είναι στο νότο και πρότεινε περιοχή που είναι στο βορρά. Πρότεινε ο κύριος Νικολιδάκης δηλαδή, και μάλιστα το παρουσίασε ότι τι είναι πιο λογικό, λέει, να επιτάξει το κράτος μία επιχείρηση, μία κατάσταση που δεν λειτουργεί στον ιστό του δρόμου Ηρακλείου Μεσαρά. Και για να μην υπάρχουν παρερμηνίες, ουσιαστικά υπέδειξε τις αποθήκες, τους αθανάτους, είτε τις αποθήκες της ΞΟΣ εδώ στη ΔΠΕ.

Ωραίο είναι αυτό, να προτείνουν οι δημάρχοι περιοχές που είναι οπουδήποτε εκτός από το δικό τους δήμο. Ενδιαφέρουσα προσέγγιση, ενδιαφέρουσα πρόταση. Δείχνει ρε παιδί μου αυτό το. Είμαστε όλοι μαζί. Όλοι για έναν. Ξέρετε στην τοπική αυτοδιοίκηση, όλοι για έναν. Προφανώς είναι μια επιβεβαίωση η κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί από την πλευρά των δημάρχων και όχι μόνο. Από την πλευρά λοιπόν της τοπικής αυτοδιοίκησης σε σχέση με το μεταναστευτικό και την περιβόητη δομή.

Το λέγαμε και χθες, δεν νομίζω ότι είμαστε μακριά από την πραγματικότητα και πιθανολογούμε βασίμως ότι θα επιβεβαιωθεί και πολύ άμεσα, δηλαδή μέσα στα επόμενα 24 ώρα, τόσο άμεσα. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, μετά και τη σημερινή συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου, που πιθανολογώ εξίσου βασίμως ότι δεν πρόκειται να καταλήξει πουθενά, ναι, θα προχωρήσει σε μια επιλογή και τότε θα γίνει του κουτρούλι ο γάμος, διότι αυτή η επιλογή θα είναι δια της επιτάξεως με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Μπορεί να μην ονομαστεί επίταξη, θα είναι ουσιαστικά μια επιλογή που δεν θα σηκώνει δεύτερη κουβέντα. Δεν θα σηκώνει επιπλέον διάλογο, δεν θα σηκώνει επιπλέον αντίδραση. Ή μάλλον αντιδράσεις μπορεί να υπάρχουν. Αλλά ξέρετε, είναι δύο τα αυτιά, που το ένα μπαίνει, από το άλλο βγαίνει και κάπως έτσι θα εξελίσσονται τα πράγματα. Η συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου διεξάγεται σήμερα 12 Ιουνίου, όπου τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ένα νέο ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο κανόνων για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, που αφορά την εξέταση των αιτημάτων ασύλου, την προστασία των εξωτερικών συνόρων και την ενίσχυση των επιστροφών.

περιλαμβάνει λοιπόν αυτό το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο? Για πρώτη φορά θα θεσμοθετείται υποχρέωση αλληλεγγύης από τις χώρες δεύτερης υποδοχής, ενώ παράλληλα ενισχύεται η ευθύνη των χωρών πρώτης γραμμής στη διαχείριση των μεταναστευτικών νεωρών. Αυτό το νέο πλαίσιο έρχεται να αντικαταστήσει το ήδη αφιλεγόμενο κανονισμό του Δουβλίνου 3. Ωστόσο, ο βασικός κανόνας της πρώτης χώρας υποδοχής όχι απλά παραμένει, αλλά ενισχύεται. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως η Ελλάδα, ως χώρα πρώτης εισόδου, παραμένει υπεύθυνη για όσους μετανάστες και πρόσφυγες εισέρχονται στην επικράτειά της για 20 μήνες, από 12 που ίσχυε σήμερα. Σχεδόν διπλασιάζεται ο χρόνος. Ενώ για διασωθέντες στη θάλασσα, η ευθύνη μειώνεται σε 12 μήνες. Τώρα, ο ετών άσυλο υποχρεούται να παραμείνει στη χώρα πρώτης εισόδου έως τον καθορισμό υπεύθυνης χώρας σε περίπτωση μετεγκατάστασης ή την τελική απόφαση της χώρας πρώτης εισόδου. Αξιοσημείωτο είναι πάντως ότι πλέον ακόμη και οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, όχι μόνο οι αιτούντες άσυλο, υπόκεινται σε διαδικασία take back, αν μετακινηθούν χωρίς άδεια σε άλλο κράτος μέλος, ενώ ανοίγει και ο δρόμος για ανάκληση προσφυγικών καθεστώτων. Τι σημαίνει τώρα ο μηχανισμός αλληλεγγύης που εισάγεται απέναντι στις χώρες πρώτης υποδοχής? Δηλαδή, π.χ. η Γερμανία, το κάνω πιο συγκεκριμένο, απέναντι στη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Θα μπορούσε να ήταν Ιταλία, θα μπορούσε να ήταν Ισπανία. Συνήθως οι χώρες αυτές είναι οι πρώτες χώρες υποδοχής μεταναστών εντός της Ευρωπαϊκής Επικράτειας. Ο μηχανισμός λοιπόν αλληλεγγύης προβλέπει ότι μπορούν αντί της μετεγκατάστασης, δηλαδή αντί να πάρουν το μετανάστη στη Γερμανία, στη Γαλλία, οπουδήποτε, πάση περιπτώσει, στην κεντρική Ευρώπη, πέρα από τις χώρες υποδοχής, αντί λοιπόν να ισχύει μόνο η μετεγκατάσταση, έχουν τη δυνατότητα να δώσουν χρήματα ή τεχνική υποστήριξη. Δηλαδή, ναι μεν αλληλεγγύη, αλλά η αλληλεγγύη θα εφαρμόζεται με τη μέθοδο του πληρώνω. Δηλαδή, κράτα τους εσύ και πάρε να μπαξίσει. Αυτό είναι το κόλπο που στείνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μην μετακινούνται οι μετανάστες από τις χώρες πρώτης υποδοχής προς την κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Και αυτό αφορά αποκλειστικά τους αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Δεν αφορά απορριθέντες αιτούντες εν αναμονή απέλασης.

Όσοι δεν διαθέτουν αυξημένες πιθανότητες χορήγησης ασύλου, ακολουθούν την κανονική διαδικασία εξέτασης και ένταξης, ενώ για όσους δεν διαθέτουν προσφυγικό προφίλ, εφαρμόζεται η διαδικασία συνόρων. Έτσι, για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις προβλέπεται υποχρεωτική παραμονή σε καθεστώς κράτησης κατά τη διάρκεια της συνοριακής διαδικασίας, εξέταση του αιτήματος ασύλου εντός 12 εβδομάδων και άμεση έκδοση απόφασης επιστροφής σε περίπτωση απόρριψης. Ποια είναι τώρα η είδηση που μας αφορά κιόλας μέσα από αυτό? Οι μετανάστες που θα διαβιούν στη δομή του Ηρακλείου ή εκείνοι που διαβιούν ήδη στη δομή της Αγιάς στα Χανιά θα έχουν παραμονή στη δομή τουλάχιστον 12 εβδομάδων ή έως 12, όχι τουλάχιστον, έως 12 εβδομάδων, καθώς μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα πρέπει να έχει εξεταστεί το αίτημα ασύλου και να εκδοθεί η απόφαση επιστροφής σε περίπτωση απόρριψης. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για μια τρίμηνη παραμονή των μεταναστών. Και όλο αυτό βέβαια συνεχώς θα ανακυκλώνεται. Δηλαδή θα φεύγει μια φουρνιά, όσοι τέλος πάντων εγκρίνεται το άσυλό τους θα βγαίνουν από τη δομή και θα παραμένουν στη χώρα εάν δεν τους παίρνει μια άλλη χώρα με τη μέθοδο της μετεγκατάστασης, όπου όταν δεν θα τους παίρνει θα μαντρίνει κανένα 50 ευρώ ας πούμε στο κεφάλι για να τους έχουμε εμείς στη δική μας χώρα. Αυτό έχει αποφασιστεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν μιλάνε για αλληλεγγύη λοιπόν σε επίπεδο Ευρώπης, εννοούν αλληλεγγύη μέσω χρημάτων, μπαξίση δηλαδή, για να μην τους κύκλους τάρατε. Δηλαδή κρατήστε τους εσείς, σας πληρώνω και κάτι παραπάνω και κάπου εδώ τελειώνει η ενασχόλησή μας με το θέμα.

πάμε τώρα στην επιστροφή εκείνων όπου απορρίπτεται η αίτηση ασύλου. Ο βασικός κανόνας λέει πως ο απορριφθής ετών ασύλου επιστρέφει στη χώρα εθνικότητάς του. Στην πράξη όμως, του πρακτέου, μόνο ένα 20% αυτών που πρέπει να επιστρέψουν γίνονται δεκτοί στη χώρα τους. Δεν τους θέλει ούτε η χώρα τους. 8 στους 10 δεν τους θέλει ούτε η χώρα από την οποία προέρχονται.

Η δεύτερη επιλογή είναι η αποστολή του προσώπου, εφόσον δεν γίνουν δεκτοί στη χώρα, είναι η αποστολή του προσώπου σε μια ασφαλή τρίτη χώρα από την οποία πέρασε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του χωρίς να εξεταστεί. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η επιστροφή υπηκών, για παράδειγμα το Αφγανιστάν, το Μπαγκλαντές ή το Πακιστάν, στην Τουρκία. Μέχρι πρότινος, η επιστροφή σε χώρα διέλευσης απαιτούσε αποδεδειγμένη σύνδεση του ατόμου που ζητούσε το άσυλο και για το οποίο απορρίφθηκε με τη συγκεκριμένη χώρα. Δηλαδή, θα έπρεπε, ας πούμε, να έχει κάποιος συγγενής στην Τουρκία. Θα έπρεπε να έχει μια προηγούμενη παρουσία. Θα έπρεπε να έχει γλωσσικούς ή πολιτιστικούς δεσμούς με την Τουρκία. Πλέον αυτή η κρίσιμη προϋπόθεση καταργείται και ένας άνθρωπος είναι πιθανό να αναγκαστεί να επιστρέψει σε χώρες τρίτες. Όπως για παράδειγμα στην Τουρκία. Το θέμα είναι ότι και η Τουρκία έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί, όπως έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί και η χώρα προέλευσης του μετανάστη.

Είναι αδιανόητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιμένει σε ένα τέτοιο σχέδιο που έχει αποδειχθεί κατά το παρελθόν ότι είναι αποτυχημένο. Δηλαδή, το γεγονός ότι η απόρριψη της επιστροφής ενός μετανάστη στη χώρα από την οποία προέρχεται, από την ίδια του τη χώρα, δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, ένας από τον Μπαγκλαντές που έχει φύγει από τη χώρα του και θέλει να περάσει στην Ευρώπη, τον Μπαγκλαντές να έχει τη δυνατότητα να αρνείται να επαναπατριστεί. Δεν είναι δυνατόν το Πακιστάν, με τόσους Πακιστανούς που έχουν φύγει από τη χώρα τους, να αρνούνται, μιλάμε για κύριους που έχουν έχει απορριφθεί το άσυλό τους, να αρνούνται να αποδεκτούν τους δικούς τους ανθρώπους να αποδεκτούν στη χώρα αυτή. Και δεν είναι δυνατόν η Ευρώπη να συνεχίζει να έχει σχέσεις με χώρες οι οποίες αρνούνται να αποδεκτούν τους υπηκόους τους. Αυτό είναι αδιανόητο. Και αυτό έχει γίνει μια κανονικότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αποτέλεσμα χώρες πρώτης υποδοχής ουσιαστικά να εκπληρώνουν υποχρεώσεις των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι μετανάστες. Αυτό είναι αδιανόητο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
4: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικός σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει πίσω το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Συνεχίζεται το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως σας λέγαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής, με επίκεντρο φυσικά το μεταναστευτικό. Τοποθετούνται όλοι οι φορείς άμεσα και έμεσα εμπλεκόμενοι. Ωστόσο, έχουμε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, η οποία είδε το φως δημοσιότητας πριν από λίγο μέσα από το politica.gr. Μια πολύ σοβαρή εξέλιξη που επιφέρει ακόμη μεγαλύτερη πίεση σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του μεταναστευτικού, διότι, ως γνωστόν, μέχρι και σήμερα, επί χρόνια πολλά, τις ανάγκες της ανύπαρκτης δομής μεταναστών τις κάλυπτε το λιμάνι του Ηρακλείου. Ο επιβατικός σταθμός, η εγκαταστάσεις μάλλον των εργαζομένων στον επιβατικό σταθμό του Ηρακλείου, όπου εκεί με τρόπο, όπως καταλαβαίνετε, που δεν περιποιεί τιμή και συνθήκες που δεν περιποιούν τιμή σε κανέναν, αναγκάζονται να στηβάζονται εκατοντάδες μετανάστες προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Και αυτό το πρόβλημα επιχειρείται επί τρία χρόνια ανεπιτυχώς να λυθεί για το Ηράκλειο, όπου, όπως είπαμε, πέρα από τις ευθύνες της κυβέρνησης, που είναι πανθομολογούμενες, υπάρχουν και σοβαρές ευθύνες της τοπικής αυτοδιοίκησης, που επί τρία χρόνια δεν έχει καταφέρει να βρει έναν κοινό τόπο. Και η περιφέρεια και η Δήμη. Ποια είναι τώρα η σοβαρή εξέλιξη? Μαθαίνουμε λοιπόν, και όπως διαβάζουμε και στο politica.gr, ότι ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου λέει ως εδώ και μη παρέκει. Διότι φαίνεται ότι το θέμα μπαίνει σε δικαστική τροχιά και εισέρχεται σε μια διαμάχη για την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών. Καθώς ο Οργανισμός Λιμένος είχε αποφασίσει να προσφύγει στη δικαιοσύνη καταθέτοντας αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Σου λέει δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένου Ηρακλείου, τον κύριο Μινά Παπαδάκη. Καλησπέρα, κύριε Παπαδάκη.
1: Καλησπέρα, κύριε Κώστα.
0: Λοιπόν, τι σας οδήγησε σε αυτή την απόφαση, που καταλαβαίνετε ότι έρχεται σε μια χρονική στιγμή που είναι ήδη πολύ πιεσμένα τα πράγματα. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα που μιλάμε το Περιφερειακό Συμβούλιο. Γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση για τον εντοπισμό χώρου, έκτασης, εγκατάστασης, εν πάση περιπτώσει, για τη φιλοξενία δομής, και έρχεται και η δική σας απόφαση να πει ότι φτάνει πια.
1: Κύριε Κώστα, το ποτήρι ξεχύλισε. Έπεσε και η τελευταία σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Οι συνθήκες φιλοξενίας που γινόταν αυθαίρετα υπό την ανοχή μας, αν θέλετε, μέχρι στιγμής σε χώρους του ψυγείου, είναι άθλιες. Δεν μπορεί να στηβάζονται εκεί πέρα εκατοντάδες άτομα, να έχουμε μια υγειονομική βόμβα δίπλα μας. Έχουμε δίπλα, είναι τώρα τα Σαντορινιά, 2.000 επιβάτες κάθε μέρα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν η αυθαίρετη κατάληψη την Δευτέρα από το λιμεναρχείο, χωρίς να μας ενημερώσουν, εννοείται χωρίς να εγκρίνουμε, του χώρου δίπλα από το ψυγείο, ενός υπαίθριου χώρου που πήγαν αυθαίρετα και άνοιξαν την πόρτα και έσυραν τα τζέρσι, κατέλαβαν το χώρο. Αυτό ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι και αποφασίσαμε ότι ως εδώ και μη παρέχει πλέον. Θα ακολουθήσουμε τις δομικές διαδικασίες. Κάναμε σήμερα ασφαλιστικά μέτρα και ζητάμε την άμεση αποβολή τους από χώρους δικής μας αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας.
0: Άρα έχετε καταθέσει ήδη αίτηση ασφαλιστικών μέτρων?
1: Βεβαίως, τα καταθέσαμε σήμερα, θα δικαστούν την Τρίτη.
0: Την Τρίτη, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι αν δικαιωθείτε.
1: Προσωρινά μέτρα.
0: Αν δικαιωθείτε, αν δηλαδή βγει προσωρινή διαταγή μέχρι την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων, γιατί δεν γίνεται άμεσα αυτό. Σημαίνει ότι κλείνει το ψυγείο για τους μετανάστες?
1: Πρέπει να κενώσει το χώρο, βεβαίως.
0: Είναι πολύ σοβαρή εξέλιξη αυτή. Διότι αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι πλέον. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι υπάρχει και ένα ζήτημα. Δηλαδή, και αύριο το πρωί να αποφασίσει η περιφέρεια με τους Δήμους σε συνεννόηση με την κυβέρνηση, ουτοπικό, αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ τρία χρόνια δεν έχει καταστεί εφικτό. Αλλά και αύριο το πρωί να αποφασίσουν να βρουν το χώρο, μέχρι την Τρίτη, εάν και εφόσον δικαιωθείτε, δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει καταστεί λειτουργικός ο χώρος για να φιλοξενηθούν.
1: Δεν είναι δικό μας το πρόβλημα όμως, κύριε Κώστα.
0: Το αντιλαμβάνομαι.
1: Γιατί να φέρουμε εμείς την ευθύνη? Αν θέλει το Υπουργείο να επιτάξει το χώρο, ας επιτάξει το χώρο και να έχει αυτό την ευθύνη του ό,τι ήθελε συμβεί. Αν αύριο μαχαιρωθούν δύο μετανάστες, αν βγει κάποιος και βιάσει ένα περαστικό, θα μας πούνε ότι κύριε, εσείς ουσιαστικά το ανεχτήκατε, άρα ήταν σαν να κάνετε μια άτυπη παραχώρηση, τράβα στα δικαστήρια. Γιατί να έχουμε εμείς αυτή την ευθύνη?
0: Εσείς ως λιμάνι, ως οργανισμός λιμένος, έχετε κάποια σύμβαση με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου?
1: Καμία σύμβαση δεν έχουμε, τίποτα. Τίποτα. Απολύτως καμία σύμβαση.
0: Άρα με ποιο τρόπο δηλαδή χρησιμοποιείτε το παλαιψίο?
1: Καμία σύμβαση, αυθαίρετη κατάληψη είναι. Αυθαίρετη κατάληψη. Είπαμε ως εδώ και μην παρέχει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυθαίρετη κατάληψη. Αν θέλετε να το καταλάβετε νόμιμα, επιτάξτε το χώρο, άλλος αδιάστε τον.
0: Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή, κύριε Παπαδάκη, έχετε εικόνα πόσοι μετανάστες είναι στο ψυγείο?
1: Νομίζω είναι 70 άτομα.
0: 70.
1: Τους πήρα χθες, τους περισσότερους τους πήρα χθες.
0: Το μάξιμο που μπορεί να τα αποκριθεί το ψυγείο, σε τι, γιατί αριθμό συζητάμε, δηλαδή μέχρι πού έχει φτάσει το ανώτατο της χωρητικότητας του ψυγείου?
1: Κοιτάξτε, τη Δευτέρα είχαν μαζέψει 500 άτομα περίπου.
0: 500 άτομα.
1: 500 άτομα. Στη Βαγμένα, το ένα πάνω στο άλλο. Καταρχήν αυτό είναι επικίνδυνο και για τους ίδιους τους λιμενικούς που διαβίουν δίπλα έτσι και έχουν τα γραφεία τους, η ασφάλεια του λιμενιού. Εγώ απαρώ αυτοί οι άνθρωποι που καταφέρνουν και δουλεύουν σε τέτοιες συνθήκες.
0: Μάλιστα. Άρα περιμένετε πλέον μέχρι και την Τρίτη, μέχρι να εκδικαστούν τα μέτρα, αν θα δείτε κάποια απόφαση από την κυβέρνηση να επιτάσσει το χώρο, άρα να λαμβάνει και την ευθύνη για την επίταξη του χώρου, ή αν δικαιωθείτε την Τρίτη, θα πρέπει να εκενωθεί το ψυγείο. Σωστά.
1: Σωστά, σωστά.
0: Μάλιστα. Είχατε προηγουμένως ενημερώσει είτε το Υπουργείο είτε την Περιφέρεια για αυτή σας την κίνηση, δηλαδή να καταθέσετε ασφαλιστικά μέτρα, ή δεν έχετε επικοινωνία με τους
1: άλλους? Δεν ενημερώσαμε κανέναν. Ενημέρωσαμε αυτή για την αυτέρετη κατάληψη που κάνανε.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εργασμού Λιμενικού Ηρακλείου. Εξαιρετικά σοβαρή αυτή η εξέλιξη. Πλέον το λιμάνι είναι ιδιωτικό. Μέχρι και το Σεπτέμβριο. Μέχρι και το Σεπτέμβριο του 24 το λιμάνι ήταν δημόσιο. Και το κράτος, οι φορείς του κράτους, εν προκειμένου το λιμεναρχείο, μπορούσαν να κάνουν ό,τι θέλουν στο λιμάνι. Όπως για παράδειγμα, καταλαμβάνουν παράνομα ή επαστρεπτώσει χωρίς προηγουμένως κάποια σχετική συμφωνία ή κάποιο μισθωτήριο ενδεχομένως, χώρους στο λιμάνι. Τώρα το λιμάνι είναι ιδιωτικό. Είναι του Γκριμάλντι, για να μην ξεχνιόμαστε. Και εδώ τώρα ο ιδιοκτήτης, διαχειριστής του λιμανιού, έχει άλλη άποψη. Και θα τολμήσω να πω, καλά κάνει και έχει άλλη άποψη. Η αλήθεια είναι, ομολογώ ότι δεν γνώριζα και εγώ ότι εξακολουθεί, για καταλάβατε γιατί, κράτος μπανανία συζητάμε, εξακολουθεί και γίνεται χρήση του ψυγείου, ναι, υπό άθλιες συνθήκες, ναι, δεν είναι κατάλληλος ο χώρος, ναι. Αυτής της προσωρινής λύσης, λοιπόν, η προσωρινή μάλλον λύση αυτής της εγκατάστασης, ότι γίνεται στον αέρα. Εγώ πρώτη φορά το ακούω, απολογούμε γιατί δεν το γνώριζα, δεν είχαμε μπει καν στη διαδικασία να ρωτήσουμε αν υπάρχει κάποια σχετική σύμβαση που να καλύπτει, όχι για το οικονομικό σκέλος, τρίχες, για το κομμάτι το νομικό, για οτιδήποτε συμβεί στο χώρο αυτό. Όχι για το οικονομικό σκέλος. Δεν πίστευα ότι όλο αυτό το πράγμα θα μπορούσε να είναι στον αέρα. Και μαθαίνουμε τώρα ότι είτε όταν ο Οργανισμός Λιμενικού Ηρακλείου ήταν δημόσιος, είτε τώρα που είναι ιδιωτικός, εξακολουθεί και είναι στον αέρα. Είτε με δημόσιο χαρακτήρα το λιμάνι, είτε με ιδιωτικό. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Στη χώρα, μπανανία. 3 χρόνια ψάχνουμε χώρο και δεν έχουν κάνει έστω το στοιχειώδες μέχρι να βρουν το χώρο. Να καλύψουν, ρε παιδί μου, τη διαδικασία. Πού αλλού θα πεις ότι έχεις εγκατασταθεί σε ένα χώρο ο οποίος είναι ακατάλληλος, δεν πληρείς προϋποθέσεις, δεν, αλλά μπας σε τόση. Είναι η μόνη λύση που έχεις, γιατί βολεύει και το λιμεναρχείο, βολεύει τις αρχές, δηλαδή με το που έρχονται οι μετανάστες να είναι κοντά στο λιμεναρχείο, να γίνεται η διαδικασία, διότι οι λιμενικοί, όπως έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό και πάρα πολλές φορές, τα καλοκαίρια ουσιαστικά αποσύρονται από το βασικό του αντικείμενο, που είναι η αστυνόμευση της θάλασσας, και έχουν επιδοθεί σε ένα εντελώς διαφορετικό αντικείμενο από αυτό που είναι η δουλειά τους, δηλαδή τη φύλαξη, τους σεκιουριτάδες κάνουν. Πέρα από την βασική διαδικασία με το που συλλάβουν εντός αγωγικών τους μετανάστες με το που φτάσουν στα παράλια της Κρήτης και ακολουθηθεί η διαδικασία όπως προβλέπεται βάσει των κανόνων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σε συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Από εκεί και πέρα είναι σεκιουριτάδες. Καμία σχέση δηλαδή με το αντικείμενό τους. Κάνε απλά φύλαξη. Λοιπόν, δεν περίμενε κανείς ότι θα μαθαίναμε σήμερα, πέρα από την εξαιρετικά σοβαρή είδηση ότι ο Οργανισμός Λιμένου Ηρακλείου προσφεύγει με ασφαλιστικά μέτρα, εξετάζονται την Τρίτη όπως ακούσαμε. Άρα την Τρίτη, τίτλοι τέλους για το λιμάνι, εάν και εφόσον δικαιωθεί ο οργανισμός λιμένος, για το ψυγείο δηλαδή, δεν περιμέναμε ότι όλο αυτό είναι στον αέρα. Τι άλλο δηλαδή να δει και να ακούσει κανείς για το πόσο πρόχειρα η κυβέρνηση έχει αντιμετωπίσει ένα ζήτημα το οποίο το ξέρουμε, δεν είναι κεραυνό σε νεθρία, το ζούμε, το βλέπουμε, τουλάχιστον για την Κρήτη, την τελευταία τριετία, τετραετία. Είναι χώρα μπανανία. Πάμε, διακοπή μου, και να σε επιστρέφω.

Επιστροφή. Όπως καταλαβαίνετε, η είδηση της αίτησης ασφαλιστικό μέτρο που κατατέθηκε νωρίτερα σήμερα από τον Οργανισμό Λιμένου Ηρακλείου, προκειμένου να εκενωθεί άμεσα ο χώρος του ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου, που φιλοξενούνται ακαταλήλως, αλλά δυστυχώς υπό αυτές τις συνθήκες οι μετανάστες, επειδή δεν υπάρχει δομή, έχει προκαλέσει αναταραχή στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που βρίσκεται σε εξέλιξη, και έμαθαν πριν από λίγο την είδηση οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι αλλά και η Περιφερειακή Αρχή, καθώς ο Περιφερειάρχης Κρήτης επιβεβαίωσε εντός του Περιφερειακού Συμβουλίου, αυτό που ακούσαμε λίγο νωρίτερα δηλαδή, από τον ιδιοκτήτη του λιμένα, τον Οργανισμό Λιμένου Ηρακλείου, τον κύριο Μινά Παπαδάκη δηλαδή, που εκπροσωπείται το λιμάνι μέσω του Διευθύνοντος Συμβούλου, και την πρόθεση να διεκδικήσουν την Τρίτη, όπου θα εξεταστεί η αίτηση, η προσωρινή αίτηση για τα ασφαλιστικά μέτρα, να την υποστηρίξουν, καθώς θεωρούν ότι πλέον μετά και την τελευταία κίνηση του λιμεναρχείου να επιτάξει ή να, τέλος πάντων, να δεσμεύσει έναν επιπλέον χώρο δίπλα από το ψυγείο για τις ανάγκες ακριβώς των μεταναστών, που ήταν ιδιαίτερα αυξημένες τις προηγούμενες μέρες. Σήμερα είναι 70, τις προηγούμενες μέρες είχαν φτάσει και τους 400, όπως ακούσαμε τον κύριο Παπαδάκη. Ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Αυτή η απόφαση βέβαια όσο και αν φαίνεται, και είναι φυσικά μια εξαιρετικά δυσάρεστη και προβληματική απόφαση του λιμανιού, δηλαδή του λιμένα Ηρακλείου, να προσφύγει καταθέτοντας έτσι ασφαλιστικό μέτρο, πιέζοντας δηλαδή τα πράγματα, ενδεχομένως πέρα από το αυτό που φαίνεται, δηλαδή την πίεση, να αποτελέσει και ένα επιπλέον εργαλείο πίεσης ανάστροφα από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό κρατήστε το, γιατί σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, πριν γίνει γνωστή η είδηση που διαβάσαμε στο politica.gr για την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων από τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, σας είχαμε πει ότι μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα ακούσουμε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να επιτάσσει κάποια κατάσταση. Ποια θα είναι, δεν ξέρουμε. Που θα κάνει δηλαδή μπίλια, δεν ξέρουμε. Αλλά είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο, αυτό εκτιμάμε εμείς δηλαδή, ότι αυτό θα γίνει μέσα στα επόμενα 24 ώρα, και εφόσον σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν καταλήξει μια συγκεκριμένη πρόταση.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 το Island of Desire και η Dogs and Roses παρουσιάζουν τον Χρήστο Σαντικάη live. Μαζί του η Αθηνά Μανουκιάν. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-153-9300. Χρήστο Σαντικάη live Τετάρτη 24 Ιουνίου στο Island of Desire.
4: Να μείνουμε φίλοι.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά. Ο Χρήστος Κώστας. Χθες είχαμε την συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Θα έλεγα ότι ήταν μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Γιατί, όχι ότι δεν ξέραμε, παιδί μου, αλλά εντάξει, είναι αλλιώς. Να στο επιβεβαιώνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τον τρόπο που σκέφτεται αυτή η κυβέρνηση, τον τρόπο που τοποθετείται στα πράγματα και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο προτεραιοποιεί και τις ανάγκες. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Πρωθυπουργός για τις υπέρογγες αυξήσεις στο μισθό των Μητροπολιτών. Ο διπλασιασμός, θυμίζω, της αύξησης του μισθού του Μητροπολίτη με ένα νόμο και ένα άρθρο. Από τα 2.400 έως 2.800, ανάλογα αν έχει κάποιος μεταπτυχιακά, διδακτορικά κτλ. Στα 4.700 ευρώ μεικτά. Από τα 2.400-2.800 μεικτά, στα 4.700 μεικτά. Διπλασιασμός δηλαδή του μισθού του Μητροπολίτη. Και ρωτήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης γι' αυτό. Τι απάντησε? Ήταν, λέει, πάγιο αίτημα της Εκκλησίας. Η απάντηση του Πρωθυπουργού, όταν το ρωτήσανε πώς είναι δυνατόν να διπλασιάζει το μισθό του Μητροπολίτη, είναι ότι ήταν πάγιο αίτημα της Εκκλησίας. Και εμείς, παιδί μου, πάγιο αίτημα έχουμε. Δεν έχεις και εσύ ένα πάγιο αίτημα να διπλασιαστεί ο μισθός σου? Γιατί δεν γίνεται αποδεκτό, ρε παιδάκι μου? Τι κάνουμε λάθος? Δηλαδή, συγγνώμη, μισό λεπτάκι. Άρα σημαίνει ότι όποιος πάει στο Μέγαρο Μαξίμου, καταθέσει ένα αίτημα, όχι μία φορά, πολλές, για να γίνει πάγιο, έχει την παγιότητα, θα γίνει και αποδεκτό. Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί αυτό, ρε παιδάκι μου? Πώς δεν το έχουν σκεφτεί αυτοί οι εκπαιδευτικοί? Καλά, τόσο άσχετοι οι εκπαιδευτικοί της χώρα.

που πάνε ας πούμε με βασικό μισθό πρωτοδιοριζόμενου κάπου στα 800 ευρώ και καλά να μένουν σπίτι τους. Μα μένουν και σκάνε εσύ, κλάτα χαράλαμπε. Πώς δεν το έχουν σκεφτεί ρε παιδάκι μου, να πάρα κατσικωθούν στο Μέγαρο Μαξίμου, να παγιωθεί το αίτημά τους και να ικανοποιηθεί. Ή μήπως όχι, δεν θα ικανοποιηθεί. Και άλλο ο κύριος Μητσοτάκης. Εκτός από το ήταν πάγιο αίτημα της Εκκλησίας. Να σας πω λέει, δυσκολεύομαι. Πάντα δυσκολεύεται. Δυσκολεύομαι λέει όταν ο μισθός του Μητροπολίτη είναι σημαντικά χαμηλότερος από το μισθό του Μουφτή. Πού να δείτε εμείς, κύριε Μητσοτάκη, πώς δυσκολευόμαστε όταν ο μισθός ο δικός μας δεν τα βγάζει πέρα ούτε για το πρώτο δεκαήμερο του μήνα. Αυτό δεν είναι δυσκολία. Επειδή ο Μουφτής λέει, παίρνει περισσότερα. Πάλι από εμάς. Έχουμε τρεις μουφτίδες, δεν ξέρω πώς έχουμε. Τέλος πάντων, ναι. Για τους μουσουλμάνους της χώρας. Λοιπόν, επειδή έχουν υψηλότερο μισθό οι μουφτίδες, εναρμόνισε το μισθό των Μητροπολιτών με τους μουφτίδες. Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί αυτό, ρε παιδάκι. Ωραία. Πάμε ξανά. Σωστά το κάνει ο Πρωθυπουργός. Γιατί δεν εναρμονίζεται και ο δικός μας μισθός με τους μισθούς των προέδρων στους κρατικούς οργανισμούς? Ή γιατί ρε παιδί μου δεν εναρμονίζεται ο μισθός ο δικός μας με το μισθό του προέδρου της ΔΕΗ, παράδειγμα, που είναι έτσι πιο κοντά στο ιδιωτικό τομέα, μιας και πλέον η ΔΕΗ λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια? Δεν θα ήταν πιο ωραίο να εναρμονιστούμε κι εμείς με τους μισθούς όλων των golden, silver, τέλος πάντων, bronze boys, διάφορες κατηγορίες, χρυσά, ασημένια, χάλκινα, αγόρια, τέλος πάντων και κορίτσια, ναι, ενίοτε. Λοιπόν, δεν θα ήταν πιο ωραίο να εναρμονιστούμε μισθολογικά με όλους αυτούς, όπως εναρμόνισε ο Πρωθυπουργός τους Μητροπολίτες με τους Μουφτίδες? Αυτό λέει ήταν το αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδας και κρίναμε λέει ότι ήρθε η ώρα να το ικανοποιήσουμε. Έκρινε ο Πρωθυπουργός, το λέμε προτεραιοποίηση, ότι ως προτεραιότητα πρέπει να ικανοποιηθεί το αίτημα της Εκκλησίας για την αύξηση, όχι αύξηση, αύξηση παίρνουμε εμείς, 30-40 ευρώ, για το διπλασιασμό του μισθού. Αυτό είναι. Αύξηση είναι για τους υπόλοιπους, για την πλέμπα. Διπλασιασμός, αύξηση μπορεί να είναι ένα 2-3%. Ναι, οκ, okay. Τέλος πάντων, αύξηση λέγεται. Αυτό μπορεί, έστω και μισό τη εκατό να είναι, αύξηση είναι. Πώς το κάνουμε δηλαδή? Μπορεί να μας ικανοποιεί, αλλά είναι αύξηση. Είναι άλλο αυτό όμως, και είναι άλλο ο διπλασιασμός με 100 και πλέον τη εκατό αύξηση του μισθού. Έτσι. Λοιπόν, ήταν λέει μία κίνηση αξιοπρέπειας προς την Εκκλησία. Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί εμείς, ρε παιδάκι μου, να ζητήσουμε να κινηθεί η κυβέρνηση προς την κατεύθυνση να ανακτήσουμε την αξιοπρέπειά μας κι εμείς με διπλασιασμό των μισθών μας? Τι κάνουμε λάθος? Να σας πούμε τι κάνουμε λάθος. Κατά την ταπεινή μας άποψη, πάντα. Καταρχάς δεν φοράμε ράσα. Αυτό είναι μεγάλο λάθος, όπως καταλαβαίνετε. Τεράστιο λάθος. Και όχι ράσα ότι και ότι. Γιατί, παρένθεση, εάν οι πολίτες, παύλα πιστοί, όσοι τέλος πάντων πιστεύουν στην Εκκλησία κτλ., έχουν εξαγριωθεί με αυτή την είδηση, πιστέψτε μας ότι οι παπάδες, οι απλοί ιερείς δηλαδή, έχουν βγει στα κάγκελα. Μην κοιτάτε που δεν ακούγεται. Ξέρετε, είναι σαν το στρατό και εκείνοι. Είναι σαν το σώματα ασφαλείας. Θέλουμε να το πούμε, αλλά δεν το λέμε γιατί σε αυτό και τα λοιπά. Είναι από πάνω στεγματάρχης, στρατηγός, αυτό που ελέγχεται από τον υπουργό. Βρεθούμε να πούμε σε καμία παραμεθόριο και τα λοιπά. Μην κοιτάτε λοιπόν που δεν εμφανίζονται στα κάγκελα οι παπάδες. Πρώτοι αυτοί έχουν εξοργιστεί. Γιατί πώς να απαντήσουνε, πώς να απαντήσει ο παπάς που θα επιστρέψει το απόγευμα στο σπίτι του μετά τις εκκλησιαστικές υποχρεώσεις που έχει, δεν είναι μόνο η Κυριακή για τον παπά, μετά τις όποιες λοιπόν εκκλησιαστικές υποχρεώσεις και συνήθως οι παπάδες, όπως το λέγαμε και χθες προχθές, οικογένειες εννοώ, ιερέων, έχουν πάνω από 1-2 παιδιά. Μπορεί και 3, μπορεί και 4. Πλέον
οι πολύτεκνες οικογένειες ή ακόμη και οι τριμελείς, πολλές από αυτές αφορούν ιερείς. Πώς να απαντήσει λοιπόν ο παπάς στην παπαδιά ότι παίρνει 1000-1200 πόσα παίρνει τέλος πάντων και έχει οικογένεια, έχει παιδιά να πάνε στο σχολείο, στα φροντιστήρια, να σπουδάσουν, να συν τις υποχρεώσεις ενός σπιτιού που δεν έχει ο Μητροπολίτης ούτε οικογένεια, ούτε παιδιά, ούτε ρεύματα, ούτε νερά, ούτε ενίκεια, τίποτα από όλα αυτά, ούτε καύσιμα, πού πας το καύσιμο, ούτε αυτοκίνητο, πού το πας αυτό. Πώς να εξηγεί στην παπαδιά λοιπόν το διπλασιασμό του μισθού εκείνου που φορά ράσα, αλλά είναι χρυσοπίκυλτα. Αυτή είναι η διαφορά. Το λάθος μας λοιπόν είναι ότι δεν φοράμε χρυσοπίκυλτα ράσα, όχι απλά ράσα. Δεν το πάραμε να τα αλλάξουμε τώρα. Με αυτήν την κυβέρνηση θα αλλάξουμε, ας πούμε, αυτό που ξέραμε. Μάθε, παιδί μου, τέχνη κι άστινε, κι αν πεινάς πιάστηνε. Μάθε πώς πιάνω το καλυμάφι. Ποιος, πώς πιάνω την πιμαντορική ράβδο. Άμα τα μάθεις αυτά, θα έχεις καλή ζωή.

Είπε και άλλο ο Πρωθυπουργός. Είπε για παράδειγμα ότι η ακρίβεια, λέει, είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Οι υψηλοί έμεσοι φόροι είναι απαραίτητοι, λέει, γιατί φέρουν λεφτά στο κράτος. Και ότι ο 13ος μισθός δεν θα δοθεί, γιατί, λέει, ήδη έχει δοθεί μέσα από αυξήσεις. Αυτά τα είπε ο Πρωθυπουργός. Μην σε χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι άλλο. Η ακρίβεια εννοείται είναι εξωγενής παράγοντας, παγκόσμιο πρόβλημα, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα γι' αυτό. Δεν έχουν καμία ευθύνη για την ακρίβεια, αυτό λέει ο Πρωθυπουργός. Για τους έμεσους φόρους είναι απαραίτητη, λέει, να κάνουμε. Γιατί φέρνουν λεφτά στο κράτος. Αλήθεια, εμείς ξέραμε ότι οι φόροι, ρε παιδί μου, είναι διακοσμητικά στοιχεία. Προφανώς και φέρνουν λεφτά στο κράτος. Αλλά προφανώς και το κράτος μπορεί να κάνει έναν άλλο σχεδιασμό. Μία άλλη ανακατεύθυνση των κονδυλίων. Μία άλλη εξοικονόμηση. Άμα κλείσουμε, ας πούμε, την κάνουλα στα μισά, όχι παραπάνω, στα μισά σκάνδαλα που έχει ζήσει αυτός ο τόπος τα τελευταία χρόνια, οικονομικά σκάνδαλα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, λεφτά βρίσκονται. Όχι για το 13ο, μη σας πω για 15ο, 16ο, 17ο μισθό. Είπε και άλλα ο Πρωθυπουργός, πιο πολιτικά εννοώ, πιο κομματικά, για τον Αντώνη Σαμαρά, ας πούμε, ότι δεν μπορεί, λέει, να διανοηθεί ότι ο επιτυχημένος Πρωθυπουργός, όπως χαρακτήρισε επιτυχημένο τον κύριο Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα κάνει, λέει, τελικά πολιτικό κόμμα που θα ζημιώσει την παράταξη η οποία τον ανέδειξε και τον έκανε Πρωθυπουργό. Ενδιαφέρον.

δεν μπορεί, λέει, να διανοηθεί ο κύριος Μητσοτάκης ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει πολιτικό κόμμα που θα ζημιώσει την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Και λέμε εμείς, μπορεί όμως να διανοηθεί ότι ενώ ο Σαμαράς τον έκανε υπουργό, θυμίζω στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, τον στήριξε για να γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, την ώρα που η αδελφή του πρωθυπουργού, κυρία Μπαγκογιάννη, δεν ήταν με τον πρωθυπουργό, ήταν με τον Μημαράκη, αν θυμάστε καλά. Μη θυμόμαστε, δεν ξεχνάμε. Και στη συνέχεια ο Σαμαράς στάθηκε δίπλα του για να γίνει πρωθυπουργός. Δεν μπορεί να το διανοηθεί αυτό, καθώς τον διέγραψε για να προστατεύσει από την κριτική τον κύριο Γεραπετρίτη, που δήλωνε ως υπουργός επικρατείας ότι η κόκκινη γραμμή είναι τα 6 ναυτικά μίλια, όταν οι Τούρκοι στο Καστελόριζο έκαναν έρευνες στα 7. Κάπως έτσι λοιπόν ο πρωθυπουργός χθες προχώρησε σε προσωπική επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά. Μια επίθεση που προφανώς δεν είναι ανεξήγητη και εξαπολύεται την ώρα που όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι ο κύριος Σαμαράς κινείται προς την κατεύθυνση κόμματος. Και λέμε όχι ότι θα ανακοινώσει κόμμα, γιατί έχουμε κάνει την εκτίμηση ότι βάσει των πολιτικών εξελίξεων που μπορούν να δρομολογηθούν από διάφορα θέματα, π.χ. έτσι, τυχαία μου έρχεται στο μυαλό τώρα ένα, το Predator, την υπόσχεση των παρακολουθήσεων, ενδεχομένως να μην χρειαστεί και να κάνει κόμμα. Κρατήστε το αυτό. Το έχουμε ξαναπεί σαν έπαπτο χρόνο, το ξαναλέμε, γράφεται κιόλας. Εδώ τα παίζουμε όταν έρθει η ώρα. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Μητσοτάκης εξαπολύει επίθεση στον κύριο Σαμαρά στη σκιά των ενδείξεων των σοβαρών. Ναι, ενδείξεων ότι πρόκειται να ιδρύσει κόμμα ευθέως ανταγωνιστικό φυσικά ως προς τη Νέα Δημοκρατία.

Βέβαια, τη λέξη προδοσία ο κύριος Μητσοτάκης χθες δεν την εξτόμησε και τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά την υπονόησε όμως. Δεν τον είπε προδότη. Προδότη που έπεσε η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ναι, το 93. Το υπονόησε όμως όταν είπε ότι η παράταξη ανέδειξε τον Αντώνη Σαμαρά και τον ξανααγκάλιασε, δίνοντάς του δεύτερη ευκαιρία. Αυτό είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά δεν το είπε ακριβώς προδότης. Το φωτογράφησε, το περιέγραψε, το διάνθησε με διάφορα λεκτικά τεχνάσματα.

Έτσι πιστεύουμε ότι η χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη ήταν αποκαλυπτική και ας μην είπε τίποτα ουσιώδες. Και ας μην έδωσε κάποια είδηση, για παράδειγμα, ότι ναι, θα μειώσω το ΦΠΑ.

Αυτό που νομίζω ήταν επίσης αποκαλυπτικό, μάλλον θα έλεγα επισφραγιστικό, γιατί το είχαμε λίγο έως πολύ κατανοήσει, εμπεδώσει, είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης βλέπει πλέον ως αντίπαλό του τον Αντώνη Σαμαρά. Και λέω τον Αντώνη Σαμαρά και όχι για παράδειγμα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί θεωρεί ο κύριος Μητσοτάκης ότι ο κύριος Τσίπρας θα ανασυντάξει ναι μεν τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν, η ανασύνταξη αυτή δεν θα υπερβεί τα ποσοστά που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο του 2023, δηλαδή κάπου στο 17-18-19%. Θεωρεί δηλαδή και είναι πεπισμένος ο Πρωθυπουργός ότι η δεξαμενή του Αλέξη Τσίπρα είναι συγκεκριμένης χωρητικότητας. Βάζει συγκεκριμένα λίτρα. Δεν είναι ανεξάντλητη η δεξαμενή και δεν έχει τη δυνατότητα επέκτασης. Αυτό πιστεύει. Γι' αυτό βασικός του αντίπαλος, και γι' αυτό έτσι ερμηνεύεται και η χθεσινή επίθεση, καθίσταται ο Αντώνης Σαμαράς. Διότι μία απώλεια 4-5, δεν ξέρω πόσων ποσοστιαίων μονάδων θα μπορούσε να καταλάβει η δημιουργία ενός πολιτικού κόμματος υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά, είναι αρκετό για να απομακρύνει οριστικά όχι από την αυτοδυναμία, από τον πόνους των 50 εδρών τη Νέα Δημοκρατία. Ή ακόμη και από καθόλου πόνους, δηλαδή κάτω από το 25%.

Μαζί βέβαια με τον Αντώνη Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρότι δεν το παραδέχεται ή προσπαθεί να μην το περιγράψει τόσο έντονα τουλάχιστον όσο το περιγράφει για τον Αντώνη Σαμαρά, θεωρεί αντίπαλό του πλέον και τον Κώστα Καραμαλή. Το βασικό πρόβλημα λοιπόν για τον κύριο Μητσοτάκη δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας, είναι ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κώστας Καραμαλής, που του ασκούν, όπως ο κύριος Μητσοτάκης λέει, άδικη κριτική.

Στις επικρίσεις τους πάντως, επικρίσεις του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Καραμαλή για την εξωτερική πολιτική και κυρίως τα ελληνοτουρκικά, ο κύριος Μητσοτάκης δεν απάντησε. Αντέτεινε μόνο ότι ζήτησε από τον Ερντογάν την κατάργηση του κάζους Μπέλι. Αλλά αυτό δεν άλλαξε σε τίποτα την κλιμακούμενη επιθετικότητα και χωρίς προηγούμενο προκλητικότητα της Άγκυρας. Επί Σαμαρά ή Καραμαλή υπήρχε ξανά ο Ερντογάν απέναντι. Αλλά να θυμίσουμε ότι δεν υπήρχε ούτε τουρκολιβικό μνημόνιο, δεν υπήρχε ούτε η απαγόρευση πόντισης καλωδίου έξω από την Κάσο, δεν υπήρχε ούτε η διεύρυνση, το είπα, των κρίζων ζωνών στο Αιγαίο, δεν υπήρχε ούτε ναύτεξ διαρκείας στο Μεσό Αιγαίο, δεν υπήρχε πολύ περισσότερο ούτε επίσημη υιοθέτηση και μάλιστα διανόμου, όπως ετοιμάζεται να κάνει η Τουρκία, της γαλάζιας πατρίδας. Όλα αυτά έγιναν την τελευταία 7 ετία. Πολύ μετά δηλαδή από τον Κώστα Καραμαλή ή τον Αντώνη Σαμαρά. Και πώς απάντησε σε όλα αυτά ο κύριος Μητσοτάκης? Απάντησε διακηρύζοντας τη φιλία του με την Τουρκία και ζητώντας την κατάργηση του κάζους Μπέλι. Μεγάλη κατάκτηση ότι ζητήσαμε την κατάργηση του κάζους Μπέλι, αλλά στο διατάφτα δεν πήραμε τίποτα. Είναι πως ζητάμε και εμείς, παιδί μου, διπλασιασμό του μισθού. Καταλάβω τώρα διαφορά με τους Μητροπολίτες που λέγαμε, ναι, αλλά το αίτημά μας γράφεται στο χιόνι. Γιατί εκεί το σημειώνει ο εκάστοτε πρωθυπουργός, ο εκάστοτε υπουργός οικονομικών. Εκεί στο χιόνι, με τις πρώτες ακτίνες φωτός, λιώνει. Τι άλλο είπε πρωθυπουργός? Των ημερών του διακήρυξε την αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Αίγυπτο. Ακριβέστερα, διακήρυξε τη μισή ΑΟΣ με Αίγυπτο. Και το έκανε όταν η Τουρκία είχε ήδη διακηρύξει το τουρκολιβικό μνημόνιο που καταπατά ευθέως κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Και σήμερα η Τουρκία απαγορεύει τη χρήση της ελληνικής ΑΟΣ που διακηρύξαμε με την Αίγυπτο. Στην Κάσο και όχι μόνο. Διακήρυξε λοιπόν κατόπιν εορτής κάτι λίγα από όσα δικαιούμαστε και αυτά η Τουρκία τα καταπατά συνεχώς και εμείς διακηρύσουμε τη φιλία μας με την Τουρκία. Αλλά ακόμη και ο υπουργός του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δέμπιας, διακήρυξε μόλις προχθές, πριν από 2-3 μέρες, ότι υπάρχει ενεργός απειλή από την πλευρά της Άγκυρας. Αλλά για τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Γεραπετρίδη, η Τουρκία είναι φίλη μας. Για τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον υπουργό δηλαδή του κ. Μητσοτάκη, η φίλη Τουρκία αποτελεί ενεργό απειλή για την Ελλάδα. Μάλλον υπάρχει μια σύγχυση στην κυβέρνηση για το τι τελικά είναι η Τουρκία απέναντί μας. Και μετά φταίει ο Σαμαράς και ο κάθε Σαμαράς που ασκεί κριτική στην κυβέρνηση και στον κύριο Μητσοτάκη ότι ξεπλένει την Τουρκία. Ή φταίει ο Καραμαλής που του λέει ότι είναι αδιανόητα όσα κάνει η Τουρκία εις βάρος μας. Ή μήπως τον αδικεί τελικά και ο ίδιος ο υπουργός του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, που βλέπει ότι η Τουρκία και παραδέχεται δημόσια είναι μια ενεργός απειλή για τη χώρα μας.

Κατά τη οικονομία, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι πέτυχε ανάπτυξη. Έδωσε αυξήσεις, έκανε μεταρρυθμίσεις. Άρα, όσοι τον επικρίνουν, τον αδικούν. Αδικεί ο Σαμαράς και ο Καραμάλης και όλοι όσοι τέλος πάντων μπαίνουν στον πειρασμό να ασκήσουν κριτική στην κυβέρνηση. Η αλήθεια ποια είναι? Η αλήθεια με αριθμούς, όχι η αλήθεια η δικιά μας. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα από το 2019 που βγήκε από τα μνημόνια και μετά το 2021 που βγήκε από το lockdown της πανδημίας σημείωσε 34% ονομαστική ανάπτυξη. Από την οποία όμως το 21% ήταν αυξήσεις τιμών, δηλαδή πληθωρισμός, και το 11% πραγματική ανάπτυξη. Οι αυξήσεις που δόθηκαν στον κατώτατο μισθό όντως ήταν πάνω από τον πληθωρισμό. 34%. Πράγματι. Όμως, για τους υπόλοιπους μισθούς μεσοσταθμικά ήταν πολύ κάτω από τον πληθωρισμό. 10 έως 12%. Και για τους συνταξιούχους τα πράγματα είναι πιο μπερδεμένα. Αλλά η μισοσταθμική αύξηση είναι ακόμη μικρότερη από ότι για τους μισθωτούς. Άρα σε επίπεδο πραγματικών αποδοχών σήμερα βρισκόμαστε πιο χαμηλά εκτός από το κατώτατο μισθό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η ορθή κατά την άποψή μας ανάγνωση επί των αυξήσεων που διατείνεται η κυβέρνηση ότι έχει δώσει. Η αύξηση στον κατώτατο μισθό είναι όντως υψηλότερα τον πληθωρισμό. Αλλά στη χώρα αυτή πόσοι πληρώνονται με τον κατώτατο μισθό? Διότι σε επίπεδο πραγματικών αποδοχών μεσοσταθμικά, δηλαδή πάνω από τον κατώτατο μισθό, βρισκόμαστε πολύ πιο χαμηλά. Πάρα πολύ πιο χαμηλά από τον πληθωρισμό. Στη φορολογία εισοδήματος έδωσε, λέει, μειώσεις. Πράγματι. Από την άλλη όμως, διατήρησε υψηλά τους έμεσους φόρους, ενώ στις τιμές ενέργειας, μαζί με τις λοιπές χρεώσεις και το χρηματιστήριο ενέργειας, κυριολεκτικά λεηλατήθηκαν τα εισοδήματα. Γι' αυτό και η συνολική επιβάρηση επί αυτής της κυβέρνησης αυξήθηκε σε σύγκριση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Ακόμη και με τη διακυβέρνηση Τσίπρα, που και αυτή είχε αυξηθεί σε σύγκριση με τη διακυβέρνηση Σαμαρά. Έτσι δεν είναι τυχαίο σήμερα ότι πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, για πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, το εισόδημα τελειώνει στα μεσά του μήνα. Κάτι που δεν συνέβαινε ούτε επί εποχής μνημονίων. Να πάμε στις μεταρρυθμίσεις ή την παραγωγικότητα της εργασίας στη χώρα. Αυτά μείναν στάσιμα ή ακόμη και υποχώρησαν. Και υποχώρησε κυρίως στην κατάταξη. Η Ελλάδα στην κατάταξη σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί σε ό,τι αφορά την ευημερία, για παράδειγμα, το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα βρέθηκε στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τη Βουλγαρία και υποχώρησε στην κατάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαμηλότερα και από εκεί που βρισκόμασταν και την εποχή των μνημονίων ακόμη. Και εδώ είναι η μεγαλύτερη αποτυχία. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα, σε αυτή δηλαδή την διακυβέρνηση, στη χώρα εισέρευσαν έκτακτη πόρη από το Ταμείο Ανάκαψης ύψους 24 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η παραγωγικότητα εργασίας υποχώρησε, η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας υποχώρησε και η ευημερία υποχώρησε σε σύγκριση με όλες τις άλλες χώρες. Και μπήκαν τόσα δισεκατομμύρια στη χώρα. Και αυτά δεν τα έκανε ούτε ο Σαμαράς, ούτε ο Καραμαλής, ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Ανδρουλάκης. Ούτε τα λένε αυτοί. Τα λέει η Eurostat. Και η Eurostat αδικεί τον Πρωθυπουργό. Επομένως, η πραγματική ανάπτυξη της τάξης του 11-12% που συντελέστηκε τα τελευταία 4 χρόνια δεν αλλάζει την εικόνα. Αλίμονο, με τόσα χρήματα που εισέρευσαν στη χώρα, αυτό έλειπε να μην έχει αναπτυχθεί η οικονομία. Το συμπέρασμα είναι όμως ότι τα χρήματα διατέθηκαν με λάθος τρόπο και είχαν πολύ μικρότερη απόδοση από ό,τι θα μπορούσαν να είχαν. Μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ παραπάνω ετησίως. Αυτή είναι η συμβολή στην οικονομία του τεράστιου πακέτου που εισέρευσε στη χώρα μας. Όταν ξεκινούσε το Ταμείο Ανάκαμψης, όλοι ανέμεναν ότι το πιεσμένο ελαττήριο της οικονομίας θα εκτινάσονταν. Αν δε...
Και δεν ξέρω αν ο Πρωθυπουργός που πάει με σημαία και σύνθημα στις εκλογές περί σταθερότητας, αν πρόκειται για σταθερότητα ή για στασιμότητα. Πάμε, διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

στροφή. Φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή, τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Πάντως, επειδή είχαμε και τοποθέτηση νωρίτερα του Περιφερειάρχη Κρήτης Κατεδία και του Περιφερειακού Συμβουλίου που βρίσκεται σε εξέλιξη για το μεταναστευτικό, ο κ. Αρναουτάκης υποστήριξε ότι πλέον πρέπει να δοθεί μία λύση, καθώς και ο ίδιος έχει ευθύνη απέναντι στους πολίτες, να επιδείξει το νησί ανθρωπιά και να εξευρεθεί μία λύση που θα μπορούσε να καλύψει για τους επόμενους μήνες το μεγάλο πρόβλημα από τις συνεχείς επαναλαμβανόμενες ροές μεταναστών. Αναφέρθηκε σε δύο περιοχές ο κ. Αρναουτάκης και αυτό έχει έτσι προκαλέσει αρκετές συζητήσεις έως και αναστάτωση, όπου όπως παραδέχθηκε, δύο περιοχές όπου δεν περιλαμβάνουν τον παλαιό σταθμό του ΚΤΕΟ στο Κακό Όρος, εξετάζονται να προταθούν από την περιφέρεια για αυτό το λόγο, για τη δημιουργία δηλαδή δομής. Δεν θέλησε να αναφερθεί πιο συγκεκριμένα, να δώσει δηλαδή λεπτομέρειες, και αυτό προκάλεσε έτσι και μια αναστάτωση, κυρίως με το δεδομένο ότι είχε απορριφθεί οριστικά δια της εισήγησης του κυρίου Συργονάκη, που είχε προηγηθεί από την Περιφερειάρχη Ηρακλείου, η πρόταση για το ΚΤΕΟ. Αυτό άναψε φωτιές και αναστάτωση ουσιαστικά στους κατοίκους των Αθανάτων, διότι βλέπουν ότι μπορεί να είναι μία από τις δύο πιθανές περιοχές παύλα λύσης η δική τους επιλογή. Είναι αυτό που σας είχαμε πει, ότι έτσι όπως έχει εξελιχθεί το πράγμα, κάθε περιοχή η οποία θα έρχεται στο προσκήνιο, κάθε σημείο το οποίο θα έρχεται στο τραπέζι της συζήτησης για τη χωροθέτηση αντίστοιχης μονάδας, θα καίγεται. Θα καίγεται δια των αντιδράσεων. Και αυτό γιατί πλέον έχει χαθεί ο έλεγχος. Αυτή είναι η άποψη δική μας. Διότι δεν θα μπορεί να απαντήσει κανείς πώς έγιναν αποδεκτές οι αντιδράσεις κατοίκων, φορέων για τις περιοχές που έχουν προηγηθεί και έχουν απορριφθεί, και δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές οι αντιδράσεις, οι ενστάσεις που θα προκύψουν για τις περιοχές που θα ακολουθήσουν ως εξεταζόμενες λύσεις. Και εκεί θα πρέπει να δώσουν μια απάντηση που μάλλον δεν θα έχουν.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Υπενθυμίζω ότι την Τρίτη εξετάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε σήμερα νωρίτερα το πρωί ο Οργανισμός Λιμένων Ηρακλείου. Ακούσαμε και το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένων Ηρακλείου, τον κύριο Παπαδάκη, να λέει ότι πλέον δεν υπάρχει καμία ανοχή. Αν δικαιωθούν την Τρίτη, θα πρέπει να εκενωθεί το ψυγείο όπου φιλοξενεί τους μετανάστες. Άρα το πρόβλημα είναι ακόμη πιο έντονο, ακόμη πιο πιεστικό σε περιφέρεια και δήμους για την εξέβρεση λύσης. Μαζί βέβαια και με το Υπουργείο, το είπα, μετανάστευσης και ασύλου. Θα τα δούμε όλα αυτά από τη Δευτέρα και μετά. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κώστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολύ 19,8, 20 λοιπόν, Ιντάκης. Όλα μαζί και σήμερα θα τα πούμε πολύ έτσι δυναμικά. Σήμερα έχουμε μια νίκη για τη ζωή και μια ήττα για τον, πώς να το πω, για την ψυχολογία των ανθρώπων εδώ στην Κρήτη. Πρώτο μας θέμα είναι σήμερα η απολογία των τριών συλληθέντων για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Θα σας μεταφέρουμε όλο το ρεπορτάζ, αλλά θα σας πω και το παράπονο μου. Έχω ένα παράπονο. Ξέρετε τι είναι σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση που ασχολείται πλέον όλη η Ελλάδα? Οι υποστηρικτές έξω από τα δικαστήρια του Ηρακλείου των τριών συλληθέντων να είναι πάνω από 40-50 άτομα και στην οικογένεια 5-10 άτομα. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Θα τα πούμε αναλυτικά γι' αυτό, θα το πούμε αναλυτικά, αλλά πρώτα απ' όλα να σας πω τη νίκη της ζωής. Καθώς σήμερα ο κύριος Μιλωνάκης έγινε 53 ετών, είχε τα γενέθλιά του και έκανε και ανάρτηση. Από ό,τι φαίνεται είναι πολύ καλύτερα στην υγεία του. Έκανε ανάρτηση, τι όμως? Την ανάρτηση της σύζυγου του, της Τίνας Μεσαροπούλου. Τα πιο σημαντικά γενέθλια της ζωής σου, μαχητή μου, χάρη στη δύναμή σου, σήμερα γιορτάζουμε όλοι μαζί. Αυτό ήταν η ανάρτηση που έκανε η Τίνα Μεσαροπούλου για τον σύζυγό της, που σήμερα γιορτάζει τα 53 γενέθλιά του. Και τα γιορτάζει. Δεν τον χάσαμε, ευτυχώς. Σε αυτή την ανάρτηση η Τίνα Μεσαροπούλου τόνισε ότι τα φετινά γενέθλια του σύζυγου της έχουν ιδιαίτερη αξία μετά την περιπέτεια της υγείας του. Μια περιπέτεια που ξεκίνησε στα μέσα Απριλίου μετά τη ρήξη ανευρίσματος στον εγκέφαλο που υπέστη και τον εμβολισμό στον οποίο υποβλήθηκε. Ο Γιώργος Μιλωνάκης νοσηλεύτηκε στις 15 Απριλίου στον Ευαγγελισμό. Και στη συνέχεια, μετά από 26 μέρες νοσηλείας στη μονάδα της θεραπείας, μεταφέρθηκε σε ένα κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Εκεί όλα πήγανε καλά, γύρισε πίσω στη χώρα μας, είναι στο πλευρό του η Τίνα Μεσαροπούλου από την πρώτη στιγμή και από ό,τι φαίνεται σήμερα γιορτάζουν, γιατί είναι πολύ καλύτερη και από ό,τι φαίνεται ανακάμπτει και θα επιστρέψει γρήγορα κοντά μας πιο δυνατός. Είναι νίκη αυτό που πέτυχε σήμερα ο κ. Μιλωνάκης, ίσως η σημαντικότερη νίκη στη ζωή του. Και θέλω να πω ένα μπράβο στην Τίνα Μεσαροπούλου που όλο αυτό τον καιρό δεν βγήκε μπροστά όπως θα περίμεναν κάποιοι να πει πράγματα τα οποία δεν ήταν επί της παρούσης, αλλά με τρομερή αξιοπρέπεια και τρομερή δύναμη ήταν στο πλευρό του εκεί μέχρι να τον δει όρθιο, μέχρι να τον δει καλύτερα, γιατί όσο περνάνε οι μέρες θα είναι και καλύτερα. Αυτό για την Τίνα Μεσαροπούλου και τον κύριο Γιώργο Μιλωνάκη. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε.

Λοιπόν, ένα από τα θέματα που έχουμε σήμερα είναι σχετικά με το τρομοκρατικό δίκτυο που φαίνεται ότι έχει αποδομήσει, που έχουν αποδομήσει οι ελληνικές αρχές, όπως η Αντιτρομοκρατική και η ΕΕΠ, οι οποίες έχουν κάνει τρομερή δουλειά, φαίνεται, και γι' αυτό τα ξένα μέσα έχουν ρίξει ιδιαίτερο βάρος εδώ, σε αυτό το θέμα με τον Παλαιστίνιο, ο οποίος από την Κρήτη μαζί με τους συνεργούς του θα τρομοκρατούσαν όλη την Ευρώπη. Το δίκτυο της Χαμάς σχεδίαζε μακελιό σε 5 μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, λένε πηγές από την Αντιτρομοκρατική αλλά και από την ΕΕΠ. Από την πρώτη μέρα, μάλιστα, το πολίτικα.gr σας είχε παρουσιάσει όλες τις πτυχές αυτές της υπόθεσης και πλέον, όπως βλέπετε, έχει λάβει διεθνή χαρακτήρα. Ακόμη και το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ έκανε ανάρτηση στα social media για να αναδείξει τη σπουδαία δουλειά των Ελλήνων αξιωματικών, τόσο της Αντιτρομοκρατικής όσο και της ΕΕΠ. Λοιπόν, ένα από τα πρόσωπα, τα κεντρικά αυτής της ιστορίας, είναι ο 38χρονος Παλαιστίνιος με το κωδικό όνομα Μάγειρας. Μαγείρευε όλους τους υπόλοιπους, δηλαδή τους έφτιαχνε, τους στρατολογούσε και έφτιαχνε αυτό το δίκτυο, το οποίο θα δούμε από πού χρηματοδοτήθηκε. Ένα από τα άτομα που είχε στρατολογήσει ήταν το 37χρονος που πιάσανε εδώ στην Κρήτη. Και από την Κρήτη ξεκίνησε η αποδόμηση αυτού του δικτύου. Γιατί είχαμε πει την πρώτη στιγμή ότι το κινητό που έχει στα χέρια του ο Παλαιστίνιος ήταν θησαυρός για τους ερευνητές της Αντιτρομοκρατικής. Μάλιστα, όπως αποκαλύπτουν πηγές από την Αντιτρομοκρατική, ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο Αμπού, άλλοι το λένε Γιουσέφ γιατί έτσι τον λέγανε εδώ πέρα στην Κρήτη, αλλά το κανονικό του όνομα ήταν Αμπού. Να μην πούμε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, συναντήθηκε στην Ινδονησία με έναν 49χρονο, ο οποίος ήταν ο σταυμάρχης της Χαμάς. Δηλαδή αυτός που σταμάταγες και σε βάφτιζε, Χαμασίτη. Λοιπόν, μετά την εκπαίδευση που έκανε στη Κουάλα Λουμπούρ, έλαβε 10.000 δολάρια για να κατέβει στην Κρήτη και να προετοιμάσει όλα αυτά που ήταν να προετοιμάσει. Ο στόχος φαίνεται ότι ήταν ένας Ισραηλινός στόχος στην Αθήνα αρχικά. Και μετά ίσως χτυπούσαν και στην Κρήτη. Μέσα στην ιστορία αυτή υπάρχει ένας Γερμανός φάντομας, αόρατος δηλαδή, ο οποίος ήταν ο χρηματοδότης του δικτύου, από ό,τι φαίνεται. Δεν έχουν γίνει πολλές λεπτομέρειες γνωστές, γιατί κάποια πράγματα, ξέρεις, πρέπει να μένουν κλειστά σε αυτές τις ιστορίες και αυτό είναι το σωστό, έτσι. Απλά είναι σωστό να μάθει ο κόσμος ότι αυτό το δίκτυο που εξαρτώθηκε εδώ από την Κρήτη ήταν πολύ σημαντικό και ως τίτλο που το έχουμε βάλει και εμείς είναι ότι θα προκαλούσε τρόμο σε όλη την Ευρώπη αλλά και στην Κρήτη.

Οι αρχές φαίνεται ότι έχουν αναλύσει πλήρως το σχέδιο δράσης που είχαν ετοιμάσει αυτά τα μέλη της Χαμάς. Πρόκειται για μέλη της Χαμάς κανονικά και χωρίς καμία έτσι υπεκφυγή. Ήταν πραγματικοί χαμασίτες και μπράβο ηρωνικά σε αυτούς που τους υποστηρίζαν εδώ στην Κρήτη, έτσι. Γιατί θυμάστε, ακόμα και τώρα που ήρθε το Κοραζιερόπουλιο, το Iris, το Crown Iris, κάποιοι πήγαν να σκόψουν παλαιστινιακή σημαία. Δηλαδή δεν βάζουν μυαλό. Αυτοί οι χαμασίτες, οι φιλοχαμασίτες που πάνε και σηκώνουν τις σημείες και κάνουν ζημιά στον τουρισμό του νησιού, πρέπει να τους κάνετε στην άκρη. Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου στον κόσμο. Το έχουν κόψει ακόμα και στην Ισπανία οι Ποντέμος, να πούμε, που δεν πηγαίνουν πια εκεί, γιατί και αυτοί είναι Ισπανοί. Είναι Ισπανοί. Κατάλαβες. Και τους νοιάζει η οικονομία της χώρας τους. Εδώ αυτοί, οι φιλοχαμασίτες, δεν έχουν ιερό και ούτε αιώσιο. Λοιπόν, σχεδιάζαν να αιματοκυλήσουν την Κρήτη, να αιματοκυλήσουν όλη την Ευρώπη και κάποιοι ακόμα τους έχουν όπα-όπα. Τι να πω. Βάλτε τους μαζί. Μαζί, πηγαίνετε μέσα μαζί τους. Να τους υποστηρίξετε εκεί που τους έχουν τώρα χωμένους. Να πάτε κι εσείς. Δεν είναι κακό. Καλά θα περάσετε. Θα έχετε το φαγητό σας τρεις φορές την ημέρα. Μια χαρά θα περάσετε. Θα απειληθείτε και που και που. Κάποιοι από εσάς. Ναι, γιατί είναι άπλητοι περισσότεροι. Το λέμε καθαρά. Ας έρθουν. Γεια σας. Λοιπόν, με αυτό το θέμα πάμε σε ένα μικρό έτσι τραγουδάκι. Δεν έχεις ακόμα διαφημίσεις. Ε? Όχι. Γιατί σήμερα θα έχουμε... Πώς να σας το πω. Θα εκδηλώσω τη συμπαράστασή μου στην οικογένεια του Αλέξανδρου Δασκαλάκη με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι θα περίμεναν κάποιοι. Γιατί σήμερα ήμουν στα δικαστήρια μαζί με όλους τους συναδέλφους εδώ της Κρήτης και είδα κάτι το οποίο δεν μου άρεσε καθόλου. Και επειδή δεν έχω μαθήμα σαν τα λόγια μου, θα το πω ευθέως. Γιατί αυτή η οικογένεια του Αλέξανδρου Δασκαλάκη που τους είδα σήμερα εκεί πέρα, μου θύμισαν την οικογένεια του Γιακουμάκη, του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Τρομερή αξιοπρέπεια, ηρεμία. Μίλησα με ένα μέλος της οικογένειας, δεν θα πω ποιον, ο οποίος μου είπε τι να κάναμε. Ξέραμε από την αρχή κάποια πράγματα. Στείλαμε mail, στείλαμε ειδοποιήσεις να ασχοληθεί η αστυνομία. Από τη μία λέει, βλέπουμε όλα τα κανάλια εδώ και λέμε ότι καλός είναι εδώ πέρα. Και από την άλλη λέμε, ο πόνος είναι μεγάλος. Μας το θυμίζουν κάθε μέρα. Θα τα πούμε όμως αναλυτικά σε λίγο. Λοιπόν, βάλει ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο, γιατί πρέπει να γράψουμε και δύο κείμενα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πολιτικά 89,8, Νίκος Λιμπουνδέκης, όλα μαζί και στο 6932-907-898. Θα σας πούμε τώρα για την υπόθεση του Αλέξανδρου Σκαλάκη που έχει συγκλονίσει όχι μόνο όλη την Κρήτη αλλά και όλη τη χώρα. Τρομερή ιστορία. Επί δύο μήνες οι ερευνητές της ασφάλειας του Ηρακλείου προσπαθούσαν να συνδέσουν κάποια κομμάτια ενός παζλ το οποίο κάποια από αυτά τα κομμάτια ήταν χαμένα, ήταν διασκορπισμένα σε διάφορες περιοχές και μάλιστα σε διάφορους και σε διαφορετικούς ανθρώπους. Θα ξεκινήσω τη σημερινή αναφορά στην υπόθεση αυτή με κάτι που μου έκανε εντύπωση. Ήμουνα στα δικαστήρια. Από τη μία μεριά ήμασταν δημοσιογράφοι και 5-10 μέλη της οικογένειας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Από την άλλη πλευρά και γύρω-γύρω από τα δικαστήρια, καμιά 40-50 άτομα, τα οποία ήταν άτομα τα οποία υποστηρίζουν τους τρεις συλληφθέντες. Δεν λέω, έχουν το τεκμήριο της αθότητας μέχρι να αποδειχθεί από τη δικαιοσύνη ότι αυτοί έπραξαν για όσα τους κατηγορεί η αστυνομία. Όμως, εκεί που λέγανε ότι κάποιοι ότι. Και εγώ το είχα πει χθες σε κάποια συζήτηση, ίσως να μην είναι τόσο δεμένη η υπόθεση. Τελικά είναι πιο δεμένη από ό,τι φανταζόμασταν. Και εκτός αυτού, είδα σήμερα μια οικογένεια με τρομερή αξιοπρέπεια. Η σύζυγός του, η αδερφή του, ο ανιψιός του, είναι οι τρεις άνθρωποι που μίλησα σήμερα. Δεν θα μεταφέρω τι είπαμε, γιατί όντως τους είπα ότι ό,τι λέμε είναι μεταξύ μας. Τους εξέφρασα την αμέριστη συμπαράστασή μου για το χαμό του Αλέξανδρου. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση το ότι ρε παιδί μου, υπάρχει ένα πολύ στενό δέσιμο κάποιων ανθρώπων οι οποίοι αλληλοϋποστηρίζονται, έτσι. Μιλώντας λοιπόν με την οικογένεια του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, κατάλαβα ένα πράγμα, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία όρεξη, καμία διάθεση, καμία τάση εκδίκησης προς τις οικογένειες αν αποδειχθεί αυτών που κατηγορούνται ότι σκότωσαν τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη. Ασχολούνται μόνο με το ποινικό μέρος, δηλαδή με τη δικαιοσύνη. Τι θα κάνει η δικαιοσύνη, τι απόφαση θα βγάλουν σήμερα οι εισαγγελίες και ανακριτές σε αυτή την ιστορία. Να σας πω ότι εδώ και δύο μήνες η ασφάλεια του Ηρακλείου έχει κάνει τρομερή δουλειά όσον αφορά τι. Υπάρχουν λεπτομέρειες, τις οποίες έχουμε αναφέρει σήμερα στο πολιτικά.gr, που δείχνουν ότι πραγματικά κοιτούσαν τα πάντα. Ακόμα και την αλλαγή που έκανε ένας από τους τρεις συλληφθέντες στην εμφάνισή του. Δεν ήταν κριτική η εμφάνισή του. Ναι, έτσι ακριβώς μου το πάνε. Ενώ πριν ήταν πολύ, ξέρεις, με το μουστάκι, με το έτσι, με το αλλιώς, με τα ρούχα, ξαφνικά άλλαξαν όλα. Ξαφνικά όμως βρέθηκαν και κάποιοι υποστηρικτές. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν, ο ένας από τους συλληφθέντες είναι αντιδήμαρχος. Έτσι, στο Δήμο Γόρτινας εκεί. Είδα περίπου 2 ή 3 ακόμα αντιδημάρχους έξω από τα δικαστήρια με την πλευρά των ανθρώπων που ήταν, ξέρεις, υποστηρικτές των συλληφθέντων. Μου έκανε εντύπωση, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει, βλέπεις εδώ τώρα για το θέμα της πολεοδομίας στην Αθήνα, πέφτουν κεφάλια. Παρετούνται ένας-ένας όσοι ήταν κοντά στην οικογένεια αυτών που συνελήφθησαν. Που μπορεί οι άνθρωποι συγγενικά να μην έχουν καμία σχέση με τις απατεωνίες που κάνανε, έτσι. Αλλά παρετούνται. Δηλαδή, παρετήθηκε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού, έτσι, που είναι πολλά χρόνια. Έχει μια σχέση εκεί. Παραιτήθηκε χθες ο κ. Μπακογιάννης, ο οποίος ήταν πολύ γνωστός, πολύ γνωστός τελέχος και πολύ καλός Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο. Αλλά παραιτήθηκαν. Βλέπω λοιπόν σήμερα όλους αυτούς εκεί που έχουν μαζευτεί και απορώ. Δεν περιμένουν κάποιοι να αποφασίσει η δικαιοσύνη τι θα γίνει, αλλά απλά στεινόμαστε απ' έξω και κάνουμε κάποιοι, έτσι όχι όλοι, τους καμπόσους. Γιατί κάποιοι εκεί πέρα σήμερα κάνανε τους καμπόσους. Κάποιοι. Και συγκεκριμένα άτομα. Άμα θέλουν κάποια στιγμή μπορούν να πω και τα ονόματά τους. Άμα θέλουν μπορούν να έρθουν και εδώ στο στούντιο. Αλλά το να το παίζεις καμπόσος σε δημοσιογράφο προκειμένου να τον τρομοκρατήσεις. Δεν ξέρω πώς να το εκλάβω. Δεν ξέρω γιατί η αστυνομία σήμερα. Εγώ θα το χώσω στην αστυνομία σήμερα. Δεν ξέρω γιατί η αστυνομία σήμερα δεν έκανε ό,τι έκανε άλλες φορές. Δηλαδή, να τους απομονώσει αυτούς τους τρεις, να τους έχουν μέσα στο αστυνομικό μεγάρο και να πάει εκεί ο εισαγγελέας ο ανακριτής. Ή να κάνουν το άλλο το φοβερό τον κόλπο, να πάνε κρυφά. Όπως το είχαν κάνει στην προηγούμενη υπόθεση. Λοιπόν, και το κάνανε πολύ καλά και το χειροκροτήσαμε όλοι μάλιστα. Γιατί έτσι δεν θα υπάρχουν εντάσεις, δεν θα υπάρχουν ψευτοτσαμπουκάδες. Γιατί κάποιοι είναι ψευτοτσαμπουκάδες. Περπατάνε, ξέρεις, εκεί με το μάγκικο το υφάκι, και άμα τους περάσουν τις χειροπέδες είναι από τη μέση και κάτω βρεγμένο το παντελόνι.
Λοιπόν, τέλος, δεν έχει να κάνει, αλλά αυτή η οικογένεια αυτή τη στιγμή χρειάζεται στήριξη από όλους. Γιατί η μόνη που αυτή τη στιγμή είναι δύσκολα είναι η οικογένεια του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Κανένας άλλος. Κανένας άλλος. Ακόμα και αυτοί που συνελήφθησαν δεν είναι σε δύσκολη θέση. Είναι ζωντανοί. Αυτό μετράει. Είναι όρθιοι. Περπατάνε. Καταλάβες. Ακόμα και αθώοι να είναι, θα αποδειχθεί. Αν είναι αβαθώοι. Αν έχουν κάνει όσα τους κατηγορεί η αστυνομία, θα αποδειχθεί και αυτό. Άρα, ποιοι είναι σε δύσκολη φάση? Μόνο η οικογένεια του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι. Το λέω καθαρά, ντόμπρα και ας το καταλάβουν. Όλοι τους είναι μια χαρά. Γιατί είναι όρθιοι, γιατί περπατάνε, γιατί αναπνέουν, γιατί μπορούν να αγγίξουν τα συγγενικά τους πρόσωπα σε ένα επισκεπτήριο. Μπορούν πολλά. Αν αποδειχθεί ότι είναι αθώοι, εγώ εδώ θα πω είναι αθώοι. Τέλος, θα το φωνάξουμε όλοι. Θα το γράψουμε. Η δικαιοσύνη αποφάσισε ότι είναι αθώοι. Μέχρι τότε όμως είναι κατηγορούμενοι. Και επειδή η αστυνομία δεν κάνει εύκολα λάθη όσον αφορά τον καταμερισμό και το πώς κινείται και το πώς κάνει τις ερευνές της και πώς φτάνει σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, εγώ δεν πιστεύω την ελληνική αστυνομία. Όπως πιστεύω και την ελληνική δικαιοσύνη. Και δεν υπάρχει αλλά σε αυτήν την ιστορία. Το μόνο αλλά είναι γιατί δεν αφήνεται αυτούς τους ανθρώπους με αυτή την αξιοπρέπεια, τη ζηλευτή που έχουν, να είναι εκεί για να δουν τι θα αποφασίσει η εισαγγελέα και ανακριτής. Σίγουρα θα πάρουν προθεσμία να απολογηθούν. Μάλλον Δευτέρα εκεί θα πάει. Δεν νομίζω ότι σήμερα. Σήμερα μελετάει τη δικογραφία, μελετάνε τα στοιχεία. Έχουν μπροστά τους μια δύσκολη απόφαση. Και πιστέψτε με, πραγματικά σας μιλάω, ούτε οι εισαγγελείς στην Αθήνα όταν βλέπουν τσούρμου αναρχικούς έξω από τα δικαστήρια λαμβάνουν υπόψη κάτι ώστε να αφήσουν ελεύθερους τους κατηγορούμενους, ούτε εδώ στην Κρήτη οι εισαγγελείς και οι ανακριτές θα φοβηθούν αυτούς που είναι απ' έξω. Όχι όλους. Κάποιοι έχουν πάει πραγματικά για υποστήριξη των κατηγορουμένων. Άλλοι όμως πάνε για τσαμπουκά. Δηλαδή έμαθα κάποια σκηνικά που γίνανε χθες και πραγματικά ντρέπομαι. Και πραγματικά μπράβο στον συνάδελφο που το χειρίστηκε τόσο ψύχρεμα. Δεν θα πω τι και πώς, αλλά είναι πραγματικά ζηλευτό αυτό που έκανε ο συνάδελφος εχθές όταν υπήρχε μια προσπάθεια, ξέρεις, να του κάνουν κάτι. Δεν είμαι εγώ, άλλος συνάδελφος είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αυτή η οικογένεια με περίσσια αξιοπρέπεια βρίσκεται εκεί πέρα και περιμένει. Περιμένει τι? Ούτε ουρλιάζει, ούτε χτυπιέται. Αξιοπρέπεια. Πόσο δύσκολο είναι πλέον στις μέρες μας να τη βρεις. Πόσο δύσκολο.

Μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος τώρα και μου λέει: Νίκο, μπράβο, καλά τα είπες. Ήμουνα και στα δικαστήρια, είδα σήμερα την ιστορία. Αυτοί οι μάγκες των ΟΠ και λέει: Πάντως είναι τρομακτικοί μπροστά σε αυτούς και δεν κουνιούνται. Δεν ξέρω αν είναι αυτό. Πάντως το σίγουρο είναι ότι αυτή η οικογένεια πραγματικά με αξιοπρέπεια περιμένει να ακούσει τι θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Δεν τους λέει ένοχους. Ακούστε κάτι σοβαρό. Δεν τους θεωρεί ένοχους ακόμα. Είναι σημαντικό αυτό. Παιδιά, δεν το θυμάμαι να το έχω ξαναδεί αυτό σε παρόμοια υπόθεση. Μου είπε άνθρωπος οικογένειας, εμείς δεν τους θεωρούμε ένοχους ακόμα. Τους έχουν συλλάβει, περιμένουν να δούμε τι θα γίνει. Είναι τρομακτική αυτή η αξιοπρέπεια που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Τρομακτική γιατί βλέπεις. Και τη λέω τρομακτική γιατί. Γιατί από την απέναντι πλευρά μπορεί να δεις και τσαμπουκά. Αλλά από αυτή την πλευρά δεν βλέπεις τσαμπουκά. Βλέπεις ανοχή, αντοχή και υπομονή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, παιδιά, για την οικογένεια. Και να σας πω και κάτι. Χάσανε τον άνθρωπό τους. Είδα τη γυναίκα του σήμερα. Τι να πω, ρε φίλε. Όρθια. Η αδερφή της δίπλα. Ο ανιψιός της, ο αγαπημένος του ανιψιός. Όλοι μαζί. Τι να πω. Καλή δύναμη σε αυτήν την οικογένεια. Εύχομαι να συνεχίσουν με αυτόν τον τρόπο να διεκδικούν το δίκιο τους και δεν θα χάσουν. Θα είναι οι μοναδικοί που δεν θα χάσουν. Οι ψευτόμαγκες και οι ψευτό αυτό θα χάσουν. Γιατί από ό,τι ξέρω, κάποιοι από αυτούς είναι και σε άλλα θέματα. Έτσι, κάποιοι είναι μπλεγμένοι. Οπότε, εγώ θα το έλεγα πραγματικά ειλικρινά, ας κάτσουν στα αυγά τους και ας μην νομίζουν ότι μπορούν να τρομοκρατήσουν την οικογένεια ή τη δικαιοσύνη. Έτσι. Άλλο να πας υποστηρικτικά έξω από ένα δικαστήριο γιατί είναι φίλος σου, κολλητός σου, αδερφός σου, σύντεκνός σου, και άλλο επειδή. Κάτι άλλο. Δεν θα το πω τώρα. Ας το πει δικαιοσύνη. Λοιπόν, μπράβο στην ελληνική αστυνομία, μπράβο στην ελληνική δικαιοσύνη, μπράβο σε αυτή την οικογένεια που κάθεται εκεί με αξιοπρέπεια και περιμένει πώς και πώς να μάθει ποιος σκότωσε τον άνθρωπό τους. Γιατί η ιατροδικαστική έκθεση είναι κόλαφος. Δεν είναι ατύχημα. Είναι εσκεμμένο χτύπημα. Και είναι χτύπημα από κατσούνα. Γι' αυτό πρέπει να απαγορεύεται και οι κατσούνες. Μαζί με τα όπλα. Τι να πεις. Λοιπόν. Θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε, βάλει ένα τραγούδι, γιατί πραγματικά αυτή η ιστορία είναι πολύ. Μου θυμίζει άλλα πράγματα και δεν θέλω. Σήμερα σκεφτόμουν την οικογένεια του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Όλο το βράδυ χθες έψαχνα τη δικογραφία, έψαχνα τα στοιχεία για να μάθω ποιος είναι αυτός ο 32χρονος σήμερα που ήταν μέσα στη δικογραφία του Γιακουμάκη τότε. Σοκαρίστηκα όταν κατάλαβα ποιος είναι και γιατί είχε κατηγορηθεί τότε.

Πάμε και μέχρι τα Χανιά τώρα να σας πω μια είδηση που έχει γίνει από το πρωί έτσι. Είναι ωραία είδηση. Λοιπόν, είχαμε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σήμερα σε καταβλισμούς Ρωμά σε όλο το νομό των Χανίων. Μάλιστα μαζί με τους αστυνομικούς ήταν και κλιμάκια του Δήμου Χανίων. Για ποιο λόγο, θα σας τα πω αμέσως. Λοιπόν, αρχικά να πούμε τις περιοχές που πήγανε σε όλα τα Χανιά. Πήγανε στη Σούδα, στους Αγίους Αποστόλους και στη Νέα Χώρα, αν δεν κάνω λάθος. Σούδα και Άγιοι Απόστολοι έχουν τρομερή τουριστική κίνηση. Και υπήρχαν τρομερά, επίσης τρομερά, μεγάλα νούμερα παραβατικών δράσεων από Ρωμά. Έτσι λοιπόν, μια μεγάλη επιχείρηση στήθηκε από το πρωί με την υποδιεύθυνση ασφαλείας Χανίων και τη δίωξη εξιχνίασης εγκλημάτων των Χανίων, όπου κινήθηκαν σε καταβλισμούς, έγιναν πάρα πολλές προσαγωγές. Θα μάθουμε μέχρι το βράδυ πόσοι από αυτούς εμπλέκονται σε υποθέσεις ή σε οτιδήποτε υπάρχει. Μάλιστα, στα σημεία που έγιναν επιχειρήσεις, συνεργεία του Δήμου Χανίων πήγαν και καθαρίζαν τα πάντα. Ξυλώνανε δηλαδή τους καταβλισμούς, να το πούμε απλά. Έτσι. Και ειδικά και στους Αγίους Αποστόλους και στη Σούδα, έχει τρομερή κίνηση τουριστική και υπήρχε και τρομερή άνοδος, έτσι, αύξηση της παραβατικότητας. Τυχαίο είναι, δεν είναι ότι το κάνουν όλοι οι Ρωμά, δεν είναι όλοι οι Ρωμά το ίδιο, έτσι. Υπάρχουν και αυτοί που είναι πιο παραβατικοί από τους παραβατικούς, λέμε τώρα.

Ο αριθμός των προσαγωγών είναι μεγάλος, από ό,τι μαθαίνω, και θα μάθουμε μέχρι το απόγευμα ποιοι εμπλέκονται σε τι και πού και πώς και τι έχουν αναλάβει εκεί να κάνουν. Πάντως, έγινε μια τρομερή επιχείρηση, πολύ γρήγορη, πολύ μπαμπαμ, να το πούμε έτσι απλά, και αυτό δείχνει και την ετοιμότητα που έχουν, έτσι, οι αστυνομικοί στα Χανιά, ώστε να διεξάγουν τέτοιες επιχειρήσεις με επιτυχία. Τώρα, μέχρι το βράδυ θα μάθουμε και ποιοι από αυτούς εκεί μέσα έχουν κάνει και τι. Μπορεί να μην βρουν και πολλά πράγματα, αλλά και δύο να πιάσουν, τρεις για κάποιες υποθέσεις συγκεκριμένες, καλό είναι. Λοιπόν, όπως βλέπετε, υπάρχει αστυνομία. Έτσι. Αυτό μετράει. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, λίγες έτσι, μικρές ειδήσεις θα τις κάνουμε σήμερα, γιατί έχω τσαντιστεί πάρα πολύ. Έχω τσαντιστεί, θα σου το πω καθαρά τώρα, φίλε, γιατί δεν γίνεται. Έχω τσαντιστεί πάρα πολύ με την ιστορία του Αλεξανδρού Δασκαλάκη. Είναι ντροπή, ντροπή για πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ακόμα και για μένα προσωπικά, τον ίδιο θα μιλήσω, που δύο μήνες τώρα δεν είχαμε καταλάβει την έκταση αυτής της ιστορίας. Και το παραδέχομαι, δεν το είχα καταλάβει ότι είναι τόσο μεγάλο. Γιατί στην αρχή είχα, ξέρεις, και εγώ είχα μπει στο παιχνιδάκι αυτό του μυαλού, που λέει ότι ήταν τροχαίο, ότι έπεσε με τη μηχανή, χτύπησε το κεφάλι και. Γιατί μετά ποιο ήταν το περίεργο? Ότι σηκώθηκε ο άνθρωπος και πήγε στο σπίτι του. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο το μυαλό του τον οδήγησε εκεί. Ίσως το ένστικτο της επιβίωσης. Ίσως κάτι άλλο. Δεν ξέρω, κάτι παραφυσικό, κάτι μεταφυσικό. Δεν μπόρεσε να εξηγήσει στους δικούς του όταν έφτασε στο σπίτι τι του συνέβη. Απώλεια μνήμης, συνείδησης. Κανείς δεν μπορεί να. Γιατί με ένα πέσιμο δεν το παθαίνεις αυτό. Τα συνεχόμενα χτυπήματα όμως που δείχνουν στο κρανίο, έχουν ευρύατρο δικαστές, ακριβώς τα χτυπήματα, σε κάνουν να ντρέπεσαι που τόσο καιρό δεν είχες ασχοληθεί. Θα μου πεις και η αστυνομία έπαιξε τον ρόλο της αυτό, γιατί έκανε κρυφά τις έρευνες. Οπότε δεν μπορούσες να πάρεις χαμπάρι τι γίνεται. Πολύ λίγοι είχαν καταλάβει ότι είναι σοβαρό αυτό το θέμα. Δυστυχώς δεν το έχουμε καταλάβει όλοι. Αυτό. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι σέβομαι απίστευτα, απίστευτα την οικογένεια αυτού του ανθρώπου που χάθηκε άδικα, γιατί τους είδα σήμερα από κοντά και κατάλαβα πόσο αξιοπρεπείς άνθρωποι είναι και πώς το έχουν χειριστεί. Γιατί με έναν από την οικογένεια που μίλησα σήμερα και είπαμε κάποια πράγματα, μου εξήγησε για αυτό που είπα στην αρχή, για το ότι δεν βλέπουν εκδικητικά κάποιους. Δεν τους νοιάζει τι έχει κάνει η οικογένεια ή τι, αν αγγίζει μέλη της οικογένειας αυτό που ενδεχομένως έχουν κάνει αυτοί οι τρεις. Έτσι. Δεν τους νοιάζει η οικογένεια. Το μόνο που τους νοιάζει είναι να τιμωρηθούν οι πραγματικοί υπαίτιοι. Αν είναι αυτοί, να τιμωρηθούν. Έτσι μου το είπανε. Αν είναι αυτοί, να τιμωρηθούν. Δεν έχουν ούτε τάσεις εκδικητικές, ούτε να ανοίξουν ένα φαύλο κύκλο αίματος όπως θα θέλανε πολλοί, για να το παίξουν, ξέρεις, και βέντετα στην Κρήτη και όλα αυτά. Καμία σχέση. Αυτή η οικογένεια είναι απόλυτα αξιοπρεπής, την είδα. Το λέμε όλοι οι δημοσιογράφοι που ήμασταν εκεί σήμερα. Και το καταλάβαμε όλοι. Και ας υπάρχουν και κάποιοι που το παίζουν, ξέρεις, και πώς το λένε, κονιόρδι, θα το πω εγώ. Αυτό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο μετά τις διαφημίσεις να πούμε περισσότερα και για τα πολιτικά. Γιατί τα πολιτικά βγάζουν γέλιο. Τουλάχιστον να γελάσουμε λίγο. Πάμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτα.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνιδάκης, 6932-9078-98, το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με έναν πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Και πάμε να σας πω κάτι το οποίο θα το μάθετε αύριο, λέει, έτσι, πιο λεπτομεριακά. Αλλά μ' αρέσει να τα λέω πριν από τους άλλους κάποια θέματα τα οποία τα μαθαίνω πιο γρήγορα.

Λοιπόν, σήμερα έγινε η εκδήλωση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Αθήνα, όπου ο κύριος Σοχοίδης εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό σε αυτή την εκδήλωση. Και σε αυτήν αναδείχθηκε η ανάγκη της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συνεργασίας απέναντι σε οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα που διακινούν παράνομα και επικίνδυνα προϊόντα. Ο κύριος Σοχοίδης εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ υπήρχαν εκεί πολλοί βουλευτές, πολιτικοί, οι οποίοι όλοι υπογράμμισαν ότι η καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου αποτελεί κρίσιμη προτεραιότητα για την προστασία της δημόσιας υγείας, την ενίσχυση ασφάλειας των πολιτών και τη διαφύλαξη της νομίμης οικονομικής δραστηριότητας σε όλη την Ευρώπη. Σήμερα λοιπόν σε αυτή την εκδήλωση της ΔΑΟΕ αναδείχθηκε η ανάγκη της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συνεργασίας που έχουν πλέον οι ελληνικές αρχές και το ελληνικό FBI, όπως το λέμε, με τα οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα που τους έχουν τσακίσει τον τελευταίο καιρό. Και βλέπετε τι γίνεται. Ένα μετά το άλλο πέφτουν σαν τα κοτόπουλα. Και μ' αρέσει που το λέω έτσι αυτή την έκφραση. Και όπως λέει και ένας πολύ σοφός άνθρωπος, το μεροκάματο να βγαίνει να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Αυτή την υπηρεσία που κάποιοι τη λιδόρισαν στην αρχή, σήμερα, 1,5-2 χρόνια μετά την 3 χρόνια περίπου ίδρυσή της, έχει βάλει τα γυαλιά σε υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο. Και δεν το λέω επειδή μας δίνει θέματα, μας τροφοδοτεί με θέματα. Το λέω επειδή πραγματικά, ας πιάσουμε το κριτικό FBI. Δεν παίζεται. Έχει κάνει τις επιχειρήσεις που έχει κάνει, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Δεν μιλάμε τώρα για το κεντρικό, έτσι, το οποίο και σε Βόρεια Ελλάδα και σε Αθήνα και γενικά σε όλη την Ελλάδα έχει δείξει ότι τα οργανωμένα δίκτυα ή αυτές οι εγκληματικές οργανώσεις, όπως λέμε, έχουν βρει το φόβητρό τους. Δεν είναι πλέον όπως είναι τα παλιά τα πράγματα. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Και έχουν αλλάξει μάλιστα και ως προς τον τρόπο τον οποίο λειτουργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Βλέπουμε πραγματικές επιτυχίες. Βλέπουμε δικογραφίες και βλέπουμε κακούς να μπαίνουν μέσα. Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Λοιπόν, αύριο θα σας έχω περισσότερα για αυτή την εκδήλωση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που έγινε σήμερα στην Αθήνα και όπου πλήθος πολιτικών ήταν εκεί. Και μάλιστα τώρα πριν από λίγο έκανε ανάρτηση και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, και μιλάει με πολύ κολακευτικά λόγια για το παιδί του. Έτσι, είναι το παιδί του. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είναι το παιδί του. Το πίστεψε πρώτος. Το οργάνωσε. Είχε βέβαια αξιωματικούς δίπλα του, οι οποίοι ήταν όχι απλά κολόνες, ήταν στηρίγματα πολύ δυνατά, όπως ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, ο κ. Μάλιος, ή ο στρατηγός, όπως το λέω, ο κ. Φώτης Λουίτσης, ο οποίος φαίνεται ότι η δουλειά του εκεί είναι πραγματικά πολύ, πολύ συγκλονιστική. Γιατί δεν μιλάει εύκολα αυτός ο άνθρωπος στα μέσα. Δεν μιλάει έτσι, ξέρεις, δεν λέει πράγματα όπως θα κάνανε κάποιοι έτσι για να δείξουν το έργο τους. Αφήνει το έργο του να μιλήσει για εκείνον. Και για μένα αυτό είναι και ελπιδοφόρο και σημαντικό. Λοιπόν, αυτά. Μπράβο στη ΔΑΟΕ για τη γιορτή που οργάνωσε σήμερα και δυστυχώς δεν ήμασταν εκεί. Αλλά δεν πειράζει, θα είμαστε στην επόμενη. Το υπόσχομαι αυτό. Αύριο θα σας έχω περισσότερες λεπτομέρειες για το ποιοι πήγαν, τι έκαναν, τι είπανε. Πάντως είναι σημαντικό ότι ο κ. Χρυσοχοίδης δεν χάνει στιγμή να αναδείξει στα social media του το έργο του ελληνικού FBI. Μπορεί να το λέμε ελληνικό FBI, αλλά πραγματικά πιστέψτε μας, είναι έτσι. Και πιστέψτε μας ότι από το κανονικό το FBI βλέπουν την πολύ σημαντική δουλειά που κάνουν. Δεν σας λέω τώρα για ναρκωτικά, διεθνές καρτέλ και τέτοια που έχουν πιάσει. Δεν σας λέω τώρα για τις εγκληματικές οργανώσεις που τις έχουν διαλύσει. Και δεν σας λέω για τη μαφία που σχεδόν έχει τελειώσει το έργο. Λοιπόν, αυτό. Και

Λοιπόν, να επιστρέψουμε στην υπόθεση του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, καθώς για τετελεσμένη ανθρωποκτονία από κοινού και για ηθική αυτουργία είναι η δίωξη και στους τρεις συλληφθέντες. Πήρανε προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας του Ηρακλείου. Είναι μια εξέλιξη τελευταία στιγμή. Επιστρέφουμε σε λίγο να μάθω περισσότερα και ερχόμαστε. Πολίτικα 89,8, Νίκος Ελιμουντάκης και στο 6932-908-898. Τα σχόλια σας, πάτε στα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε. Αρκεί εμείς να μπορούμε να τα διαβάσουμε. Πάμε.

0: Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν και όπως σας είπα και πριν, αντιμέτωποι με την κακοκλιματική δίωξη της τετελεσμένης ανθρωποκτονίας βρίσκονται και οι τρεις συλληφθέντες στην υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Ο κτηνοτρόφος και αυτοκιδιοικητικός, όπως μάθαμε σε Δήμο της Μεσαράς, ο 32χρονος γιος του και ο 59χρονος βοσκός τους πλέον αντιμετωπίζουν πολύ βαρύτατες κατηγορίες. Να πούμε τώρα το παρασκήνιο ότι ο εισαγγελέας, γι' αυτό άρχισε τόσο πολύ όλη η διαδικασία, με ρωτούσε για πάρα πολλές ώρες τη δικογραφία. Και άσκησε δίωξη βαρύτερη από το αδίκημα που αφορούσε η δικογραφία που είχαν σχηματίσει αρχικά οι ερευνητές και οι αξιωματικοί της ασφάλειας Ηρακλείου. Γιατί εκεί στη δίωξη που είχαν ασκήσει μιλούσαν για θανατηφόρα σωματική βλάβη και με αυτό την κατηγορία του παρέπεψε στην ανακρίτρια του Ηρακλείου. Στον 32χρονο και στον 59χρονο, δηλαδή τον πατέρα και το γιο, ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από κοινού, και στον 57χρονο, το βοσκό, ασκήθηκε δίωξη για ηθική αυτουργία στην τετελεσμένη πράξη της ανθρωποκτονίας. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν και οι τρεις αρνούνται κάθε εμπλοκή στο βαρύτατο τραυματισμό του 49χρονου Προέδρου. Αυτό. Αρνούνται τις κατηγορίες. Μέχρι εκεί θα μείνω στο ρεπορτάζ, γιατί δεν μπορώ να πω κάτι άλλο προς το παρόν. Προς το παρόν. Θα τα πούμε όμως όλα τη Δευτέρα που θα απολογηθούν. Για να βάλουμε ένα τραγούδι και να προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορεί να μας μιλήσει ο δικηγόρος της οικογένειας για αυτή την ιστορία.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, ο Νίκος Λιμουνίδακης, όλα μαζί και ευθύς αμέσως πάμε να ακούσετε τον κύριο Στιακάκη, ο οποίος είναι ο δικηγόρος της οικογένειας του Αλέξανδρου Δασκαλακή. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Μάθαμε τώρα μόλις ότι ασκήθηκε δίωξη για τετελεσμένη ανθρωποκτονία και στους τρεις κατηγορούμενους.
1: Σωστά, αυτή την ενημέρωση έχουμε. Από την πλευρά της οικογένειας, αυτό το οποίο ισχύει όλον αυτόν τον καιρό είναι ότι αναμένουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση και να προκύψει εκείνος που πραγματικά ευθύνεται για το θάνατο αυτού του ανθρώπου. Και από εκεί και πέρα η πρόθεσή μας είναι αύριο ευθύς αμέσως να δηλώσουμε υποστήριξη της κατηγορίας προκειμένου να λάβουμε αντίγραφα της δικογραφίας για να έχουμε και εμείς μια
0: ολοκληρωμένη εικόνα.
1: Σωστά, σωστά.
0: Είδα την οικογένεια σήμερα έξω από τα δικαστήρια. Μιλάμε για αντιμετωπίζουν την κατάσταση με πολύ αξιοπρέπεια και θα έλεγα και με πολύ έτσι ψυχραιμία.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η οικογένεια από την πρώτη στιγμή τρεις κανιβαλισμούς, εκείνο το οποίο επιδιώκει είναι να βρεθεί αυτός ο οποίος ευθύνεται για το θάνατο αυτού του ανθρώπου. Έχει την πίστη της στις αρχές, στη δικαιοσύνη, ούτως ώστε να προκύψει πραγματικά εκείνος που ευθύνεται.
0: Το κατάλαβα. Τη συμπαράστασή μας στην οικογένεια, κύριε Στιακάκη. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή τρέχετε για να ενημερώσετε και την οικογένεια. Έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε σε όλη αυτή την ιστορία, γιατί βλέπουμε ότι εξελίσσεται πολύ γρήγορα.
1: Εξελίσσεται γρήγορα. Εμείς αναμένουμε τα αντίγραφα της δικογραφίας, καταλαβαίνετε, για να έχουμε μια πλήρη εικόνα και να μπορούμε να εκφραστούμε με έναν πιο σαφή και ασφαλή τρόπο. Ωστόσο, είμαστε δίπλα στις αρχές να συνδράμουμε με τον οποιοδήποτε τρόπο προκειμένου να προκύψει ένα ασφαλές συμπέρασμα για το ποιος ευθύνεται για αυτή την αποτρόπαια πράξη.
0: Να πούμε κιόλας ότι καθυστέρησε πάρα πολύ η διαδικασία σήμερα, καθώς η εισαγγελέας ήθελε να διαβάσει όλη τη δικογραφία και μετά την ενημέρωσή της είδαμε ότι αναβάθμισε το κατηγορητήριο από αυτό που είχε αρχικά από την αστυνομία.
1: Αυτό προέκυψε εν τέλει. Προφανώς έτσι αξιολογήθηκε το αποδεικτικό υλικό. Εκκρεμούν ακόμη ανακριτικές πράξεις, ώστε να είναι πλήρης η δικογραφία, όπως αξιολόγηση του DNA του υλικού το οποίο έχει ληφθεί. Γενικότερα μένουν κάποια διαδικαστικά στάδια να ολοκληρωθούν, όμως σε κάθε περίπτωση μέχρι τώρα προφανώς τα μέχρι τώρα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία ήταν εν γνώση του εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε τη δίωξη, οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα, σε αυτή τη δίωξη.
0: Άρα έχει γίνει καλή δουλειά από την αστυνομία και ολοκληρωμένη από ό,τι φανταζόμαστε.
1: Αυτό έτσι αξιολογήθηκε. Αναμένουμε κι εμείς για να σχηματίσουμε κι εμείς τη δικιά μας εικόνα, λαμβάνοντας αύριο αντίγραφα της δικογραφίας.
0: Ωραία. Να σε ευχαριστήσω πολύ, κύριε Στιακάκη. Ξέρω ότι τρέχετε αυτή τη στιγμή μαζί με την οικογένεια. Την πλήρη την πλήρη έτσι, πώς να το πω, πραγματικά είναι πολύ συγκλονιστικό αυτό που ζήσαμε σήμερα. Οι άνθρωποι αυτοί με αξιοπρέπεια αντιμετωπίζουν όλη αυτή την ιστορία και με ψυχραιμία. Αυτό είναι το κυριότερο από όλα, η ψυχραιμία.
1: Όλοι μας ευχόμαστε, γιατί οι ανθρώπινες ζωές δυστυχώς, οι οποίες χάνονται, δεν επιστρέφουν πίσω, αλλά ευχόμαστε τουλάχιστον να βρει την ηρεμία της οικογένεια αυτή, τουλάχιστον ξέροντας ποιος ευθύνεται για αυτή την αποτρόπαια πράξη που βρέθηκε στην πορεία του αγαπημένου του ανθρώπου.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, να σας ευχαριστώ, κύριε Στιακάκη. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο συνήγορος της οικογένειας, ο κύριος Νίκος Στιακάκης, έγκυτος γυναικολόγος, πολύ καλός στη δουλειά του, πολύ ευγενής. Είναι χαρά μου να τη μιλάω μαζί του πάντα, γιατί είναι πάντα to the point. Δεν θα σου πει κάτι παραπάνω από αυτό που ισχύει. Είναι δύσκολο να το βρεις. Ευτυχώς η οικογένεια έχει έναν συνήγορο ο οποίος τη νοιάζεται πάνω απ' όλα. Αυτό ήθελα να πω. Κλείνοντας, να πούμε ότι αναβαθμίστηκε η κατηγορία. Δίωξη για τετελεσμένη ανθρωποκτονία στους τρεις κατηγορούμενους. Τη Δευτέρα θα είναι οι απολογίες τους. Έχουμε συνέχεια σε αυτήν την ιστορία. Λοιπόν, αυτό. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για να κλείσουμε την εκπομπή.

Λοιπόν, ήταν μια δύσκολη μέρα για κάποιους, θα δυσκολεύσει περισσότερο για κάποιους άλλους. Ελπίζουμε όμως όλοι εσείς που μας ακούσατε σήμερα να είστε καλά και να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Τα λέμε αύριο.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Ακούτε Πολίτικα 89 και 8, πηξίδα στα ραδιοφωνά σας, τη μία από τις τρεις μεταδόσεις, 12 με μία στη ζωντανή μετάδοση, αυτή που ακούτε τώρα δηλαδή, σε επανάληψη στις 8 με 9 της ίδιας ημέρας και το πρωί της επόμενης 7 με 8.

Έχουμε σε λίγο την έναρξη και αναφέρομαι, αν μας ακούτε στη ζωντανή μετάδοση, της κρίσιμης συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τι θα κληρώσει για τη δομή. Μαζί μου και σήμερα Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη και βεβαίως ο Μανώλης Σωσάρης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τρεις, ο Δημήτρης Σωσιφάκης είναι στον ήχο και στα τεχνικά. Η Ζέτα Οικολοβού είναι στην παραγωγή. Στην επιμέλεια της ύλης, στον συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος.

Μητσοτάκης έδωσε μια συνέντευξη χθες, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη νέα μεταναστευτική διαδρομή από την Ανατολική Λιβύη προς την Κρήτη, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για μια νέα πρόκληση για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Οι άνθρωποι αυτοί δεν πρέπει να αποπλέουν από τις ακτές της Λιβύης, τόνισε εξηγώντας ότι η Αθήνα συνεργάζεται με τις λιβικές αρχές και προσφέρει ακόμη και εκπαίδευση στην ακτοφυλακή της χώρας. Όμως, κυρίες και κύριοι, θα μου επιτρέψετε να σχολιάσω, αν επιτυχώς συνεργάζεται. Ο Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε τη στρατηγική της αυστηρής φύλαξης των συνόρων, σημειώνοντας πως η ακτοφυλακή δεν είναι επιτροπή υποδοχής για διακινητές, ενώ έστειλε σαφές μήνυμα προς όσους δεν δικαιούνται άσυλο ότι η Ελλάδα και η Ευρώπη θα δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση στις επιστροφές.

Είπε πολλά ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξη με τον Χατζη Νικολάου. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της. Υπερασπίστηκε τη σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό και έθεσε ως προτεραιότητες την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια της Ευρώπης. Θα μου επιτρέψετε να πω εδώ ότι στο λάθρο μεταναστευτικό η κυβερνητική πολιτική πονάει πάρα πολύ.

Επίσης, στην συνέντευξη που είχε ενδιαφέρον, έστειλε σαφές μήνυμα προς τον Αντώνη Σαμαρά και απέκλεισε τα σενάρια προώρης προσφυγής στις κάλπες, δείχνοντας εκλογές την άνοιξη του 27.

Εμέσως πλην σαφώς καταλάβαμε όλοι ότι η τρίτη θητεία Μητσοτάκη μάλλον είναι το πιθανότερο σενάριο. Και μάλιστα ο Πρωθυπουργός είπε ότι τη Δευτέρα των εκλογών, δηλαδή την επόμενη των εκλογών,

Και εδώ που τα λέμε, ο Μητσοτάκης και οποιοσδήποτε ήταν στη θέση του Μητσοτάκη, και εγώ να ήμουν στη θέση του Μητσοτάκη, βλέποντας ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να δούμε πρωθυπουργό κάποιον από τους επόμενους, που ακολουθούν δηλαδή δημοσκοπικά, Τσίπρα Ανδρουλάκη, νομίζω ότι καλά κάνει και το λέει, και εγώ ξαναλέω, στη θέση του κάπως έτσι θα το έλεγα. Δηλαδή μεταξύ μας, εσείς έτσι θα το λέγατε? Κάντε το λίγο δικό σας.

Την ίδια ώρα, για να πάμε και στην άλλη πλευρά, έχουμε μια συνέντευξη Τσίπρα, παρακολούθησα ένα μικρό μέρος. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ένας αδιόρθωτος άνθρωπος και ανεπίδεκτος μαθήσεως. Όπως ακριβώς σας το λέω. Ο Τσίπρας ούτε λίγο ούτε πολύ σήκωσε τον Γκάντι μετά την χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού, επιχείρησε να πει τα δικά του, αλλά θα σας πω ότι ούτε έπεισε. Προσέξτε, το θέμα δεν είναι να πείθεις το δικό σου ακροατήριο. Το δικό σου ακροατήριο το έχεις είτε λέγεσαι Μητσοτάκης, είτε λέγεσαι Σαμαράς, είτε λέγεσαι Τσίπρας, είτε λέγεσαι Σιλιγάρδος. Και εγώ έχω ένα ακροατήριο. Το ακροατήριο που πιστεύει σε μένα, βεβαίως με περνάει από 1000 κάθε μέρα, αλλά έχει πιστεί ότι θα τον επιλέξω για να ακούσω αυτά που λέει. Εάν δεν σου αρέσω, πρόσεξε, και είσαι σε μια δεξαμενή που είναι απέναντι και λες εγώ δεν μ' αρέσει ο Σιλιγάρδος ρε παιδί με αυτά που λέει, για τους δικούς μου λόγους. Έτσι είναι η δουλειά μας, δεν πρέπει να αρέσουμε σε όλους. Και ακούς ένα άλλο συνάδελφο που σου αρέσει και καλά κάνεις. Δεν μπορώ εγώ να σε πείσω από τη στιγμή που έχεις πάρει αυτή την απόφαση να μην σου αρέσω, να αλλάξεις γνώμη. Υπάρχει όμως και μια τρίτη δεξαμενή, που υπάρχουν, να το πω έτσι πολύ απλά, κάποιοι άνθρωποι που είναι λιγότερο φανατικοί και φανατισμένοι, με την καλή έννοια του όρου. Στο και εγώ έχω κάποιους δημοσιογράφους που τους παρακολουθώ φανατικά, κάποιους ηθοποιούς που τους παρακολουθώ φανατικά, κάποιους συνθέτες που τους ακούω περισσότερο, κάποιους τραγουδιστές που μου αρέσουν περισσότερο και πάει λέγοντας. Υπάρχουν όμως κάποιοι που είναι σε μια τρίτη δεξαμενή, αναφέρομαι τώρα για τους ψηφοφόρους, αλλά το ίδιο ισχύει, που θα μπορούσαν με χαρακτηριστική ευκολία να ακούσουν και Γονίδη και Νταλάρα. Να το πω έτσι πολύ απλά. Χωρίς να θέλω να πω ποιος είναι ο Γονίδης και ποιος ο Νταλάρας. Εμένα μου αρέσουν προσωπικά, ας πούμε, και οι δύο. Από αυτή τη δεξαμενή των αναποφάσιστων ψαρεύουν όλοι. Οι αναποφάσιστοι, θα θυμίσω ότι είναι ένα ποσοστό γύρω στο 18%. Από εκεί ψαρεύει ο Μητσοτάκης. Ψαρεύει ο Τσίπρας. Ψαρεύει ο Ανδρουλάκης. Ψαρεύει η Καριστιανού. Ψαρεύει η Λατινοπούλου. Ψαρεύει η Κωνσταντοπούλου. Ψαρεύει ο Κουτσούμπας. Ψαρεύει ο Βελόπουλος. 8 πολιτικοί αρχηγοί, δεν λέω για τους άλλους γιατί δεν υπάρχουν, 8 πολιτικοί αρχηγοί ψαρεύουν από τη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Εκεί λοιπόν είναι η μαγιά. Να πας να πάρεις από εκεί το μερτικό που μπορείς να κερδίσεις. Διότι, ξαναλέω, ο δικός σου, δηλαδή, δείτε τώρα ένα παράδειγμα, αυτός που είναι τσιπρικός θα ψηφίσει Τσίπρα ό,τι και να κάνει ο Τσίπρας. Και τίποτα να μην ξαναβγεί να ξαναπεί μέχρι τις εκλογές θα τον ψηφίσει. Ή κάθε μέρα να κάνει γκάφες, αυτός θα ψηφίσει Τσίπρα. Με γεια του, με χαρά του ανθρώπου. Αυτή λοιπόν είναι 15% στην Ελλάδα σήμερα. Πώς θα κάνει ο Τσίπρας μεγαλύτερο το ποσοστό του

να πάει να πάρει ψηφοφόρο από τη Νέα Δημοκρατία. Σε καμία περίπτωση. Θα πάει λοιπόν από τις αναποφάσεις τους κατά κύριο λόγο. Να τσιμπήσει, να αλλιεύσει. Με αυτά που άκουσα να λέει σήμερα, γι' αυτό τον χαρακτηρίζω αδιόρθωτο, διότι δεν έχει καταλάβει ο άνθρωπος, αλλά το χειρότερο δεν είναι ότι είναι αδιόρθωτος. Προσπαθούν εκεί να του μάθουν να λέει κάποια πράγματα, δεν μπορεί να τα μάθει. Είναι ανεπίδεκτος μαθήσεως. Αυτό θέλω να πω.

Επίσης, όταν λες ότι το 70% ζητάει αλλαγή πολιτικής, σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30%. Παραδέχεται δηλαδή εμέσως πλην σαφώς, γι' αυτό σας λέω ότι είναι ανεπίδεκτος μαθήσεως. Όταν λες ότι το 70% ζητάει αλλαγή πολιτικής, τι λες, ότι υπάρχει 30% που θα... Άρα πόσο θα πάρει η Νέα Δημοκρατία, 30%. Κατά τον Τσίπρα. 30% λοιπόν δεν θέλουν αλλαγή πολιτικής. Δηλαδή τι θέλουνε, Νέα Δημοκρατία. Ωραία, κράτησε το αυτό. Όταν ο Τσίπρας δηλαδή παίρνει 15% στις δημοσκοπήσεις, πόσοι δεν θέλουν Τσίπρα, 85%. Ευχαριστώ πολύ. Και αν δεν θέλετε να σας το πω με δημοσκοπικά νούμερα, να σας το πω με εκλογικά, το 23 ο Τσίπρας πήρε 19%. Άρα 81% δεν τον ήθελε. Τι είναι καλύτερο, να μην σε θέλει το 81% ή να μην σε θέλει το 70%. Νομίζω να μην σε θέλει το 70%.

Λοιπόν, θέλω να βάλω μια τελεία σε αυτό. Έχουμε να δούμε αρκετά πράγματα. Υπάρχει αφωνία τις τελευταίες ώρες στο ΠΑΣΟΚ. Επιτρέψτε μου να το πω αυτό. Εκεί μαθαίνω ότι γίνονται διάφορες ζυμώσεις και διεργασίες μέσα, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι αποκλείω κάθε σενάριο και ενδεχόμενο να υπάρξει και εκεί αλλαγή προέδρου εν πλώ. Δηλαδή, αν εσείς πιστεύετε ότι επειδή δεν κουνάει η βελόνα ή όταν κουνάει πάει προς τα κάτω θα αλλάξει ο Ανδρουλάκης, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Μην πιστεύετε κάτι τέτοιο. Το ΠΑΣΟΚ θα πάει στις εκλογές με Νίκο Ανδρουλάκη.

Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που έχουν έρθει και σήμερα. Είναι αρκετά. Λόγια της πλώρης μου γράφει ο γιατρός σήμερα. Συμφωνώ. Συμφωνώ, γιατρέ μου. Μαζί σου και σήμερα. Λοιπόν, θα πάω σε ένα θέμα που έχουμε στην πρώτη σελίδα του Πολίτικα και με αυτό θα κλείσω τη σημερινή πρώτη ενότητα της Πηξίδας. Έχουμε τη φωτογραφία, είναι πειραγμένη βεβαίως, ενός σεσημασμένου τσιγκάνου, γύφτου, Ρωμά, πείτε το πώς θέλετε, το ίδιο πράγμα είναι, ο οποίος ρημάζει Airbnb. Είναι μια αποκλειστική είδηση και πληροφορία. Μπορείτε να μπείτε στο politica.gr, να δείτε λίγο το σωματότυπό του και περίπου τα χαρακτηριστικά. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι γύρω στα 40, γενιοφόρος, με διακριτική μπυροκυλίτσα θα έλεγα, μετρίου περίπου αναστήματος, μετρίου προς ψηλό. Θα δείτε τη φωτογραφία, ξαναλέω, για ευνόητους λόγους, όπως η διοντολογία και η νομοθεσία επιβάλλει, έχουμε πειράξει το πρόσωπο, όμως αυτό που μπορούμε να σας πούμε είναι ότι είχαμε μία ακόμα περίπτωση διάρρηξης τις προηγούμενες μέρες από ένα σεσημασμένο Ρωμά, ο οποίος με πολύ μεγάλη προσοχή μπουκάρει σε σπίτια βραχυχρόνιας μίσθωσης. Τούτο συμβαίνει είτε είναι μέσα οι κάτοικοι που παραθερίζουν, είτε απουσιάζουν από αυτά και αρπάζει ό,τι βρει. Η φωτογραφία που αποκλειστικά σας παρουσιάζει το site από την τελευταία του απόπειρα κλοπής που σημειώθηκε σε μεζονέτα παραθεριστική κατοικία στην περιοχή της ανάληψης Ηρακλείου, και ενώ ήταν μέσα στο σπίτι μια παρέα από αλλοδαπές κοπέλες που παραθέριζαν έχοντας έρθει τις προηγούμενες μέρες από τη χώρα τους. Μία από αυτές κατάφερε να τον φωτογραφίσει όταν αυτός ισχυρίστηκε ότι είχε μπει στο σπίτι και αφού έγινε αντιληπτός από την παρέα των ενίκων ως ηλεκτρολόγος συντηρητής της κατοικίας. Κάντε το λίγο δικό σας. Υπό κάπα σίγμα, αυτό που κανονικές συνθήκες δηλαδή, υπονοώ είναι ότι αν εγώ κάνω διακοπές κάπου, θα με πάρει ο ιδιοκτήτης του σπιτιού και θα μου πει «Κώστα, Δημήτρη, στις 11 η ώρα θα περάσει ο ηλεκτρολόγος γιατί πρέπει να ελέγξουμε κάτι, κάποιο πρόβλημα να φτιάξει κλπ. Μπορείτε να τον δεχτείτε στις 11 η ώρα?» Και βεβαίως να το ξέρω. Δεν θα έρθει ποτέ ένας ηλεκτρολόγος και να τον δεις φάντη μπαστούνι μπροστά σου. Όμως αν είσαι ανυποψίαστος και αν ίσως δεν έχεις καταλάβει και κάτι λόγω του ότι ενδεχομένως είναι και η διαφορά της γλώσσας και οτιδήποτε άλλο και δεις κάποιον μπροστά σου, φυσικά και θα τρομάξεις. Αν σου πει ότι είμαι ο συντηρητής που ήρθα να κάνω κάτι προγραμματισμένο, μπορεί και να το δεχτείς. Είχε προλάβει όμως ο συγκεκριμένος τύπος και έχει αρπάξει χωρίς οι κοπέλες να το έχουν καταλάβει κάτι πορτοφόλια μέσα από τις τσάντες τους. Όταν το διαπίστωσαν, ενημέρωσαν τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι πήγαν εκεί, κάλεσαν την αστυνομία, η οποία εκλήθη για το συμβάν και έσπευσε, βλέποντας τη φωτογραφία οι άνδρες της Ελλάς, της ελληνικής αστυνομίας, όχι του Τσίπρα, αναγνώρισαν στο πρόσωπο του δράστη, ο οποίος, όπως είπε, η αστυνομία είναι σεσημασμένος διαρρήκτης μπουκαδόρος Ρωμά. Με πλούσιο ποινικό μητρό, ο Ρωμά μπαινοβγαίνει στη φυλακή, ενώ όταν κυκλοφορεί ελεύθερος είναι εξαιρετικά επικίνδυνος, σύμφωνα με τους άνδρες της αστυνομίας, ως μπουκαδόρος, το ξαναλέω αυτό. Απαιτείται η προσοχή από τους ιδιοκτήτες των καταλυμάτων, οι οποίοι οφείλουν να γνωστοποιούν το πρόσωπο του συγκεκριμένου δράστη στους ενίκους, ενώ και οι ίδιοι οφείλουν να είναι προσεκτικοί και εφόσον εντοπιστεί να τριγυρνά στην περιοχή και να παρακολουθεί σπίτια να ειδοποιούν άμεσα την αστυνομία. Ο συγκεκριμένος, από ό,τι καταλάβαμε, κινείται κάπου μεταξύ Αγίας Πελαγίας και Μαλίων. Δηλαδή, δύσκολο να τον βρεις στα Χανιά ή ξέρω εγώ στη Σιτία. Άρα, υψημένη προσοχή κυρίως στους ιδιοκτήτες των σπιτιών, των παραθεριστικών κατοικιών βραχυχρόνιας μίσθωσης, τύπου Airbnb, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Πάμε σε ανάπαυλα, ενώ έχουμε την ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης αυτή την ώρα στο Προεδρικό Μέγαρο και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, να σας πω ότι ξεκίνησε το Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχουμε και ένταση από ό,τι έμαθα πριν από λίγο εκεί, που προκλήθηκε ανάμεσα σε άνθρωπο των μέσων ενημέρωσης και Περιφερειακό Σύμβουλο της Αντιπολίτευσης. Πολύ ενδιαφέρον το παραπολιτικό αυτό και η κόντρα, η φασαρία που ακριβώς έλαβε χώρα εκεί. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα τώρα. Θα καλωσορίσω τον αγαπητό μου Νίκο Ντεβέ, με τον οποίο έχουμε μια διαχρονική έτσι και φιλία αλλά και συνεργασία για θέματα που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά και σας ενδιαφέρουν. Ο Νίκος Ντεβές είναι πρώην διευθυντής τραπεζών και τα τελευταία αρκετά χρόνια τραπεζικός σύμβουλος με πολύ μεγάλη επιτυχία πάνω σε αυτό που κάνει, και έχω την χαρά πραγματικά από το 2009 μέχρι και σήμερα να τον χρησιμοποιώ με την καλή έννοια του όρου ως μια καλή και αξιόπιστη πηγή, μια καλά δοκιμασμένη πηγή για πληροφόρηση και βεβαίως για ένα σωρό άλλα ζητήματα που αφορούν τον κόσμο και τις επιχειρήσεις. Αγαπητέ μου Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Έχουμε καινούργια θέματα για αποφάσεις που έχουν ληφθεί εσχάτως. Έχουμε τις ρυθμίσεις των καταναλωτικών, έχουμε τις ρυθμίσεις δανείων με υποθήκη πρώτης κατοικίας και τις συμβάσεις. Πάνω σε αυτή την ατζέντα θα πατήσουμε κατά κύριο λόγο τη σημερινή μας τη κουβέντα, με επιτραπεί η έκφραση και ο όρος, και να σου δώσω το λόγο να ξεκινήσεις.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πρώτον και ευχαριστώ διημών όσους με ακούν και ενώ με ακούν.
0: Πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Το εδώ θέμα με ακούν. Πρώτον. Και με ακούν. Με ποια έννοια? Με την έννοια την ψυχολογία τους, συγγνώμη που θα πω τη λέξη, να μην τρελαίνονται, τα πάντα αλλάζουν, προσπάθεια και επιμονή και υπομονή. Τι έχει γίνει τώρα? Κάποια στελέχη εταιριών, funds ή κοράκια που τα λέει ο κόσμος, ή εισπρακτικές που τα λέει ο κόσμος, τους επιβλήθη πρόστιμο για κακή διαχείριση. Αυτοί τι κάναν? Πήγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να δικαιωθούν ότι κακώς υπέστησαν πρόστιμο. Γιατί υπέστησαν πρόστιμο? Διότι λέει οι εταιρείες που δουλεύουμε, τα funds, είναι εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα. Δηλαδή, κύριε Κώστα, κύριε Σιλιγάρδο, είναι τράπεζες. Το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε, όχι, δεν είστε τράπεζες. Και καλώς έχουν τα πράγματα. Και έχει υποβάλει ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, διότι μιλάμε για ευρωπαϊκή οδηγία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι εταιρείες αυτές δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν εκτελεστικές πράξεις όπως διαταγές πληρωμής, πληστηριασμούς, κατασχέσεις ακινήτων κτλ. Παρότι συνεχίζουν και δεν το σέβονται, αλλά σας ενημερώνω ότι έχουν αρχίσει και κατατίθενται διαγωγές ακίνητα που έφυγαν και τα πήραν τα funds να γυρίσουν πίσω.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί θα πω το εξής εδώ. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου που έχει τρομοκρατηθεί ακούγοντας αυτά τα πράγματα και διαβάζοντας πολλές φορές θέματα που αναπαράγονται και στα social media, χωρίς να γνωρίζει όμως τις αποφάσεις των ανώτατων δικαστηρίων, όπως είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας, που δεν επιτρέπει, όπως είπατε, πληστηριασμούς, κατασχέσεις, έτσι, περιουσιακών στοιχείων και τι άλλο.
1: Γενικά εκτελεστική διαδικασία από δάνεια και πιστώσεις. Όταν λέμε εκτελεστική διαδικασία, εκλογούμε κατασχέσεις σε ακίνητα και κινητά πράγματα. Βέβαια δεν είναι σύνηθες φαινόμενο σε κινητά πράγματα, αλλά αν έχουμε μια εταιρεία μεταφορική με φορτηγά, θα τους κατασχέσει και τα φορτηγά, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως, πολύ σωστό.
1: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει λοιπόν ότι ένας κύκλος πάνω από ένα χρόνο, παρότι σας λέω υπάρχουν αυτές οι αποφάσεις, έχουμε φαινόμενα που δεν τις σέβονται και προχωρούν σε πληστηριασμούς και χάνουνε με τις ανακοπές που ασκούνται, εφόσον οι δικαστές διαβάσουν και εφόσον οι δικαστές ακούν. Μπορεί οι δικαστές να κρίνουν κατά συνείδηση, αλλά έχουν ευθύνη έναντι της κοινωνίας για τη συνείδησή τους αυτή. Πρέπει να διαβάζουν τα έγγραφα. Και επειδή μιλάμε για αστικές υποθέσεις, δεν είναι φόνος, ρε αδερφέ, αλλά ο φόνος επέρχεται μετά, γιατί όταν ο άλλος αυτοκτονεί, τι είναι αυτό? Δεν είναι αυτοκτονία, είναι φόνος.
0: Πολύ σωστά.
1: Όταν ο άλλος είναι δεμένος με κατάθλιψη, μια κυρία 40 ημέρες δεμένη στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου εξαιτίας αυτού του πράγματος. Δεμένη, καταλάβατε τι σας λέω? Άρα λοιπόν ψυχραιμία. Αυτό το πράγμα ήρθε ως εξέλιξη. Θα έχουμε φοβερές αλλαγές εκ των πραγμάτων. Ένα, το κρατούμε. Αυτό το κρατούμε και είμαστε ψύχρεμοι. Δεύτερο πράγμα που θέλω να κουβεντιάσουμε και είναι η ανακοίνωση της διαστόματος κυρίου Θεοδωρικάκου, της κυβέρνησης επαρχιωτός, ότι κινείται διαδικασία τα καταναλωτικά δάνεια να μην είναι ανώτερα το ποσό που θα πληρώνεις πάνω από 30 έως 50% συν το κεφάλαιο που πήρες. Αυτό το λέω πολύ επιγραμματικά, έχει εισαχθεί σε διαβούλευση. Θα δούμε τι νόμος θα βγει, δηλαδή τι λεπτομέρειες θα έχει, είναι για όλα τα καταναλωτικά, είναι για μέχρι ένα ποσό, είναι έτσι, είναι, έχει ισχύει τα λεφτά που πήρα επί 50% ακόμα, μείον τα λεφτά που έχω δώσει, είναι λεπτομέρειες. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι μια τεράστια αγορά και όταν λέμε καταναλωτικά εδώ νούμε και τις πιστωτικές κάρτες, έτσι.
0: Επίσης πολύ μεγάλη
1: οι
0: κατηγορία.
1: Οι πιστωτικές κάρτες είναι καταναλωτικά δάνεια. Και ένα άλλο στοιχείο που θα είναι ταυτόχρονα να μιλήσω με το ίδιο νομοσχέδιο είναι ότι πλέον δια της διαδικασίας του εξοδικαστικού αυτός που έχει το σπίτι του, που είναι η μοναδική του και κύρια κατοικία του, υποθήκη για οποιοδήποτε δάνειο, όχι μόνο στεγαστικό, για οποιοδήποτε δάνειο, θα έχει τη δυνατότητα να το ξεχωρίσει δια του εξοδικαστικού και να το ρυθμίσει επάνω σε αυτό το ακίνητο ανάλογα με την αξία του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι τίνει στην προστασία της κύριας κατοικίας. Επίσης, μιας και μιλάμε, τα φαντς έχουν πάρει χιλιάδες κατοικίες. Το αντιλαμβανόμεθα. Ακούσα λοιπόν τι λένε τώρα στην κυβέρνηση. Άκου να σου πω, κύριε Μητσοτάκη, εγώ θα σου βγάλω στην αγορά 20.000 ακίνητα, αλλά θα με απαλλάξεις, λέει η εταιρεία διαχείρισης, από την χρέωση να τα νομιμοποιήσω. Θα τα βγάλω στην αγορά φτηνότερα και βάλε αυτή την υποχρέωση νομιμοποίησης να την κάνει ο αγοραστής του ακινήτου, στηριζόμενος στην ανάγκη που υπάρχει ακίνητα που έχει φτάσει μια καρσονιέρα στην Αθήνα 7 και 8 κατοστάρια. Νίκη. Ασκούν λοιπόν πίεση αυτά τα φαντς, τα άτιμα φαντς, συγγνώμη για τις εκφράσεις, αλλά τα λέω ως πολίτης που είμαι και εγώ έχω στείλει στρατιώτες σε αυτή τη χώρα και πολεμάνε ή πολεμήσανε ή θα πολεμήσουν. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Και επίσης θέλω να θυμίσω, γιατί ο κόσμος έχει άγνοια, ότι όταν ενός στο σπίτι βγαίνει σε πληστηριασμό, ενώ νόμιμα βγαίνει σε πληστηριασμό, έχει δικαίωμα πριν βγει στον πληστηριασμό, πριν έρθει ο πληστηριασμός, να ζητήσει το σπίτι του να μην πληστηριαστεί, παρά να το πάρει, να το αγοράσει ο ειδικός φορέας του κράτους κατά 30% χαμηλότερη τιμή από την τιμή που βγαίνει, να συνεχίσει να μένει στο σπίτι του, να πληρώνει ενίκιο στον φορέα, και αν περάσουν μέχρι και 12 χρόνια και μαζέψει τα λεφτά που ο φορέας έδωσε, όχι μείον τα νίκια, να το ξαναπάρει πίσω. Είναι νόμος ο 47-38 του 2020, ο πολλής κόσμος δεν το γνωρίζει, δεν το ζητάει, πιθανόν να δεν το γνωρίζουν και οι δικηγόροι και βρισκόνται άνθρωποι σε απελπισία. Έχω μια περίπτωση τώρα που έχασε το ακίνητό της ένα πολύ καλό προάστιο του Ηρακλείου και ακούστε, το πήρε αστυνομικός από τη Μυτιλήνη.
0: Ναι, είναι η περίπτωση που έχουμε αποκαλύψει εδώ από τον Πολίτικα.
1: Τάξε μου μήπως ποτέ μετατεθεί στο Ηράκλειο για να έχει ένα σπίτι να μένει. Και το πήρε σε εξευθυντιστική τιμή και οι πληροφορίες λένε και θα επιβεβαιωθεί ότι το έχουν βγάλει να πουληθεί 3 φορές απάνω από ό,τι το πήρε. Ο Θεός να δώσει για αυτούς ξαναλέω, να μην ευχαριστεί ότι γίνεται.
0: Ξαναλέω ότι είναι η χαρακτηριστική περίπτωση που είχαμε αποκαλύψει αυτή, από μαζί από
1: αυτή
0: εδώ
1: η περίπτωση,
0: από μάλιστα. Το ραδιόφωνο του Πολίτικα για την εκπομπή την Πηξίδα που έχει να κάνει με την συγκεκριμένη περίπτωση της κυρίας αυτής που έχασε το σπίτι και του αστυνομικού από το ακριτικό νησί του Βορειοανατολικού Αιγαίου που το πήρε.
1: Μήπως μετατεθεί ποτέ εδώ πέρα.
0: Ναι. Κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να μετατεθεί και στην Άρτα και στα Γιάννα και στην Κέρκυρα και στους Λειψούς, οπουδήποτε.
1: Είναι βέβαιο,
0: όπου βγαίνει,
1: είναι βέβαιο
0: όπου βγαίνει, όπου βγαίνει σπίτι. Μετατεθεί.
1: Είναι βέβαιος ένας αστυνομικός από ένα κριτικό νησί που είναι και η χώρα και ο τόπος καταγωγής του μπορεί να μετατεθεί στο Ηράκλειο κάποτε για να έχει και σπίτι να μείνει. Αυτά είναι ιστορίες για αγρίους. Συγγνώμη που τα λέω έτσι, ομά. Και πού θέλω να καταλήξω, στον κόσμο, κυρίως τους πολίτες, τους συμπολίτες, τους πάντες. Μην πανικοβάλλονται. Και κυρίως ψυχραιμία. Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Και καλό και τον νομικό κόσμο και τους δικηγόρους, οι οποίοι βρέθηκαν απροετοίμαστοι σε αυτόν τον τεράστιο όγκο των κόκκινων δανείων που ξεπερνά τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Απροετοίμαστε με την έννοια ότι οι νομολογίες ήταν να ψαχτούν, να διαβάσουν. Όταν θέλεις να ασχοληθείς με αυτό το αστικό δίκαιο, πρέπει να κάτσεις να διαβάσεις. Δεν γίνεται να τα μαθαίνεις από τον ΤΕΒΕ. Ο ΤΕΒΕ δεν είναι δικηγόρος. Ή από τον Τσιγάρο.
0: Θα μου επιτρέψετε πάντως, καλό, λοιπόν, αγαπητέ Νίκο, επίτρεψέ μου το εξής. Να πω ότι αυτή τη δουλειά που κάνουμε από κοινού, εγώ από την πλευρά του δημοσιογράφου και εσύ από την πλευρά μιας καλά δοκιμασμένης και αξιόπιστης πηγής πληροφόρησης. Τι κάνουμε τα τελευταία 16 χρόνια. Οφείλω να πω ότι ο κόσμος πρέπει να ενημερώνεται, οφείλει να ενημερώνεται για τις εξελίξεις. Δηλαδή, σήμερα αμέσως μας έδωσε 3 ειδήσεις. Για το Συμβούλιο της Επικρατείας, για την πρωτοβουλία της κυβέρνησης και για ένα σωρό άλλα πράγματα.
1: Που θα πούμε και στη συνέχεια. Καλή, δηλαδή, και μάλιστα θα πιεστούν τώρα. Θα πιεστούν. Δεν περίμεναν τον Τσίπρα να πιάνει 15%. Θα τρέξουν με 1000.
0: Α, λες ότι θα συνδεθεί και με τις πολιτικές εξελίξεις και τις εκλογές.
1: Αστειεύεσαι. Τα πράγματα δεν είναι έτσι και παίξε γέλασε. Δεν λέμε ότι ο πολίτης δεν δανείστηκε λεφτά. Δανείστηκε λεφτά. Αλλά πρέπει να τα πληρώσει σε μία λογική. Δεν μπορεί να έρχεσαι εσύ κύριε και να λες εγώ είμαι φαν με 2.000 ευρώ κεφάλαιο. Εδρεύω στο Δουβλίνο. Σε μια πολυκατοικία που είναι έτοιμη να πέσει και πού τα βρήκε τα λεφτά εσύ και η διοίκηση και αγόρασες 1 δισεκατομμύριο ευρώ, πώς τα λένε, δάνεια, αφορολόγητα και τα λοιπά. Πού τα βρήκες, ποιος θα πρέπει να σε ελέγξει κάποιος εσένα. Στο μεν δίκαιο της Ιρλανδίας δεν ελέγχεται. Μα τα λεφτά πού τα βρήκες και τα βρες. Και ποιος τα έχει βάλει και πού πούλησες τις ομολογίες που τυτροποιήθηκαν τα δάνεια. Σε ποιος τα πούλησες. Μήπως είναι η ίδια τράπεζα από πίσω. Και ποιος παίρνει τα ακίνητα όταν πληστηριάζονται. Και τα παίρνει η Intrum διαχείριση ακινήτων ή σε πάρα διαχείριση ακινήτων. Συγγνώμη, Intrum υπάρχει και εταιρεία FAN. Δηλαδή εδώ πρέπει και αυτά να ελεγχθούν και κυρίως γιατί ο πολίτης να μην πληρώσει. Δηλαδή οι Κύπροι είναι πιο έξυπνοι που το κάνουν. Οι Κροάτες είναι πιο χαζοί από εμάς που το κάνουν. Η Ουγγαρία είναι πιο χαζή από εμάς που το κάνανε. Γιατί δεν μπορεί να το κάνει η Ελλάδα. Εγώ πήρα ένα δάνειο, κύριε Κώστα, όταν ήμουν στην υπηρεσία και είχα ένα μισθό που έχει πέσει η σύνταξή μου 100 φορές κάτω. Πώς θα το κάνω, πώς θα το πιέσω. Είναι όλος ο κόσμος απατή. Σε αντιμετωπίζουν ως απατεώτες. Και στο λέει ένας άνθρωπος που είναι κάθε μέρα να έχει 10 συναντήσεις με φαντ και διαχειρίσεις και διακανονισμούς. Κάθε μέρα γίνεται αυτό το πράγμα. Και όχι και 2 χρόνια παιδεύομαι, συγγνώμη που τα λέω, 2 χρόνια παιδεύομαι μία από τις γνωστές εταιρείες, μα 2 χρόνια να ρυθμίσουμε ένα χρέος, 2 χρόνια. Και κάθε μέρα μας λένε άλλα. Λέω, ρε παιδιά, άμα ήταν παιδί θα κόντευε να πάει σχολείο.
0: Ναι, είναι πραγματικά απίστευτο.
1: Και ο άνθρωπος δεν ξέρει τι θα κάνει. Και τι λέει, θα σας πουλήσω την περιουσία μου, να σας πληρώσω, να δουλέψω, να αναπτύξω στον χώρο της διατροφής. Δηλαδή προϊόν που το έχουμε ανάγκη. Χωρίς καρέκλα να τη βγάλουμε. Χωρίς φαγή δεν τη βγάλουμε. Αυτά και άλλα πολλά ανά πάσα στιγμή.
0: Αγαπητέ Νίκο, θέλω να ρωτήσω το εξής. Όχι, όχι, η συζήτηση αφορά εσένα. Εσύ πρέπει να τα πεις, δεν θα τα πω εγώ. Εγώ κάλεσα τον Νίκο τον Τεβέ για να τα πει αυτός όπως ξέρει. Θέλω να πω το εξής. Από τις υποθέσεις που έχεις διαχειριστεί τα τελευταία χρόνια, όπου υπάρχει επιχειρηματολογία και που βεβαίως βασίζεται σε μια δική σου φιλοσοφία και τακτική αντιμετώπισης αυτών των ζητημάτων,
1: 60-40
0: πάμε, έτσι. Yeah. Πρόσεχε. Σου αναγνωρίζω όμως, ρε Νίκο, ότι είσαι πάντα ειλικρινής. Θα μπορούσα να μου πεις τώρα 80-20, 90-10. Δεν μπορεί να το ελέγξει αυτό κανένας, αλλά λες 60-40. Αυτό δείχνει αυτό που λέω, την καθαρότητα του λόγου και της σκέψης και της πρακτικής που ακολουθείς.
1: 60-40 καλό, 60 κακό, έτσι.
0: Ναι, το κατάλαβα, Αυτό λέω.
1: Όχι 60-40 καλό.
0: Ναι, γιατί πρέπει για να. Θα πω τώρα το εξής. Για να πολεμήσεις σε αυτή τη μάχη, πρέπει να έχεις τα κατάλληλα όπλα. Αν δεν έχεις τα κατάλληλα όπλα και ο άλλος ρίχνει με μπαζούκας και εσύ πας με νεροπίστολο, είναι δεδομένο ότι η μάχη αυτή έχει χαθεί πριν καν δοθεί. Να το πω έτσι πολύ απλά. Οπότε είναι λογικό να έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί και οι δανειολήπτες πολλές φορές έχουν κάνει εγκληματικές αμέλειες και λάθη.
1: Στον κόσμο τους. Οι περισσότεροι δανειολήπτες είναι στον κόσμο. Δεν γνωρίζουν. Τον ρωτάς και του λες. Έχει φύγει η πείρανση και σου έχει φέρει η καταγγελία του δανείου. Δεν ξέρω. Να ρωτήσω τη γυναίκα. Ρώτα τη γυναίκα. Έχει δικητήρα. Όχι. Όχι. Όχι. Είσαι σίγουρος. Όχι. Και προχωράμε. Και έρχεται ο αντίπαλος και λέει πάτε την καταγγελία που πήρε η γυναίκα σου και ξέχασε αυτό. Και ανατρέπει τα πάντα. Το λέω. Διότι οι εποχές που ξέραμε ότι είναι χήμα τα πράγματα δεν είναι χήμα. Έχουμε υποχρέωση και απευθύνουμε τώρα και στους καινούριους πελάτες, πολίτες, εταιρείες που δανείζονται. Γιατί δεν σταμάτησε ο δανεισμός, δίδονται δανεικά. Το έχω παράδειγμα. Δεν ήρθε ένας να μου πει πάω να πάρω ένα εκατομμύριο δάνειο. Έλα να δεις τι πάω να υπογράψω. Όχι για να με πληρώσει. Για να καταλάβω ότι υπάρχει και μια ευαισθησία στους νέους επιχειρηματίες. Τίποτα. Ελάχιστα. Αυτά λοιπόν ένα ποσοστό μετά από 5 χρόνια, με 10, από 10 χρόνια θα σκάσει. Και θα λένε μετά ναι μωρέ τι είπε.
0: Είναι λογικό.
1: Έχω υπογράψει. Αυτή δεν είναι υπογραφή σου. Ναι έχω υπογράψει. Καλά διάβασες ποτέ το χαρτί. Όχι δεν το διάβασα. Για τώρα. Δεν μιλάω την εποχή που ήμουν εγώ τραπεζικός και τα βάναμε μπροστά τους και υπογράφανε χήμα χωρίς να διαβάζει κανείς. Ούτε εμείς που τα βάναμε μπροστά τους δεν ξέραμε τι έγραφε η σήμαση.
0: Είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κακά τα ψέματα.
1: Και λοιπόν, ο ανθρώπινος παράγων φεύγει από την έννοια. Μηχανήματα. Η τεχνική που θα πάμε, τεχνική νοημοσύνη θα αποφασίζει.
0: Έτσι είναι. Σήμερα υπάρχουν πολλά περισσότερα μέσα και από τη μια και από την άλλη πλευρά να διεκδικήσει ο καθένας το δίκιο του. Νίκο, ζητάνε αρκετοί φίλοι ένα σταθερό τηλέφωνο για να επικοινωνήσουν μαζί σου. Θα μπορούσες να δώσεις ένα σταθερό τηλέφωνο
1: επικοινωνίας. Σταθερό δεν παίζει.
0: Να δώσουμε κινητό τηλέφωνο.
1: Αλλά είμαστε όλη μέρα στον δρόμο, όλη μέρα σε δικαστήρια. Δεν θα με δίσκουν.
0: Να δώσουμε ένα κινητό τηλέφωνο.
1: Βεβαίως. 69-49-29-36-90.
0: Σωστά το είπα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Να συνεχίσεις να σκορπάς νυφαλιότητα στον κόσμο, γιατί αυτό που έχει πάνω απ' όλα σημασία και το είπες πάρα πολύ σωστά, είναι ο κόσμος να είναι νυφάλιος. Να μην χάνει την ψυχραιμία του ακούγοντας τον άλλον που το καλεί και του λέει έρχομαι να σου πάρω το σπίτι. Κανένα σπίτι δεν μπορεί να σου πάρει έτσι απλά. και να διεκδικεί τα δικαιώματα.
1: Δεν έχει καμιά υποχρέωση όταν θα πάει στον άλλο κόσμο να αποδώσει λογαριασμό τη σπίτια τη εδώ και την περιουσία. Καμία.
0: Ευχαριστώ πολύ. Και πάλι.
1: Καλή δύναμη.
0: Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Αδύο.

τόσα χρόνια πίσω, ζωντανή ηχογράφηση από την μεγάλη αυτή συναυλία του Γιάννη Πάριου που τραγούδησε Μίκη Θεοδωράκη στο Λυκαβητό, εκείνο το μαγικό βράδυ του καλοκαιριού, εκείνο το μαγικό βράδυ που θα έχω πάντα βάρος στην καρδιά μου και στην ψυχή μου που δεν κατάφερα να πάω. Μια εξαιρετική ερμηνεία, διότι ως γνωστόν, όπως έχω πει και άλλες φορές, ο Γιάννης Πάριος δεν είναι ένας μεγάλος τραγουδιστής απλά, είναι ένας μεγάλος ερμηνευτής που μπορεί να τραγουδήσει με χαρακτηριστική ευκολία από τα Νησιώτικα, τον Τζιτζάνι και τον Θεοδωράκη μέχρι μεγάλους του διεθνούς πενταγράμμου. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε και αυτή την εβδομάδα. Φτάσαμε στο τέλος. Άλλος ένας ραδιοφωνικός κύκλος κλείνει. Εάν ταξιδέψετε, δείτε λίγο το καιρικό, γιατί σε κάποιες περιοχές της χώρας το επόμενο διήμερο θα είναι καιρός άστατος. Εδώ στην Κρήτη θα τη βγάλουμε, όπως πάντα, από ό,τι φαίνεται, λίγο καλύτερα, αλλά χωρίς να αποκλείονται και οι εκπλήξεις κατά τόπους της τελευταίας στιγμής. Ευχαριστώ πολύ επίσης τους συνεργάτες μου που υποστήριξαν αυτή την παραγωγή, τη ραδιοφωνική, τους δημοσιογράφους, την Μαρία τη Μαυρομάτη, τη Φιλία τη Σαριντάκη και τον Μανώλη το Σαρή, τον Δημήτρη το Σιφάκη που ήταν στον ήχο και στα τεχνικά, τη Ζέτα την Κολοβού που είναι στην παραγωγή. Και διπλά εκείνους που μπαίνουν στον κόπο και συντηρούν αυτή την μοναδική πραγματικά επικοινωνία που έχουμε με τους ακροατές όλα αυτά τα χρόνια, στις στηρίδες υποδοχής και βεβαίως στις τηλεφωνικές μου γραμμές, όπως γίνεται όλα αυτά τα χρόνια που πραγματικά έτσι αποδεικνύουν γιατί η Πηξίδα έχει τη θέση αυτή στην συχνότητα, στην πάντα των FM, αλλά και στην καρδιά τη δική σας και τη δική μου βεβαίως. Να είστε καλά, γεια σας!

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Εδώ στο τελευταίο ραδιοφωνικό ραντεβού για αυτή την εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας.

στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου διεξάγεται το Περιφερειακό Συμβούλιο μας πιο συγκεκριμένα, σε ξενοδοχειακή αίθουσα, εξαιτίας του αριθμού των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου που δεν χωρούν στο μέγαρο της Πλατείας Ελευθερίας, έχει μεταφερθεί η σύγκρουση για το μεταναστευτικό.

Κάτι και από διάφορες περιοχές. Από το Δήμο Χερσονήσου, Ελιά, Επισκοπή, Καρτερό, Κοκκίνη κτλ. Από το δεύτερο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Ηρακλείου. Από το τρίτο, με συγχωρείτε. Δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Ηρακλείου από την περιοχή των Αθανάτων. Ακόμη και από την περιοχή των Μαλάδων που έχει απορριφθεί και υποτίθεται ότι πολιτικά έχει τελεσιδικήσει η υπόθεση και δεν προχώρησε μετά τις οργισμένες αντιδράσεις. Έχουν αυτιά τεντωμένα. Και είναι και οι δήμαρχοι της Μεσαράς παρόντες, όπως ο δήμαρχος Φεστού, ο δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων, αλλά και ο δήμαρχος Μινώα Παιδιάδος, οι οποίοι και οι τρεις δήμοι έχουν βρεθεί κατά το παρελθόν στο επίκεντρο των συζητήσεων, καθώς εγκαταστάσεις και σημεία εντός των διοικητικών τους ορίων έχουν προταθεί από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για να φιλοξενήσουν δομές μεταναστών. Η περιφέρεια επιμένει ότι η εγκατάσταση στο παλαιό κτέο δεν πληρεί τις προδιαγραφές. Και αυτό το παρουσίασε με στοιχεία ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, ο κ. Συργονάκης. Καταρχάς, ο κ. Συργονάκης υποστήριξε ότι η εγκατάσταση στο παλαιό κτέο δύο φορές το μήνα λειτουργεί, καθώς φιλοξενεί ελέγχους για επαγγελματίες οδηγούς, αλλά επίσης φιλοξενεί και το αρχείο της περιφέρειας Κρήτης. Και επικαλέστηκε το τουριστικό προφίλ της ευρύτερης περιοχής, καθώς το συγκεκριμένο σημείο απέχει μόλις λίγα λεπτά με τα πόδια από τις πιο πολυσύχναστες παραλίες της Κρήτης, αυτή του Καρδερού. Επίσης τόνισε ότι ο συγκεκριμένος χώρος βρίσκεται δίπλα σε τουριστικά καταλήματα. Και όπως σημείωσε, από τη στιγμή που προκαλείται δυσαρέσκεια ή δημιουργείται πρόβλημα έστω και για έναν πολίτη σε μια επιχείρηση, το σωστό είναι να μην προχωρά η χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής στο εν λόγω σημείο. Δεν ξέρω λοιπόν εάν μπορεί να βρεθεί κατάλληλος χώρος όπου δεν θα υπάρχει ούτε ένας πολίτης ή ούτε μια επιχείρηση που να μην θεωρεί ότι πλήττεται. Δεν ξέρω, εκτός και αν πούμε ρε παιδί, πάμε στην κορυφή του Ψιλορίτη ας πούμε. Στο πουθενά να χωροθετήσουμε εκεί τη δομή των μεταναστών. Δηλαδή είναι και λίγο άτοπο και ουτοπικό ταυτόχρονα να υποστηρίζουμε ότι για να φιλοξενηθεί και να λειτουργήσει μία δομή μεταναστών θα πρέπει οι άνθρωποι ή οι επιχειρήσεις που επηρεάζονται να είναι μηδέν. Το αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι σχεδόν ακατόρθωτο. Εκτός και αν πούμε να κάνουμε μια πλωτή δομή κάπου μετά την Δία ας πούμε, τους ξαμολύσουμε εκεί πέρα. Όπως οι πλατφόρμες για τους υδρογονάνθρακες, σε ExxonMobil, πούμε, θα δανειστούμε από την ExxonMobil, είναι ολόκληρες πολιτείες αυτές. Οι πλατφόρμες είναι μεγάλες. Μπορεί να ζουν και 500 και 600 άτομα σε αυτές τις πλατφόρμες. Να πούμε, μας φέρνει μια τέτοια πλατφόρμα, ας πούμε, να τους βάλουμε στη θάλασσα. Βέβαια, εκεί θα έχουμε μετά.

άλλες αντιρρήσεις από τους οικολόγους, το πλατφόρμα, οι χελώνες, αδελφίνια, έτσι τα αλλιώς. Τέλος πάντων, ναι, θα έχουμε άλλα ζητήματα. Αλλά πάση τόση, δεν ξέρω πού μπορεί να βρεθεί και πώς μπορεί να βρεθεί σημείο, περιοχή, εγκατάσταση που να πληρεί την εξής βασική προϋπόθεση. Να μην ενοχλείται κανείς. Ή να μην δηλώνει κανείς ότι μπορεί δυνητικά. Και όλα αυτά που λέμε, μπορεί δυνητικά να ενοχληθεί.

Από την πλευρά της η μείζωνα αντιπολίτευση, που εκπροσωπείται από τον κύριο Δανίλη, τον οποίο τον ακούσαμε τις προηγούμενες ημέρες εδώ, όπου ο ίδιος είναι υπέρ της δημιουργίας μιας δομής, εξέφρασε και εκείνος αντιρρήσεις για τον παλαιό σταθμό του ΚΤΕΟ, ωστόσο επιρρύπτει ευθύνες και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην περιφέρεια, διότι δεν κατάφερε εγκαίρως να έχει λήξει το θέμα και να έχει εκείνη υποδείξει, η περιφέρεια σε συνεργασία με τους δήμους, να έχουν υποδείξει το χώρο που εκείνοι επιθυμούν. Αλλά για να τον επιθυμείς, πρέπει να τον έχεις καταλήξει, να τον έχεις συμφωνήσει. Όταν επί τρία χρόνια παίζουμε τα τόμπολα παίζει η κυβέρνηση από πάνω, που έχει τις δικές ευθύνες, παίζουμε και εμείς τα τόμπολα από εδώ κάτω, γιατί βολευόμαστε. Κλωτσώντας τον Τενεκεδάκι όλο και παρακάτω, κάποια στιγμή ξέρετε ότι αυτό τελειώνει. Ο δρόμος για τον Τενεκέ, κάποια στιγμή φτάνει ή σε γκρεμό ή σε τείχο. Αδιέξοδο.

Οι δήμαρχοι από τη δικιά τους πλευρά, όπως ο Δήμαρχος Χερσονήσου επανέλαβε ότι σε καμία περίπτωση δεν συζητά το ενδεχόμενο να χωροθετηθεί η δομή αυτή στον παλαιό σταθμό του ΚΤΕΛ. Από την πλευρά τους οι δήμαρχοι της Μεσαράς τι λένε, το που σας λέγαμε, βεβαιώνεται, στην πόρτα μου να μην είναι και όπου θέλει ας είναι. Τι λένε, ότι η δομή πρέπει να γίνει κοντά σε μεγάλο αστικό κέντρο. Δεν μπορεί να γίνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, στις Μοίρες, που να γίνει στο Ζαρό, τυχαίες περιοχές, στη Γόρτινα, στους Αγίους 10, ας πούμε. Δεν μπορεί να γίνει, λένε οι δήμαρχοι. Και ενδιαφέρον ότι οι δήμαρχοι από τη Μεσαρά είναι σε θέση να προτείνουν χώρους. Το έκαναν και σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Όπως ο δήμαρχος Φεστού, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Ο δήμαρχος Φεστού, ο κ. Νικολίλιδάκης. Πρότεινε λοιπόν, που τις μοίρες ο δήμαρχος, μάλιστα, πρότεινε λοιπόν, με παρησία, ναι, το αναγνωρίσουμε, κάτι πολύ ξεκάθαρο. Πρότεινε συγκεκριμένο σημείο, συγκεκριμένη περιοχή, με μία μόνο επισήμανση. Ότι δεν είναι στα διοικητικά του όρια. Όχι απλά δεν είναι στα διοικητικά του όρια. Εκείνος είναι στο νότο και πρότεινε περιοχή που είναι στο βορρά. Πρότεινε ο κύριος Νικολιδάκης δηλαδή, και μάλιστα το παρουσίασε ότι τι είναι πιο λογικό, λέει, να επιτάξει το κράτος μία επιχείρηση, μία κατάσταση που δεν λειτουργεί στον ιστό του δρόμου Ηρακλείου Μεσαρά. Και για να μην υπάρχουν παρερμηνίες, ουσιαστικά υπέδειξε τις αποθήκες του αθανάτους. Είτε τις αποθήκες της Ξώς εδώ στη ΔΥΠΕ. Ωραίο είναι αυτό να προτείνουν οι δήμαρχοι περιοχές που είναι οπουδήποτε εκτός από το δικό τους δήμο. Ενδιαφέρουσα προσέγγιση, ενδιαφέρουσα πρόταση, δείχνει ρε παιδί μου αυτό το είμαστε όλοι μαζί. Όλοι για έναν. Ξέρετε, στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι όλοι για έναν. Προφανώς είναι μια επιβεβαίωση η κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί από την πλευρά των δημάρχων και όχι μόνο από την πλευρά λοιπόν της τοπικής αυτοδιοίκησης σε σχέση με το μεταναστευτικό και την περιβόητη δομή.

λέγαμε και χθες, δεν νομίζω ότι είμαστε μακριά από την πραγματικότητα και πιθανολογούμε βασίμως ότι θα επιβεβαιωθεί και πολύ άμεσα, δηλαδή μέσα στα επόμενα 24 ώρα, τόσο άμεσα. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, μετά και τη σημερινή συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, που πιθανολογώ εξίσου βασίμως ότι δεν πρόκειται να καταλήξει πουθενά, ναι, θα προχωρήσει σε μια επιλογή και τότε θα γίνει του κουτρούλι ο γάμος, διότι αυτή η επιλογή θα είναι δια της επιτάξεως με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Μπορεί να μην ονομαστεί επίταξη, θα είναι ουσιαστικά μια επιλογή που δεν θα σηκώνει δεύτερη κουβέντα. Δεν θα σηκώνει επιπλέον διάλογο, δεν θα σηκώνει επιπλέον αντίδραση. Ή μάλλον αντιδράσεις μπορεί να υπάρχουν. Αλλά ξέρετε, είναι δύο τα αυτιά που το ένα μπαίνει, από το άλλο βγαίνει και κάπως έτσι θα εξελίσσονται τα πράγματα. Η συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου διεξάγεται σήμερα 12 Ιουνίου, όπου τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ένα νέο ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο κανόνων για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, που αφορά την εξέταση των αιτημάτων ασύλου, την προστασία των εξωτερικών συνόρων και την ενίσχυση των επιστροφών.

περιλαμβάνει λοιπόν αυτό το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο? Για πρώτη φορά θα θεσμοθετείται υποχρέωση αλληλεγγύης από τις χώρες δεύτερης υποδοχής, ενώ παράλληλα ενισχύεται η ευθύνη των χωρών πρώτης γραμμής στη διαχείριση των μεταναστευτικών νερών. Αυτό το νέο πλαίσιο έρχεται να αντικαταστήσει το ήδη αφιλεγόμενο κανονισμό του Δουβλίνου 3. Ωστόσο, ο βασικός κανόνας της πρώτης χώρας υποδοχής όχι απλά παραμένει, αλλά ενισχύεται. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως η Ελλάδα, ως χώρα πρώτης εισόδου, παραμένει υπεύθυνη για όσους μετανάστες και πρόσφυγες εισέρχονται στην επικράτειά της για 20 μήνες, από 12 που ίσχυε σήμερα. Σχεδόν διπλασιάζεται ο χρόνος. Ενώ για διασωθέντες στη θάλασσα, η ευθύνη μειώνεται σε 12 μήνες. Τώρα, ο ετών άσυλο υποχρεούται να παραμείνει στη χώρα πρώτης εισόδου έως τον καθορισμό υπεύθυνης χώρας σε περίπτωση μετεγκατάστασης ή την τελική απόφαση της χώρας πρώτης εισόδου. Αξιοσημείωτο είναι πάντως ότι πλέον ακόμη και οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, όχι μόνο οι αιτούντες άσυλο, υπόκεινται σε διαδικασία take back, αν μετακινηθούν χωρίς άδεια σε άλλο κράτος μέλος, ενώ ανήκει ο δρόμος για ανάκληση προσφυγικών καθεστώτων. Τι σημαίνει τώρα ο μηχανισμός αλληλεγγύης που εισάγεται απέναντι στις χώρες πρώτης υποδοχής? Δηλαδή, π.χ. η Γερμανία, να κάνω πιο συγκεκριμένο, απέναντι στη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Θα μπορούσε να ήταν Ιταλία, θα μπορούσε να ήταν Ισπανία. Συνήθως οι χώρες αυτές είναι οι πρώτες χώρες υποδοχής μεταναστών εντός της Ευρωπαϊκής Επικράτειας. Ο μηχανισμός λοιπόν αλληλεγγύης προβλέπει ότι μπορούν αντί της μετεγκατάστασης, δηλαδή αντί να πάρουν το μετανάστη στη Γερμανία, στη Γαλλία, οπουδήποτε, πάση περιπτώσει, στην κεντρική Ευρώπη, πέρα από τις χώρες υποδοχής, αντί λοιπόν να ισχύει μόνο η μετεγκατάσταση, έχουν τη δυνατότητα να δώσουν χρήματα ή τεχνική υποστήριξη. Δηλαδή, ναι μεν αλληλεγγύη, αλλά η αλληλεγγύη θα εφαρμόζεται με τη μέθοδο του πληρώνω. Δηλαδή, κράτα τους εσύ και πάρε να μπαξίσει. Αυτό είναι το κόλπο που στείνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μην μετακινούνται οι μετανάστες από τις χώρες πρώτης υποδοχής προς την κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Και αυτό αφορά αποκλειστικά τους αιτούντες άσυλο και δικαιούχους του διεθνούς προστασίας. Δεν αφορά απορριφθέντες αιτούντες εν αναμονή απέλασης.

Όσοι δεν διαθέτουν αυξημένες πιθανότητες χορήγησης ασύλου, ακολουθούν την κανονική διαδικασία εξέτασης και ένταξης, ενώ για όσους δεν διαθέτουν προσφυγικό προφίλ, εφαρμόζεται η διαδικασία συνόρων. Έτσι, για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις προβλέπεται υποχρεωτική παραμονή σε καθεστώς κράτησης κατά τη διάρκεια της συνοριακής διαδικασίας, εξέταση του αιτήματος ασύλου εντός 12 εβδομάδων και άμεση έκδοση απόφασης επιστροφής σε περίπτωση απόρριψης. Ποια είναι τώρα η είδηση που μας αφορά κιόλας μέσα από αυτό? Οι μετανάστες που θα διαβιούν στη δομή του Ηρακλείου ή εκείνοι που διαβιούν ήδη στη δομή της Αγιάς στα Χανιά θα έχουν παραμονή στη δομή τουλάχιστον 12 εβδομάδων ή έως 12, όχι τουλάχιστον, έως 12 εβδομάδων. Καθώς μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα πρέπει να έχει εξεταστεί το αίτημα ασύλου και να εκδοθεί η απόφαση επιστροφής σε περίπτωση απόρριψης. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για μια τρίμηνη παραμονή των μεταναστών. Και όλο αυτό βέβαια συνεχώς θα ανακυκλώνεται. Δηλαδή θα φεύγει μια φουρνιά, όσοι τέλος πάντων εγκρίνεται το άσυλό τους θα βγαίνουν από τη δομή και θα παραμένουν στη χώρα εάν δεν τους παίρνει μια άλλη χώρα με τη μέθοδο της μετεγκατάστασης, όπου όταν δεν θα τους παίρνει θα μαντρίνει κανένα 50 ευρώ ας πούμε στο κεφάλι για να τους έχουμε εμείς στη δική μας χώρα. Αυτό έχει αποφασιστεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν μιλάνε για αλληλεγγύη λοιπόν σε επίπεδο Ευρώπης, εννοούν αλληλεγγύη μέσω χρημάτων, μπαξίσει δηλαδή, για να μην τους κύκλους τάρατε. Δηλαδή, κρατήστε τους εσείς, σας πληρώνω και κάτι παραπάνω και κάπου εδώ τελειώνει η ενασχόλησή μας με το θέμα.

Πάμε τώρα στην επιστροφή εκείνων όπου απορρίπτεται η αίτηση ασύλου. Ο βασικός κανόνας λέει πως ο απορριφθής ετών ασύλου επιστρέφει στη χώρα εθνικότητάς του. Στην πράξη όμως, του πρακτέου, μόνο ένα 20% αυτών που πρέπει να επιστρέψουν γίνονται δεκτοί στη χώρα τους. Δεν τους θέλει ούτε η χώρα τους. 8 στους 10 δεν τους θέλει ούτε η χώρα από την οποία προέρχονται.

δεύτερη επιλογή είναι η αποστολή του προσώπου, εφόσον δεν γίνουν δεκτοί στη χώρα, είναι η αποστολή του προσώπου σε μια ασφαλή τρίτη χώρα από την οποία πέρασε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του χωρίς να εξεταστεί. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η επιστροφή υπηκών, για παράδειγμα το Αφγανιστάν, το Μπαγκλαντές ή το Πακιστάν, στην Τουρκία. Μέχρι πρότινος, η επιστροφή σε χώρα διέλευσης απαιτούσε αποδεδειγμένη σύνδεση του ατόμου που ζητούσε το άσυλο και για το οποίο απορρίφθηκε με τη συγκεκριμένη χώρα. Δηλαδή, θα έπρεπε, ας πούμε, να έχει κάποιος συγγενής στην Τουρκία. Θα έπρεπε να έχει μια προηγούμενη παρουσία. Θα έπρεπε να έχει γλωσσικούς ή πολιτιστικούς δεσμούς με την Τουρκία. Πλέον αυτή η κρίσιμη προϋπόθεση καταργείται και ένας άνθρωπος είναι πιθανό να αναγκαστεί να επιστρέψει σε χώρες τρίτες. Όπως για παράδειγμα στην Τουρκία. Το θέμα είναι ότι και η Τουρκία έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί, όπως έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί και η χώρα προέλευσης του μετανάστη.

Είναι αδιανόητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιμένει σε ένα τέτοιο σχέδιο που έχει αποδειχθεί κατά το παρελθόν ότι είναι αποτυχημένο. Δηλαδή, το γεγονός ότι η απόρριψη της επιστροφής ενός μετανάστη στη χώρα από την οποία προέρχεται, από την ίδια του τη χώρα, δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, ένας από τον Μπαγκλαντές που έχει φύγει από τη χώρα του και θέλει να περάσει στην Ευρώπη, τον Μπαγκλαντές να έχει τη δυνατότητα να αρνείται να επαναπατριστεί. Δεν είναι δυνατόν το Πακιστάν, με τόσους Πακιστανούς που έχουν φύγει από τη χώρα τους, να αρνούνται, μιλάμε για εκείνους που έχουν απορριφθεί το άσυλό τους, να αρνούνται να αποδεκτούν τους δικούς τους ανθρώπους να αποδεκτούν στη χώρα αυτή. Και δεν είναι δυνατόν η Ευρώπη να συνεχίζει να έχει σχέσεις με χώρες οι οποίες αρνούνται να αποδεκτούν τους υπηκόους τους. Αυτό είναι αδιανόητο. Και αυτό έχει γίνει μια κανονικότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αποτέλεσμα χώρες πρώτης υποδοχής ουσιαστικά να πληρούν υποχρεώσεις, να εκπληρώνουν μάλλον υποχρεώσεις των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι μετανάστες. Αυτό είναι αδιανόητο.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Συνεχίζεται το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως σας λέγαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής, με επίκεντρο φυσικά το μεταναστευτικό. Τοποθετούνται όλοι οι φορείς άμεσα και έμεσα εμπλεκόμενοι. Ωστόσο, έχουμε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, η οποία είδε το φως δημοσιότητας πριν από λίγο μέσα από το politica.gr. Μια πολύ σοβαρή εξέλιξη που επιφέρει ακόμη μεγαλύτερη πίεση σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του μεταναστευτικού, διότι, ως γνωστόν, μέχρι και σήμερα, επί χρόνια πολλά, τις ανάγκες της ανύπαρκτης δομής μεταναστών τις κάλυπτε το λιμάνι του Ηρακλείου. Ο επιβατικός σταθμός, οι εγκαταστάσεις μάλλον των εργαζομένων στο επιβατικό σταθμό του Ηρακλείου, όπου εκεί με τρόπο, όπως καταλαβαίνετε, που δεν περιποιεί τιμή και συνθήκες που δεν περιποιούν τιμή σε κανέναν, αναγκάζονται να στηβάζονται εκατοντάδες μετανάστες προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Και αυτό το πρόβλημα επιχειρείται επί τρία χρόνια ανεπιτυχώς να λυθεί για το Ηράκλειο, όπου, όπως είπαμε, πέρα από τις ευθύνες της κυβέρνησης, που είναι πανθομολογούμενες, υπάρχουν και σοβαρές ευθύνες της τοπικής αυτοδιοίκησης, που επί τρία χρόνια δεν έχει καταφέρει να βρει έναν κοινό τόπο. Και η περιφέρεια και η Δήμη. Ποια είναι τώρα η σοβαρή εξέλιξη? Μαθαίνουμε λοιπόν, και όπως διαβάζουμε και στο politica.gr, ότι ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου λέει ως εδώ και μη παρέκει. Διότι φαίνεται ότι το θέμα μπαίνει σε δικαστική τροχιά και εισέρχεται σε μια διαμάχη για την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών. Καθώς ο Οργανισμός Λιμένος έχει αποφασίσει να προσφύγει στη δικαιοσύνη καταθέτοντας αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Σου λέει δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλη αυτή η κατάσταση. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένου Ηρακλείου, τον κύριο Μινά Παπαδάκη. Καλησπέρα, κύριε Παπαδάκη.
1: Καλησπέρα, κύριε Κώστα.
0: Λοιπόν, τι σας οδήγησε σε αυτή την απόφαση, που καταλαβαίνετε ότι έρχεται σε μια χρονική στιγμή που είναι ήδη πολύ πιεσμένα τα πράγματα. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα που μιλάμε το Περιφερειακό Συμβούλιο. Γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση για τον εντοπισμό χώρου έκτασης, εγκατάστασης, εν πάση περιπτώσει, για τη φιλοξενία δομής, και έρχεται και η δική σας απόφαση να πει ότι φτάνει πια.
1: Κύριε Κώστα, το ποτήρι ξεχύλισε. Έπεσε και η τελευταία σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Οι συνθήκες φιλοξενίας που γινόταν αυθαίρετα υπό την ανοχή μας, αν θέλετε, μέχρι στιγμής σε χώρους του ψυγείου, είναι άθλιες. Δεν μπορεί να στηβάζονται εκεί πέρα εκατοντάδες άτομα, να έχουμε μια υγειονομική βόμβα δίπλα μας. Έχουμε δίπλα, είναι τώρα τα Σαντορινιά, 2.000 επιβάτες κάθε μέρα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν η αυθαίρετη κατάληψη την Δευτέρα από το λιμεναρχείο, χωρίς να μας ενημερώσουν, εννοείται χωρίς να εγκρίνουμε, του χώρου δίπλα από το ψυγείο, ενός υπαίθριου χώρου που πήγαν αυθαίρετα και άνοιξαν την πόρτα και έσυραν τα τζέρσι, κατέλαβαν το χώρο. Αυτό ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι και αποφασίσαμε ότι ως εδώ και μη παρέχει πλέον. Θα ακολουθήσουμε τις νομικές διαδικασίες, κάναμε σήμερα ασφαλιστικά μέτρα και ζητάμε την άμεση αποβολή τους από χώρους δικής μας αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας.
0: Άρα έχετε καταθέσει ήδη αίτηση ασφαλιστικών μέτρων?
1: Βεβαίως, θα καταθέσαμε σήμερα, θα δικαστούμε την Τρίτη.
0: Την Τρίτη, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι αν δικαιωθείτε, αν δηλαδή βγει προσωρινή διαταγή μέχρι την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων, γιατί δεν γίνεται άμεσα αυτό, σημαίνει ότι κλείνει το ψυγείο για τους μετανάστες?
1: Πρέπει να κενώσει το χώρο, βεβαίως.
0: Είναι πολύ σοβαρή εξέλιξη αυτή. Διότι αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι πλέον. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι υπάρχει και ένα ζήτημα. Δηλαδή, και αύριο το πρωί να αποφασίσει η περιφέρεια με τους Δήμους σε συνεννόηση με την κυβέρνηση, ουτοπικό, αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ τρία χρόνια δεν έχει καταστεί εφικτό. Αλλά και αύριο το πρωί να αποφασίσουν να βρουν το χώρο, μέχρι την Τρίτη, εάν και εφόσον δικαιωθείτε, δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει καταστεί λειτουργικός ο χώρος για να φιλοξενηθούν.
1: Δεν είναι δικό μας το πρόβλημα όμως, κύριε Κώστα.
0: Το αντιλαμβάνομαι.
1: Γιατί να φέρουμε εμείς την ευθύνη? Αν θέλει το Υπουργείο να επιτάξει το χώρο, ας επιτάξει το χώρο και να έχει αυτό την ευθύνη του ό,τι ήθελε συμβεί. Αν αύριο μαχαιρωθούν δύο μετανάστες, αν βγει κάποιος και βιάσει ένα περαστικό, θα μας πούνε ότι κύριε, εσείς ουσιαστικά το ανεχτήκατε, άρα ήταν σαν να κάνετε μια άτυπη παραχώρηση, τράβα στα δικαστήρια. Γιατί να έχουμε εμείς αυτή την ευθύνη?
0: Εσείς ως λιμάνι, ως οργανισμός λιμένος, έχετε κάποια σύμβαση με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου?
1: Καμία σύμβαση δεν έχουμε, τίποτα. Απολύτως καμία σύμβαση.
0: Άρα με ποιο τρόπο δηλαδή χρησιμοποιείτε το παλαιό ψυγείο?
1: Καμία σύμβαση, αυθαίρετη κατάληψη είναι. Αυθαίρετη κατάληψη. Είπαμε ως εδώ και μην παρέχει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αύριο άλλο αυθαίρετη κατάληψη. Αν θέλετε να το καταλάβετε νόμιμα, επιτάξτε το χώρο, άλλος αδιάστε τον.
0: Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή, κύριε Παπαδάκη, έχετε εικόνα πόσοι μετανάστες είναι στο ψυγείο?
1: Νομίζω είναι 70 άτομα.
0: 70.
1: Τους πήρα χθες, τους περισσότερους τους πήρα χθες.
0: Το μάξιμου που μπορεί να ανταποκριθεί το ψυγείο, σε τι, γιατί αριθμό συζητάμε, δηλαδή μέχρι πού έχει φτάσει το ανώτατο της χωρητικότητας του ψυγείου?
1: Κοιτάξτε, τη Δευτέρα είχαν μαζέψει 500 άτομα περίπου.
0: 500 άτομα.
1: 500 άτομα. Στη Βαγμένα το ένα πάνω στο άλλο. Κατά αυτό είναι επικίνδυνο και για τους ίδιους τους λιμενικούς που διαβίουν δίπλα έτσι και έχουν τα γραφεία τους, η ασφάλεια του λιμενιού. Εγώ απαρώ αυτοί οι άνθρωποι που καταφέρουν και δουλεύουν σε τέτοιες συνθήκες.
0: Μάλιστα. Άρα περιμένετε πλέον μέχρι και την Τρίτη, μέχρι να εκδικαστούν τα μέτρα, αν θα δείτε κάποια απόφαση από την κυβέρνηση να επιτάσσει το χώρο, άρα να αναλαμβάνει και την ευθύνη για την επίταξη του χώρου, ή αν δικαιωθείτε την Τρίτη, θα πρέπει να εκενωθεί το ψυγείο. Σωστά.
1: Σωστά, σωστά.
0: Μάλιστα. Είχατε προηγουμένως ενημερώσει είτε το Υπουργείο είτε την Περιφέρεια για αυτή σας την κίνηση, δηλαδή να καταθέσετε ασφαλιστικά μέτρα, ή δεν έχετε επικοινωνία με τους
1: άλλους? Δεν ενημερώσαμε κανένα, είτε ενημερώσαμε αυτή για την αυτέρετη κατάληψη που κάνανε.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμενικού Ηρακλείου. Εξαιρετικά σοβαρή αυτή η εξέλιξη. Πλέον το λιμάνι είναι ιδιωτικό. Μέχρι και το Σεπτέμβριο. Μέχρι και το Σεπτέμβριο του 24 το λιμάνι ήταν δημόσιο. Και το κράτος, οι φορείς του κράτους, εν προκειμένου το λιμεναρχείο, μπορούσαν να κάνουν ό,τι θέλουν στο λιμάνι. Όπως για παράδειγμα, καταλαμβάνουν παράνομα ή εμπασχετώσει χωρίς προηγουμένως κάποια σχετική συμφωνία ή κάποιο μισθωτήριο ενδεχομένως, χώρους στο λιμάνι. Τώρα το λιμάνι είναι ιδιωτικό. Είναι του Γκριμάλντι, για να μην ξεχνιόμαστε. Και εδώ τώρα ο ιδιοκτήτης, διαχειριστής του λιμανιού, έχει άλλη άποψη. Και θα τολμήσω να πω, καλά κάνει και έχει άλλη άποψη. Η αλήθεια είναι, ομολογώ ότι δεν γνώριζα και εγώ ότι εξακολουθεί, για καταλάβατε γιατί, κράτος μπανανία συζητάμε. Εξακολουθεί και γίνεται χρήση του ψυγείου, ναι, υπό άθλιες συνθήκες, ναι, δεν είναι κατάλληλος ο χώρος, ναι. Αυτής της προσωρινής λύσης, λοιπόν, η προσωρινή μάλλον λύση αυτή τη εγκατάσταση, ότι γίνεται στον αέρα. Εγώ πρώτη φορά το ακούω. Απολογούμε γιατί δεν το γνώριζα. Δεν είχαμε μπει καν στη διαδικασία να ρωτήσουμε αν υπάρχει κάποια σχετική σύμβαση που να καλύπτει, όχι για το οικονομικό σκέλος, τρίχες, για το κομμάτι το νομικό, για οτιδήποτε συμβεί στο χώρο αυτό. Όχι για το οικονομικό σκέλος. Δεν πίστευα ότι όλο αυτό το πράγμα θα μπορούσε να είναι στον αέρα. Και μαθαίνουμε τώρα ότι είτε όταν ο Οργανισμός Λιμενικού Ηρακλείου ήταν δημόσιος, είτε τώρα που είναι ιδιωτικός, εξακολουθεί και είναι στον αέρα. Είτε με δημόσιο χαρακτήρα το λιμάνι, είτε με ιδιωτικό. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Στη χώρα, μπανανία. 3 χρόνια ψάχνουμε χώρο και δεν έχουν κάνει έστω το στοιχειώδες μέχρι να βρουν το χώρο. Να καλύψουν, ρε παιδί μου, τη διαδικασία. Πού αλλού θα πεις ότι έχεις πάει, έχεις εγκατασταθεί σε ένα χώρο ο οποίος είναι ακατάλληλος. Δεν πληρείς προϋποθέσεις. Δεν. Αλλά μπας σε τόση. Είναι η μόνη λύση που έχεις, γιατί βολεύει και το λιμεναρχείο, βολεύει τις αρχές δηλαδή, με το που έρχονται οι μετανάστες να είναι κοντά στο λιμεναρχείο, να γίνεται η διαδικασία. Διότι οι λιμενικοί, όπως έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό και πάρα πολλές φορές, τα καλοκαίρια ουσιαστικά αποσύρονται από το βασικό του αντικείμενο, που είναι η αστυνόμευση της θάλασσας, και έχουν επιδοθεί σε ένα εντελώς διαφορετικό αντικείμενο από αυτό που είναι η δουλειά τους, δηλαδή τη φύλαξη, τους σικιουριτάδες κάνουν. Πέρα από την βασική διαδικασία με το που συλλάβουν εντός αγωγικών τους μετανάστες με το που φτάσουν στα παράλια της Κρήτης και ακολουθηθεί η διαδικασία όπως προβλέπεται βάσει των κανόνων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σε συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Από εκεί και πέρα είναι σικιουριτάδες. Καμία σχέση δηλαδή με το αντικείμενό τους. Κάνουν απλά φύλαξη. Λοιπόν, δεν περίμενε κανείς ότι θα μαθαίναμε σήμερα, πέρα από την εξαιρετικά σοβαρή είδηση ότι ο Οργανισμός Λιμένου Ηρακλείου προσφεύγει με ασφαλιστικά μέτρα. Εξετάζονται την Τρίτη, όπως ακούσαμε. Άρα, την Τρίτη, τίτλοι τέλους για το λιμάνι, εάν και εφόσον δικαιωθεί ο οργανισμός λιμένος για το ψυγείο δηλαδή, δεν περιμέναμε ότι όλο αυτό είναι στον αέρα. Τι άλλο δηλαδή να δει και να ακούσει κανείς για το πόσο πρόχειρα η κυβέρνηση έχει αντιμετωπίσει ένα ζήτημα το οποίο το ξέρουμε, δεν είναι κεραυνό στην εθρία, το ζούμε, το βλέπουμε, τουλάχιστον για την Κρήτη την τελευταία τριετία, τετραετία. Είναι χώρα μπανανία. Πάμε διακοπή μου και να σε επιστρέφω.

Επιστροφή, όπως καταλαβαίνετε, η είδηση της αίτησης ασφαλιστικό μέτρο που κατατέθηκε νωρίτερα σήμερα από τον Οργανισμό Λιμένου Ηρακλείου, προκειμένου να εκενωθεί άμεσα ο χώρος του ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου, που φιλοξενούνται ακαταλήλως, αλλά δυστυχώς υπό αυτές τις συνθήκες οι μετανάστες, επειδή δεν υπάρχει δομή, έχει προκαλέσει αναταραχή στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που βρίσκεται σε εξέλιξη, και έμαθαν πριν από λίγο την είδηση οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι αλλά και η Περιφερειακή Αρχή, καθώς ο Περιφερειάρχης Κρήτης επιβεβαίωσε εντός του Περιφερειακού Συμβουλίου αυτό που ακούσαμε λίγο νωρίτερα, δηλαδή από τον ιδιοκτήτη του λιμένα, τον Οργανισμό Λιμένου Ηρακλείου, τον κύριο Μινά Παπαδάκη, δηλαδή, που εκπροσωπείται το λιμάνι μέσω του Διευθύνοντος Συμβούλου, και την πρόθεση να διεκδικήσουν την Τρίτη, όπου θα εξεταστεί η αίτηση, η προσωρινή αίτηση για τα ασφαλιστικά μέτρα, να την υποστηρίξουν, καθώς θεωρούν ότι πλέον μετά και την τελευταία κίνηση του Λιμεναρχείου να επιτάξει ή να, τέλος πάντων, να δεσμεύσει έναν επιπλέον χώρο δίπλα από το ψυγείο για τις ανάγκες ακριβώς των μεταναστών, που ήταν ιδιαίτερα αυξημένες τις προηγούμενες μέρες. Σήμερα είναι 70, τις προηγούμενες μέρες είχα φτάσει και τους 400, όπως ακούσαμε τον κύριο Παπαδάκη, ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Αυτή η απόφαση, βέβαια, όσο και αν φαίνεται, και είναι φυσικά μια εξαιρετικά δυσάρεστη και προβληματική απόφαση του λιμανιού, δηλαδή του λιμένα Ηρακλείου, να προσφύγει καταθέτοντας έτσι ασφαλιστικό μέτρο, πιέζοντας δηλαδή τα πράγματα, ενδεχομένως, πέρα από το αυτό που φαίνεται, δηλαδή την πίεση, να αποτελέσει και ένα επιπλέον εργαλείο πίεσης ανάστροφα από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό κρατήστε το, γιατί σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, πριν γίνει γνωστή η είδηση που διαβάσαμε στο politika.gr για την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων από τον Οργανισμό Λιμένου Ηρακλείου, σας είχαμε πει ότι μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα ακούσουμε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να επιτάσσει κάποια κατάσταση. Ποια θα είναι, δεν ξέρουμε. Που θα κάνει δηλαδή μπίλια, δεν ξέρουμε. Αλλά είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο, αυτό εκτιμάμε εμείς δηλαδή, ότι αυτό θα γίνει μέσα στα επόμενα 24 ώρα, και εφόσον σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν καταλήξει μια συγκεκριμένη πρόταση.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά. Ο Χρήστος Κόνστας. Χθες είχαμε την συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Θα έλεγα ότι ήταν μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Γιατί, όχι ότι δεν ξέραμε, παιδί μου, αλλά εντάξει, είναι αλλιώς. Να στο επιβεβαιώνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τον τρόπο που σκέφτεται αυτή η κυβέρνηση, τον τρόπο που τοποθετείται στα πράγματα και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο προτεραιοποιεί και τις ανάγκες. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Πρωθυπουργός για τις υπέρογγες αυξήσεις στο μισθό των Μητροπολιτών. Ο διπλασιασμός, θυμίζω, της αύξησης του μισθού του Μητροπολίτη με ένα νόμο και ένα άρθρο. Από τα 2.400 έως 2.800, ανάλογα αν έχει κάποιος μεταπτυχιακά, διδακτορικά κτλ. Στα 4.700 ευρώ μεικτά. Από τα 2.400-2.800 μεικτά, στα 4.700 μεικτά. Διπλασιασμός δηλαδή του μισθού του Μητροπολίτη. Και ρωτήθηκε ο κ. Μητσοτάκης γι' αυτό. Τι απάντησε? Ήταν, λέει, πάγιο αίτημα της Εκκλησίας. Η απάντηση του Πρωθυπουργού, όταν το ρωτήσανε πώς είναι δυνατόν να διπλασιάζει το μισθό του Μητροπολίτη, είναι ότι ήταν πάγιο αίτημα της Εκκλησίας. Και εμείς, επειδή πάγιο αίτημα έχουμε. Δεν έχεις εσύ ένα πάγιο αίτημα να διπλασιαστεί ο μισθός σου? Γιατί δεν γίνεται αποδεκτό, ρε παιδάκι μου? Τι κάνουμε λάθος? Δηλαδή, συγγνώμη, μισό λεπτάκι. Άρα σημαίνει ότι όποιος πάει στο Μέγαρο Μαξίμου καταθέσει ένα αίτημα, όχι με λάθος. Δηλαδή, συγγνώμη, μισό λεπτάκι. Άρα σημαίνει ότι όποιος πάει στο Μέγαρο Μαξίμου καταθέσει ένα αίτημα, όχι μια

πει κι άλλο ο κύριος Μητσοτάκης. Εκτός από το ήταν πάγιο αίτημα της Εκκλησίας. Να σας πω, λέει, δυσκολεύομαι. Πάντα δυσκολεύεται. Δυσκολεύομαι, λέει, όταν ο μισθός του Μητροπολίτη είναι σημαντικά χαμηλότερος από το μισθό του Μουφτή. Πού να δείτε εμείς, κύριε Μητσοτάκη, πώς δυσκολευόμαστε, όταν ο μισθός ο δικός μας δεν τα βγάζει πέρα ούτε για το πρώτο δεκαήμερο του μήνα. Αυτό δεν είναι δυσκολία. Επειδή ο Μουφτής, λέει, παίρνει περισσότερα, πάλι από εμάς. Έχουμε τρεις μουφτίδες, δεν ξέρω πώς έχουμε. Τέλος πάντων, ναι. Για τους μουσουλμάνους της χώρας. Λοιπόν, επειδή έχουν υψηλότερο μισθό οι μουφτίδες, εναρμόνισε το μισθό των Μητροπολιτών με τους μουφτίδες. Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί αυτό, ρε παιδάκι. Ωραία. Πάμε ξανά. Σωστά το κάνει ο Πρωθυπουργός. Γιατί δεν εναρμονίζεται και ο δικός μας μισθός με τους μισθούς των προέδρων στους κρατικούς οργανισμούς? Γιατί, ρε παιδί μου, δεν εναρμονίζεται ο μισθός ο δικός μας με το μισθό του Προέδρου της ΔΕΗ? Παράδειγμα, που είναι έτσι πιο κοντά στο ιδιωτικό τομέα, μιας και πλέον η ΔΕΗ λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Δεν θα ήταν πιο ωραίο να εναρμονιστούμε κι εμείς με τους μισθούς όλων των golden, silver, τέλος πάντων, bronze, boys, διάφορες κατηγορίες, χρυσά, ασημένια, χάλκινα, αγόρια, τέλος πάντων και κορίτσια, ναι, ενίοτε. Λοιπόν, δεν θα ήταν πιο ωραίο να εναρμονιστούμε μισθολογικά με όλους αυτούς? Όπως εναρμόνισε ο Πρωθυπουργός τους Μητροπολίτες με τους Μουφτίδες. Αυτό, λέει, ήταν το αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδας και κρίναμε, λέει, ότι ήρθε η ώρα να το ικανοποιήσουμε. Έκρινε ο Πρωθυπουργός, το λέμε προτεραιοποίηση, ότι ως προτεραιότητα πρέπει να ικανοποιηθεί το αίτημα της Εκκλησίας για την αύξηση. Όχι αύξηση, αύξηση παίρνουμε εμείς. 30-40 ευρώ. Για το διπλασιασμό του μισθού. Αυτό είναι. Αύξηση είναι για τους υπόλοιπους, για την πλέμπα. Διπλασιασμός, αύξηση μπορεί να είναι ένα 2-3%. Ναι, οκ. Okay. Τέλος πάντων, αύξηση λέγεται. Αυτό. Μπορεί, έστω και μισό τη εκατό να είναι, αύξηση είναι. Πώς το κάνουμε, δηλαδή? Μπορεί να μας ικανοποιεί, αλλά είναι αύξηση. Είναι άλλο αυτό όμως, και είναι άλλο ο διπλασιασμός με 100 και πλέον τη εκατό αύξηση του μισθού. Έτσι. Λοιπόν, ήταν, λέει, μία κίνηση αξιοπρέπειας προς την Εκκλησία. Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί εμείς, ζεβεδάκι μου, να ζητήσουμε να κινηθεί η κυβέρνηση προς την κατεύθυνση να ανακτήσουμε την αξιοπρέπειά μας και εμείς με διπλασιασμό των μισθών μας? Τι κάνουμε λάθος? Να σας πούμε τι κάνουμε λάθος, κατά την ταπεινή μας άποψη, πάντα. Καταρχάς, δεν φοράμε ράσα. Αυτό είναι μεγάλο λάθος, όπως καταλαβαίνετε. Τεράστιο λάθος. Και όχι ράσα, ό,τι και ό,τι. Γιατί, παρένθεση, εάν οι πολίτες, παύλα πιστοί, όσοι τέλος πάντων πιστεύουν στην Εκκλησία κτλ., έχουν εξαγριωθεί με αυτή την είδηση, πιστέψτε μας ότι οι παπάδες, οι απλοί ιερείς δηλαδή, έχουν βγει στα κάγκελα. Μην κοιτάτε που δεν ακούγεται. Ξέρετε, είναι σαν το στρατό και εκείνοι. Είναι σαν το σώματα ασφαλείας. Θέλουμε να το πούμε, αλλά δεν το λέμε, γιατί σε αυτό και τα λοιπά. Είναι από πάνω συνταγματάρχης, στρατηγός, αυτό που ελέγχεται από τον υπουργό. Βρεθούμε να πούμε σε καμία παραμεθόριο και τα λοιπά. Μην κοιτάτε, λοιπόν, που δεν εμφανίζονται στα κάγκελα οι παπάδες. Πρώτοι αυτοί έχουν εξοργιστεί. Γιατί πώς να απαντήσουνε, πώς να απαντήσει ο παπάς που θα επιστρέψει το απόγευμα στο σπίτι του μετά τις εκκλησιαστικές υποχρεώσεις που έχει, δεν είναι μόνο η Κυριακή για τον παπά, μετά τις όποιες, λοιπόν, εκκλησιαστικές υποχρεώσεις και συνήθως οι παπάδες, όπως το λέγαμε και χθες προχθές, οικογένειες εννοώ, ιερέων, έχουν πάνω από 1-2 παιδιά. Μπορεί και 3, μπορεί και 4. Πλέον, οι πολύτεκνες οικογένειες ή ακόμη και οι τριμελείς, πολλές από αυτές αφορούν ιερείς. Πώς να απαντήσει, λοιπόν, ο παπάς στην παπαδιά ότι παίρνει 1000-1200, πόσα παίρνει τέλος πάντων, και έχει οικογένεια, έχει παιδιά, να πάνε στο σχολείο, στα φροντιστήρια, να σπουδάσουν, συν τις υποχρεώσεις ενός σπιτιού, που δεν έχει ο Μητροπολίτης.

της ούτε οικογένεια, ούτε παιδιά, ούτε ρεύματα, ούτε νερά, ούτε ενίκεια, τίποτα από όλα αυτά, ούτε καύσιμα, πού πας το καύσιμο, ούτε αυτοκίνητο, πού το πας αυτό. Πώς θα εξηγήσει την παπαδιά λοιπόν το διπλασιασμό του μισθού εκείνου που φορά ράσα, αλλά είναι χρυσοπίκλητα. Αυτή είναι η διαφορά. Το λάθος μας λοιπόν είναι ότι δεν φοράμε χρυσοπίκλητα ράσα, όχι απλά ράσα. Δεν το πάραμε να τα αλλάξουμε τώρα με αυτήν την κυβέρνηση, θα αλλάξουμε ας πούμε αυτό που ξέραμε. Μάθε παιδί μου τέχνη κι άστινε, πια πεινάς πιάστινε. Μάθε πως πιάνω το καλυμάφι. Ποιος πως πιάνω την πιμαντορική ράβδο. Άμα τα μάθεις αυτά, θα έχεις καλή ζωή.

Είπε και άλλο ο Πρωθυπουργός. Είπε για παράδειγμα ότι η ακρίβεια λέει είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Οι υψηλοί έμεσοι φόροι είναι απαραίτητοι, λέει, γιατί φέρουν λεφτά στο κράτος. Και ότι ο 13ος μισθός δεν θα δοθεί, γιατί λέει ήδη έχει δοθεί μέσα από αυξήσεις. Αυτά τα είπε ο Πρωθυπουργός. Μην χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι άλλο. Η ακρίβεια εννοείται είναι εξωγενής παράγοντας, παγκόσμιο πρόβλημα, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα γι' αυτό. Δεν έχουν καμία ευθύνη για την ακρίβεια, αυτό λέει ο Πρωθυπουργός. Για τους έμεσους φόρους είναι απαραίτητη, λέει, να κάνουμε. Γιατί φέρνουν λεφτά στο κράτος. Αλήθεια, εμείς ξέραμε ότι οι φόροι, ρε παιδί μου, είναι διακοσμητικά στοιχεία. Προφανώς και φέρνουν λεφτά στο κράτος. Αλλά προφανώς και το κράτος μπορεί να κάνει έναν άλλο σχεδιασμό. Μία άλλη ανακατεύθυνση των κονδυλίων. Μία άλλη εξοικονόμηση. Άμα κλείσουμε, ας πούμε, την κάνουλα στα μισά, όχι παραπάνω, στα μισά σκάνδαλα που έχει ζήσει αυτός ο τόπος τα τελευταία χρόνια, οικονομικά σκάνδαλα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, λεφτά βρίσκονται. Όχι για το 13ο, μη σας πω για 15ο, 16ο, 17ο μισθό. Είπε και άλλα ο Πρωθυπουργός, πιο πολιτικά εννοώ, πιο κομματικά, για τον Αντώνη Σαμαρά, ας πούμε, ότι δεν μπορεί, λέει, να διανοηθεί ότι ο επιτυχημένος Πρωθυπουργός, όπως χαρακτήρισε επιτυχημένο τον κύριο Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα κάνει, λέει, τελικά πολιτικό κόμμα που θα ζημιώσει την παράταξη η οποία τον ανέδειξε και τον έκανε Πρωθυπουργό. Ενδιαφέρον.

δεν μπορεί, λέει, να διανοηθεί ο κύριος Μητσοτάκης ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει πολιτικό κόμμα που θα ζημιώσει την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Και λέμε εμείς, μπορεί όμως να διανοηθεί ότι ενώ ο Σαμαράς τον έκανε υπουργό, θυμίζω στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, τον στήριξε για να γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, την ώρα που η αδελφή του πρωθυπουργού, η κυρία Μπαγογιάννη, δεν ήταν με τον πρωθυπουργό, ήταν με τον Μημαράκη, αν θυμάστε καλά, μη θυμόμαστε, δεν ξεχνάμε. Και στη συνέχεια ο Σαμαράς στάθηκε δίπλα του για να γίνει πρωθυπουργός. Δεν μπορεί να το διανοηθεί αυτό, καθώς τον διέγραψε για να προστατεύσει από την κριτική τον κύριο Γεραπετρίτη, που δήλωνε ως υπουργός επικρατείας ότι η κόκκινη γραμμή είναι τα 6 ναυτικά μίλια, όταν οι Τούρκοι στο Καστελόριζο έκαναν έρευνες στα 7. Κάπως έτσι λοιπόν ο πρωθυπουργός χθες προχώρησε σε προσωπική επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά. Μια επίθεση που προφανώς δεν είναι ανεξήγητη και εξαπολύεται την ώρα που όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι ο κύριος Σαμαράς κινείται προς την κατεύθυνση κόμματος. Και λέμε όχι ότι θα ανακοινώσει κόμμα, γιατί έχουμε κάνει την εκτίμηση ότι βάσει των πολιτικών εξελίξεων που μπορούν να δρομολογηθούν από διάφορα θέματα, π.χ. έτσι, τυχαία μου ρίχνει στο μυαλό τώρα ένα, το Predator, την υπόσχεση των παρακολουθήσεων, ενδεχομένως να μην χρειαστεί και να κάνει κόμμα. Κρατήστε το αυτό. Το έχουμε ξαναπεί σαν έπαπτο χρόνο, στο ξαναλέμε, γράφεται κιόλας. Εδώ τα παίζουμε όταν έρθει η ώρα. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Μητσοτάκης εξαπολύει επίθεση στον κύριο Σαμαρά στη σκιά των ενδείξεων, των σοβαρών, ναι, ενδείξεων ότι πρόκειται να ιδρύσει κόμμα ευθέως ανταγωνιστικό φυσικά ως προς τη Νέα Δημοκρατία.

Βέβαια, τη λέξη προδοσία ο κύριος Μητσοτάκης χθες δεν την εξτόμησε και τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά την υπονόησε όμως. Δεν τον είπε προδότη. Προδότη που έπεσε η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ναι, το 93. Το υπονόησε όμως όταν είπε ότι η παράταξη ανέδειξε τον Αντώνη Σαμαρά και τον ξανααγκάλιασε, δίνοντάς του δεύτερη ευκαιρία. Αυτό είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά δεν το είπε ακριβώς προδότης. Το φωτογράφησε, το περιέγραψε, το διάνθησε με διάφορα λεκτικά τεχνάσματα.

Έτσι πιστεύουμε ότι η χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη ήταν αποκαλυπτική και ας μην είπε τίποτα ουσιώδες. Και ας μην έδωσε κάποια είδηση, για παράδειγμα, ότι ναι, θα μειώσω το ΦΠΑ.

Αυτό που νομίζω ήταν επίσης αποκαλυπτικό, μάλλον θα έλεγα επισφραγιστικό, γιατί το είχαμε λίγο έως πολύ κατανοήσει, εμπεδώσει, είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης βλέπει πλέον ως αντίπαλό του τον Αντώνη Σαμαρά. Και λέω τον Αντώνη Σαμαρά και όχι για παράδειγμα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί θεωρεί ο κύριος Μητσοτάκης ότι ο κύριος Τσίπρας θα ανασυντάξει ναι μεν τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν, η ανασύνταξη αυτή δεν θα υπερβεί τα ποσοστά που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο του 2023, δηλαδή κάπου στο 17-18-19%. Θεωρεί δηλαδή και είναι πεπισμένος ο Πρωθυπουργός ότι η δεξαμενή του Αλέξη Τσίπρα είναι συγκεκριμένης χωρητικότητας. Βάζει συγκεκριμένα λίτρα. Δεν είναι ανεξάντλητη η δεξαμενή και δεν έχει τη δυνατότητα επέκτασης. Αυτό πιστεύει. Γι' αυτό βασικός του αντίπαλος, και γι' αυτό έτσι ερμηνεύεται και η χθεσινή επίθεση, καθίσταται ο Αντώνης Σαμαράς. Διότι μία απώλεια 4-5, δεν ξέρω πόσων ποσοστιαίων μονάδων θα μπορούσε να καταλάβει η δημιουργία ενός πολιτικού κόμματος υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά, είναι αρκετό για να απομακρύνει οριστικά, όχι από την αυτοδυναμία, από τον πόνους των 50 εδρών τη Νέα Δημοκρατία. Ή ακόμη και από καθόλου πόνους, δηλαδή κάτω από το 25%.

Μαζί βέβαια με τον Αντώνη Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρότι δεν το παραδέχεται ή προσπαθεί να μην το περιγράψει τόσο έντονα τουλάχιστον όσο το περιγράφει για τον Αντώνη Σαμαρά, θεωρεί αντίπαλό του πλέον και τον Κώστα Καραμαλή. Το βασικό πρόβλημα λοιπόν για τον κύριο Μητσοτάκη δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας, είναι ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κώστας Καραμαλής, που του ασκούν, όπως ο κύριος Μητσοτάκης λέει, άδικη κριτική.

Στις επικρίσεις τους πάντως, επικρίσεις του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Καραμαλή για την εξωτερική πολιτική και κυρίως τα ελληνοτουρκικά, ο κύριος Μητσοτάκης δεν απάντησε. Αντέτεινε μόνο ότι ζήτησε από τον Ερντογάν την κατάργηση του κάζους Μπέλι. Αλλά αυτό δεν άλλαξε σε τίποτα την κλιμακούμενη επιθετικότητα και χωρίς προηγούμενο προκλητικότητα της Άγκυρας. Επί Σαμαρά ή Καραμαλή υπήρχε ξανά ο Ερντογάν απέναντι. Αλλά να θυμίσουμε ότι δεν υπήρχε ούτε τουρκολιβικό μνημόνιο, δεν υπήρχε ούτε η απαγόρευση πόντισης καλωδίου έξω από την Κάσο, δεν υπήρχε ούτε η διεύρυνση, το είπα, των γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο, δεν υπήρχε ούτε ναύτεξ διαρκείας στο Μεσό Αιγαίο, δεν υπήρχε πολύ περισσότερο ούτε επίσημη υιοθέτηση και μάλιστα διανόμου, όπως ετοιμάζεται να κάνει η Τουρκία, της γαλάζιας πατρίδας. Όλα αυτά έγιναν την τελευταία 7 ετία. Πολύ μετά δηλαδή από τον Κώστα Καραμαλή ή τον Αντώνη Σαμαρά. Και πώς απάντησε σε όλα αυτά ο κύριος Μητσοτάκης? Απάντησε διακηρύσσοντας τη φιλία του με την Τουρκία και ζητώντας την κατάργηση του κάζους Μπέλι. Μεγάλη κατάκτηση ότι ζητήσαμε την κατάργηση του κάζους Μπέλι, αλλά στο διατάφτα δεν πήραμε τίποτα. Είναι όπως ζητάμε και εμείς, παιδί μου, διπλασιασμό του μισθού. Καταλάβετε τώρα διαφορά με τους Μητροπολίτες που λέγαμε, ναι, αλλά το αίτημά μας γράφεται στο χιόνι. Γιατί εκεί το σημειώνει ο εκάστοτε πρωθυπουργός, ο εκάστοτε υπουργός οικονομικών. Εκεί στο χιόνι, με τις πρώτες ακτίνες φωτός, λιώνει. Τι άλλο είπε ο πρωθυπουργός των ημερών? Του διακήρυξε την αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Αίγυπτο. Ακριβέστερα, διακήρυξε τη μισή ΑΟΣ με Αίγυπτο. Και το έκανε όταν η Τουρκία είχε ήδη διακηρύξει το τουρκολιβικό μνημόνιο που καταπατά ευθέως κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Και σήμερα η Τουρκία απαγορεύει τη χρήση της ελληνικής ΑΟΣ που διακηρύξαμε με την Αίγυπτο. Στην Κάσο και όχι μόνο. Διακήρυξε λοιπόν κατόπιν εορτής κάτι λίγα από όσα δικαιούμαστε και αυτά η Τουρκία τα καταπατά συνεχώς και εμείς διακηρύσουμε τη φιλία μας με την Τουρκία. Αλλά ακόμη και ο υπουργός του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δέμβιας, διακήρυξε μόλις προχθές, πριν από 2-3 μέρες, ότι υπάρχει ενεργός απειλή από την πλευρά της Άγκυρας. Αλλά για τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Γεραπετρίδη, η Τουρκία είναι φίλη μας. Για τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον υπουργό δηλαδή του κύριου Μητσοτάκη, η φίλη Τουρκία αποτελεί ενεργό απειλή για την Ελλάδα. Μάλλον υπάρχει μια σύγχυση στην κυβέρνηση για το τι τελικά είναι η Τουρκία απέναντί μας. Και μετά φταίει ο Σαμαράς και ο κάθε Σαμαράς που ασκεί κριτική στην κυβέρνηση και στον κύριο Μητσοτάκη ότι ξεπλένει την Τουρκία. Ή φταίει ο Καραμαλής που του λέει ότι είναι αδιανόητα όσα κάνει η Τουρκία εις βάρος μας. Ή μήπως τον αδικεί τελικά και ο ίδιος ο υπουργός του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, που βλέπει ότι η Τουρκία και παραδέχεται δημόσια είναι μια ενεργός απειλή για τη χώρα μας.

Κατά τη οικονομία, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι πέτυχε ανάπτυξη, έδωσε αυξήσεις, έκανε μεταρρυθμίσεις. Άρα, όσοι τον επικρίνουν, τον αδικούν. Αδικεί ο Σαμαράς και ο Καραμάλης και όλοι όσοι τέλος πάντων μπαίνουν στον πειρασμό να ασκήσουν κριτική στην κυβέρνηση. Η αλήθεια ποια είναι. Η αλήθεια με αριθμούς, όχι η αλήθεια η δικιά μας. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα από το 2019 που βγήκε από τα μνημόνια και μετά το 2021 που βγήκε από το lockdown της πανδημίας σημείωσε 34% ονομαστική ανάπτυξη. Από την οποία όμως το 21% ήταν αυξήσεις τιμών, δηλαδή πληθωρισμός, και το 11% πραγματική ανάπτυξη. Οι αυξήσεις που δόθηκαν στον κατώτατο μισθό όντως ήταν πάνω από τον πληθωρισμό. 34%. Πράγματι. Όμως, για τους υπόλοιπους μισθούς μεσοσταθμικά ήταν πολύ κάτω από τον πληθωρισμό. 10 έως 12%. Και για τους συνταξιούχους τα πράγματα είναι πιο μπερδεμένα. Αλλά η μεσοσταθμική αύξηση είναι ακόμη μικρότερη από ότι για τους μισθωτούς. Άρα σε επίπεδο πραγματικών αποδοχών σήμερα βρισκόμαστε πιο χαμηλά εκτός από το κατώτατο μισθό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η ορθή κατά την άποψή μας ανάγνωση επί των αυξήσεων που διατείνεται η κυβέρνηση ότι έχει δώσει. Η αύξηση στον κατώτατο μισθό είναι όντως υψηλότερα τον πληθωρισμό. Αλλά στη χώρα αυτή πόσοι πληρώνονται με τον κατώτατο μισθό? Διότι σε επίπεδο πραγματικών αποδοχών μεσοσταθμικά, δηλαδή πάνω από τον κατώτατο μισθό, βρισκόμαστε πολύ πιο χαμηλά. Πάρα πολύ πιο χαμηλά από τον πληθωρισμό. Στη φορολογία εισοδήματος έδωσε, λέει, μειώσεις. Πράγματι. Από την άλλη όμως, διατήρησε ψηλά τους έμεσους φόρους, ενώ στις τιμές ενέργειας, μαζί με τις λοιπές χρεώσεις και το χρηματιστήριο ενέργειας, κυριολεκτικά λεηλατήθηκαν τα εισοδήματα. Γι' αυτό και η συνολική επιβάρηση επί αυτής της κυβέρνησης αυξήθηκε σε σύγκριση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Ακόμη και με τη διακυβέρνηση Τσίπρα, που και αυτή είχε αυξηθεί σε σύγκριση με τη διακυβέρνηση Σαμαρά. Έτσι δεν είναι τυχαίο σήμερα ότι πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, για πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, το εισόδημα τελειώνει στα μισά του μήνα. Κάτι που δεν συνέβαινε ούτε επί εποχής μνημονίων. Να πάμε στις μεταρρυθμίσεις ή την παραγωγικότητα της εργασίας στη χώρα. Αυτά μείναν στάσιμα ή ακόμη και υποχώρησαν. Και υποχώρησε κυρίως στην κατάταξη. Η Ελλάδα στην κατάταξη σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί σε ό,τι αφορά την ευημερία, για παράδειγμα, το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα βρέθηκε στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τη Βουλγαρία και υποχώρησε στην κατάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαμηλότερα και από εκεί που βρισκόμασταν και την εποχή των μνημονίων ακόμη. Και εδώ είναι η μεγαλύτερη αποτυχία. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα, σε αυτή δηλαδή την διακυβέρνηση, στη χώρα εισέρευσαν έκτακτη πόρη από το Ταμείο Ανάκαψης ύψους 24 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η παραγωγικότητα εργασίας υποχώρησε, η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας υποχώρησε και η ευημερία υποχώρησε σε σύγκριση με όλες τις άλλες χώρες. Και μπήκαν τόσα δισεκατομμύρια στη χώρα. Και αυτά δεν τα έκανε ούτε ο Σαμαράς, ούτε ο Καραμαλής, ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Ανδρουλάκης. Ούτε τα λένε αυτοί. Τα λέει η Eurostat. Και η Eurostat αδικεί τον Πρωθυπουργό. Επομένως, η πραγματική ανάπτυξη της τάξης του 11-12% που συντελέστηκε τα τελευταία 4 χρόνια δεν αλλάζει την εικόνα. Αλίμονο, με τόσα χρήματα που εισέρευσαν στη χώρα, αυτό έλειπε να μην έχει αναπτυχθεί η οικονομία. Το συμπέρασμα είναι όμως ότι τα χρήματα διατέθηκαν με λάθος τρόπο και είχαν πολύ μικρότερη απόδοση από ό,τι θα μπορούσαν να είχαν. Μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ παραπάνω ετησίως. Αυτή είναι η συμβολή στην οικονομία του τεράστιου πακέτου που εισέρευσε στη χώρα μας. Όταν ξεκινούσε το Ταμείο Ανάκαμψης, όλοι ανέμεναν ότι το πιεσμένο ελαττήριο της οικονομίας θα εκτινάσονταν. Αν δε...
Και δεν ξέρω αν ο Πρωθυπουργός που πάει με σημαία και σύνθημα στις εκλογές περί σταθερότητας, αν πρόκειται για σταθερότητα ή για στασιμότητα. Πάμε, διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

επιστροφή. Φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Πάντως, επειδή είχαμε και τοποθέτηση νωρίτερα του Περιφερειάρχη Κρήτης κατά τη διάρκεια και του Περιφερειακού Συμβουλίου που βρίσκεται σε εξέλιξη για το μεταναστευτικό, ο κ. Αρναουτάκης υποστήριξε ότι πλέον πρέπει να δοθεί μία λύση, καθώς και ο ίδιος έχει ευθύνη απέναντι στους πολίτες, να επιδείξει το νησί ανθρωπιά και να εξευρεθεί μία λύση που θα μπορούσε να καλύψει για τους επόμενους μήνες το μεγάλο πρόβλημα από τις συνεχείς επαναλαμβανόμενες ροές μεταναστών. Αναφέρθηκε σε δύο περιοχές ο κ. Αρναουτάκης και αυτό έχει έτσι προκαλέσει αρκετές συζητήσεις έως και αναστάτωση, όπου όπως παραδέχθηκε, δύο περιοχές όπου δεν περιλαμβάνουν τον παλαιό σταθμό του ΚΤΕΟ στο Κακό Όρος, εξετάζονται να προταθούν από την περιφέρεια για αυτό το λόγο, για τη δημιουργία δηλαδή δομής. Δεν θέλησε να αναφερθεί πιο συγκεκριμένα, να δώσει δηλαδή λεπτομέρειες, και αυτό προκάλεσε έτσι και μια αναστάτωση, κυρίως με το δεδομένο ότι είχε απορριφθεί οριστικά δια της εισήγησης του κυρίου Συργονάκη, που είχε προηγηθεί από την Περιφερειάρχη Ηρακλείου, η πρόταση για το ΚΤΕΟ. Αυτό άναψε φωτιές και αναστάτωση ουσιαστικά στους κατοίκους των Αθανάτων, διότι βλέπουν ότι μπορεί να είναι μία από τις δύο πιθανές περιοχές παύλα λύσης η δική τους επιλογή. Είναι αυτό που σας είχαμε πει, ότι έτσι όπως έχει εξελιχθεί το πράγμα, κάθε περιοχή η οποία θα έρχεται στο προσκήνιο, κάθε σημείο το οποίο θα έρχεται στο τραπέζι της συζήτησης για τη χωροθέτηση αντίστοιχης μονάδας, θα καίγεται. Θα καίγεται δια των αντιδράσεων. Και αυτό γιατί πλέον έχει χαθεί ο έλεγχος. Αυτή είναι η άποψη δική μας. Διότι δεν θα μπορεί να απαντήσει κανείς πώς έγιναν αποδεκτές οι αντιδράσεις κατοίκων, φορέων για τις περιοχές που έχουν προηγηθεί και έχουν απορριφθεί, και δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές οι αντιδράσεις, οι ενστάσεις που θα προκύψουν για τις περιοχές που θα ακολουθήσουν ως εξεταζόμενες λύσεις. Και εκεί θα πρέπει να δώσουν μια απάντηση που μάλλον δεν θα έχουν.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Υπενθυμίζω ότι την Τρίτη εξετάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε σήμερα νωρίτερα το πρωί ο Οργανισμός Λιμένων Ηρακλείου. Ακούσαμε και το διευθύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένων Ηρακλείου, τον κύριο Παπαδάκη, να λέει ότι πλέον δεν υπάρχει καμία ανοχή. Αν δικαιωθούν την Τρίτη, θα πρέπει να εκενωθεί το ψυγείο όπου φιλοξενεί τους μετανάστες. Άρα το πρόβλημα είναι ακόμη πιο έντονο, ακόμη πιο πιεστικό σε περιφέρεια και δήμους για την εξέβρεση λύσης. Μαζί βέβαια με το Υπουργείο, το είπα, μετανάστευσης και ασύλου. Θα τα δούμε όλα αυτά από τη Δευτέρα και μετά. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κώστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά σε όλους.

Καλώς μας ήλθατε και σήμερα. Τι μου κάνετε, μου είσαστε καλά, πώς μου ξυπνήσατε σήμερα? Ήταν ευχάριστο το πρωινό σας ξύπνημα, είχε μια σχετική δυσκολία? Έχω καλά ξύπνησα, δόξα τω Θεώ, καλά είμαι και ετοιμοπόλεμη για να σας παρουσιάσω και σήμερα κάποιες από τις ειδήσεις που θεωρώ πως αξίζει να γνωρίζετε, κάποια από τα νέα που νομίζω πως αξίζει να γνωρίζετε, και επίσης να σας δώσω έτσι και διάφορες πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες στην καθημερινότητά σας. Με ειδήσεις λοιπόν, με νέα, με πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες στην καθημερινότητά σας. Με ειδήσεις λοιπόν.

26, Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 το πρωί, Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 49 το βράδυ. Σήμερα γιορτάζει ο Ονούφριος και η Ονουφρία, οπότε θα στείλω πολλές ευχές σας που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Θα στείλω πολλές ευχές και σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Ο Όσιος λοιπόν ο Νούφριος γιορτάζει σήμερα, περιώνυμος ασκητής του 5ου αιώνα που έζησε και έδρασε στην Αίγυπτο. Η μνήμη του τιμάται κάθε χρόνο από την Εκκλησία στις 12 Ιουνίου. Ο Νούφριος καταγόταν από την Απερσία και αρχικά μόνασε σε κοινόβιο στην ερμούπολη της Θηβαΐδας. Αργότερα αποσύρθηκε στα ενδότερα της ερήμου, όπου ασκήτευσε επί 60 χρόνια γυμνός και τρεφόμενος κυρίως με χόρτα. Ανέπτυξε σε μέγιστο βαθμό τις ασκητικές αρετές, έγινε δε γνωστός από τον επίσης ασκητή Πανφούτιο, ο οποίος τον ανακάλυψε, γνώρισε την ασκητική ζωή του και μετέδωσε ό,τι σχετικό σε αυτόν στους ασκητές της Αιγύπτου. Μετά τον θάνατο του Ονούφριου, ο Πανφούτιος έθαψε το σώμα του σε βράχο, αφού προηγουμένως το περιτύλιξε με τμήμα του ιματίου του. Στις εικονογραφικές παραστάσεις ο Ονούφριος παρουσιάζεται γυμνός, καλυπτόμενος στο εμπρόστιο τμήμα του σώματός του από την κατερχόμενη σαν λευκό χύμαρο γενιάδα του, ενώ ολόκληρο το σώμα του καλύπτεται από τρίχωμα. Η 12η Ιουνίου είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Καθιερώθηκε από την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας με στόχο την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας και πιο συγκεκριμένα τον περιορισμό της παράνομης διακίνησης παιδιών. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο περίπου 1,2 εκατομμύρια παιδιά πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης ενός καλά οργανωμένου δικτύου που έχει στήσει μια γέφυρα μεταφοράς παιδιών από τις αναπτυσσόμενες στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες. Η 12η Ιουνίου είναι επίσης αφιερωμένη στα παιδιά της Αφρικανικής Ηπείρου, που στην πλειοψηφία τους εργάζονται από πολύ τρυφερές ηλικίες και κάτω από αντίξωες συνθήκες. Το 1999 οι περισσότερες χώρες μέλη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας υπέγραψαν μια συμφωνία που υποχρέωνε όλες τις πλευρές να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο της παιδικής εργασίας. Έως σήμερα όμως τα αποτελέσματα αυτής της συμφωνίας δεν έχουν γίνει ορατά. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, ένα στα έξι παιδιά του πλανήτη εργάζεται σε κάποιο περιβάλλον που βλάπτει την ψυχική και σωματική του υγεία. 73 εκατομμύρια από τα εργαζόμενα παιδιά είναι ηλικίας κάτω των 10 ετών και κάθε χρόνο τουλάχιστον 22.000 από αυτά δυστυχώς σκοτώνονται σε εργατικά ατυχήματα. Περίπου 171 εκατομμύρια παιδιά στον πλανήτη εργάζονται σε ορυχεία, λατομία και άλλους επικίνδυνους χώρους δουλειάς ή με επικίνδυνα υλικά, όπως για παράδειγμα χημικά, εντομοκτώνα ή βαρύ μηχανικό εξοπλισμό. Αυτό αναφέρει σε έκθεσή της η UNICEF. Περιλαμβάνονται στα κατ' εκτίμηση 246 εκατομμύρια εργαζόμενα παιδιά κάτω των 18 ετών, τα οποία κανονικά θα έπρεπε να μορφώνονται στις σχολικές αίθουσες, αποκτώντας εφόδια για μια καλύτερη ζωή. Παιδιά ακόμη και 5 ετών δουλεύουν εξοντωτικά ωράρια, εξορίζοντας βράχια, χρυσάφι, διαμάντια και πολύτιμα μέταλλα στην Αφρική, στην Ασία και την Νότια Αμερική, διατρέχοντας μόνιμο κίνδυνο να πεθάνουν λόγω εργατικού ατυχήματος, να τραυματιστούν ή να μετατραπούν σε χρονίως ασθενείς. Η UNICEF έχει ξεκινήσει κοινή προσπάθεια με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας σε φτωχές χώρες του πλανήτη με στόχο τον τερματισμό της εργασίας παιδιών σε ορυχεία και λατομία και την εγγραφή τους σε σχολεία. Στην Ελλάδα περί τα 50.000 ανήλικα παιδιά δουλεύουν σε μαγαζιά, βιοτεχνίες, εργοστάσια, αγροτικές εργασίες, ενώ κάθε χρόνο 10.000 παιδιά εγκαταλείπουν την υποχρεωτική εκπαίδευση και χάνουν το δικαίωμά τους σε ένα μέλλον ίσων ευκαιριών. Τα στοιχεία είναι κατ' εκτίμηση, καθώς δεν υπάρχουν ανάλογες έρευνες για το θέμα, και αυτό ακριβώς αποτελεί ένα από τα πολιτικά αιτήματα του δικτύου για τα δικαιώματα του παιδιού, δηλαδή να λειτουργήσει το θεσμοθετημένο παρατηρητήριο για τα δικαιώματα του παιδιού.

Τάζεται, λέει, η εγκαθίδρυση της Ρωσικής Ομοσπονδίας το 1990 μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Είναι η μέρα των ερωτευμένων στη Βραζιλία, η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου με καθυστέρηση 4 μηνών λόγω καρναβαλιού. Και η μέρα της αγάπης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για την νομιμοποίηση των διαφυλετικών γάμων το 1967. Να προχωρήσουμε όμως και στην στήλη του σαν σήμερα, να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1897, όπου σαν σήμερα ο Καρλ Έλσενερ αναλαμβάνει να δημιουργήσει τον Πολυσουγιά. Αυτό είναι η αιτία που λαμβάνει τελικά δίπλωμα εύρεση τεχνίας. Αυτός ο Πολυσουγιάς αργότερα θα ονομαστεί Ελβετικός. 1955, και σαν σήμερα με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμανλή αρχίζει η απομάκρυνση των τροχιοδρόμων, των τραμ από την Αθήνα, οι οποίοι αντικαθίστανται από τα τρόλεϊ. 1987, και σαν σήμερα, η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλι νικά 81-77 τη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στον τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας. 1994, και σαν σήμερα, το Πασόκα έρχεται πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές με ποσοστό 37,6%. Ακολουθούν η Νέα Δημοκρατία με 32,6%, η Πολιτική Άνοιξη με 8,6%, το ΚΚΕ με 6,2% και ο Συνασπισμός με 6,2%. 1996, και σαν σήμερα, η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης POP. 2004, και σαν σήμερα, η Εθνική Ελλάδος κάνει την πρώτη εμφάνισή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Επικρατεί με 2-1 της διοργανώτριας χώρας και επιτυγχάνει την πρώτη νίκη της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Παγκοσμίου Κυπέλου. Τα γκολ πετυχαίνουν οι Καραγκούνης στο 7, Μπασινά στο 51 και Ρονάλντο στο 93. Σαν σήμερα, το 1915, είχε γεννηθεί ο Έλληνας ηθοποιός Ντίνος Ηλιόπουλος. Σαν σήμερα, το 1929, είχε γεννηθεί η Άννα Φρανκ, νεαρή Γερμανοεβραία, ένα από τα πιο γνωστά και πολυσυζητημένα θύματα του Ολοκαυτώματος. Το ημερολόγιο της είναι ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα βιβλία παγκοσμίως. Σαν σήμερα, το 1798, έφυγε από την ζωή ο Ρήγας Φεραίος, πρόδρομος και πρωτεργάτης του νεοελληνικού διαφωτισμού. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα, το 2003, έφυγε από την ζωή ο Αμερικανός ηθοποιός Γκρέγκορι Πεκ. Πάμε να δούμε όμως και τον καιρό, που από ό,τι φαίνεται αλλάζει αρκετά. Θα έχουμε ραγδαία μεταβολή του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Να δούμε πού θα είναι έτσι πιο έντονα τα φαινόμενα. Πάμε στην αναλυτική πρόγνωση από την Έμι, λοιπόν, για σήμερα Παρασκευή. Μεταβολή του καιρού, λοιπόν, έχουμε σήμερα Παρασκευή στην Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, από μπουρίνια δηλαδή, με μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Αρχικά στην Μακεδονία και Βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές ώρες, στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από τις μεσημβρινές ώρες, στην Ανατολική Στερεά από τις απογευματινές ώρες, στις Σποράδες και την Εύβοια από τις βραδινές ώρες. Τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν τις βραδινές ώρες, με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος ο καιρός, με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια-βυτική 3 με 5.
Στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο τους 32 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες βόρειοι τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη, νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, όπου κατά διαστήματα θα είναι ισχυρές. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία και στις υπόλοιπες περιοχές. Από τις προμεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα στη Μακεδονία θα ενταθούν. Από τις βραδινές ώρες, με εξαίρεση την περιοχή της Χαλκιδικής, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από τις απογευματινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και από μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά σποραδικές καταιγίδες, στην Ήπειρο τοπικά ισχυρές. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από τις μεσημβρινές ώρες το βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι τοπικά ισχυρές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση τις Ποράδες και την Εύβοια. Η άνεμη αρχικά μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα από βόρειες διευθύνσεις στα βόρεια τμήματα τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 28, τοπικά στην Κρήτη έως 31 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, λίγες νεφώσεις που το βράδυ στα βόρεια θα αυξηθούν και εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από τις απογευματινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε θα περάσουμε και στην πρώτη μας διακοπή. Θα επιστρέψουμε όμως πολύ πολύ σύντομα και πάλι κοντά σας και θα μπούμε στο politica.gr, όπου θα μοιραστούμε κάποιες από τις ειδήσεις που και όλοι εσείς μπορείτε να διαβάσετε εάν το επισκεφτείτε. Politica λοιπόν .gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Να σας πω επίσης πώς μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά με politica.gr, να ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7.

δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Απολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Λοιπόν, παίρνουμε όπως σας είπα, όπως σας έταξα αμέσως τώρα στο politika.gr για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του. Αποκλειστικό βίντεο. Παρκαδόρος στο Ελαφωνήσι συλλαμβάνεται για έκτη φορά για άγρα πελατών σε πάρκινγκ. Αποκλειστικό. Προσοχή. Σε σημασμένος Ρωμά ρημάζει Airbnb. Κρίσιμο περιφερειακό συμβούλιο για δομή μεταναστών και εργοστάσιο καύσης απορριμμάτων. Παρέμβαση του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων για το Εξοικονομώ 2025. Κλείνει δρόμο στο Ηράκλειο λόγω ασφαλτόστρωσης. Απεργία στις 17 Εκτού από τους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης. Τι ζητούν? Παράταση των προληπτικών μέτρων για την ευλογιά των εγωπροβάτων στην Κρήτη έως τις 25 Εκτού. Συντάξεις στο δικαστήριο ΙΕΑΣ, αυξήσεις και αναδρομικά για 300.000 συνταξιούχους. Μητσοτάκης, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαγγέλει δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους νέους έως 24 ετών εάν γίνει κυβέρνηση.

αφού ακούσαμε κάποιους τίτλους, πάμε τώρα λίγο πιο αναλυτικά στις ειδήσεις. Ξεκινάμε με την παράταση των προληπτικών μέτρων για την ευλογιά των εγωπροβάτων στην Κρήτη έως τις 25 έκτου. Η Περιφέρεια Κρήτης λοιπόν ενημερώνει τον αγροκτηνοτροφικό κόσμο και τους εμπλεκόμενους φορείς ότι παρατείνονται τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της ακτινοτροφίας του νησιού από την νόσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Όπως αναφέρεται, παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την νόσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων. Τα μέτρα ισχύουν λοιπόν από σήμερα Παρασκευή 12 έκτου έως την 5η 25 έκτου, οπότε και θα επανεκτιμηθούν. Βεβαίως υπάρχουν αρκετά μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, έτσι, σε σχέση με τις μετακινήσεις των ζώων, μέτρα που αφορούν στην βιοασφάλεια και στις ακτινοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Δίδονται οδηγίες και για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, όπως για ασφαγεία, για τυροκομεία, για εγκαταστάσεις γάλακτο, για ανθρώπους που ασχολούνται με το εμπόριο ζωοτροφών και κάνουν μεταφορές. Επίσης δίδονται οδηγίες ακόμη και για τους οδηγούς, οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν χρήση φόρμας και ποδονάριων μιας χρήσης, τα οποία θα πρέπει να καταστρέφονται επιτόπου μετά την φόρτωση-εκφόρτωση. Τέλος δίδονται οδηγίες και σε ιδιώτες κτηνιάτρους, αλλά και σε κτηνιάτρους εκτροφής, οι οποίοι καλούνται να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση για τον έγκαιρο εντοπισμό ύποπτων κρουσμάτων και βεβαίως την άμεση ενημέρωση των αρχών. Απαιτείται η αυστηρή τήρηση ατομικών μέτρων προστασίας και η απολύμανση οχημάτων κατά τις επισκέψεις σε εκτροφές.

αλλάζουμε θέμα. Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης συμμετέχει στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ για την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, διεκδικώντας λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι αλλά και οι υπηρεσίες του φορέα. Όπως τονίζουν, η απεργιακή κινητοποίηση αποτελεί απάντηση στην αδιαρκή υποστελέχωση, στις ελλείψεις υποδομών, στην ανατικοποίηση της εργασίας, στην απουσία ουσιαστικής εκπαίδευσης και στις συνθήκες που δυσχεραίνουν ολένα και περισσότερο την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και των ασυνταξιούχων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ζήτημα της ασφάλειας των εργαζομένων μετά και τα πρόσφατα περιστατικά βίας σε υπηρεσίες του ΙΕΦΚΑ. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν και δεν πρέπει να μετατρέπονται σε αποδέκτες της αγανάκτησης των πολιτών για προβλήματα που αποτελούν συνέπεια πολιτικών επιλογών, ελλείψεων προσωπικού και διαχρονικής υποχρηματοδότησης των δημόσιων υπηρεσιών. Οι εργαζόμενοι του ΙΕΦΚΑ συνεχίζουν να κρατούν όρθιο τον μεγαλύτερο ασφαλιστικό οργανισμό της χώρας, παρά τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, την αυξανόμενη πίεση και τις συνεχείς αλλαγές στο εργασιακό τους αντικείμενο. Η λειτουργία των υπηρεσιών να στηρίζεται καθημερινά στο φιλότιμο, την εμπειρία και την υπερπροσπάθεια των συναδέλφων. Η κοινωνική ασφάλιση, λένε, αποτελεί θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό και η εύρυθμη λειτουργία του ΙΕΦΚΑ προϋποθέτει επαρκές προσωπικό, σύγχρονες υποδομές, ασφαλείς συνθήκες εργασίας και ουσιαστική στήριξη των εργαζομένων. Στις 17 Ιουνίου, η φωνή των εργαζομένων στον ΙΕΦΚΑ είναι ταυτόχρονα φωνή των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και της κοινωνίας. Ο αγώνας μας είναι κοινός, λένε.

συνεχίζεται όμως από ό,τι φαίνεται το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων και αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων. Έτσι, νομίζω το έχουμε πάρει λίγο πολύ όλοι χαμπάρι, γιατί όλοι κινούμαστε στην πόλη. Όλο αυτό με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Οπότε συνεχίζονται οι εργασίες στην Οδό Πινδάρου σήμερα Παρασκευή, αλλά και την Δευτέρα 15 Έκτου. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από την Συμβολή της Πινδάρου με την Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι τη Συμβολή της με την Οδό Γεωργίου Γεωργιάδου. Την πρώτη μέρα θα γίνει απόξεση της ασφάλτου και την δεύτερη μέρα η διάστρωση του ασφαλτοτάπητα. Κατά τις ώρες εκτέλεσης των εργασιών η οδός βεβαίως θα παραμείνει κλειστή. Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των εργασιών και επισημαίνει ότι όποια αναστάτωση θα είναι προσωρινή, ενώ τα έργα μόνιμα. Παρακαλεί δε τους διερχόμενους να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων. Αύριο Σάββατο, για να αλλάξουμε θέμα, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο κέντρο της πόλης μας, στο κέντρο του Ηρακλείου, την οποία διοργανώνει ο Παγκρίτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιματοκρήτης, με την στήριξη του Δήμου Ηρακλείου. Στο έθριο της Λότζια θα πραγματοποιηθεί η εθελοντική αιμοδοσία από τις 9:30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Σε αυτήν την κοινή προσπάθεια καλούνται όλοι να συμμετάσχουν. Η αιμοδοσία απευθύνεται σε όσους θέλουν να δώσουν αίμα. Οι ανάγκες σε αίμα παραμένουν διαρκείς και κάθε προσφορά είναι πραγματικά πολύτιμη. Σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει τράπεζα αίματος ούτε διαχείριση αίματος. Κάθε εθελοντής αιμοδότης έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις μονάδες που έχει προσφέρει σε περίπτωση μελλοντικής ανάγκης σε αίμα δικής του ή οικείων του. Αίμα μπορούν να δώσουν όλοι οι υγιείς άνδρες, γυναίκες από 18 έως 65 ετών. Πρέπει να είναι ξεκούραστοι, να έχουν πάρει ελαφρύ πρωινό και αν δεν έχουν κάρτα αιμοδότη, να έχουν μαζί τους το ΆΜΚΑ ή την αστυνομική τους ταυτότητα. Παράλληλα θα γίνεται ενημέρωση για την δωρεά αιμοποιητικών κυττάρων, μυελού των οστών και την δωρεά οργάνων. Να σημειωθεί ότι για την πληρέστερη ενημέρωση και ενδυνάμωση των αιμοδοτών πριν τις αιμοδοσίες πραγματοποιούνται διαδικτυακά από τον αιματοκρίτη αιμοδοτικές συναντήσεις σε ημέρες αλλά και ώρες που ανακοινώνονται στην σελίδα www.αιματοκρίτης.gr. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να απευθύνεστε και στο 2810-239-773, 2810-239-773 και στο email αιματοκρίτης, λατινικά, μεσί, το Κρήτης, παπάκι, hotmail.com. Επαναλαμβάνω, αιματοκρίτης, παπάκι, hotmail.com.

0: Μπροστά στα μάτια δεκάδων τουριστών και επισκεπτών εκτυλίχθηκε εχθές στο Ελαφωνήσι μια ακόμη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση του φαινομένου της παράνομης αρπαγής πελατών από ιδιωτικό πάρκινγκ, με τους αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες σε υπάλληλο την ώρα που επιχειρούσε να κατευθύνει διερχόμενα οχήματα προς τον χώρο στάθμευσης. Το politica.gr εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της σύλληψης, το οποίο μπορείτε να μπείτε να το δείτε, έτσι. Το βίντεο αυτό δείχνει υπάλληλο, ο οποίος βρίσκεται στην μέση του δρόμου και δίνει οδηγίες σε οδηγούς για το πού θα κινηθούν και πού ακριβώς θα σταθμεύσουν. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, από το τελευταίο όχημα που είχε σταματήσει, βγαίνουν αστυνομικοί με πολιτικά, οι οποίοι τον κινητοποιούν και τον συλλαμβάνουν επί τόπου. Η επιχείρηση οργανώθηκε από το αστυνομικό τμήμα Κισάμου μετά από συνεχείς καταγγελίες πολιτών που έκαναν λόγο για επιθετικές πρακτικές προσέλκυσης πελατών και για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην κυκλοφορία σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους τουριστικούς προορισμούς της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν διακριτική παρακολούθηση της περιοχής και διαπίστωσαν ότι ο υπάλληλος στεκόταν πάνω στην επαρχιακή οδό, αναγκάζοντας ουσιαστικά τους οδηγούς να μειώνουν ταχύτητα ή τελικά να σταματούν. Με κινήσεις των χεριών και χρησιμοποιώντας το σώμα τους ως εμπόδιο, έδινε κατεύθυνση στα οχήματα προς το συγκεκριμένο ιδιωτικό πάρκινγκ, αποτρέποντας τους πολίτες από το να επιλέξουν ελεύθερα άλλους χώρους στάθμευσης. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο υπάλληλος επιχείρησε να εφαρμόσει την ίδια πρακτική ακόμη και στο όχημα των αστυνομικών που συμμετείχαν στην επιχείρηση, χωρίς να αντιληφθεί ότι επρόκειτο για αστυνομικούς με πολιτικά. Οι κινήσεις του καταγράφηκαν λεπτό προς λεπτό, ενώ η επιχείρηση παρακολουθούνταν και από ντρόουν της Ελλάς. Το σχετικό οπτικό υλικό έχει ήδη ενσωματωθεί στην δικογραφία ως αποδεικτικό στοιχείο, ενισχύοντας το κατηγορητήριο που σχηματίστηκε σε βάρος του συλληφθέντα. Ο άνδρας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Χανίων, ενώ παράλληλα σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος δεν βρέθηκε στο σημείο κατά την διάρκεια του ελέγχου και βεβαίως αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Το στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση είναι ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η αστυνομία, από τον Μάιο του 2025 μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 6 συλλήψεις που αφορούν είτε υπαλλήλους είτε τον ιδιοκτήτη του ίδιου πάρκινγκ για παρόμοιες παραβάσεις. Το γεγονός αυτό προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για την επαναλαμβανόμενη παραβατική συμπεριφορά στην περιοχή, αλλά και για τους κινδύνους που δημιουργούνται σε έναν δρόμο από τον οποίο καθημερινά διέρχονται χιλιάδες οχήματα κατά την διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Κάτοικοι της περιοχής αλλά και επαγγελματίες του φράζουν έντονο προβληματισμό, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες πρακτικές δυσφημούν το Ελαφωνήσι και δημιουργούν εικόνες που δεν συνάδουν με έναν κορυφαίο διεθνή τουριστικό προορισμό. Παράλληλα, τονίζουν ότι πέρα από το ζήτημα του αθέμητου ανταγωνισμού, η παρουσία ατόμων στη μέση του οδοστρώματος για την προσέλκυση πελατών σίγουρα εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την οδική ασφάλεια, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες, όπου η κίνηση στην περιοχή βρίσκεται στο κόκκινο. Η προανάκριση συνεχίζεται από το αστυνομικό τμήμα Κισάμου, ενώ οι αστυνομικές αρχές διαμηνύουν ότι οι έλεγχοι στην περιοχή θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση καθ' όλη τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο. Και πάμε σε μια ακόμη σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.